0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Everybody, everybody.
0: Η ώρα είναι 4.

αστέρια στο στερέωμα, τα ποιήματα κι στοιχεί. Γύρω από το φως χορεύουνε τις νύχτας πεταλούδες. Έλαμπαν χθες εκεί ψηλά κι αλλού θα ανάψουν αύριο. Φωτίζουν μες στις φούχτες μου

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
0: Η ώρα είναι 5.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει

ξεχάσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλη.

στην άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια.

Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Περιτή, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
5: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα όπως έχουμε πει, να βρισκόμαστε σε σημείο όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ναι, στην Ελλάδα του 2.0. Μηζέν. Το λέω κριτικά εγώ. Κατάλαβες, το μηδέν, μηζέν. Ναι, μηζέν. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτώβρη 2026 και τα φιλοκυβερνητικά μέσα παραλυρούν στην κυριολεξία με την παρουσία Ρούμπιο στην Αθήνα, την ομιλία του στην Πνίκα, ότι ντροπή θα έλεγε κανείς, με φόντο την Ακρόπολη, την κοιτίδα του πολιτισμού και της δημοκρατίας, να μιλάει ο Ρούμπιο και όλοι οι αμερικανοϋποστηρικτές ό,τι παρακμιακού και ακροδεξιού υπάρχει στην Ευρώπη. Ναι, και ήρθαν από την Πνίκα να μιλήσουν για δημοκρατία. Αλλά βεβαίως καλά σχεδιασμένο επικοινωνιακά από το Ρούμπιο, αν και το αναγνωρίζουν ακόμα και συστημικά μέσα, είναι τα πλάνα τα οποία ουσιαστικά θα τον συνοδεύσουν ενδεχομένως στη διεκδίκηση του αξιώματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς φαίνεται ότι είναι εκ των διεκδικητών της θέσης αυτής. Και να λοιπόν πανηγύρια και να η Ελλάδα, ο καθοριστικός παράγοντας, ο κόμβος, ε? Αλλά, ξέρετε, αυτό είναι ένα διάλειμμα ανάμεσα στο πολιτικό νούμερο μελέτη, ναι, γιατί πρόκειται για πανμέγιστου πολιτικού νούμερου και έχει αρκετά η Νέα Δημοκρατία από τον Γκουλκουδίνα που βλέπει αυτοκίνητα να κυκλοφορούν, άρα δεν υπάρχει κρίση, μέχρι τον Τζιάρα και τον Θεοχάρη. Έτσι. Αυτά είναι τα λεβεντόπεδα της Νέας Δημοκρατίας, τα πολιτικά νούμερα. Και δεν μας φτάνουν βεβαίως τα πολιτικά νούμερα. Έχουμε πότε τα μουμουέ να επενδύουν προς χάριν της τηλεθέασης και της ακροματικότητας και της αναγνωσιμότητας στον θάνατο του Μαζονάκη και τώρα ανακάλυψαν ένα καινούριο θέμα το οποίο θα απασχολήσει και θα ξεχάσουμε και λίγο το Μαζονάκη, θα ξεχάσουμε και λίγο την... Αυτή δηλαδή είναι η αντιπαράθεση Δύση-Καρβέλα. Ποιος τα πήρε, πόσα πήρε και αν έπρεπε να πάρει τόσα. Υπάρχει πάντα, υπάρχει θεματολογία που μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον του πολίτη. Όμως, ενδεχομένως για να υπάρξει λίγο κροκοδίλιο δάκρυ και σήμερα να αναφερθούν και στην γυναίκα σύμβολο ενός αγώνα της Ισπανίας. Μιλάω για τη Μαρή Κάρμεν Αμπλεσκάλ, η οποία στα 87 της χθες μας ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών ότι έχασε τη ζωή της. Μάλιστα. Αυτή η γυναίκα που στα 87 της είδε μετά από 70 χρόνια που έμενε στο ίδιο σπίτι, δηλαδή από τα 18 της, τα 17 της, να παίρνει το σπίτι ένα φανς και να θέλει να την πετάξει έξω στο δρόμο ενώ είναι συνεπέστατη στις συναλλαγές της, γιατί πως έκανε το φανς αυτή την αποτρόπαια πράξη, αύξησε το ενίκιο 280%. Πού να πληρώσει ένα ενίκιο το οποίο στο αυξάνουν 280%, σου λέει φύγε και την πέταξαν έξω και έγινε το σύμβολο για το ξεσηκωμό στην Ισπανία που βλέπουμε να πέφτει μια κυβέρνηση για τα ενίκια. Η κρίση βέβαια η στεγαστική στην Ισπανία έχει φανεί εδώ και μια δεκαετία με τις εξώσεις εξώσεις καροτσάκι που λένε, γιατί τα φάνησε εκεί πρωτοπάτησαν πόδι, μετά ήρθαν εδώ και βεβαίως εκεί έστω και αργά, οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν, διαμαρτυρήθηκαν. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα ούτε όταν είσαι άνεργος ή απολυμένος δεν βγαίνεις έξω να διαμαρτυρηθείς, δεν ξέρω τι περιμένεις. Ίσως τη μελέτη, αυτό το πολιτικό νούμερο. Να πει ότι οι εργοδότες καταπιέζονται από τους εργαζόμενους. Ναι, αυτό το πολιτικό νούμερο που βγήκε χθες να κάνει και μαθήματα δημοσιογραφίας. Αντί να ζητήσει συγγνώμη και να χωστεί που λένε στην Κρήτη στην πρώτη τρύπα που θα βρει. Αλλά δεν φταίει η μελέτη. Όχι. Εσείς που τη στείλατε με την ψήφο σας στο Ευρωκοινοβούλιο 20 χιλιαρικά και αντάγκα κάθε μήνα. Αυτό το πολιτικό νούμερο. Και το άλλο πολιτικό νούμερο, τον Μπεγλέρι. Πώς τον λένε, το Μπελέρι, πώς το καλό τον λένε. Όλα τα νούμερα εκεί. Θα μου πεις εδώ στείλαμε το Φαραντούρι. Η μελέτη σε πειράζει. Εκεί έχουμε την ευθύνη εμείς. Όλοι εμείς. Που ανεχτήκαμε και στείλαμε το Φαραντούρι. Εκεί έχετε δίκιο. Να κάνουμε την κριτική αλλά και την αυτοκριτική μας. Γέμισε ο κόσμος πολιτικά νούμερα. Και βεβαίως, παρά τα τόσα πολλά θέματα που απλώνουν τα ΜΜΕ και ιδίως τα συστημικά για να... δεν μπορεί να κοπάσει έτσι το πανηγυράκι γύρω από την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι είναι όμως αυτό το ταξίδι? Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, ότι έχουμε γίνει το κέντρο του κόσμου και αρχίζουν και μας επισκέπτουν, δηλαδή φαντάζομαι αν είχε έρθει ο Τραμπ εδώ θα κάναμε. Μπορεί να είχαμε κηρύξει τριήμερους πανηγυρισμούς, σαν τους γάμους στην Κρήτη, τρεις μέρες. Έτσι. Για φανταστείτε το, και να τα πανηγύρια που δεν θα πάει ο Ρούμπιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και να στήσει στην Τουρκία, και να που δεν αυτό, και να που είμαστε έτσι, και ήρθε και μας υπενθύμισε δυστυχώς τη γιοταχή εξωτερική πολιτική, την υποτελή εξωτερική πολιτική που ασκεί αυτή εδώ η κυβέρνηση. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε καταρχήν την κυρία Δούρου, την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τι είπε χθες στη Βουλή, λίγο την ώρα που εξελισσόταν όλο αυτό το πανηγυράκι για τον Ρούμπιο. Να ακούσουμε τι είπε στη Βουλή, γιατί τα ερωτήματα που θέτει απαντούνται αμέσως μετά με τις δηλώσεις του Ρούμπιο και βεβαίως τη συνέντευξη, και θα τα δούμε έτσι τα γεγονότα πώς εξελίχθηκαν χθες για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την πρόεδρο της συνοδευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εχθές στη Βουλή.
1: Συνεδριάζουμε κυρίες και κύριοι σήμερα εδώ στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, ο οποίος τολμά την Ήβρη, τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθεί ο ίδιος στην Αμερική και στην Ευρώπη, στηρίζοντας όλα τα ακροδεξιά κόμματα μίσους και βίας. Δεν τον έχουμε ξεχάσει όλοι όταν βγήκε με στάχτη και το σήμα του Σταυρού στο μέτωπο. Κάποιοι από την κυβέρνηση το έχετε ξεχάσει. Ο Ρούμπιο, που εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πολεμοχαρούς νέου αποικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Ένα νεοαποικιακρατικό δόγμα που υπηρετεί και η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, η οποία δήλωσε προκλητικά ότι οι ΗΠΑ μπορούν να παρεμβαίνουν σε άλλες χώρες και να ανατρέπουν εκλεγμένες κυβερνήσεις. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα με κάποιες κυβερνήσεις των ΗΠΑ, αγαπητέ Παφίλη. Διαβάζω. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, είπε. Γιατί έτσι αντιλαμβάνεται η Αμερικανική κυβέρνηση την επιθετική προώθηση των συμφερόντων της, παραβιάζοντας τη δημοκρατία, περιφρονώντας τη λαϊκή κυριαρχία στα Βαλκάνια και παντού. Οι δηλώσεις αυτές, προσέξτε, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ, σε Βουλή και σε Γερουσία, αλλά καμία αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Θα περιμένουμε οι δημοκράτες να βάλουν stop σε αυτό το αναπικυριοκρατικό δόγμα που υπηρετεί η κυρία Πρέσβης. Καμία αντίδραση δεν έχετε. Δεν έχετε καταδικάσει τις προκλητικές αντιδημοκρατικές δηλώσεις. Δεν διαμαρτυρηθήκατε στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που βρίσκεται εδώ σήμερα στην Αθήνα. Δεν έχετε βγάλει άχνα. Είναι άραγε γιατί θεωρείτε ότι δεν σας αφορά η απειλή της Πρέσβης? Είναι γιατί θεωρείτε ότι σας καλύπτει η εξωτερική πολιτική του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις ΗΠΑ? Είναι γιατί θεωρείτε ότι η δουλική υλοποίηση της αμερικάνικης ενεργειακής στρατηγικής του κάθε του διαδρόμου θα σας προστατεύσει? Είναι γιατί θέλετε κατά την προσφυλή σας συνήθεια να συγκαλύψετε αυτή τη δήλωση? Είναι μήπως γιατί προτιμάτε την καραμέλα 7 χρόνια τώρα, ότι δήθεν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους? Επί της ουσίας όμως, γιατί τα ερωτήματα είναι ρητορικά, η σιωπή σας λέει πάρα πολλά. Περισσότερο και αν προσπαθούσατε να τα συγκαλύψετε. Λέει πολλά η σιωπή σας τα ερωτήματα που καταθέσαμε εδώ στη Βουλή, εδώ και 2 εβδομάδες προς τον κύριο Υπέξ, με αφορμή αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις. Λέει πολλά η σιωπή σας για το αν κάνατε διάβημα προς την αμερικανική πλευρά. Λέει πολλά η σιωπή σας για το ότι επιμένετε να κρατάτε, κύριε Υπουργέ, τη Βουλή, τα κόμματα, τους πολίτες στο σκοτάδι και να μην ενημερώνετε αναλυτικά για όλες τις συμφωνίες και δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ εμπορίας μέσω της κοινοπραξίας Atlantic Sea. Λέει πολλά, κύριε Υπουργέ, η σιωπή σας για τις κυβερνητικές και διπλωματικές επαφές που συνδέθηκαν με την προώθηση αυτών ακριβώς των συμφωνιών. Λέει πολλά η επιμονή σας στην πλήρη αδιαφάνεια ως προς τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας και ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος της χώρας μας. Όλα αυτά λένε πολλά, πάρα πολλά, για το πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και ασκεί την εξωτερική πολιτική.
0: Πιο σαφή τοποθέτηση δεν θα μπορούσε να γίνει. Ξεκάθαρος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκάθαρη η Ρένα Δούρου. Και τεράστιο το ερώτημα, ποιος ασκεί τελικά την εξωτερική πολιτική σε αυτόν εδώ τον τόπο? Θέλετε να πάρετε την απάντηση? Ναι. Λοιπόν, αντί να την μεταφέρω εγώ, ο Σπύρος Ουρμελίδης, διευθυντής της Αυγής και διπλωματικός συντάκτης, παρακολούθησε χθες την επίσκεψη Ρούμπιο με μια ιδιαίτερη ματιά ως διπλωματικός συντάκτης και βεβαίως την συνέντευξη που έδωσαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, 2 ερωτήσεις από Έλληνες δημοσιογράφους, 2 από Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί ρώτησαν και πήραμε την απάντηση τελικώς από τον Ρούμπιο, ποιος χαράσει την εξωτερική πολιτική αυτού του τόπου. Πάμε να ακούσουμε τον Σπύρο Σουρμελίδη εχθές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
2: Ο Σπύρος Σουρμελίδης, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο διευθυντής της Αυγής.
3: Λοιπόν,
2: πραγματικά καταπέλτης τώρα, δεν είναι έκφραση κλισέ.
3: Και νομίζω, έτσι, ότι, ναι, νομίζω ότι λίγοι, δεν θέλω να αδικήσω κάποιον αν ανέβηκε κάποιος άλλος και μίλησε, από αρχηγό δεν ξέρω, δεν νομίζω, λίγοι αντελήφθησαν και άγγιξαν το όλο θέμα από τις πλευρές που το έκανε η Ρένα Δούρου και το κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι,
3: λοιπόν,
2: ναι, βέβαια.
3: Πάμε όμως ερωτήσεις-απαντήσεις.
2: Ναι.
3: Διότι έγιναν δόθηκαν 2 ερωτήσεις σε Αμερικανούς δημοσιογράφους και 2 σε Έλληνες.
2: Στις
3: δηλώσεις μετά την πρώτη συνάντηση, ναι, Ρούμπιο
2: Γεραπετρίτη.
3: Ναι. Λοιπόν, Αμερικανίδα δημοσιογράφος ρωτάει πόσο ηθικό είναι όλα αυτά, πόσο ταιριάζουν με την ηθική των Ηνωμένων Πολιτειών όλα αυτά που κάνει, ηθική είναι η λέξη, που κάνει η κυρία Γκυλφόιλ εδώ που είναι πρέσβης.
2: Μάλιστα.
3: Η ερώτηση. Σωστή ερώτηση.
2: Θυμάσαι.
3: Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
2: Αμερικανίδα δημοσιογράφος.
3: Αμερικανίδα δημοσιογράφος. Λοιπόν, και η απάντηση του κυρίου Ρούμπιο ήταν με λίγο αγριεμένο βλέμμα ότι δεν είναι η ώρα και ο τόπος να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Μάλλον προσπαθώντας να πει ότι ήταν εσωτερική καύσεως θέμα για τους Αμερικανούς. Ενώ δεν είναι έτσι, δεν είναι εσωτερικό θέμα των ΗΠΑ. Δεν
2: ξεσηκωθεί η δημοκρατική.
3: Ακριβώς. Είναι η δημοκρατική βεβαίως για την Αμερική, αλλά και το τι κάνει Αμερικανίδα πρέσβης εκπροσωπικότητων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια γενικότερα. Και είπε μετά ο κύριος Ρούμπιο, βέβαια την κάλυψε, όπως έκανε και πριν έρθει εδώ, ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά η κυρία Γκυλφόιλ. Αλλά επί της ουσίας απέφυγε να απαντήσει.
2: Να,
3: διότι
2: η
3: ερώτηση,
2: κάλυψε, όμως,
3: να την ξαναπούμε την ερώτηση. Πόσο ηθικό είναι αυτό που κάνει και ταιριάζει με την ηθική της αμερικανικής διπλωματίας όλα αυτά που κάνει η κυρία Γκυλφόιλ εδώ.
2: Εξαίρετη ερώτηση.
3: Εξαιρετική ερώτηση, καμία απάντηση επί της ουσίας στο ηθικό.
2: Ναι.
3: Δεύτερο θέμα, το οποίο δείχνει και πόσο σωστά ο χώρος μας, η Αυγή, το κόκκινο, έχει αντιληφθεί τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη. Οπότε ρωτήθηκε για το καλώδιο από Έλληνα δημοσιογράφα, από την ΕΡΤ συγκεκριμένα.
2: Ναι.
3: Όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο ο κ. Ρούμπιο, απάντησε ότι καλό είναι αυτά τα θέματα να επιλύονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας. Αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Ρούμπιου.
2: Το ΙΤΑΧ, εξωτερική πολιτική που λέει.
3: Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη, ήταν το πρωτοσέλιδο της Αυγής την Κυριακή.
2: Ναι.
3: Έτσι. Και το πριν έρθει ο κύριος Ρούμπιου.
2: Και το αναλύσαμε και το παρουσιάσαμε.
3: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Ρούμπιου.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, καλώς έχετε βάλει μια γαλλική εταιρεία.
2: Ναι.
3: Να το κάνουμε τώρα πενταράκια. Καλώς έχετε βάλει μια γαλλική εταιρεία, η οποία γαλλική εταιρεία ας δει τι μπορεί να κάνει. Είναι αυτό τοποθέτηση? Καταρχήν, πρέπει να μας πει επισήμως η ελληνική κυβέρνηση αν αντιλαμβάνεται έτσι. Το πώς το αντιλαμβάνεται το ξέρουμε, το αναλύουμε.
2: Ναι.
3: Να μας το πει.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, βάλαμε την εταιρεία να μας επιλύσει ένα θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: Το καταλάβατε, την πήρατε την απάντηση. Ο Ρούμπιο το είπε. Μια ιδιωτική εταιρεία θα καθαρίσει. Δηλαδή αυτό που φωνάζουμε, και επιτρέψτε μου και το πρώτο πρόσωπο, φωνάζω εδώ και καιρό από τότε που ήρθαν οι αμερικανικές εταιρείες για να κάνουν έρευνα και εξόρυξη πετρελαίων νοτίως της Κρήτης. Τουρκολιβικό σύμφωνο κτλ. Φέραμε τους Αμερικανούς ιδιωτικές εταιρείες να ασκήσουν εξωτερική πολιτική. Το φωνάζω πραγματικά από εκείνη τη στιγμή. Και να που έρχεται ο πιο επίσημος αμερικανικός, αν θέλετε, παράγοντας να πει ότι ρε παιδιά, ας το επιλύσουν οι ιδιώτες. Αυτός ασκεί την εξωτερική πολιτική. Έτσι ασκείται η εξωτερική πολιτική. Και έρχονται τώρα οι Γάλλοι, το χθεσινό δημοσίευμα της Εστίας, και λέει ότι η γαλλική εταιρεία δεν θα πάει σε μια τέτοια διαδικασία να ζητήσει άδεια από την Τουρκία ή να ενημερώσει την Τουρκία. Γιατί και η απλή ενημέρωση της Τουρκίας για το τι πρόκειται να κάνουμε εμείς ως ένα βαθμό συνιστά ουσιαστικά ότι de facto αναγνωρίζεις κάποια δικαιώματα. Αυτό που θα έλεγε κανείς τον όρο που χρησιμοποιούμε στις καθημερινές μας συναλλαγές, θα σου πει ο Τούρκος, αφού έρθει και με ρωτάς, άρα εγώ έχω την εποπτεία και τη διαχείριση του χώρου, άρα χρησικτησία. Το είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στις καθημερινές συναλλαγές εδώ των πολιτών για την γη. Η γαλλική όμως εταιρεία λέει ότι εγώ δεν θα πάω να ζητήσω και δεν θα πάω, γιατί εδώ βλέπουμε ότι το Μανολιό ο Μακρόν για να επιλύσει τα δικά του προβληματάκια θέλει να κάνει deal, να πουλήσει αυτά που πουλάει σε μας, να τα πουλήσει και ενδεχομένως και περισσότερα στους Τούρκους. Όπλα. Να εισπράξει. Σου λέει θα βάλω εγώ τη γαλλική εταιρεία. Άρα εδώ βλέπουμε τον αμερικανικό παράγοντα πώς στηρίζει την Ελλάδα. Μπορεί εμείς εδώ, όχι εμείς, ξέρετε ποιοι, να πανηγυρίζουν ότι ο Ρούμπιο, είδατε, έσπασε το πρωτόκολλο και αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Δηλαδή έρχεται ένας επίσημος Αμερικανός στην Ελλάδα, πάει και στην Τουρκία. Ή πάει στην Τουρκία, έρχεται στην Ελλάδα. Ε, πάνε αυτά τα πανηγύρια. Διότι μπορεί να ήρθε εδώ, αλλά έστειλε και το μήνυμα. Βρείτε τα. Πώς έκανε ο Πόντιος Πιλάτος. Πλένω τα χεράκια μου. Ε, ακριβώς το ίδιο. Για όσους δεν καταλάβατε λοιπόν, νομίζω ότι αυτά τα δύο ηχητικά που ακούσατε, εάν παρακολουθήσατε και την επικαιρότητα εχθές, θα καταλάβατε ότι ο Ρούμπιο είναι απλά ο αποικιοκράτης που ήρθε να ελέγξει πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη χώρα που ουσιαστικά μπορεί και κατευθύνει προς τα που θα στρίψει, προς τα που θα πάει, ποιον θα στηρίξει. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Και δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ένας απλός πολίτης, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, να παρακολουθούσε εχθές όλο αυτό το πράγμα με το Ρούμπιο, θα καταλάβαινε τι ακριβώς συμβαίνει σε τούτη εδώ τη χώρα. Ακριβώς όμως. Και δεν είναι μόνο αυτά. Έλεγα νωρίτερα ότι απορρόφησε λίγο από τα κροκοδίλια δάκρυα των καναλιών το θέμα με Μαζονάκη, Βύση και τα λοιπά και το ζήτημα με τη μελέτη, αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε ότι οι συνεχείς αποκαλύψεις από το ΣΥΡΙΖΑ και τον τομέα διαφάνειας και τον Παύλο τον Πολάκη όχι μόνο χτυπούν ένα καμπανάκι και στέλνουν ένα μήνυμα για το που πάει αυτός εδώ ο τόπος, αλλά βλέπετε ότι και οι θεσμοί, πολλές φορές έχουμε το απόσπασμα του Πολάκη να παίξουμε για να καταλάβετε, να το παίξουμε μετά, ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα μικρό δείγμα για το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και πού βασίζεται η κυβέρνηση για να περνάει όλα αυτά που περνάει. Ο βίος και η πολιτεία Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι θα περάσει ως ένα αρνητικό παράδειγμα, όχι για την Ελλάδα, για τον κόσμο, πώς κυβερνά ένα καθεστώς.
4: Στο κόκκινο.
5: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
6: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
5: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
7: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
8: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Είναι συνήθως το ημίωρο των ακροατών. Όμως έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα, ένα θέμα που ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε στο πρώτο ημίωρο, και είναι το πώς ουσιαστικά ακόμα μία φορά ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης μπαίνουν μπροστά, αποκαλύπτουν, ξεγυμνώνουν, αλλά ταυτόχρονα έχω την εντύπωση ότι ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τον Παύλο τον Πολάκη, σε ένα πράγμα θα συμφωνήσουμε. Ότι εάν παρακολουθήσει κανείς το πάρε δώσε του Πολάκη, της άρσας ηλίας και τις υποθέσεις που πάνε στη δικαιοσύνη ή που σέρνουν τον Πολάκη στη δικαιοσύνη ή αυτές που πάνε στη δικαιοσύνη μετά από αποκαλύψεις του Πολάκη, θα γραφτεί ένα ολόκληρο βιβλίο και αν θέλετε είναι οι ακτινογραφίες, όπως πας και κάνεις ακτινογραφίες ή τις μαγνητικές και σου δίνουν ένα συντάκι ή ένα φιλμ έτσι με τις ακτινογραφίες, είναι ακριβώς έτσι η ακτινογραφία του συστήματος Μητσοτάκη, της καταράκωσης των θεσμών και τα τερτύπια αυτών που με νύχια και με δόντια προσπαθούν να κρατηθούν στην εξουσία και ουσιαστικά έχουν μια συμπεριφορά αυτή που ο λαός λέει πολλές φορές κάτω από το αίσθημα της αδικίας: εκεί που μας χρώσταγαν μας πήραν και το βόδι. Πάμε να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα από τις χθεσινές δηλώσεις του Παύλου Πολάκη και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ.
1: Για να μην τα γράφω, γυρίζουμε αυτό το βίντεο μαζί με τον δικηγόρο μου, τον Γιάννη τον Απατσίτη. Σήμερα ζήσαμε τον απόλυτο εξευτελισμό του διοικητή της έκτης ΥΠΕ, του Γιάννη του Καρβέλη, στη δίκη που σήμερα συνεχιζόταν μετά τη διακοπή της πριν από περίπου 1,5 μήνα. Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση που είχα βγάλει στη δημοσιότητα ότι ο κύριος Καρβέλης προμηθευόταν μάσκες υψηλής προστασίας το 2020 σε τιμές 22 ευρώ, όταν οι ίδιες ακριβώς μάσκες της ίδιας εταιρείας στην Αθήνα τις προμηθεύονταν με 4,5-5 ευρώ. Ή στολές υψηλής προστασίας που τις έπαιρνε 19 ευρώ, όταν στην Αθήνα ο διοικητής της πρώτης είπε τις έπαιρνε στα 7,5-8 ευρώ. Είχαμε μια στημένη έδρα και ένα στημένο εισαγγελέα που παρόλα αυτά στην κατάθεσή του ο κύριος Καρβέλης έκανε ένα δραματικό λάθος. Έφερε μια έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, διοικητικού ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου, που δεν μπήκε στο οικονομικό σκέλος, το οποίο πραγματικά ξεβράκωνε εντελώς αυτόν και τα όσα προσπαθούσε να μου καταλογίσει. Δηλαδή έλεγε ότι στις συμβάσεις που υπέγραψε ο κύριος Καρβέλης αφαίρεσε τον όρο της παράδοσης εντός 5 ημερών που είχε βάλει στην πρόσκληση και έτσι ήρθε μόνο μία εταιρεία. Αυτή του αδερφού, της τότε συντρόφου του, του κυρίου Λαϊνιώτη, ο οποίος είχε και τις δύο εταιρείες που προμήθευσαν αυτά τα συγκεκριμένα υλικά. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ακόμα και η στημένη έδρα και ιδιαίτερα ο στημένος εισαγγελέας που απέρριψε όλα τα αιτήματα τα οποία του είχε βάλει πριν ο κύριος Απατσίδης, αναγκάστηκε να αναβάλει την υπόθεση για το Φλεβάρι, για το Γενάρη, 18 Γενάρη, προκειμένου να προσκομιστούν τα στοιχεία της δικογραφίας που είχε φτιαχτεί στην Πάτρα, που είχε μηνύσει ο κύριος Καρβέλης τον εαυτό του. Γιατί κοιτάξτε τι πήγε να κάνει. Μήνυσε τον εαυτό του για να τον αθωώσει κάποιοι στημένοι από εκεί και να έρθει εδώ να το πει. Αλλά δεν μας έφερε, μάλλον δεν έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Και βέβαια με αφορμή αυτό ζητήσαμε να έρθουν εδώ και τα στοιχεία από την δικογραφία των 10 δικηγόρων πατρών που τον είχαν μηνύσει και μάλλον θα αραχνιάζει σε κάποιο συρτάρι της πατρινής εισαγγελίας. Λοιπόν, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν υποχωρούμε. Στη μάχη με τη διαφθορά θα το πάμε μέχρι τέλος. Με αυτά τα διεφθαρμένα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα, δεν πρόκειται να προσκυνήσουμε. Σήμερα ξεφτυλίστηκαν άλλη μια φορά. Και αύριο συνεχίζουμε με τον κύριο Μαραβέγια, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, ο οποίος είχε καταφέρει να πάρει 4,2 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση από τον αναξιακό νόμο, όντας βουλευτής στο όνομα της συζύγου του και που βέβαια το ανακαλύψαμε και του χαλάσαμε τη δουλειά. Και ο οποίος μας μήνυσε και αυτός για συκοφαντία. Και αντί να είναι αυτοί οι διεφθαρμένοι δικαζόμενοι, στέλνουν εμένα δικαζόμενο. Αλλά δεν υποχωρούμε. Σήμερα ο Καρβέλης ξεφτυλίστηκε.
0: Είναι αυτό που λέμε. Εκεί που μας χρώσταγαν, μας πήραν και το βόδι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε παραπάνω

τα στοιχεία μίλησαν από μόνο τους και αναγκάστηκε ο Μητσοτάκης κατά από αυτή την πίεση να μην την συμπεριλάβει τελικά στα ψηφοδέλτια, στην Εύβοια. Πάμε τώρα στα μηνύματα των ακροατών μας, αρκετά και σήμερα, τους ευχαριστώ προκαταβολικά και τους διαφωνούντες και τους συμφωνούντες. Μια καλημέρα πάντως τη λέμε. Έτσι, λοιπόν, καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του με τον δικό του τρόπο το φωτογραφικό. Να σε καλά Δημήτρη. Ο Νίκος, ο γιατρός από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και στους φίλους του Κόκκινου. Λοιπόν, να σε καλά Νίκο και υπομονή είπαμε. Λοιπόν, ο Νίκος μεταξιδεύει σχεδόν κάθε πρωί νοερά στην Πατρό Αγή, στην Κρήτη, και ιδιαίτερα στις περιοχές που ταλαιπωρήθηκαν αυτό το διάστημα. Το τι υπόσχεση έχει πέσει, το τι ταξίματα γίνονται από τους εκεί υπευθύνους της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν λέγεται. Αλλά διάβασα μια ανακοίνωση του Πλακιωτάκη, του βουλευτή, που αρέσκεται να το λένε και κύριε πρόεδρε. Και μου λέει κάποιος, μα καλά γιατί τον λένε πρόεδρο. Γιατί διετέλεσε για λίγες μέρες πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για να διεκπαιρεώσει τις διαδικασίες τότε εκεί που παραιτήθηκε ο Σαμαράς και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Και μάλιστα κάποια στιγμή ο Πλακιωτάκης είχε απαιτήσει να μπει και η φωτογραφία του στους προέδρους του κόμματος που κοσμούν τα γραφεία. Του Σαμαρά υπάρχει αλήθεια ή την βγάλανε. Λοιπόν, εδώ δεν το συμπεριέλαβε ο Μητσοτάκης στα βίντεο για τα και στην ομιλία του για τα γενέθλια τα 52 της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πλακιωτάκης λοιπόν μου θύμισε με αυτή του την ανακοίνωση τι σημαίνει παλαιοκομματισμός και πως είναι ακόμα εδώ αυτό το χιλιοϊπωμένο και καταδικασμένο στη συνείδηση των πολιτών κατόπιν ενεργειών. Έτσι έλεγαν τότε οι βουλευτές. Αυτό, μα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ξεκινά την ανακοίνωσή του ο Πλακιωτάκης για να μιλήσει για το θεάρεστο έργο της κυβερνήσεως που προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ζημιές κάτω στην περιοχή. Ένιωσε όμως που έχουν ζωντανά αυτά παραδείγματα για την συνέπεια λόγων και έργων της κυβέρνησης. Δεν μπορείτε να πείσετε πια κύριε Πλακιωτάκη. Γιατί την ώρα της καταστροφής, αντί να βάλετε που λέει ο λόγος γαλότσες και να πάτε εκεί που ο κόσμος υπέφερε, εσείς εκ του μακρόθεν βγάζατε ανακοινώσεις κατόπιν ενεργειών. Να σας πω κάτι. Καλά κάνετε. Και το λέω ειλικρινά. Καλά κάνετε. Γιατί κάτω από αυτή σας την ανάρτηση, μάλιστα στο διαδίκτυο το κατόπιν ενεργειών μου, βρέθηκαν και 4-5 από τους εκατοντάδες που βγήκαν να σχολιάσουν, οι περισσότεροι αρνητικά, που λένε «Γεια σου πρόεδρε, ζήτω, σε σένα στηριζόμαστε». Καλά κάνεις. Και αυτοί θα σε ψηφίσουν. Ας έμεινε η Ιεράπετρα χωρίς ειρηνοδικείο, ας κοντεύει να μείνει χωρίς καμιά δημόσια υπηρεσία, δεν πειράζει. Εσύ να σε καλά. Έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται και πώς παίζεται το παιχνιδάκι. Μαθαίνω δε ότι έχουμε κι άλλα. Ότι το έργο του που πλημμύρισε το οροπέδιο, η καταστροφή και τα λοιπά, το έργο αυτό το φαραωνικό με τον Αποσελέμι από κάτω και τη σύραγγα αποστράγγισης δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε. Δεν άνοιγε λέει και δεν έκλεινε εκεί το σύστημα που ελέγχει τη ροή. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Και δεν έφευγε το νερό κάτω από την πρώτη στιγμή που άρχισε να φουσκώνει στον κάμπο του οροπεδίου? Θα μάθουμε πολλά. Θα το παρακολουθήσουμε, εδώ είμαστε, και θα δούμε ακριβώς τι γίνεται. Παιδιά, το νούμερο που σας δίνω για να στέλνετε μηνύματα δεν είναι για να παίρνετε τηλέφωνο. Γιατί όχι μόνο δεν πρόκειται να σας απαντήσει κανείς, αλλά μπλοκάρετε και ολόκληρο το σύστημα εδώ πέρα. Ο φίλος που κατά λάθος έπαιρνε τώρα τηλέφωνο έχει μπλοκάρει όλο το σύστημα με τα μηνύματα και πρέπει να το κάνω μια επανακίνηση για να δούμε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή, γιατί είπαμε, χαθήκαμε. Η Χριστίνα. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή.

Τώρα λέει η μελέτη ότι απομόνωσαν μια φράση οι κακοί άνθρωποι και την έχουν βάλει στόχο. Εδώ γελάμε. Ναι, άστο τώρα, μην ασχολούμαστε με πολιτικά νούμερα πρωί-πρωί. Το ότι η μελέτη, το ότι ασχολούμαστε με τη μελέτη, από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Χριστίνα, και το αντιλαμβάνεσαι. Εμείς το αναδείξαμε χθες και ξεκίνησα από αυτό. Έτσι, και τη μελέτη τώρα μας κάνει μαθήματα δημοσιογραφίας. Η αρρωγός των βασανισμένων εργοδοτών από τους εργαζόμενους. Δηλαδή, δεν, εγώ θα ήθελα, εάν την είχα πρόσωπο με πρόσωπο και αναγκαστικά έπρεπε κάτι να τη ρωτήσω, γιατί από μόνο να πάω να ζητήσω συνέντευξη από ένα τέτοιο πολιτικό νούμερο δεν θα το έκανα ποτέ, αλλά εάν την είχα μπροστά μου και αναγκαστικά έπρεπε να ρωτήσω, μια ερώτηση θα της κάνω. Μπορείτε να μου φέρετε ένα παράδειγμα? Ένα παράδειγμα. Θέλω να μου φέρετε ένα παράδειγμα, και ας είναι και μέσα στη φαντασία σας. Πώς δηλαδή ένας εργαζόμενος βασανίζει τον εργοδότη? Μήπως γιατί του ζητά τα δεδουλευμένα? Μήπως γιατί δεν θέλει να τον ακολουθήσει στο ATM να πάρει το δώρο που του έβαλε και να το δώσει πίσω? Μήπως γιατί του ζητά να δουλέψει 14 ώρες, γιατί 13 έχετε νομιμοποιήσει? Μήπως γιατί του ζητάει να πάρει αυτός το τηλέφωνο για να πατάει την ψηφιακή κάρτα παρουσίας? Λέω, ένα παράδειγμα θέλω από αυτό το πολιτικό νούμερο για το πώς. Και αν παρεξηγηθώ πολιτικό νούμερο, γιατί εν πάση περιπτώσει ακούεις ένα αριθμό. Εντάξει. Είναι δυνατόν? Κι όμως, και φταίει τώρα εδώ η δημοσιογραφία. Μάλιστα. Αχ, αυτή η άτιμη δημοσιογραφία πως δεν καταλαβαίνει αυτά τα φιντάνια, αυτά τα ταλέντα της πολιτικής. Κωνσταντίνος, καλημέρα. Όσο πάει. Έχεις δίκιο. Εάν, Γιάννη, εφαρμοστεί κατά των ενόχων των εγκλημάτων στο Μάτι και στα Τέμπη από τους συγγενείς των θυμάτων η βιβλική συνταγή 80 οντί οδόντος, για να αποδοθεί η δικαιοσύνη γρήγορα, το «δεν θα γίνουμε ζούγκλα» είναι το σχόλιο. Κωνσταντίνε, να το αφαιρέσουμε από την, από το διάλογο το οδόντος, το οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμό και τα λοιπά, και ας μείνουμε σε αυτό το οποίο δυστυχώς ζούμε. Οι συνεχιζόμενες δολοφονίες αθώων πολιτών στις καθημερινές σειράξεις και επιθέσεις μεταξύ κρατών, τι άλλο είναι παρά μια ζούγκλα, αλληλοφαγία γης, όπου όπου εφαρμόζει το οδόντα αντί οδόντος. Κωνσταντίνε, άστα να πάνε. Είπαμε, εκεί που μας συμφέρει ισχύει, εκεί που δεν μας συμφέρει Λοιπόν, ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή εκπομπή. Πολύ δυναμμένη βλέπω την κυβέρνηση και τον Ρούμπιο. Μου φαίνεται ότι θα φάμε στη μάπα ξανά το Μητσοτακέικο για άλλα 4 χρόνια. Αυτό ας αναλάβουν κάποιοι τις ευθύνες τους. Εμείς φωνάζουμε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ με την πενιχρή του δύναμη δίνει τις μάχες του. Την ώρα που τα άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως δεν είναι ανάγκη να τα πούμε, της δημοσκοπικής αντιπολιτεύσεως είναι, λέει, και υπέρ του κάθε του άξονα αυτόν που προωθεί η Αμερική και που, για τον οποίο απειλεί η Γκυλφόιλ, είναι υπέρ, και οι εκπρόσωποι του ενός κόμματος και εκπρόσωποι των άλλων, αλλά εάν εγώ πω τα κόμματα στηρίζω το Μητσοτάκη. Όχι αυτοί που με τις πράξεις τους τον στηρίζουν. Δεν διαφοροποιούμαστε, λέει. Είναι αναγκαίο να γίνει, δηλαδή πάση θυσία, ρωτώ εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που πολεμά αυτό το καθεστώς. Που, ναι, θα συμφωνήσω, Γιάννη,
Γιατί εγκαίρως είχα γράψει ότι για σκεφτείτε μερικοί καναλάρχες, εκδότες και μεγαλοσχήμονες να αλλάξουν ρότα και να στηρίξουν τελικά το Μητσοτάκη, τι έχει να γίνει, και φαίνεται το έχουμε δει, το παρακολουθούμε. Το παρακολουθούμε. Λοιπόν, τώρα το Πρέταντορ φταίει, η μαεστρία του Μητσοτάκη φταίει. Τι φταίει? Με τον ήλιο, λέει, τα βγάζω τα παντέρμα. Με τον ήλιο τα... τίποτα, ψοφάνε. Ας αναλάβουν κάποιοι τις ευθύνες τους. Το σύστημα έχει ονοματεπώνυμο. Και όσο δεν το κατονομάζεις και δεν τον καταγγέλεις όταν και όποτε πρέπει, θα σου τη φέρει. Δηλαδή εσένα πολίτη. Πολύ απλά. Η Καλλιόπη. Καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο. Ξεκινάω για το τραχανό. Για το τρέξιμο μάλλον θέλει να γράψεις. Με συντροφιά το κόκκινο. Να είσαι καλά, καλό κουράγιο, Καλλιόπη. Και είπαμε, ραντεβού έχουμε το Σαββατοκύριακο στην Κουμουνδούρου. Τα απογεύματα Σάββατου και Κυριακής, ξεχάστε ό,τι είναι, αλλάξτε πρόγραμμα, φορέστε παπουτσάκι αθλητικό, όχι να τρέξουμε, αλλά για να βρεθούμε εκεί στην πλατεία κάτω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το φεστιβάλ που διοργανώνει το Κόκκινο και η Αυγή, όπου εκεί θα συναντηθούμε και θα τα πούμε. Έτσι. Τα είπαν και χθες στο briefing στο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα υπάρχουν αρκετά και σημαντικά που έγιναν εχθές. Θα τα δούμε αργότερα, γιατί θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Και μάλιστα δόθηκε ένα τελεσίγραφο ουσιαστικά σε όλους αυτούς τους βουλευτές που πήραν την εδρούλα τους, την έκαναν μια τουρνέ, δεν την παρέδωσαν. Δόθηκε ένα περιθώριο μιας εβδομάδος. Ή να γυρίσουν ή να επιστρέψουν την έδρα, δηλαδή να παραιτηθούν, ή όσοι δεν έχουν βλάψει το κόμμα να γυρίσουν. Κάποιοι από αυτούς μπορούν να γυρίσουν. Αλλά μετά την εβδομάδα θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις που δεν θα ήθελαν να βρίσκονται σε αυτή την σε αυτό το μικροσκόπιο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα πούμε πια με το όνομά τους. Μία εβδομάδα για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Πάμε στο Σπύρο. Καλημέρα κύριε Θετάκη. Πριν πολλά χρόνια ο Λίνεκερ είχε πει δύο ωραίες παρομοιώσεις: ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που αγωνίζονται πολλές ομάδες και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί, και δεύτερον ότι στην Ελλάδα γίνονται εκλογές και συμμετέχουν πολλά κόμματα, και όποιο βγαίνει πρώτο πάντα κερδίζουν οι Αμερικανοί, και τρίτον τι θυμάσαι τώρα περί του διαβολικού, ναι καλά, και τρίτον δικό μου, μήπως στα λεγόμενα της Γκιλ Φόιντ ήταν στο μενού η αλλαγή της κυβέρνησης στην Ισπανία? Είπε για τη Ρουμανία. Τώρα, εάν φωτογράφιζε και κάτι, ο Χρήστος. Καλημέρα Γιάννη, σε σένα και σε όλο το κόκκινο. Σχετικά με τον Κασιδιάρη, νομίζω ότι βοηθάει να τον ξεσκεπάσουμε, να ψάξουμε τους χρηματοδότες του και για τον Γονίδη και για τον Κουβαρντα και τα κουβαρνταλίκια στα Μέγαρα και για οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστος από Περιστέρι. Κοίταξε να δεις κάτι. Δεν κρύβονται μερικά πράγματα όπως το χρήμα και ο βήχας, και μάλιστα προς τα που ρέει το χρήμα και από ποιους. Και να ήταν μόνο ο Κασιδιάρης. Ο Μιχάλης. Καλημέρα κύριε Στρατάκη, σήμερα με εκπλήξατε αρνητικά. Θεωρώ ότι το τσουβάλιασμα του κυρίου Φαραντούρη με Μελέτη και Μπελέρη είναι επιεικώς απαράδεκτο. Μην ξεχνάτε ότι ο Φαραντούρης δεν εξελέγει μόνο στις ευρωεκλογές, αλλά εξελέγει προηγουμένως από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στην κορυφαία εσωκομματική δημοκρατική διαδικασία που μόνο
ο δεξιός Κασελάκης τόλμησε. Αδικήσατε τον εαυτό σας σήμερα. Επαναλαμβάνω, πολιτικά νούμερα τα θεωρώ και έχεις την άποψή σου, την ακούω, αλλά δεν μπορεί κάποιος που μόλις μπαίνει στην πολιτική να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Ναι, είναι πολιτικό νούμερο κατά την άποψή μου. Εγώ θα ντρεπόμουν να το κάνω. Να κατέβω υποψήφιος πρόεδρος ενός κόμματος και μετά από λίγο να πάρω την έδρα μου και να την κάνω τουρνέ. Εγώ θα ντρεπόμουν. Θα ντρεπόμουν. Ειλικρινά θα ντρεπόμουν. Και να λέω τώρα, δηλαδή μόνο το ότι βγαίνει στα κανάλια και γράφει από κάτω ευρωβουλευτής Πασόκ, δηλαδή Πασόκι τον ψήφισαν, εσύ δεν προσβάλλεσαι Μιχάλη όταν έχει πάρει την ψήφο σου και από κάτω γράφει Πασόκ? Είναι σαν να πήρε και σένα και σου λέει μεγάλε, Πασόκ έγινες κι εσύ, η ψηφοφόρη μου λέει. Δεν είναι λοιπόν τσουβάλιασμα, αγαπητέ Μιχάλη. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα που καμιά φορά οι συμπάθειές μας ή οι αντιπάθειές μας δεν μας αφήνουν να τη δούμε. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Ο Βασίλης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καμπούρης και Σία, άλλη μια απόδειξη. Οι δεξιοί έχουν στο DNA, το DNA της απατεωνιάς και έχουν φτωχούς Έλληνες που τους ακολουθούν. Βασίλης από Τρίλοφο, Μακρακόμιος. Και λίγα είπες, Βασίλη μου. Και λίγα είπες. Ξέρεις πότε ήταν η τελευταία μου παρουσία προσκεκλημένος στη ΣΕΡΤ? Για να μην παίζουμε έτσι με τις λέξεις. Όταν έσκασε το θέμα Λιγνάδη, που κλήθηκα να σχολιάσω. Και ανάμεσα στα άλλα λοιπόν είπα ότι ρε παιδιά, είναι τυχαίο το ότι βλέπουμε ότι αυτά τα φαινόμενα έχουν και χρώμα, αναφέροντας βεβαίως την περίπτωση με... όχι, δεν ήταν ήταν η ιστορία με το Μίχο. Στον Κολωνό. Λέω, είναι τυχαίο. Λιγνάδης, Μίχος, Γεωργιάδης παλαιότερα. Ο Γεωργιάδης αυτό το παιδί, το θαύμα. Ο σύμβουλος του Μητσοτάκη. Ο κολλητός του Μητσοτάκη που τον πιάσανε στη Μολδαβία και τα λοιπά, με καταδικάστηκε. Γιατί το άρεσαν τα αγοράκια. Τα παιδιά δηλαδή. Από τότε η ΕΡΤ κατέβασε διακόπτες. Λέει, εσύ είσαι επικίνδυνος, δεν σε θέλουμε. Φύγε. Λοιπόν, γιατί τόλμησα να πω κάτι παρεμφερές με αυτό που λες εσύ. Και με τον Ευάγγελο να κλείσουμε την... Έχει πάρα πολλά μηνύματα. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ο Ευάγγελος. Καλημέρα Γιάννη, με λύπεις το λέω, αλλά και στην Κρήτη το ίδιο δεν γίνεται. Απικία του Κούλη έγινε για 30 αργύρια. Ντροπή ωραία για τους ένδοξους προγόνους σας. Πρέπει να ξαναδιαβάσετε την ιστορία σας. Εκτός από τον Καρβέλη ξεφτυλίστηκε και ο εισαγγελέας, λέει ο Ευάγγελος. Είναι γνωστή η ιστορία της Κρήτης, το πως βάφτηκε μπλε. Και άστα να πάνε, πονάει, πολύ πονάει. Λοιπόν, φτάσαμε, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα, την εκπομπή μάλλον της πρώτης ώρας. Πάμε να πάρουμε ανάσες και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όλα καλά για τον Κούλη, όλα καλά στη χώρα. Ακόμα και η μελέτη, αυτό το πολιτικό νούμερο που φροντίζει για την ψυχική υγεία των εργοδοτών εναντίον της αριστεράς βάλει και εκείνη και των δημοσιογράφων και παραδίδει και μαθήματα δημοσιογραφίας με αυτό το περιποιημένο χαμόγελο και τα λοιπά και τα λοιπά που στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων. Ναι, εκεί στηριζόμαστε. Σε αυτούς στηριζόμαστε. Μάλιστα. Με, κατά τα άλλα με τις υγείες μας. Λοιπόν, έχουμε από τη μία πλευρά Βύση Καρβέλα, έχουμε από την άλλη την μελέτη και την ανησυχία της για την ψυχική υγεία των εργοδοτών, έχουμε βεβαίως τον θάνατο του Μαζονάκη και τους όλο αυτό το κύκλωμα για να έχουμε να λέμε και βεβαίως πανηγυρίσαμε και χθες εδώ είχαμε έτσι μια εθνική ανάταση με το Ρούμπιο που έρχεται να ελέγξει την αποικία και μέλλον στο τέλος τι μένει να μαζεύουμε κάτι ψηλά που έχουν παραπέσει κάπου για να πάμε να αγοράσουμε ψωμί και γάλα. Αλλά είμαστε αριστεροί, δεν είμαστε νοικοκύριδες. Γκρινιάζουμε, είμαστε μίζεροι. Αυτά δεν μας λένε οι διάφοροι. Αλλά η Ελλάδα ζει από χθες στον παλμό του Ρούμπιο, των Αμερικανών. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Αλλαγή. Ο Λευτέρης, όχι ο Χάρης. Ο Λευτέρης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρόπουλος, άιντε, έχουμε χαθεί εντελώς. Λοιπόν, στις μουσικές επιλογές, στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Κώστας Απιαντές, στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 ο Γιάννης Στρατάκης και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου εδώ παρόντες με τις καλημέρες, τα μηνύματα, τις διαφωνίες, τις παρατηρήσεις, τις ενστάσεις και τις ιδέες πολύ εύκολο να κατατεθούν στην εκπομπή μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 6985 87 0059. Λοιπόν, δεν το είπα το όνομα, Γιάννης Πετρόπουλος. Πετρίδης. Άιντε, το έκανα ακόμα χειρότερο. Πετρόπουλος. Πετρίδης. Γιατί τέτοια λάθη πρωί-πρωί. Με αποσυντονίζει. Να! Να ρε παιδί μου, να! Έχει δίκιο η μελέτη. Έχει δίκιο. Πάμε όμως εμείς να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Και βεβαίως να δούμε πώς σχολιάζει σήμερα ο τύπος την επικαιρότητα, φαντάζομαι την καθημερινή, μετά και την συνέντευξη που παρακούρησε ο Ρούμπιο στον Παπαχελά, ότι θα είναι πρώτο θέμα. Και μάλιστα ακούγοντας τον πρωί σε Sky, έλεγε ο συμπαθής κατά τα άλλα εκεί παρουσιαστής το πρωί, ότι πού άλλο θα δίνει ο Ρούμπιο συνέντευξη. Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Σε ποιο άλλον εκτός από τον Παπαχελά, εκτός από την καθημερινή, εκτός από το Skype, πού αλλού να έδινε ο Ρούμπιο συνέντευξη, ρε παιδιά? Και το λέγει με καμάρι, έτσι γέμισε το στόμα του. Έρε τι πάσαμε. Έρε τι πάσαμε. Λοιπόν, καθημερινή. Ναι, βέβαια. Φωτογραφία Ρούμπιο Ακρόπολη, φόντο. Έτσι, γι' αυτό ήρθε ο Ρούμπιο. Μην νομίζετε ότι ήρθε εδώ. Ήρθε για να δει, ρε παιδί μου, εδώ τι γίνεται. Να ελέγξει την αποικία πώς πάει. Και να πάρει και μια φωτογραφία για να πάει τώρα στους Αμερικανούς και να πει εγώ είμαι, εγώ, κοίτα, στο λίκνο της δημοκρατίας. Εκεί πήγα και μίλησα εγώ. Ε? Εκεί που μίλησε, κοιτάξτε μια σύμπλωση, πριν από 100 τόσα χρόνια ο Κολοκοτρώνης. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ναι. Μην πάμε πιο πίσω, γιατί θα το μπλέξουμε το πράγμα. Μάρκο Ρούμπιο, λοιπόν, ο τίτλος της καθημερινής. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ναι, είναι σαφέστατα τα μηνύματα. Για το καλώδιο, οι ιδιώτες, μωρέ, θα το καθαρίσουν, έτσι. Δεν το είπε, το ακούσατε νωρίτερα και με τον Σπύρο τον Σουρμελίδη. Στα F-35, κοίτα, άμα μας δίνετε χρήματα, εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλετε. Και για τη Μέση Ανατολή, μη φοβάστε. Έχουμε εδώ το Μητσοτάκη που θα τακτοποιεί με τον Νετανιάχου εκεί πέρα. Στέλνει και πυράβλους στη Σαουδική Αραβία, οπότε όλα καλά. Στην Ουκρανία, άσου εκεί, για να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου. Έτσι, και να έχετε ανάγκη ακόμη περισσότερο το αμερικανικό LNG. Τι δεν καταλαβαίνετε, ε? Τι δεν καταλαβαίνετε, βρε κουτά, που θα έλεγε ο Κωνσταντάρας. Λοιπόν, επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ωραίο, γάντι πάει. Το πόρισμα της περιφέρειας για το White Coast, Mazda. Με τεμποδίων η απόκτηση ηθαγένειας για τους ομογενείς. Εκδηλώσεις μνήμης σε προεκλογικό φόντο στο Ισραήλ. Ήταν η... Δεν μπορώ παρά να το θεωρήσω αυτή την απόπειρα ή αυτή την πράξη της Χαμάς που ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα στην Μέση Ανατολή. Μόνο, παιδιά, δηλαδή ό,τι σκέψεις και να κάνεις, πας και σε λίγο στην προβοκάτσια. Εντάξει, αγανάκτηση, αλλά ξέρεις ότι αυτό θα έχει μία αντίδραση. Έτσι. Δεν δικαιολογεί βέβαια τίποτα και δεν δικαιολογεί και όλα αυτά που διαβάζουμε και σου έρχεται να κάνεις εμετό από ορισμένους αρθρογράφους για το που περιγράφει τις σκηνές βαρβαρότητας της Χαμάς, αλλά αποσιωπεί τις σκηνές βαρβαρότητας από το Ισραήλ, το επίσημο κράτος. Λοιπόν, σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια, είπαμε. Καρβέλα Βύση σε πρώτο πλάνο. Έχουμε να φάμε τώρα για ένα τριήμερο καρβέλα και Δύση. Ου, και στο βάθος λεφτά. Μόνο λέει πνευματικά δικαιώματα, ακούστε. Διαβάζουμε τώρα. Η Δύση λέει ότι θα απαιτούσε ο Καρβέλας κάτι υπερβολικά ποσά. Ο παραγωγός που έκανε την συναυλία λέει ότι κατέβαλαν 250.000 για τα δικαιώματα τα πνευματικά στον Καρβέλα για τη συναυλία. Ε, παιδιά, 250.000 για μια συναυλία. Αλλά μπήκε μέσα, λέει, η συναυλία. Παρότι έκανε μια ίσπραξη 8-9 εκατομμυρίων, μπήκε μέσα, λέει, η συναυλία. Ε, τι ωραία. Τι ωραία, ρε παιδί μου. Τι ωραία. Πάμε τώρα στο ριζοσπάστη να διαβάσουμε το πρώτο θέμα. Πολεμικό ανακοινωθέν οι συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν χρειάζεται, τα λέει ο τίτλος. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών. Δύο θεματάκια έχουμε εδώ, βλέπω. Μάλιστα, πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Ήλεγξε, έκανε την επιστασία και πήρε και 4 δις για κάτι όπλα που αν δεν βρισκόταν η Ελλάδα να τα αγοράσει μπορεί και να τα πετούσαν. Κάτι φρεγάτες, κάτι... Καταλάβατε. Λοιπόν, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο ο Μάρκο Ρούμπιο. Σιγή εχθείως από τους δύο υπουργούς εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις για την αντιπολίτευση. Άκουγα, παιδιά, εχθές και τον Ιγνατίου στο Sky. Πο ύμνου στο Ρούμπιο. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπετε εμείς οι αριστεροί που λέει και η μελέτη διαστρεβλώνουμε τα πράγματα. Λοιπόν, Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Ε, τι περιμένετε. Η μία πέρασε από το Υπουργείο Άμυνας, προμήθεια προμήθειες οπλικών συστημάτων. Ο Μέρτς, παιδί της BlackRock, μεγαλοστέλεχος, μέτοχος. Τι άλλο θέλετε. και το πρόθυμος ηλίθιος σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, μη ζητάτε πολλά. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος Σορούμπιο. Εδώ συμφωνούν οι εφημερίδες. Πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Και κάτι οπλικά συστήματα που δεν τα θέλουν οι άλλοι. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας, αυτό είπε. Ιδιωτική διπλωματία. Παιδιά, μην έχετε πια αμφιβολία. Φωνάξαμε τους Γάλλους μπας και βγάλουν το φίδι από την τρύπα για το καλώδιο. Φωνάξαμε την Exxon Mobil και τις άλλες εταιρείες και τις αμερικανικές μπας και λύσουν το ελληνό, μάλλον το τουρκο-λιβικό σύμφωνο και τα προβλήματα προξενεί και η ζωή συνεχίζεται. Κατώτερο των περιστάσεων, ποιος εδώ, Μητσοτάκης Γεραπετρίτης. Εγώ το έχω πει καιρό. Φοβάμαι αυτό το δίδυμο. Και θα κάνω μια παρατήρηση αρχή συνταξίας στην εφημερίδα Δημοκρατία, το λέω έτσι με, για να πειράξω και το Μερτζάνι. Κακός έχει ο τίτλος αυτός. Κατώτερη των περιστάσεων, Μητσοτάκης Γεραπετρίτης. Βάλατε σε λάθος σειρά τα ονόματα. Γεραπετρίτης Μητσοτάκης. Έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως έχει φωτογραφία των δύο, Ρούμπιο Μητσοτάκη, και λέει θερμή χειραψία, άγνωστος ο λογαριασμός. 4 δις είναι ο λογαριασμός. Πάμε στην Εστία. Για να δούμε εδώ πώς βλέπει η Εστία. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το έργο. Τόσο απλά. Έτσι. Τόσο απλά. Προσπαθούσε κάτι να πει εχθές ο Κωστίδης στο Sky, ότι ναι μεν εντάξει, αλλά λένε ότι κοίταξε οι αναλυτές της Τουρκίας, δεν πήρε θέση. Εντάξει. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Εδώ συμφωνούν πάρα πολλές εφημερίδες, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, ότι ο Ρούμπιο σου λέει βρέσετε μεταξύ. Εμείς πανηγυρίζουμε όμως, έτσι. Εντάξει. Αυτό έχει σημασία. Στο ποντίκι. Να πάμε και στο ποντίκι σήμερα. Λοιπόν, τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πολύ καλά λόγια από τον Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφάλειας. Πλήρης η ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Έμεσες παρενέσεις του ΙΠΕΞ των Ηνωμένων Πολιτειών για διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία. Εδώ στο σκίτσο που συνήθως βάζει στην πρώτη σελίδα έχει τον κύριο Τσίπρα να λέει στην Ελλάς θα γίνονται δεκτοί μόνο βουλευτές που δεν είναι πλέον βουλευτές. Άγνωστοι οι βουλευτές του κυρίου, μια φωνή από το βάθος κατά το άγνωστε εβουλέ του κυρίου. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κουβέντα. Πάμε στα νέα και να δούμε την πρώτη σελίδα των, να δούμε αν μας εκπλήξουν σήμερα τα νέα ή όχι. Για πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο. Τι ψηλά γράμματα. Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα. Και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στην Πνίκα. Ο Ρούμπιο έστειλε μήνυμα για τη δημοκρατία που απειλείται και την ελευθερία. Πώς δεν το πήραμε εμείς? Πώς έβαλε λάθος διεύθυνση? Μάλιστα. Τι θα ισχύσει το 2027? Από τα νέα τα διαβάζω έτσι με στόμφο για να έχουν απήχηση. Μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Ρωτήσατε τη Μελέτη, την Ελεονόρα Μελέτη, τη βουλεύτρια, την ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, τη ρωτήσατε? Καθαρές κουβέντες. Πάμε στην απογευματινή. Μου φαίνεται ότι τις πιο καθαρές κουβέντες έχει απογευματινή. Σου λέει μία απογευματινή και δεν έχεις να προσάψεις τίποτα ή να πεις τίποτα. Βλέπεις απλά πώς τα βλέπει η δεξιά τα πράγματα. Ομιλία ορόσημο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Παναγία μου, Παναγία μου. ύμνη για την αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα. Και εμείς φουσκώνουμε. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο, φαντάζομαι σήμερα ότι μην περιμένετε να έχει συνταξιούχους και, και διορισμούς. Ισχυρή συμμαχία σου λέει. Και τα σκυλιά δεμένα. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Για να πάμε στον καλεσμένο μας να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα τώρα, γιατί από όλα τα άλλα δυστυχώς έχουμε γκώσει. Γιώργος Λεχουρίτης, δεν χρειάζεται συστάσεις και στο μενού οι άοκνες προσπάθειες της κυβέρνησης να πατάξει την ακρίβεια. Αλλά η έρμη ακρίβεια δεν πειθαρχεί. Δεν πειθαρχεί με τίποτα. Καλημέρα κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη. Και βεβαίως όλα καλά, όλα ωραία, όπως λέει και το άσμα. Εμείς συνεχίζουμε ως πολίτες καταναλωτές στο βωμό της ακρίβειας. Η κυβέρνηση επί της ουσίας θέλει την ακρίβεια, υιοθετεί την ακρίβεια. Γιατί ρωτώντας πριν από 3-4 μέρες έναν πρώην συνάδελφο στη διεύθυνση εμπορίου, μου κάνετε Θοδωρή, πώς πάνε οι έλεγχοι, ποιοι έλεγχοι, μου λέει. Λέω, τι, δεν κάνετε ελέγχους? Όχι βέβαια. Λέω, και ποιος κάνει τους ελέγχους? Η νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή.
0: Όπως η ανεξάρτητη αρχή για τους εργαζόμενους, έτσι είναι.
1: Μπράβο. Και πότε προλαβαίνει να κάνει με 50 άτομα προσωπικό έλεγχο σε όλη την Ελλάδα? Λέει, μα δεν κάνουν έλεγχο. Άρα αντιλαμβάνεστε κύριε Στρατάκη ότι οι έλεγχοι δεν γίνονται. Οι έλεγχοι γίνονται μέσα από τα κομπιούτερ και νομίζουν ότι μέσα από τα κομπιούτερ θα δουν τη διαφορά τιμής πρώτον από το ράφι στο ταμείο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες που λένε άλλη τιμή έχει στο ράφι και άλλοι χτυπούν στο ταμείο. Και
0: όταν μας πάει πίσω στην εποχή ενός γαλλικού σούπερ μάρκετ που είχε έρθει στην Ελλάδα.
1: Του περιβόητου Καρφούρ. Του περιβόητου Καρφούρ. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, παρατήρησα σε έρευνα που κάναμε ως ΣΥΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, πως πάρα πολλά προϊόντα τα οποία είχαν ξεκινήσει εδώ και 15 μέρες, δηλαδή στις αρχές Σεπτεμβρίου, στα μέσα Σεπτεμβρίου θα πω, με μειωμένες τιμές προϊόντων, φτάσαμε σήμερα να συζητάμε ότι αυτές οι τιμές άλλαξαν προς τα πάνω. Πάλι με το ταμπελάκι μειωμένη τιμή. Δηλαδή καθίστε ρε παιδιά, έχετε ένα ταμπελάκι και έχετε δεσμευτεί ότι αυτές οι τιμές θα κρατηθούν για 3 μήνες μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2026 και αλλάζετε τις τιμές προς τα επάνω. Θα μας τρελάνετε επιτέλους? Τι συμβαίνει στην αγορά? Πότε γίνονται έλεγχοι? Πού γίνονται οι έλεγχοι και πώς κάνετε τους ελέγχους, μωρέ παιδιά? Άρα κύριε Στατάκη, η κυβέρνηση τα ξέρει όλα αυτά, κλείνει τα μάτια, κλείνει τα αυτιά, γιατί πέραν από τις αυξήσεις αυτών των συγκεκριμένων προϊόντων που ανέβηκαν οι τιμές τους στο ράφι, υπάρχουν και τα υπόλοιπα προϊόντα, 23.000, 24.000 προϊόντα, που ανεβαίνουν οι τιμές 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά και ο Θεός βοηθός, όπως συμβαίνει με τα τυροκομικά, γαλακτοκομικά προϊόντα. Βλέπουμε ότι ξέφυγε και η φέτα, ξέφυγαν και τα σπυρά τυριά, ξέφυγαν και τα φρούτα και τα λαχανικά.
0: Αλλά ξέρετε όμως, πανηγύριζαν, δηλαδή προσέξτε τώρα για να δείτε την προπαγάνδα πώς λειτουργεί. Ήρθε ένας πληθωρισμός χαστούκι.
1: 5,1.
0: Δηλαδή από μόνο του ως νούμερο σε τρομάζει. Εάν έχεις αίσθηση της πραγματικότητας. Άλλο, άμα είσαι χαβαλές και δεν σε ενδιαφέρει ή είσαι νούμερο και δεν σε ενδιαφέρει, λες εντάξει μόνο τι είναι, 5. Και βγαίνουν για να αντιμετωπίσουν αυτή την θλιβερή είδηση από κάθε άποψη του πληθωρισμού, να λένε το εξής το Παπαγαλιστάν. Ναι, λέει 5,1 πληθωρισμό, αλλά οι τιμές και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν μειωμένος λόγω των μέτρων Θοδωρικάκου.
1: Και εκεί σε πιάνει η ζωχάδα και η τρέλα. Και λες, έλεος ρε παιδιά, τον αυτοσαρκάζεστε ότι βάλατε σειρά στην αγορά και ότι έπεσαν οι τιμές, εγώ προκαλώ τον κάθε κύριο Θεοδωρικάκο να έρθει σε αντιπαράθεση.
2: Μα εγώ σε θεωρώ σοβαρό άνθρωπο τώρα, να κύριε Λεχωρίτη, να μου λέτε τώρα να καλώ τον Θεοδωρικάκο. Είστε σοβαρός τώρα να λέτε τέτοια πράγματα. Καλό το Θεοδωρικάκο, δηλαδή. Έλεος πια.
1: Όχι, επειδή βγαίνει στην αγορά και ξέρει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, τον καλό λοιπόν να έρθει ο άνθρωπος, μια χαρά άνθρωπος είναι, και να καθίσουμε να δούμε πού είναι οι τιμές, πώς είναι οι τιμές. Και αυτή η αιτιολογία και η δικαιολογία, μάλλον, ότι ναι, μεν ο πληθωρισμός, ορθά το είπατε, είναι 5,1. Αλλά στα τρόφιμα πετύχαμε μεγάλη νύχτα.
2: Ναι, Θεοδωρικάκος, παιδί μου.
1: Τι λέτε, μωρέ παιδιά, με 19,75 το μοσχαρίσιο κρέας, ή με 21 ευρώ η γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, ή ανεβασμένα τα πάντα στην αγορά, εσείς μας λέτε ότι ελέγχετε τις τιμές. Βεβαίως.
2: Και αυτό που παρατηρούμε, τι ελέγχουν τώρα.
1: Τα σούπερ μάρκετ κάνουν τη δουλειά τους. Εσείς ως κυβέρνηση είναι το ζητούμενο ότι κάνετε. Μα θα μου πείτε, στην ακρίβεια και στην αύξηση των τιμών η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σωστά, έτσι είναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά όταν τους το έλεγα τον Νοέμβριο του 2025 ότι η νέα αρχή που σκέφτεστε να φέρετε δεν θα κάνει απολύτως τίποτα στην αγορά, αυτή τη τίβιζαν, αλλά η πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής, η κυρία Τσαγκάρη, παίρνει 8.000 ευρώ το μήνα. Είπατε κάτι άλλο, κυρία Στρατάκη?
2: Όχι, την παρατήρησή σας, τους είπατε προχωρήστε να το κάνετε. Δηλαδή, αφού το λέει ο Λεχωρίτης ότι δεν θα κάνουμε τίποτα, τότε θα το κάνουμε. Εχθές πραγματικά πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ στο Σκλαβενίτη. Εγώ δεν... ξέρετε, όταν κάνω ένα σχόλιο παίρνω και μια φωτογραφία πιο μπροστά. Και έχω πάρει και μια προηγούμενη. Ανακάλυψα λοιπόν μέσα στους επώνυμους καφέδες που έχουν πλημμυρίσει στα ράφια. Ξέρετε, οι επώνυμοι καφέδες, που είναι ακριβή αυτή. Ιδίως ο γαλλικός που τραβιέται αυτή την εποχή. Αφήστε τους άλλους με τις κάψουλες κτλ. Αφήστε τα στην άκρη. Λοιπόν, ή ελληνικό θα πάρω ή γαλλικό. Παίρνω λοιπόν έπαιρνα ένα καφέ, μου άρεσε η γεύση, λίγο κτλ. Όταν είδα ότι το έχει ξεφύγει εντελώς, ψάχνω να βρω εναλλακτικές και δοκιμάζω καφέδες. Και φθηνούς και no-name κτλ. Και βρίσκω έναν καφέ γαλλικό, τον οποίο μάλιστα βλέπω και σε προσφορά, πριν από 20 μέρες, 5,80. Με το κίτρινο ταμπελάκι, 5,80, λέω κάτσε μωρά, τον πάρω να τον δοκιμάσω. Τον δοκιμάζω, καλός καφές, δεν θα πω μάρκα. Πάω στο ίδιο μαγαζί, ξαναβλέπω το κίτρινο ταμπελάκι, αλλά δεν είχε πια 5,80. Το ταμπελάκι της προσφοράς είχε 6,30. Καταλάβατε, μέσα σε λίγες μερούλες τσουπ, πάνω. Και πήγα να πάρω και μετά μια σοκολάτα. Όχι να πάρω, μάλλον να χαζέψω μια σοκολάτα που έπαιρνα παλιά με στέβια. Γιατί είπα, οτιδήποτε έχει μέσα φινικέλα και τέτοια, μακριά. Την πιάνω έτσι στα χέρια μου, ελαφριά μου φαίνεται. Κοιτάζω τα γραμμάρια, πραγματικά είχε αλλάξει συσκευασία, αλλά η τιμή είχε παραμείνει στα ύψη. 2,20. Δεν θα πω τη μάρκα, γνωστή είναι. Με τα μυθαλάκια μέσα.
1: Τίποτα.
2: Λοιπόν, εντάξει.
1: Θα σας πω μόνο ότι οι διεθνείς τιμές του καφέ έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 20-24% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και εδώ στην Ελλάδα, αντί να βλέπουμε μειώσεις του καφέ, βλέπουμε με αυξήσεις του καφέ.
2: Θεοδωρικάκος και Τζαγκάρη, πώς την είπαμε, 8.000 το μήνα, Εβίβα κορόιδα. Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα. Ο ραδιοφωνικός χρόνος
1: μας
2: αναγκάζει να κόψουμε απότομα την κουβέντα. Καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα, γεια.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στο κόκκινο.
6: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
8: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
9: .5 και 5.
5: Στο κόκκινο.
10: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινά η μέρα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα. Από νωρίς έχει ξεκινήσει η κίνηση σήμερα.
2: Ναι, ναι.
11: Από με για τον Κηφισό, που έχουμε πολλές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, πιο έντονα στην άνοδο από το Περιστέρι μας και τη Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στον κόμμο της Μεταμόρφωσης, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις επίσης έχουμε και Σερβιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, στην Κηφισία στο ύψος του Νέου Ψυχικού και της Φιλοθέης, στη Μεσογείο στο ύψος Αγίας Παρασκευής του Χαλανδρίου και της Εθνικής Άμυνας, στην Κατεχάκη στους Αμπελοκήπους, στο ύψος των Αμπελοκήπων, στον Περιφερειακό του Καρέα, στο ύψος Ηλιούπολης, στη Συγκρού, στη Συμβολή με Φρατζή, Καλλιρόης και στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Αυτή λοιπόν η εικόνα. Υπομονή, γιατί τα χειρότερα έρχονται όσο.
11: Υπομονή, πραγματικά πολύ νωρίς ξεκίνησαν όλα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν λίγο καλύτερα από ό,τι εχθές. Βέβαια, εμείς περιμένουμε περισσότερα αυτοκίνητα το Σαββατοκύριακο προς Κουμουνδούρου, όπου θα έχει το φεστιβάλ Η Αυγή και το Κόκκινο. Καλημέρα, να είστε καλά.
11: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, να είστε καλά.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταρά. Τα μηνύματα πολλά από τους ακροατές μου, λέει η Νατάσα. Ρούμπιο Μητσοτάκης, εγώ καλά σου τα έλεγα και τα άκουγες παράλογα. Μάλιστα, δυστυχώς όμως δεν θα πάρετε αποζημιώσεις, λέει, για τους πατριώτες μου στην Κρήτη, γιατί εκεί ο Μητσοτάκης δεν έχει χωράφια, στο οροπέδιο εννοεί. Θα πάρει επιδοτήσεις από Ελιές, εντάξει. Λοιπόν, ο Βασίλης. Βασίλη, καλημέρα. Μου γράφει ο Βασίλης, μισό λεπτάκι. Καλημέρα σε όλους. Από Βόρεια Προάστια παίρνει ο Βασίλης. Συγχαρτήρια στον κύριο Μπουλέκο. Συγχαρτήρια στον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε και αναδείχθηκε από την ΕΡΤ3 η παρουσία στο οροπέδιο στο Λασίθι. Εγώ παρατήρησα ότι το πρώτο κόμμα που εμφανίστηκε στην Κρήτη με βαλίτσες αυτή την φορά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες έγινε σειρά διαδηλώσεων για τον Ρούμπιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους μπορεί να βγαίνει έξω στον κόσμο, όπως η ομιλία της κυρίας Ρένας και φυσικά του κυρίου Πολάκη. Καλημέρα σε όλους. Θέλουν να κάνουν δουλειά. Μπράβο, καλά το θέτεις. Αν και εχθές αυτό που υπόθηκε στο briefing και επισημάθηκε είναι ότι οργανωτικά αρχίζει το κόμμα πια και κινείται, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η Ελένη μιλάει για τον Φαραντούρη, φαίνεται συμφωνούμε, αλλά άστο τώρα, εντάξει, είπαμε για πολιτικά νούμερα, Ελένη. Λοιπόν, ο Διονύσης, καλημέρα σύντροφε Γιάννη. Παύλος Πολάκης, αυτό σημαίνει αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να έχει εξυπαρχής 10 Πολάκηδες, αλλά βέβαια ξύνησε σε αυτούς που βούτυξαν την έδρα μας και λάκησαν. Διονύσης δικηγόρος, επί 41 χρόνια. Μπράβο Παύλο Πολάκη, ξεβράκωνε τους αλήτες. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κόμητας, τι λες βρε Αλβίνε πάλι. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο και δεν ξέρω αν ανέφερες ποια κόμματα ήταν και ποια όχι στο Σύνταγμα χθες. Εγώ πάντως είδα κάποιους διασπαστές. Ξέρεις με ποιο το λέει, με τι νόημα το λέει ο Αλβίνος στους διασπαστές. Διαφωνεί μαζί μου, εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει ότι κάποιοι πήραν τις εδρούλες τους και τις περιφέρουν, ώσαν να τις έχουν βγάλει σε πληστηριασμό. Όμως το μήνυμα εχθές από το ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητέ Αλβίν, ήταν συγκεκριμένο, με συγκεκριμένους αποδέκτες. Έχετε μία εβδομάδα περιθώριο να επιστρέψετε τις έδρες ή κάποιοι υπό ορισμένες προϋποθέσεις να επιστρέψουν. Αυτοί δηλαδή που δεν έχουν βλάψει το κόμμα, απλά παρασύρθηκαν εκεί με τους μεσίες και άρχισαν να παρετούνται, γιατί δεν είναι μόνο ένας μεσίας, μην το παρατραβάμε. Έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς διάφοροι σωτήρες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οπότε το κόμμα, έχω την αίσθηση, και θα συμφωνήσω με τον Βασίλη, αρχίζει πια οργανωτικά και βγαίνει προς τα έξω. Κάτι που επισημάθηκε στο χθεσινό briefing. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι πια τελειώσαν οι χαριεντισμοί και το ΜΜΑΠ του βγαίνει μπροστά και λέει οι έδρες έχετε υπογράψει σε ποιον ανήκουν, έχετε δεσμευτεί. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά στο briefing εχθές υπόθηκαν πράγματα για την πολιτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, για τις θέσεις και τις προτάσεις συγκεκριμένες, και όχι απλά θα. Και στη Βουλή κατατέθηκαν τροπολογίες και γενικότερα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκεκριμένους αποδέκτες και συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Και επιπλέον, κάτι πολύ σημαντικό, βγαίνουν και τα λένε στη Βουλή τα στελέχη και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Λοιπόν, πολλά λόγια είπα. Άσε να αφήσω κάτι να πει και ο καλεσμένος μου, που πολλοί μου βάζουν πολλές φορές έτσι καρφιά ότι δεν τους αφήνω να μιλήσουν. Θα τον αφήσω όμως τον σημερινό προσκεκλημένο να τα πει όπως πρέπει και όπως γνωρίζει παρά πολύ καλά. Άλλωστε εκπρόσωπος τύπου του

0: δεύτερη είσοδο σε σπουδαίους καλλιτέχνες και σε σπουδαία τραπέζια διαλόγου. Βλέπουμε ονόματα πρωτοφανή, αν τα συζητούσαμε έτσι μήνες πριν. Τα σπουδαία τραπέζια για τη στέγη, για το κράτος δικαίου, για όλα αυτά είναι ονόματα από όλο το φάσμα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Και δείχνει ότι η αριστερά που κάνει αντιπολίτευση ακούγεται και συσπυρώνει γνώμες, απόψεις, δυναμικές.
1: Κάνει αντιπολίτευση στην ουσία, έτσι, και χωρίς θεωρώς.
0: Ναι, χωρίς ανεστητικό.
1: Βέβαια, με αυτό το, ακριβώς, βέβαια με αυτό το φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής το Σάββατο και την Κυριακή έξω από τα γραφεία της Κουμουνδούρου στην πλατεία,
0: αυτό είναι,
1: σίγουρο ότι θα στενοχωρήσει κάποιους. Γιατί και τα γραφεία είναι εκεί και τα μέσα ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέσα ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί και ας αρθρογραφούσαν κάποιοι για τα Τιμαλφή.
0: Δεν τα ξεχνάμε. Καλόπιο το τοπικό ποτήρι, η αριστερά είναι εδώ και ανεβαίνει συνεχώς. Χωρίς να μεγαλοπιάνεται. Εμείς, όπως σας έχω ξαναπεί, θέλουμε να είμαστε η εγγύηση του λαού σε μια προοδευτική κυβέρνηση με τις κόκκινες γραμμές μας, τα μεγάλα επίδικα, ώστε να μην μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση κακέκτυπο του Μητσοτάκη.
1: Ξαναπέστε το αυτό.
0: Έτσι.
1: Ξαναπέστε το, γιατί ουσία. Νομίζω εκείνη η ουσία. Δηλαδή, εντάξει, ο Μητσοτάκης. Αλλά στο Μητσοτάκη, γιατί πραγματικά δεν πιστεύω ότι θα ξαναβρεθεί μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας, παίρνω πάνω μου το χαρακτηρισμό αυτό το πολιτικό, μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας για ζητήματα δημοκρατίας, θεσμών κτλ. Αλλά όμως μην διώξουμε το Μητσοτάκη ως το μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα και μας προκύψει μια πολιτική Μητσοτάκη με άλλες επιγραφές και τίτλους.
0: Αυτός ο κίνδυνος είναι ορατός, όχι εκ προθέσεως, αλλά επειδή κάποιοι έχουν υποστείλει τη σημαία της ριζοσπαστικής αντιπολίτευσης και της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ο κίνδυνος δηλαδή να αλλάξουμε διαχειριστή στην πολυκατοικία είναι ορατός χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε μια κυβέρνηση τέτοια. Και αυτό νομίζω ότι οι πολίτες έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν.
1: Υπάρχουν δείγματα. Νομίζω ότι κομβικό σημείο για να αρχίσει πια κανείς να αντιλαμβάνεται και να καταλαβαίνει αυτό που λέτε ήταν η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αποδελτίωσε, απογύμνωσε, απομυθοποίησε πολλά και πολλούς.
0: Βέβαια. Ακόμα και σήμερα, κύριε Στρατάκη, έτσι για την εισαγωγή, πριν με ρωτήσετε, γιατί άκουσα, κατάλαβα που θα το πάτε στην εκπομπή, δεν έχει βρεθεί ένα κόμμα που να πει ότι η πρόταση που καταθέσαμε για τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο Σωτηρίας Δανειοληπτών Σπιτιών και Ανάκτηση των Δημοσίων Επιχειρήσεων των επιχειρήσεων δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή τη ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ, το ΔΕΔΙΕ, την Εθνική Τράπεζα, δεν έχει βρεθεί ούτε ένα κόμμα που να πει ότι αυτά δεν γίνονται. Απλά λένε όλοι τα άλλα.
1: Ή προσπαθούν να κάνουν ότι δεν το άκουσαν. Έτσι.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν αντιπρόταση.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί θέλουν το Ελευθέρω Βενιζέλο να το έχουν οι Καναδοί συνταξιούχοι. Τα καλώδια φέρνουν το ρεύμα οι Αυστραλοί συνταξιούχοι. Και εμείς να πληρώνουμε την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη, το ακριβότερο καύσιμο στην Ευρώπη.
1: Και να βγαίνει στον
0: πλανήτη.
1: Και να βγαίνει
0: στον πλανήτη σε σχέση με το βασικό μισθό. Προσέξτε, στον πλανήτη.
1: Και να βγαίνει και ο Τσάφος και να σου λέει: τι θες, επένδυση με μπαταρίες η δυτική. Δεν πάνε σε Τέσλα, δεν πάνε σε
0: ό,τι. Κύριε Στρατάκη, ζούμε σε μια χώρα. Ζούμε σε μια χώρα που η σφυρίδα και τα ντολμαδάκια θαλασσινών που έφαγε ο αποικιοκράτη Ρούμπιο στην Αθήνα τα ψάρεψαν Τούρκοι ψαράδες στο Αιγαίο.
1: Γιατί εμείς δεν τους δίνουμε πετρέλαιο. Εμείς δεν τους δίνουμε πετρέλαιο να παραψάξουμε.
0: Όταν έχει φτάσει ένα 40 το αλλιευτικό από 0,55 σε ένα χρόνο.
1: Έτσι, και έχουν δίκιο.
0: Πώς να ψαρέψει, τι να ψαρέψει ο ψαράς ο έρμος. 12.000 αλλιευτικά σκάφη δεν βγάζουν τα τσοδά τους. Θα κλείσουν τα λιμάνια. Ο Μητσοτάκης δεν νοιάζεται. Πάει σε το Ρούμπιο τουρκικό ψάρι. Δηλαδή ελληνικό ψάρι ψαρεμένο από Τούρκους.
1: Πάντως
0: εκτός. Δεν τον πειράζει, δεν νιώθει.
1: Για να καταλάβετε, μην το περνάμε έτσι. Το προσπερνάμε το ζήτημα με τις ψαράδες. Χθες ξεκίνησε ένας φίλος και με πήρε νύχτα να μου το πει, να πάει με κάποιους καλεσμένους που είχε σε μία ψαροταβέρνα εκτός Αθηνών, παραθήνα λος κτλ. Και πάει, λέει, τι ψαρία έχετε? Να έχω κάτι λαβράκια, έχω κάτι τσιπούρες. Ικθυοτροφείο του λέει. Λέει ναι. Απ' τ' άλλα, τίποτα. Γιατί?
0: Όχι, έχουν απεργία. Έχουν απεργία. Τα ηχθυοτροφεία, ξέρετε, σε ποσοστό 89% στην Ελλάδα πια. Ελέγχουν τα ξένα funds.
1: Βέβαια.
0: Οι εθνικοί επενδυτές τύπου CVC. Αυτοί τα ελέγχουν. Και οι Ιταλοί.
1: Και ας πάνε μια βόλτα πέριξ των ιχθυοτροφείων και θα πάρουν μια γεύση για το τι.
0: Και θα πάρουν την γεύση για το περιβάλλον.

0: Εμείς δεν λέμε όχι στο ιχθυοτροφείο που διασφαλίζει το λαϊκό ψάρι, ειδικά αν τηρούνται αυστηρά και πράγματι στα περισσότερα τηρούνται αυστηρά οι κανόνες που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των τροφίμων. Εμείς λέμε όμως ότι το χρώμα στην Ελλάδα το δίνει το ψάρι της θάλασσας.
1: Η σαρδελίτσα, ο γάβρος, η αλανιάρα τσιπούρα.
0: Λοιπόν, αυτή δεν είναι η Ελλάδα. Αυτό δεν διαφημίζουμε στον τουρισμό μας στα χρόνια. Αυτή δεν είναι η ελληνική κουζίνα.
1: Ναι,
0: ποιο λαϊκό νοικοκυριό μπορεί να φάει σήμερα ψάρι? Πελαγίσιο ψάρι, κανένα.
1: Ο Ρούμπιο έφαγε αποδομημένα, γιατί εντάξει.
0: Ο Ρούμπιο έφαγε, είπαμε, ψαρεμένο από Τούρκους, ολόκληρο.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο οι Τούρκοι ψαρεύουν στο Αιγαίο.
1: Εκεί έχουμε
0: καταλήξει. Είναι τα ήρεμα νερά.
1: Μα το είπε. Με γιο ταχύ πολιτική θα τα λύσετε. Λοιπόν, μην λοξοδρομήσετε, μην προσπαθείτε να ξεφύγετε από το επίμαχο που θέλω να σας ρωτήσω. Άκουσα ότι χθες περίπου ετέθη ένα ζήτημα τελεσίγραφου προς αυτούς που έχουν πάρει τις εδρούλες τους και τους έχουν φάρει, τις φέρνουν βόλτα. Μπορείτε να μου κάνετε πολύ πιο...
0: Να σας πω.
1: Πιο για να, δηλαδή,
0: δεν γιατί... ετέθη περίπου, ετέθη ευθέως. Mm-hmm. Κύριε Στρατάκη, όπως γνωρίζετε, ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατά κάποιους έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο,
1: όχι
0: μόνο δεν τον έχει κλείσει, αλλά πλέον κάθε Τετάρτη μαζεύει 10, 12, 15 συντάκτες διαπιστευμένους και δίνει briefing με σεβασμό στα μέτρα ενημέρωση, στα μέσα ενημέρωσης. Μέσα λοιπόν σε αυτό ρωτήθηκε, ρώτησαν οι συντάκτες, τι θα γίνει με αυτούς τους βουλευτές του τέρμιναλ.
1: Πετυχημένος
0: χαρακτηρισμός.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν βουλευτές δύο ειδών. Βουλευτές που για κάποιο λόγο διαφώνησαν, απέκτησαν άλλη κομματική ένταξη, δια της κατολισθήσεως και της εμπραγματοποίησης και της εκτόσεως των ηθών διολύστησαν και σε άλλη κομματική ένταξη μετά, αλλά από το ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν για άλλη κομματική ένταξη, μία κατηγορία αυτή. Στη συνεδριακή μας απόφαση λέμε ότι με αυτούς τους ανθρώπους εμείς πρέπει να κουβεντιάσουμε για να επανενώσουμε την αριστερά και να συνθέσουμε μια μεγάλη κεντροαριστερά. Διότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την προσωπική άποψη κάποιου, αλλά μπορούμε να συμφωνήσουμε προγραμματικά ότι για να σώσουμε τη χώρα από τον Μητσοτάκη μπορούμε να πάμε μαζί στην κάλπη. Πριν ή μετά. Θα το δούμε. Πριν ή μετά. Ποιο είναι το ζήτημα όμως? Υπάρχουν βουλευτές και μάλιστα αναφέρθηκαν και ονόματα στο briefing όπου οι οποίοι εδώ και μήνες αργομισθούν. Το έχουμε πει. Τι έκαναν αυτοί οι βουλευτές? Δεν έκαναν κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή δεν είπαν, βρε παιδί μου, εγώ με πρόπλασμα ενός άλλου κόμματος, γιατί διαφωνώ, το πήγε πολύ αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ, το πήγε κάπως, δεν βολεύομαι, δεν μ' αρέσει, διεκδικώ την ψήφο του λαού με μια άλλη αντίληψη. Δεν πήγαν σε άλλο κόμμα. Και το άλλο κόμμα που θέλουν να πάνε λέει, εγώ δεν σας παίρνω αν δεν παραδώσετε την έδρα.
1: Τράνσι, δηλαδή,
0: ξέρετε, είναι άνθρωποι χωρίς αυτή τη στιγμή διαβατήριο. Δεν μπορούν και στο αεροπλάνο να επιβαστούν για το όνειρά τους, τα καινούργια. Ούτε έξω να βγουν, γιατί δεν έχουν διαβατήριο να περάσει τον έλεγχο. Δηλαδή, εμείς τι λέμε? Απελευθερωθείτε, βρε φίλοι μας. Απελευθερωθείτε, βρε σύντροφοι. Είτε γυρίστε με την έδρα σας μέχρι την άλλη Τετάρτη στο ΣΥΡΙΖΑ, περασμένα ξεχασμένα. Όλοι στη ζωή μας έχουμε κάνει επιλογές που αδικούν τον εαυτό μας, το κόμμα μας.
1: Ή γιατί παρασυρθήκαμε από τους φάμελους.
0: Παρασυρθήκαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγαινε ένας πρόεδρος που λέγε ψηφίστε άλλο κόμμα και τους έλεγε αφήστε το, το έχω κανονίσει εγώ με το άλλο κόμμα να πάμε εκεί. Και τους είχε
1: χτίσει φαντασία του.
0: Στη φαντασία του. Βεβαίως. Και εκεί κοιτάξτε τώρα τι έχει συμβεί. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν υπογράψει κατά νόμο, προσέξτε το. Η δήλωση του GovGR που υπογράφει ένας υποψήφιος βουλευτής ή βουλεύτρια. Είναι κατά νόμο. Δεν είναι ιδιωτικό συμφωνητικό του αέρα. Είναι η παλιά δήλωση του άρθρου 105, αν θυμάστε.
1: Ακριβώς.
0: Υπεύθυνη δήλωση λέγεται αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν υπέγραψαν ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Σωστά. Σωστά. Δε, όπως έχω πει και σε μια τηλεοπτική εκπομπή, δεν κέρδισαν τον Τζόκερ. Έδρα στην αριστερά πήραν. Με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ την πήραν.
1: 6 ευρώ,
0: άρα,
1: να
0: λοιπόν,
1: το πάμε και οικονομικά, χωρίς να το ευτελίζουμε.
0: 6.000 και 20
1: στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι.
0: 7.000 είναι. 7.000. Ακούστε.
1: 7.
0: Άμα δεν δίνει φορά στο κόμμα, 7.000 είναι.
1: Ναι.
0: Ακούστε λοιπόν, σε μια κοινωνία που παίρνεται αυτά όλα, έτσι. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό τόσο, όσο το εξής. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ο βουλευτής παίρνει 7 ή 13.000. Εγώ μπορώ να έχω την άποψη ότι πρέπει να παίρνει 15.000. Και να αποστηρίζει το δικαιώματο αγοραπολισιών όσο υπηρετεί την πολιτική. Δηλαδή να μην έχει ανάγκη ο βουλευτής να διαφύρεται. mm-hmm. όταν κυβερνάει. Καταλάβατε. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό το δούμε. Μπορεί να είναι κάποιο που λέει να παίρνει 1000 ευρώ βουλευτή.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, αυτή είναι μια
0: εμένα,
1: άλλη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε σε δεύτερο χρόνο.
0: Εμένα σαν μέλο ΣΥΡΙΖΑ, με ενδιαφέρει ότι το κόμμα μου, που είναι το μόνο που κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, προσέξτε το συνειδημό μου, αποστερείται κάθε μήνα περίπου 40.000 ευρώ από εισφορές των βουλευτών που δεν δίνονται, πηγαίνουν στο βιβλιάριό τους, ενώ είχαν υπογράψει και εκεί παγία εντολή. Mm-hmm. Και δεύτερον, αποστερείται και αυτό το πιο σημαντικό, πολύτιμων ανθρώπινων πόρων. Κάθε βουλευτής από αυτούς έχει 2-3 συνεργάτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν υπηρετούν στο κόμμα με το οποίο και εκ του οποίου εξελέγησαν και μισοδοτούνται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει με νύχια και με δόντια με 10 βουλευτές που οι έτσι από αυτούς είναι στις πρώτους 10 σε παραγωγικότητα στη Βουλή, σύμφωνα με το Βουλή Watch, παλεύει με τον εθελοντισμό όλων εμάς τους τελεχών που καθόμαστε κάθε μέρα εκεί, κάνοντας τη δουλειά μας την ίδια μέρα για να ζήσουμε και την υπόλοιπη μέρα μας μέχρι τα ξημερώματα στο κόμμα μας, για να μπει στη Βουλή και να εγγυηθεί το λαϊκό συμφέρον. Από εμάς φέρουν τους πόρους. Άρα λοιπόν, για να είμαστε καθαροί, τα παιχνιδάκια τελειώσανε. Ή εμείς βάλαμε ένα deadline, δηλαδή μια κόκκινη γραμμή.
1: Ωραία,
0: ότι
1: την Τετάρτη...
0: επόμενη Τετάρτη θα είμαστε δύο ξένοι με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ωραία, τι σημαίνει αυτό, κύριε Παναγιώτοπουλε?
0: Και τι περιμένουμε, και τι περιμένουμε, και το λέω ευθέως.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω ευθέως. Ας έρθει και ο φορέας που ήδη δηλώνουν ότι θέλουν να πάνε, mm-hmm. και το λέω ξεκάθαρα, το κόμμα Τσίπρα, mm-hmm. να βάλει και αυτό διορία μέχρι την επόμενη Τετάρτη, αν είναι έντιμο, mm-hmm. και το εννοεί, και εγώ λέω ότι είναι έντιμο. Mm-hmm. Γιατί από την πρώτη στιγμή ο Τσίπρας παρέδωσε την έδρα του, βουλευτές παρέδωσαν την έδρα τους. Δεν είναι ότι σου βάλει Νοτουπούλου, ο Κεδίκου, οι υπόλοιποι που δώσαν την έδρα τους. Όχι. Mm-hmm. Δώσαν την έδρα τους. Και αν βάλει επιλογή η αριστερά, η σύγχρονη αριστερά, η ανανεωτική αριστερά, είναι ένα κόμμα φιλελεύθερο, δεν είναι δογματικό κουκουέ. Mm-hmm. Έκαναν μια άλλη επιλογή.
1: Άρα λοιπόν, ήθελαν, εάν δεν.
0: Καταλάβατε, εάν δεν, αν δεν τη δώσουν την έδρα και δεν τους τη ζητήσουν να παραδοθεί και από την άλλη μεριά. Είπε, υπόθηκε χθες πράγματι, mm. μια ορολογία καινοτόμος
1: στο briefing των
0: δημοσιογράφων, mm. πολιτικών. Δηλαδή, αν δεν ανταποκριθούν να γυρίσουν την έδρα, με την έδρα ή να παραδώσουν την έδρα. Mm-hmm. Και το άλλο κόμμα δεν τους πει, και το Πασόκ και ο Ιελάς, καταλάβατε. Mm-hmm. Η Ελλάς, όχι η αστυνομία, το κόμμα του συντρόφου Τσίπρα. εάν αυτή τη στιγμή λοιπόν κανένα κόμμα δεν τους ζητήσει να παραδώσουν έδρα και πάνε μετά από την ερχόμενη Τετάρτη, γιατί έχουν περάσει ήδη 5 μήνες, υπομονή της εξαντλήσης, υπομονή, τότε το κόμμα αυτό θα χαρακτηρίζεται δημόσια ως πολιτικός κρυπταποδόχος.
1: Ήδη το Πασόκ μπορεί να χαρακτηρίζεται, γιατί έχει πάρει βουλευτές. Ναι.
0: Τους πήρε δεύτερο χέρι. Αυτοί είχαν φύγει για άλλο κόμμα. Αυτή είναι πρόβλημα του Κασελάκη τώρα. Δεν δικό μας. Αυτή είναι πρόβλημα του Κασελάκη. Κοιτάξτε λοιπόν, εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Η αριστερά όχι μόνο δεν έκλεισε τον κύκλο της, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν έκλεισε τον κύκλο του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αντιπολίτευση και δεν ανέχεται στην πλάτη του κάποιοι να καταστέλουν την κοινοβουλευτική του δυναμική δολίως μέχρι να δούνε πού θα πάει το καράβι και πού θα γύρει ή πότε θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Εγώ τους λέω, επίμονα τον προηγούμενο Δεκέμβριο δημόσια, όχι ιδιωτικώς, μην χτυπάτε τα κουδούνια, δεν θα ανοίξει ο Τσίπρας αν δεν παραδώσει την έδρα. Ας το πει και η Ελλάδα ξεκάθαρα, να έχουμε καλούς λογαριασμούς, γιατί ξέρετε, αύριο το βράδυ των εκλογών θα βρεθούμε όλοι στο ίδιο τραπέζι. Βεβαίως, για να πέσουμε το τάκι.
1: Και
0: όταν κοιταχτούμε στα μάτια και εμείς και η Ελλάδα και το Πασόκ, θα πρέπει μεταξύ μας να έχουμε εντιμότητα.
1: Και εμπιστοσύνη.
0: Εμείς βάλαμε λοιπόν deadline την ερχόμενη Τετάρτη στις 12 η ώρα. Να βάλει και η Ελλάδα, να πάρει θέση εκπρόσωπος της Ελλάδας σήμερα. Του δίνει διορία να παραδώσει την έδρα μέχρι την επόμενη εβδομάδα?
1: Εάν δεν την παραδώσουν, πέραν από τον πολιτικό χαρακτηρισμό τον οποίο εισαγάγατε χθες, περί κλέπτα από
0: το κόμμα, όχι
1: έτσι,
0: εγώ,
1: ναι, ναι, ναι. Ναι. Τι σημαίνει αυτοί που δεν θα πάνε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση? Δηλαδή,
0: θα έχουν επιλέξει, κοιτάξτε, οι σοφοί άνθρωποι, μπορώ να σου πω ένα πράγμα, επειδή είμαι σε θέση εκθέσεως, mm-hmm. να γνωρίζω την τακτική που θα ακολουθήσει το κόμμα. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να τη μοιραστώ στο ραδιόφωνο mm-hmm. μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Mm-hmm. Θα έλεγα όμως, και είναι εύληπτο, ότι ο σοφός άνθρωπος ή θα δώσει την έδρα του mm-hmm. ή θα αποκτήσει νέα κομματική ένταξη έχοντας παραδώσει την έδρα του.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη στις 12 η ώρα, ο σοφός άνθρωπος.
1: Μπορεί παραδείγματος χάρη να αλλάξει το κόμμα και να δώσει και στη δημοσιότητα τις υπογραφές που έχουν πέσει.
0: Όχι, το κόμμα, κοιτάξτε, το κόμμα έχει μια συλλογική ηγεσία. Η συλλογική ηγεσία θα αποφασίσει το ρυθμό, τον τρόπο και το χρόνο με τον οποίο πλέον θα παρουσιάσει στην κοινή γνώμη την πραγματική ηθική στάση του ΣΥΡΙΖΑ και θα αφήσει την κοινή γνώμη να συγκρίνει αν αυτά που οι ίδιοι άνθρωποι έλεγαν και υποστήριζαν, με πρώτον τον Σοκράτη Φάμελο, που καταδίκαζε με φόντο σημερινού ανεξάρτητου όποιον έχει πάρει την έδρα του, όποιον
1: έχει πάρει. Έχετε και χιούμορ πρωί-πρωί, κύριε Παναγιώτη.
0: Έτσι, βεβαίως, όχι, γιατί κοιτάξτε, ο Σοκράτης ο Φάμελος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Είναι ένα μοιραίο πρόσωπο, έτσι λέγει πρόεδρος.
1: Θλιβερή στον Άριο Πάγο.
0: Ακούστε λίγο, κύριε Σαρατάκη, είναι πιο σοβαρό από όσο νομίζουμε. Τα πρόσωπα χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. Mm-hmm. Τα κόμματα. Τα κόμματα είναι φορείς του δημοσίου δικαίου. Βγαίνει λοιπόν στον Άριο Πάγο ως πρόεδρος. Με ένα καταστατικό ψηφισμένο από συνέδριο που λέει ότι ο στόχος ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβέρνηση της χώρας, η συμμετοχή στις εκλογές και η επιδίωξη της εκλογικής νίκης. Και λέει, ψηφίσει ένα άλλο κόμμα. Αυτό είναι πολιτική παράβαση καθήκοντος.
1: Κατάλαβα. Κύριε Παναγιώτοπουλε,
0: άρα
1: νομίζω,
0: λοιπόν,
1: για να
0: καταλαβαίνετε,
1: γιατί ο χρόνος
0: εδώ πήγε. Λοιπόν τους πήρε στο λαιμό του τους ανθρώπους. Εμείς τους θεωρούμε συντρόφους και συντρόφισσες. Λέμε, αφήστε το, ελάτε πίσω στο κόμμα σας. Δεν έγινε τίποτα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αλλά μην αφήσετε την επόμενη Τετάρτη να περάσει, γιατί εμείς δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια να βλέπουμε κάποιοι να καταστέλουν αυτό το οποίο τις έκανε βουλευτές και τις έδωσε πορεία.
1: Ξέρετε σαφές κάτι, κύριε Στρατάκη, πριν το κλείσουμε. Δεν έχουμε περιθώριο, κύριε,
0: ναι, πριν το κλείσουμε, ξέρετε κάτι. Πολλοί βουλευτές και βουλεύτριες παθαίνουν ένα παρεσθητικό φαινόμενο διαχρονικά. Νομίζουν ότι η κοινωνία του ψηφίζει ανεξαρτήτως του κόμματος. Όχι, εδώ δεν είναι θέαμα, δεν είναι ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει μετά την εκλογή.
0: Αυτό συμβαίνει συνήθως στο παρεσθητικό φαινόμενο μετά την εκλογή. Άρα λοιπόν εμείς λέμε να ξαναγυρίσουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της ηθικής της αριστεράς, να επιστρέψουν τις έδρες και καλή του τύχη ή να γυρίσουν κοντά μας και όλα ξεχασμένα.
1: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
0: Και μην ξεχάσετε να καλέσετε και κάποιον την κυρία Φωνικολάκου. Πάρτε και ένα τηλέφωνο, σας παρακαλώ τώρα.
1: Θα την ενημερώσουμε αρμοδίως.
0: Θα δώσουν deadline. Θα δώσουν επιτέλους προθεσμία πότε λύγει το ηθικό πλεονέκτημα.
1: Σαφέστατο το μήνυμα, κύριε Παναγιώτη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ καλημέρα. Πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Βγήκαμε εκτός χρόνου. Καλημέρα. Τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλο στο Κόκκινο.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και Κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση Φαινόμενο έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και Κόρες δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτη Χιώτα. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες.
7: Προπόληση more.com.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
10: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλη, γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία. Η 87χρονη είχε εκδιωχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Χθες, μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά στη Μαδρίτη, φωνάζοντας «Η Μαρή Κάρμεν ζει, ο αγώνας συνεχίζεται». Ο θάνατός της προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, ενώ συλληπιτήρια εξέφρασε και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει δεχθεί 318 καταγγελίες για αδόκιμες ιατρικές πρακτικές, παραδεχόμενος ότι οι σημερινές επιτροπές ελέγχου δεν επαρκούν για να διαχειριστούν τον όγκο των υποθέσεων. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναγνωρίζει ευθέως ότι με τα σημερινά δεδομένα δυνατεί να ανταποκριθεί επαρκώς στον όγκο των απαιτούμενων ελέγχων και ζητά αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα, διαβιβάζει σημαντικό αριθμό καταγγελιών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω διερεύνηση. Με τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για τις ισχυρότερες σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών όλων των εποχών, με έμφαση στην ενέργεια και την είσοδο αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό και υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα από την ΠΝΙΚΑ μίλησε για μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, ενώ στις κοινές δηλώσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια για την ενεργειακή ασφάλεια και τα σχέδια για έρευνες και ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα μείγμα δειλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Ιρένα Δούρου, μιλώντας από το Βήμα της Βουλής με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Να ξεκαθαρίσει το κοινοβουλευτικό καθεστώς των βουλευτών που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητάει η Κουμουνδούρου, θέτοντας ως χρονικό ορόσημο την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από στελέχη του κόμματος, μέχρι τότε οι συγκεκριμένοι βουλευτές καλούνται είτε να έχουν ξεκαθαρίσει το επόμενο κοινοβουλευτικό τους βήμα, είτε να παραδώσουν τις έδρες τις οποίες εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικία στην οδό Φλέμινγκ στον Πειραιά. Το κτίριο εκενώθηκε προληπτικά ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ. Η φωτιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική που επιχείρησε με 23 πυροσβέστες. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του Σιαλής και μιλούν για πενιχρή αύξηση στην επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου από την κυβέρνηση. Οι Αλίοι ζητούν η επιδότηση να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, επικαλούμενοι το μέσο όρο της αντίστοιχης επιδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα καΐκια παραμένουν δεμένα για 7η ημέρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι Αλίοι ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως αύριο, προειδοποιώντας ότι χωρίς συμφωνία θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις. Σήμερα Τετάρτη αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή διαταγή από τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τη ζημία στα σπίτια τους λόγω των εργασιών του μετρό της γραμμής 4 του μετρό. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Παράλληλα θα λειτουργεί ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Άρης επικράτησε τις Μπούργος με 93-80 στο Αλεξάνδριο για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, βγάζοντας άμεση αντίδραση μετά την ήττα από την Καρδίτσα. Οι Αριανοί πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και έφτασαν σε μια άνετη νίκη.
0: Ο καιρός.
10: Σχεδόν έθριο σήμερα ο καιρός με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά. Έως τους 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο Κόκκινο.

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. Κάθε μέρα τα ίδια λέμε, λέτε. Το έχει πάρει χαμπάρι. Και την ίδια εισαγωγή. Αν ήμασταν αντρόγινο, θα είχαμε χωρίσει από βαρεμάρα. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική του πρέσα, όπως κάθε μέρα, 8 με 9 το πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή. Και σήμερα είναι Πέμπτη, παρακαλώ. 8 Οκτωβρίου 2026. Πάμε μαζί να ανοιχνεύσουμε σε λίγο την επικαιρότητα, να τη σχολιάσουμε, να ακούσουμε και τα ό,τι να είναι. Έχουμε και μια συνέντευξη σήμερα, μια τηλεφωνική με τα δικά μου τα μέρη πάνω. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε πάρει χαμπάρι. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα της συνέντευξης κατά τις 8.30. Με τις Σκουριές, με την περίφημη αυτή η επένδυση, ο Θεός να την κάνει, πάνω στις Σκουριές, ένα από τα πιο αρχαίγωνα δάση της χώρας και ένα από τα πιο όμορφα δάση της χώρας. Αλλά εδώ το Μητροπολιτικό Κέντρο, επειδή πέφτει και λίγο κομματάκι μακριά, 7 ώρες από εδώ περίπου, δεν το γνωρίζει ούτε τον τόπο, ούτε τη μαγεία του τόπου, ούτε την ομορφιά του, του κάκαβου και των σκουριών. Αν τα είχε γνωρίσει, θα είχε αντιδράσει σε αυτό το έσχος που παίζεται εκεί πάνω. Αλλά θα την κάνουμε αυτή τη συνεντευξούλα γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο Κυριάκος μας, ο Μητσοτάκης μας, την Παρασκευή θα μεταβεί στις Σκουριές για τις βεγγέρες, για τα εγγένεια της Eldorado Gold, του νέου ορυχείου της Eldorado Gold. Οπότε τα παιδιά που δώσαν έναν μεγάλο αγώνα όλα τα προηγούμενα χρόνια για να γίνει αυτό το έσχος εκεί πάνω, διοργάνουν μια πολύ μεγάλη συναυλία στην Ηρισσό, που θα πάρουν μέρος πάρα πολλοί τραγουδιστές, πάρα πολύ γνωστοί, πολύ γνωστοί τραγουδιστές. Το έχουν ξανακάνει, θα είναι μια μεγάλη συναυλία για το δάσος μας, για τα δάση μας, για τον αέρα που αναπνέουμε, για το νερό που πίνουμε, για την ομορφιά του τοπίου, για τα ζώα του δάσους και όλα αυτά. Και θα είναι και 100 μέτρα από το σπίτι μου στην Ήρισο. Αυτό δεν σας το πω. Η συναυλή. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο εκεί που είναι εκπρόσωπος τύπου των παιδιών που διοργανώνουν όλο αυτό. Να ρίξουμε λίγο τη ματιά μας εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Πηγαίνει στον καφέ, το ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Εντάξει, ζούμε στη χώρα. Να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά και μετά θα μπούμε στο βασικό θέμα. Ακούστε τώρα, θα σας πω μια μικρή ιστορία. Είμαστε σε μια εκδοτική επιχείρηση. Δεν έχει σημασία τώρα, είναι τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ. Εφημερίδα. Κάντε το εσείς εικόνα, εργαζόμενοι είμαστε. Ένα απόγευμα εκεί στο τραπέζι που γίνονται οι συσκέψεις, έρχεται μια νέα συνάδελφος. Το τρέχω, δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Μπαμπάς πολιτικός στην περιφέρεια, με τη δεξιά εννοείται, βεβαίως. Η ίδια δοκίμασε, από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων, και την να πολιτευτεί και η ίδια, έτσι, σώει πάει το βασίλειο. Δεν τα κατάφερε. Οπότε αποφάσισε να κατέβει στην Αθήνα να γίνει δημοσιογράφος. Καταλαβαίνετε τώρα, άμα δεν μπορείς να γίνεις πολιτικός, θα πας στο επόμενο επάγγελμα, το οποίο είναι συναφές με την πολιτική, κατήντησε να είναι. Οπότε θα γίνεις δημοσιογράφος. Από δημοσιογραφία δεν γνώριζε τίποτα. Δεν το είχε ξανακάνει. Από ταλέντο, αφήστε να μην το συζητήσουμε. Αλλά σιγά σιγά άρχισε να ξεδιπλώνει αυτή την αντιγόκ ατζέντα, το πατρίς, θρησκεία, η οικογένεια. Άρχισε να βγάζει και αυτά τα μισό τους φασαίους και τα λοιπά διάφορα. Άρχισε να ξεδιπλώνει τα ταλέντα που χρειάζονται για να γίνεις πετυχημένος δημοσιογράφος σε αυτή τη χώρα, να πάρεις και μια εκπομπούλα. Οπότε δεν χρειάστηκε ούτε 7-8 μήνες, ας πούμε. Τσαπ, ξαφνικά τσουπ και η εκπομπούλα στην τηλεόραση και ξαφνικά. Να σου και η εκπομπούλα στο ραδιόφωνο. Πού θέλω να καταλήξω τώρα και σας τα λέω αυτά. Θέλω να καταλήξω ότι είναι απίστευτο πώς η δεξιοκρατία σε αυτή τη χώρα προμοτάρει το τίποτα. Και ακόμα πιο απίστευτο είναι πώς στοχοποιεί τον αντίπαλό της. Νομίζουμε όλοι εμείς ότι τα ξερονίσια είναι παρελθόν. Η Γιάρωση Μακρόνησος είναι απλά τόποι μνήμης όπου πηγαίνουμε και θυμόμαστε τι τραβούσαν κάποια στιγμή οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Όλοι νομίζουμε, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ότι είναι παρελθόν αυτά τα πράγματα. Ότι τελειώσαμε, ότι τελειώσανε και οι σκαλούμπακες. Και όλα αυτά είναι μια σκοτεινή πλευρά της ιστορίας μας που θέλουμε να τη θυμόμαστε για να μην ξανασυμβεί. Κάνουμε λάθος όλοι μας. Κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος. Απλά αλλάξαν οι κυρίοι. Και με διαφορετικούς τρόπους η δεξιοκρατία κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Ρωτήστε τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά μας, του κατώτατου, του χιλιάρικου. Με αρχές, με παιδεία, με ηθική, με άποψη. Τα 1000 ευρώ μηνιαίως είναι η νέα Μακρόνησος. Το έχετε πάρει χαμπάρι?
Τα 1000 ευρώ μηνιαίως είναι η νέα μακρόνισσος, όσο και να ακούγεται αυτό υπερβολικό. Η έλλειψη κάθε αξιοκρατίας και ένα μέλλον υπεθηκευμένο. Να βλέπεις αυτό στο σαλόνι σου, να βλέπεις μέσα στο σαλόνι σου αυτό το τίποτα να κερδίζει τα πάντα. Είναι τρομερό πως προμοτάρουν τη δεξιοκρατία. Και είναι ακόμη πιο τρομερό πως θάβουν οποιαδήποτε αντίθετη φωνή. Και όταν συμβαίνει αυτό με τα νέα παιδιά, πραγματικά δεν έχεις λόγια. Λοιπόν, αυτό. Ξεκίνησα με αυτό. Αφήστε το στην άκρη τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο Ρούμπιο. Τι κάναμε χθες? Δώσαμε την Πνίκα, το χώρο που γεννήθηκε η δημοκρατία. Και βάλαμε έναν από τους βασικότερους εκπροσώπους του MAGA, του Make America Great Again, αυτής της ακροδεξιάς που κυβερνά την Αμερική, με φόντο την Ακρόπολη. Τον βάλαμε να μιλήσει. Να με συμπαθάτε, δεν ξέρω αν θα σας ακουστεί υπερβολικό και αυτό, αλλά εγώ ακούγοντας τον Αμερικανό IPEX, είναι σαν άκουσα τον εκπρόσωπο της Αρίας Φυλής. Αφήσαμε τον Ρούμπιο με φόντο την Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, να μιλάει για την υπεροχή, για τις αξίες της Δύσης, της Λευκής Δύσης, και πώς αυτές κινδυνεύουν από τη μετανάστευση, πώς κινδυνεύουν από την woke agenda και τα λοιπά. Τα είπε καλυμμένα, αυτός είναι, δεν είναι Τραμπ, είναι λίγο πιο. Έχει προσαρμόσει το λόγο του. Αλλά επί της ουσίας αυτό ζήτησε. Μας είπε ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα που γεννήθηκε η Δύση και μας είπε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τις αξίες της Δύσης. Ποιες αξίες της Δύσης να υπερασπιστούμε? Ποιες αξίες της Δύσης να υπερασπιστούμε και από ποιους? Από τους ξυπόλοιτους που έρχονται? Να πω ένα πράγμα. Η Αγγλία έχει κάνει 140, αν θυμάμαι καλά, επεμβάσεις σε χώρες εκτός της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας. Η Γαλλία έχει ρίξει καμιά 70 κυβερνήσεις σε όλο τον πλανήτη και στην Αφρική και έχει δολοφονήσει καμιά 20 ηγέτες δημοκρατικά εκλεγμένους. Η Αμερική βομβαρδίζει ανατακτά χρονικά διαστήματα όπου να είναι, όπου θέλει, όπου μπορεί. Αυτοί θα υπερασπιστούν τους εαυτούς τους από ποιον? Ο υπόλοιπος ο πλανήτης πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του από αυτούς. Και εμείς ήρθαμε και δώσαμε τον ναό της δημοκρατίας, εκεί που γεννήθηκε η δημοκρατία, στον εκπρόσωπο του MAGA. Δεν μας έφτανε η τροπή με τα κολλητιλίκια και τις αγκαλιές με τον Μπίμπι, την ώρα που όλος ο κόσμος του γύρναγε την πλάτη. Όλο το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ήρθε και αυτό πόσο πιο χαμηλά. Και τι φταίει ο ελληνικός λαός? Να παίρνει πάνω του όλη αυτή την ξεφτύλα. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Γαλλία. Διαβάστε προσεκτικά παρακαλώ αν μπορείτε, θα σας το πω τώρα. Τι δήλωσε ένας 18χρονος, ο Μάριος Μενίλ. Είναι συγγραμματέας της Μαθητικής Συνδικαλιστικής Ένωσης στη Γαλλία. Το παιδί αυτό, 18 χρονών, μπροστά στην κάμερα, είπε ότι, ας το μεταφέρω επί λέξη, έτσι, αυτό λεξί θα σας το μεταφέρω. Γινόμαστε μάρτυρες μιας στρατικοποίησης των νέων. Οι στρατιωτικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται. Είμαστε μια γενιά που δεν θέλει να πάει να πεθάνει στον πόλεμο, αλλά να σπουδάσει. Τα χρήματα δεν πρέπει να πηγαίνουν σε στρατιωτικές δαπάνες, αλλά στη δημόσια εκπαίδευση. Τι να πεις αυτό το παιδί τώρα? Περί αυτού δεν πρόκειται. Δεν μιλάμε για τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Το βλέπετε, το ακούτε. Το λένε και οι ίδιοι, δεν το κρύβουν. Και βγαίνουν τα παιδιά αυτά, τα παιδιά μας, τα παιδιά στη Γαλλία, στο Παρίσι, στους δρόμους, και απαιτούν περισσότερα χρήματα για την παιδεία και λιγότερα για τους πυράβλους, τα ντρόνς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, και κλείνω για να βάλουμε και ένα τραγούδι. Ζούμε στη χώρα, να κάνω μια υπενθύμηση, ζούμε στη χώρα των παπατζίδων. Που όταν πάρει το 11741, ξέρετε τι είναι το 11741. Είναι το τηλέφωνο για να κλείσει ραντεβού στα νοσοκομεία. Για να μην πας απρόσκλητος, να κλείσει ραντεβού. Όταν το παίρνει λοιπόν, Λάζαρε, το τηλέφωνο αυτό, να κλείσει ένα ραντεβού. Λες να πάρω, ρε παιδί μου, να είμαι τυπικός, να κλείσω ένα ραντεβού. Χρεώνεσαι 1,80 ευρώ, 3 ευρώ να κλείσει. Δηλαδή, βάλαμε τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος πληρώνει δηλαδή το συντηρείο Έλληνας πολίτης με τα χρήματά του, έτσι, με την εφορία του. Την έμεση και την άμεση εφορία του. Από ποιον είναι τα λεφτά αυτά? Λοιπόν, τον βάλαμε να παίρνει τηλέφωνο. Ξεχρονίσαμε διεθνή το σύστημα να παίρνει τηλέφωνο, να κλείνει ραντεβού με τα νοσοκομεία και του χρεώνουμε 1,83 σε κάθε τηλέφωνο που παίρνει. Ζούμε στη χώρα που καθημερινοί πελάτες των τηλεοπτικών πάνελ είναι ο Εγκολφόπουλος και ο Δρυμιώτης. Οι baby boomers, οι 70άριδες.
που τους βάζουμε εκεί να υμνολογούν νυχθημερών το Μητσοτάκη. Αυτό είναι το μοναδικό τους προσόν. Να κάνουν τα υποπόδια του Κυριακού Μητσοτάκη και τις προθιέρειες της διαπλοκής. Και όπως θα το κάνουμε είναι πολύ ελκυστικό. Αντί να απολαμβάνεις τη σύνταξη στο γενέθλιο τόπο, ας πούμε, να παριστάνεις τον τιμητή του δημόσιου βίου και του πολιτικού βίου της χώρας από τηλεοράσεις. Ήμαρτον όμως, πραγματικά ήμαρτον. Σεβαστείτε τα νέα παιδιά και αφήστε εκείνα να επιλέξουν πώς θα είναι ο τόπος που θα μεγαλώσουν. Όχι οι εγκολφόπουλοι και οι δρυμιώτιδες. Βάλε ένα τραγούδι τώρα γιατί το παραφορτήσαμε.

0: Η Άννη Λένοξ ήταν αυτή με το πιάνο, τη τραγούδισε για την Παλαιστίνη. Το καταλάβατε, φαντάζομαι. Όσοι γνωρίζετε αγγλικά, όσοι δεν γνωρίζετε, θα σας λέω ότι είναι ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που έγραψε η Άννη Λένοξ. Τραγούδι η Άννη Λένοξ για την Παλαιστίνη. Λοιπόν, και να πάμε από την Άννη Λένοξ, να πάμε εδώ στο δικό μας τραγουδιστή, τον κορυφαίο τραγουδιστή της κυβέρνησης, τον Μπουμπούκο μας, τον Άδωνη. Εσείς νομίζατε ότι η Ελεονόρα Μελέτη ήταν η μοναδική που έβαλε τον εαυτό της στη μεγάλη μάχη κατά της βίας των εργαζομένων ενάντια στους εργοδότες. Αλλά δεν είναι μόνο η Ελεονόρα. Ήταν και ο Μπουμπούκος από το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν. Μην νομίζετε, δεν πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Για να το ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διωκόμενος. Αυτός που χρήζει προστασία στην Ελλάδα είναι ο εργοδότης. Και αν καταφέρουμε και ξεφύγουμε από την κρίση που είμαστε σήμερα, προτείνει στο σώμα να φτιάχνουμε ένα μνημείο όπως έχουμε τον άγνωστο στρατιώτη ή στον άγνωστο εργοδότη ή στον άγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος είναι πραγματικός ήρωας αυτή τη χώρα.

0: Στην πνίκα να το φτιάξετε, δίνω ιδέες. Στην πνίκα να το φτιάξετε το μνημείο αυτό το διακόμενο εργοδότη. Για να θυμόμαστε κι εμείς και να θυμόνται και οι νέες γενιές, αυτές που θα έρθουν μετά από μας, τι τραβούσαν οι εργοδότες σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για ένα ακόμα. Έχουμε. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον επιστήμονα αυτό, τον κύριο Ιωαννίδη, τον οποίο στα social media ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ ενεργός. Θέλει να τον παρουσιάζει το σύστημα ως τον ήρωα των συνωμοσιολόγων. Έτσι τον παρουσιάζει Λάιφο, η αγαπημένη μας Λάιφο. Εκείνος είναι λίγο αθυρόστομος για τα μέτρα του συστήματος και είναι ένα κλικ πιο υπερβολικός από ό,τι θα τον ήθελε η Λάιφο, για παράδειγμα. Αυτό το clickbait, το free press που τρεντάρει τον εναλλακτικό μικροαστισμό του lifestyle απέναντι στον Μίκητα της αριστερίλας. Για πάμε να ακούσουμε τον επιστήμονα.
1: Η Ελλάδα έχει καταληφθεί και κατακλειστεί από διάφορα νούμερα αχριστοκράτες που εξουσιάζουν, καταχρώνται και παραχαράσουν το εξαντλημένο παρόν και εγγυώνται με την τυποτένια και θρασίδηλη αλαζονία τους το σκοτεινό μέλλον της χώρας.
0: Μη παραχαράσετε την ιστορία, το θυμάσαι, η Μακεδονία είναι μετά και τα λοιπά. Λοιπόν, παπ, εντάξει. Υιοθετώ στο ακέραιο την ίδια πίστοση του επιστήμονα για την αχριστοκρατία. Και σηκώστε όσο θέλετε το φρυδάκι, το λεφτατζίδικο φρυδάκι της Λάιφου, για παράδειγμα. Λοιπόν, έχουμε ακούσουμε και ένα Μητσοτάκι. Έχουμε 2 λεπτά, μας παίρνει να ακούσουμε και ένα Μητσοτάκι. Ωραία. Είναι η κουβέντα που έχει κάνει με τον συγγραφέα και κλασικό φιλόσοφο τον Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου του Βήματος με την Αθήνα, με τίτλο το «Οι διάλογοι για την Αθήνα». Και ο Κυριάκος μας είχε μια ιδεάρα. Την ακούσατε, φαντάζομαι, αλλά και άμα τον ακούσουμε.
2: One of the incentives that we can give is to add some height to our buildings. Because this is a densely populated city, we have no space. So if, for example, I'm throwing out a suggestion here, we want to create sort of a new product for the private sector, which would be a build-to-rent product, where developers are essentially building real estate exclusively for long-term rentals. If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by 1 or 2 stories, this could be a solution. The problem is that, unfortunately, our Supreme Court has struck down these types of incentives, so we need to make sure that we also discuss with them and agree how to balance the protection of the environment on the one hand, which is a constitutionally enshrined right, with the need to provide housing, which is also a constitutional obligation of the state.
0: Είχε λοιπόν μια ιδεάρα ο Κυριάκος μας για να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα στον τόπο, να κάνει δωράκι στους κατασκευαστές 2 ρόφους παραπάνω στα κτίρια. Δηλαδή να αλλάξει τον επιτροπόμενο πολεοδομικό όριο για κάθε περιοχή και να προσθέσει 2 ρόφους. Για να μπορέσει, λέει, να λύσει το στεγαστικό. Στους ιδιώτες, στους εργολάβους. Δηλαδή αυτά δεν θα τα πουλήσουν, ας πούμε, άντε ας πούμε ότι το κάνεις αυτό. Δεν θα τα πουλήσουν αυτά, ποιος θα τα αγοράσει. Αν μπορούσε να αγοράσει ο κόσμος σπίτια, θα αγόραζε. Γιατί λες εσύ ότι το στεγαστικό έφτασε στο Θεό, ποιο είναι το πρόβλημα? Αφήστε δε που λέει κάποια στιγμή εδώ σε αυτό που τώρα ακούσατε στη συνέντευξη ότι. Πολύ ωραία ιδέα, έχω αυτή την ιδέα, αλλά δυστυχώς κοντάψαμε στην ανώτατη δικαιοσύνη, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το οποίο μας είπε, όπα φιλαράκο, εδώ υπάρχει πολεοδομικός κανονισμός. Δηλαδή, είναι δυνατόν να το κάνεις αυτό? Και λέει με την αφέλεια που διαθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα το συζητήσουμε μαζί τους και θα το λύσουμε. Τι θα συζητήσεις? Εσύ είσαι εκτελεστική εξουσία. Θα συζητήσεις με το Συμβούλιο της Επικρατείας, με το ανώτατο δικαστήριο? Πώς θα συζητήσεις? Από πού και πού θα συζητήσεις? Πότε η εκτελεστική εξουσία συζητά με τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας? Ο ρόλος τους δεν είναι να συζητάνε μαζί σου και να λύνουν προβλήματα. Ο ρόλος τους είναι να φυλάνε το σύνταγμα του κράτους. Λοιπόν, άμα θες και έχεις τα κότσια, κατέβασε μια, άνοιξε μια συζήτηση για να αλλάξει ο πολεοδομικός κανονισμός και να προσθέσουμε 2 ρόφους πάνω σε κάθε σπίτι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
3: Το κόκκινο.
4: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
5: Η παρέλαση.
6: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
5: Δύο αδέρφια.
6: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
5: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
6: Άρη.
5: Ναι.
6: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Μανώλης Πίτερης.
5: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
6: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
5: Εισιτήρια στο more.com.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Αυξημένη την είδα εγώ ερχόμενος εδώ στη δουλειά. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα. Πού πάνε όλοι? Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, με πολλή κίνηση. Η λεωφόρος Κηφίσου, όπως πάντα, από την Πέτρου Ράλη μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Κηφισίας στο κομμάτι από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και η Μεσογείων και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο, όπως πάντα, Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Η Ποσειδόνος από την Αλίμου μέχρι το Φάληρο και στον Πειραιά περιμετρικά στο λιμάνι. Ακόμη και στην περιφερειακή Καρέα από την Ηλιούπολη μέχρι την Κεσαριανή. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Βάρη Σκοροπίου. Και μέχρι και στη Νίκαια έχει κίνηση. Στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Δεν υπάρχει σημείο σήμερα που να μην έχει λίγη κίνηση.
2: Μάλιστα. Υπομονή, τι να πούμε.
3: Υπομονή.
2: Πόση υπομονή να κάνουμε κι εμείς πια οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, εντάξει, υπομονή, τι άλλο να πούμε.
3: Καλή σας
2: ευχαριστώ
3: μέρα.
2: Πολύ. Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα. Λοιπόν. Υπομονή. Να σας πω κάτι. Δεν λέτε καλά που δεν είμαστε χελώνες να ζούμε 200 χρόνια. Πώς είπα, έτσι και για σκεφτείτε να ζούσαμε 200 χρόνια και να εφιστάμεθα αυτό το μαρτύριο 200 χρόνια. Ούτε ψήλο στον κόρφο μας. Λοιπόν, και πάμε στο θέμα που σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Γιατί αύριο. Παρασκευή δεν είναι, αύριο. Αύριο και ο πρωθυπουργάρα μας θα μεταβεί στις Κουριές, στην Βορειοανατολική Χαλκιδική, να πανηγυρίσει εκεί μαζί με τους εκπροσώπους της Eldorado Gold το νέο, λέει, το νέο μεταλλείο. Και το Σάββατο τα παιδιά, οι κάτοικοι εκεί από την περιοχή που αντιδρούν σε αυτό το έσχος, θα κάνουν μια πολύ μεγάλη συναυλία. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Διονύση Δουράκη, είναι εκπρόσωπος της Επιτροπής Διοργάνωσης της Εκδήλωσης. Λοιπόν, κύριε Δουράκη, Διονύση, γιατί είμαστε και φίλοι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Δημήτρη. Εννοείται ότι είμαστε φίλοι. Είμαστε και παλιοί γνώριμοι και καλοί φίλοι. Μια μεγάλη καλημέρα από τη Χαλκιδική, από την Ηλιόλουστη στη Ερισσό.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, εγώ να το πω για το ζυγεδό, γιατί μας ακούνε, στην πλειοψηφία τους μας ακούνε οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου, δεν είναι λίγο μακριά για αυτούς, δεν γνωρίζουν και τόσα πολλά πράγματα για ό,τι συμβαίνει εκεί πάνω. Οπότε, Διονύση, για πες μας τώρα, τι έχουμε, γιατί την Παρασκευή αύριο θα πάει να πανηγυρίσει ο Πρωθυπουργούλης μας και τι κάνετε
4: βασικά
2: εσείς το Σάββατο.
4: Ο Πρωθυπουργούλης μας έρχεται τώρα να πανηγυρίσει, νομίζω στις 11.30 έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι στην Αρναία. Σε μια κομμόπολη του Δήμου Αριστοτέλη, ναι. Η οποία είναι αρκετά πιο βόρεια από την Ιερισσό. Δεν ήρθε στην πρωτεύουσα του Δήμου την Ιερισσό. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο.
2: Ναι.
4: Μήπως νιώθει,
2: νιώθει κάπως
4: εδώ.
2: Ναι. Η Αρναία είναι πιο κοντά.
4: Ναι, και δεν το αρέσει αυτά που κάνουμε εδώ, αυτά
2: ακριβώς,
4: που συμβαίνουν. Βγάζουν αλλεργία με αυτά τα αυτοργανωμένα και δεν αντέχουν όταν ο κόσμος αντιστέκεται.
2: Ναι.
4: Αυτό
2: όπως
4: είναι
2: το
4: πρόβλημά
2: του. Όπως το λες. Για πάμε όμως τώρα, Διονύση, στα πιο σημαντικά. Τι θα κάνετε εσείς το Σάββατο?
4: Τα σημαντικά είναι τώρα ότι αυτοί ετοιμάζονται, οι γνωστοί κλακαδόροι, να κάνουν γένεια πάνω στις πλάτες τις δικές μας, πάνω στις πλάτες ενός κόσμου ο οποίος θα υποστεί τις μεγάλες συνέπειες και τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της απίστευτης λαϊλασίας που ονομάζεται Σκουριές.
2: Τι θα εγκαινιάσουν πάλι, ρε Διονύση?
4: Θα εγκαινιάσουν το εργοτάξιο, την παραγωγή, λέει. Την πρώτη παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα, η οποία βέβαια δεν είναι ακριβώς παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα. Θα τρίβουν ουσιαστικά
2: το
4: μετάλλευμα.
2: Ναι,
4: θα βγάζουν το συμπίκνωμα και θα το στέλνουν στην Κίνα για να γίνεται έτσι. Εμείς βέβαια θα παίρνουμε όλες τις συνέπειες και αυτοί θα βαφτίζουν σε εισαγωγικά τα απόβλητα, θα βαφτίζουν το χρυσό που υπάρχει μέσα ως απόβλητο, οπότε όλα μια χαρά.
2: Ναι,
4: η business, δηλαδή.
2: Ούτε εφορία δεν θα πληρώνουν για το χρυσό.
4: Ακριβώς, δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι είναι στημένο το πράγμα.
2: Ναι.
4: Και φυσικά εμείς όλες τις συνέπειες, την αποστράγγιση του νερού, τη λαιλασία του δάσους, την τοξική σκόνη, όλα αυτά, όλες αυτές τις συνέπειες θα τις έχουμε. Αυτοί βέβαια έρχονται να κάνουν τα εγκαίνια.
2: Ναι. Σε έναν παράδεισο, Διονύση. Το λέω για τον κόσμο που ακούει και ίσως δεν ξέρει. Σε έναν παράδεισο, ναι, πραγματικά.
4: Καταλαβαίνω, εγώ μπορώ να καταλάβω, Δημήτρη, τον κόσμο είναι μακριά. Πώς κάποιος έλεγε για την Κύπρο που κοίται μακράν.
2: Ναι, ναι.
4: Κάπως έτσι ισχύει και εδώ πέρα. Ναι. Και για μας, αλλά τελικά δεν είναι τόσο μακριά. Γιατί αυτού του τύπου η ψευτοανάπτυξη που θέλουν να φέρουν σε εμάς θα εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα.
2: Ναι.
4: Αυτό που κάνουμε τώρα, αυτό που θα κάνουμε αύριο, είναι μια ηχηρή απάντηση σε αυτές λοιπόν τις φιέστες που στείλουν πάνω στις πλάτες μας. Και θα κάνουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο το θεωρούμε χρέος μας ως άνθρωποι εδώ πέρα που ανήκουμε στο κίνημα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Mm. Θα συναντηθούμε με τα Τέμπη. Ο σκοπός μας βασικά ήταν να τιμήσουμε τα θύματα, τα δολοφονημένα του παιδιά των Τεμπών, και είπαμε ότι στην ουσία αυτό το οποίο έχουμε ως κοινό εχθρό, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι ότι αυτοί βάζουν το κέρδος πάνω από τις ζωές
2: μας. Είναι αυτή η fake ανάπτυξη, Διονύση μου.
4: Ακριβώς.
2: Και πίσω από το δυστύχημα των Τεμπών αυτό ακριβώς υπήρχε. Ναι.
4: Ακριβώς. Ούτε
2: ανθρώπινες ζωές, ούτε τίποτα.
4: Ναι, λένε κάποιοι, μα καλά, τα Τέμπη και οι σκουριές πώς ταιριάζουν. Για κοιτάξτε το λίγο και σκεφτείτε πώς ταιριάζουν.
2: Ναι. Ναι.
4: Και αυτό θα κάνουμε. Αύριο θα είναι μια έτσι για μας πολύ συγκινητική εκδήλωση. Εμείς εξάλλου ήμασταν παρόντες οι άνθρωποι του κινήματος και στις μεγάλες συγκεντρώσεις που κάναμε εδώ στα Τέμπη. Στη μία συγκέντρωση είχαμε κοντά 5.000 κόσμο.
2: Ναι.
4: Οπότε θεωρούμε χρέος να είμαστε με τους ανθρώπους όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε στον πολύ δύσκολο αγώνα που κάνουν ενάντια στη φήμωση, στους ανθρώπους που ψάχνουν για δικαιοσύνη, και εμείς νιώθουμε ότι όσο μπορούμε και όσο βαστάει η ανάσα μας να τους βοηθήσουμε να βρουν δικαίωση για τα θύματα.
2: Θα είναι και ο Παύλος εκεί, ο Σελανίδης, έτσι δεν είναι, κάπου το
4: διάβασα. Θα είναι ο Παύλος ο Σελανίδης, ναι. Mm. Πολύ, και ο Παύλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται όπως και όλοι οι γονείς για να βρουν δικαίωση και δικαιοσύνη.
2: Mm-hmm.
4: Για μας είναι σημαντικό να κάνουμε την ελληνική πράξη.
2: Ναι.
4: Δηλαδή να ανταμώσουμε και να πούμε ότι ως εδώ,
2: ναι,
4: δεν γίνεται άλλο. Και καλά είναι έτσι οι αγαπημένοι μας φίλοι ακόμη και στην Αθήνα να τα ακούσουν αυτό, ότι δεν πάει άλλο.
2: Ναι.
4: Δηλαδή νιώθουμε, ασφικτιούμε, νιώθουμε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν υπολογίζει καθόλου την ανθρώπινη ζωή. Και σκεφτόμαστε και τα παιδιά, το μαύρο μέλλον που ετοιμάζεται για αυτά.
2: Το μέλλον των παιδιών μας, γι' αυτό γίνεται όλο αυτό.
4: Ακριβώς.
2: Πώς θα ζήσει χωρίς τα δάση μας και τον πλούτο μας.
4: Εμείς δεν είμαστε τίποτα παρά απλοί άνθρωποι εδώ πέρα. Και όλο αυτό είναι πλήρως αυτοργανωμένο, δηλαδή έχουμε ξεκινήσει από το μηδέν. Ναι. Είπαμε ότι μετά την απίστευτη βία που έχουμε δεχτεί, την καταστολή, όλη αυτή την προπαγάνδα που έχει παίξει από τα μέσα μαζικής εξημέρωσης.
2: Ναι, αυτό Διονύση μου, αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά κάνεις πάρα πολύ, ναι, καλά που το λες. Διότι η συγκεκριμένη εταιρεία, ο Θεός να την κάνει, ναι, έχει ρίξει και ρίχνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, χρόνια τώρα, πάρα πολύ χρήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
4: ναι,
2: για να διαφημίζεται. Και έτσι κρατάει και την είδηση εκεί που θέλει να την κρατάει. Κάνει το γνωστό παιχνίδι, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό, ναι, το τόπο γενικώς. Αλλά δύσκολα η δική σας φωνή περνάει προς τα έξω.
4: Και τώρα έχει επιδοθεί και στο λεγόμενο greenwashing. Αν έχετε παρατηρήσει,
2: ναι,
4: έχει αλλάξει το λογότυπο και από χρυσό που ήταν το κάνανε πράσινο.
2: Ναι, ναι,
4: γιατί αυτό που θέλουν να περάσουν είναι ότι θα μας κάνουν και
2: παράδεισο.
4: Αναδάσωση.
2: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή η καταστροφή θα την παρουσιάζουν. Δηλαδή ζούμε σε παλαβές εποχές, έτσι.
2: Ναι.
4: Και φυσικά αυτό γίνεται με το αζημίωτο. Έχουν μπουκώσει τα πάντα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, δεν κινείται τίποτα. Δηλαδή είναι ελάχιστοι άνθρωποι. Και ευχαριστούμε, Δημήτρη, που μας δίνεται και την
2: φωνή
4: και το βήμα για να μιλήσουμε, αλλά είναι ελάχιστα πλέον τα μέσα τα οποία θα προβάλλουν το δίκιο μας. Δεν πειράζει, εμείς έτσι κι αλλιώς πάντα βρίσκαμε τρόπο να μιλάμε με τον κόσμο.
2: Ναι.
4: Και τα μηνύματα που έρχονται είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Το χαρακτηρίζουμε ως ανθρωπιστική απόφαση.

0: στα Τέμπη. Έχουν ετοιμάσει εδώ οι άνθρωποι μας από το καταπληκτικό εργαστήρι, το θεατρικό εργαστήρι των Νέων Ρόδων, και ένα δρόμενο αφιερωμένο στους ανθρώπους που χάθηκαν, που δολοφονήθηκαν βασικά. Και έπειτα θα ακολουθήσει η συναυλία μας, όπου θα δώσουν το παρόν οι άνθρωποι οι οποίοι πάντα είναι στο πλευρό μας: ο Θανάσης Παπακουσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Γιάννης Οχαρούλης, η Νατάσα Ιμποφίλιου, ο μοναδικός Δημήτρης Χαΐνης ο Αποστολάκης, η μοναδική Social Waste με αυτόν τον κοφτερό λόγο που έχουν, η Ματούλα η Ζαμάνη και η Ανδριάνα η Αχιτζάνοβα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, θα κάνουμε πράξη αυτό που λέει και ο Χαΐνης στην Παντιγέρα. Σαν θα σμίξουν οι ανάσες, θα φουσκώσουν τα πανιά. Δηλαδή αυτό θέλουμε, να συναντηθούμε με τον κόσμο, με τον κόσμο που αισθανόμαστε το ίδιο, που έχουμε τις ίδιες αγωνίες, που έχουμε ως κέντρο τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη, όχι τις εταιρείες. Και πιστεύω ότι αύριο θα είναι μια ιστορική στιγμή για μας, άλλη μια ιστορική στιγμή για μας, μια βραδιά αλληλεγγύης.
1: Θα είναι, Διονύση. Υπάρχει τώρα, εντάξει, ξέρω ότι όλα αυτά γίνονται από το μηδέν, έτσι, με ό,τι δυνατότητες έχετε εκεί.
0: Κυριολεκτικά, αλλά από το μηδέν.
1: Ναι. Υπάρχει δυνατότητα, λέω τώρα, έτσι, πολύ τέτοιο το ερώτημα. Υπάρχει δυνατότητα για live streaming για να μπορεί να το δει κάποιος έτσι εδώ από την Αθήνα.
0: Δημήτρη, η αλήθεια είναι ότι επειδή μας το ζητάει πολλής κόσμος, γίνεται μια προσπάθεια, δεν ξέρουμε ακόμη αν θα τελεσφορήσει, δεν γνωρίζουμε. Οπότε δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι τέτοιο. Αν κατορθώσουμε και το κάνουμε και γίνει τεχνικά εφικτό, μπορούμε να το κάνουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να βρεθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθούν να κάνουν κάτι τέτοιο.
1: Μακάρι, Διονύση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να συναντηθείτε όλοι εσείς που δίνετε αυτόν τον αγώνα και εδώ με τους ανθρώπους της μεγάλης πόλης στην Αθήνα, να το δούνε, να γίνουν κοινωνία αυτού του πράγματος, να μοιραστούν μαζί τις αγωνίες σας και τον αγώνα σας. Γιατί έτσι γινόμαστε και πολλοί, Διονύση. Δεν υπάρχει
0: και να πάρουμε τρόπος. Κουράγιο ο ένας με τον άλλον. Εγώ πιστεύω, Δημήτρη, ότι είμαστε πολλοί, απλά είμαστε σκόρπιοι.
1: Και
0: είναι ευκαιρία έτσι να μαζευτούμε. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν έχουμε άλλο δρόμο. Δηλαδή σε εμάς μετά τα εγγένεια ξεκινάει το μαύρο μέλλον, είναι εδώ. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε εδώ όρθιοι, με αξιοπρέπεια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας και δεν μας αφορά μόνο αυτό. Μας αφορά και ολόκληρη η λαϊλασία που γίνεται από αυτή την, πώς να τη χαρακτηρίσω, την κυβέρνηση.
1: Θα στο πω εγώ με μια κουβέντα, Διονύση, να αφήσουμε τη. Να στο πω μια κουβέντα. Είδαμε χθες όλοι μας τον εκπρόσωπο του Μάγκα, του Make America Great Again, να μιλάει για τη Λευκή Φυλή με φόντο τον Ναό της Δημοκρατίας, εκεί που γεννήθηκε η Δημοκρατία, την Πνίκα.
0: Φοβερό.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
0: Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος είχε πει ότι. Γιατί δεν κάνατε για να με θάψετε, αλλά ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος. Να μην το ξεχνάμε αυτό, παιδιά. Δηλαδή, και οι άνθρωποι που μας ακούνε, να πάρουμε τα κουράγια μας ο ένας με τον άλλον και να σηκωθούμε. Πρέπει να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Δεν έχουμε άλλο δρόμο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Διονύση, με το να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Νομίζω είναι καλύτερος τρόπος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολόψυχα.
1: Καλή επιτυχία εύχομαι αύριο.
0: Δημήτρη, μου ευχαριστούμε για το βήμα. Το εκτιμάμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε. Και στέλνουμε ένα μεγάλο χαιρετισμό και μια μεγάλη αγκαλιά από τη Χαλκιδική.
1: Να είστε καλά, καλή επιτυχία.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Διονύσης Δουράκης, εκπρόσωπος της Επιτροπής Διοργάνωσης της Εκδήλωσης αύριο στην Ιερισσό Χαλκιδικής για τις σκουριές, για αυτή την επένδυση που θέλει να την κάνει. Πάμε και ένα τραγούδι, σχετικό, το καταλαβαίνετε.

ορκίζεται κανείς Βίλχελ με το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία γνώση και καμία αίσθηση των ελάχιστων πραγμάτων που έχουν ακόμα κάποια αξία σε αυτόν τον κόσμο. Θυμάσαι τις καρυδιές στο σπίτι του Τίμου Εφημέριου που στη σκιά τους καθόμουν με τη Λότε. Εκείνες τις υπέροχες καρυδιές που ο Θεός ξέρει με πόση απόλαυση γέμιζαν ανέκαθεν την ψυχή μου. Σε βεβαιώνω ότι ο δάσκαλος δάκρυσε όταν χτες μιλούσαμε για αυτά και λέγαμε ότι τις έκοψαν. Μάλιστα τις έκοψαν.

ιδίως τους γεραιότερους, τόσο δυσαρεστημένους ρώτησα. Και γιατί το ανεχτήκατε, και γιατί το ανεχτήκατε. Όταν θέλει ο δήμαρχος εδώ στα μέρη μας, είπαν, τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα οι καρυδιές είναι πεσμένες στη γη.

0: Λοιπόν, το αλέθουν πάντως ήδη το βουνό, εδώ και μερικά χρόνια. Αυτό εγκαινιάζει σήμερα και κάνει βεγγέρες ο πρωθυπουργός μας, εκεί στην Αρνία. Το αλέθουν το βουνό. Η Νατάσα λέει ότι το είχε επισκεφτεί, γιατί είναι ένα από τα αιρότερα της Ελλάδος. Α, Νατάσα, σκέψε μας που γεννηθήκαμε εκεί. Όντως, πραγματικά, δεν υπάρχουν λόγια για το δάσος αυτό. Και αφωνία, εκτός από το ότι δεν υπάρχουν λόγια από εμάς, υπάρχει και αφωνία από την εκκλησία. Έτσι. Τι έχει να πει η μοναστική κοινότητα εκεί του Αγίου Όρους, που είναι στα μέρη της. Πλήρη αφωνία, και της ανήκει και το μισό βουνό. Ναι. Δεν νοιάζονται τα ιερά ράσα για το δικό τους τον τόπο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Πάμε να ακούσουμε, κλείσουμε με το Σταμάτη. Τον κάλεσαν στην ΕΡΤ. Τον κάλεσε στην ΕΡΤ ο Φερεντίνος και η Καραβάτου, έτσι νομίζω τι λένε. Ναι. Θέλω και κάναν το λάθος να το ρωτήσουν. Μάλλον δεν κάνα λάθος. Ασκεμένη ήταν η ερώτηση, τι δείτε. Επί της ουσίας προσπάθησε ο Φερεντίνος να εκμεύσει από τον Γκραουνάκη μια μεταμέλεια για το γεγονός ότι είναι σκληρός το δημόσιο λόγο του απέναντι στην πρωθυπουργάρα μας. Στην ΕΡΤ είναι, με την ΕΡΤ έκλεισε συμβόλαιο, είχε χρέος να το κάνει και αυτός, δεν μπορούσε να μην το κάνει. Αλλά η ΦΑΠ ακούστηκε πάλι από τη Μεσογείο μέχρι εδώ η ΦΑΠ. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι δεν έχεις μετανιώσει για πράγματα που κάνεις κάποιες δηλώσεις που ενδεχομένως τις έχεις αναιρέσει μετά, έχεις την τόλμη να βγεις και να πεις έκανα λάθος?
2: Το κάνω, αλλά στο συγκεκριμένο σόι δεν δίνω δραχμή.
1: Μάλιστα. Okay. Αυτή είναι η άποψή σου, την ακούμε. Και μάλιστα πάντα έχεις το θάρρος.
2: Δεν τα έχω με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Με το σόι το συγκεκριμένο. Το οποίο θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ αστείο πάνω σε αυτό. Όλο το υπόλοιπο σόι μας είναι ευεργετημένοι από το Μητσοτάκη.
1: Εννοείς της οικογένειάς σου?
2: Ναι.
1: Αλλά εσύ, επειδή είσαι αντιδραστικός.
2: Όχι επειδή είμαι αντιδραστικός. Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν κουκουέ και η μάνα μου μια μουρλή που ψήφιζε Ένωση Κέντρου το Πάλε, πριν το διαλύσει το Μητσοτακέικο την Ένωση Κέντρου και στείλουν τον παππού για βρούβες, και από αυτό τι μας έμεινε ο ΓΑΠ.
1: Όπως βλέπεις εδώ.
2: Τραγωδία να σου μείνει από τον Ανδρέα Παπανδρέου ο ΓΑΠ.
3: Και έχει τελειώσει και η ώρα εντωμεταξύ. Όπως
2: θα τέλειωνε η ώρα.
1: Όπως βλέπεις εδώ.
2: Αφού πιάσαμε αυτή την ψηλή κουβέντα.
3: Όχι, εδώ
1: δίνουμε τη δυνατότητα ο καθένας να πει την άποψή του ελεύθερα.
2: Εντάξει, μην μας δέρνετε, παιδιά. Ο καθένας σκέφτεται όπως θέλει. Αγαπάμε όλο τον κόσμο, γιατί ζεις και εσύ μαζί.
1: Το θέμα είναι όταν έχουμε δημόσιο λόγο να μπορούμε να λέμε ελεύθερα πράγματα, με ένα σεβασμό όμως και με μια αυτοκριτική. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να κάνουμε κάποιες δηλώσεις που ενδεχομένως αργότερα να μετανιώσουμε για αυτές.
2: Όταν θα μετανιώσουμε, θα πούμε, παιδιά, κάναμε λάθος.
1: Okay, εντάξει.
2: Εδώ μας λένε κάνατε λάθος που ζείτε.
0: Σας είπα, επική ήταν η ΦΑΠΑ μέχρι εδώ, ακούστηκε από τη Μεσογείο. Τα θέλουν, θα θέλουν πραγματικά δηλαδή. Ξύνονται στην κλίστα του Σομπάνη. Στο Σταμάτη πήγαν να το κάνουν τώρα αυτό. Λοιπόν, ναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να μετανιώνουμε και να ζητάμε δημόσια συγγνώμη. Να δούμε πότε θα ζητήσετε δημόσια συγγνώμη για τη στήριξη σε αυτό το άθλιο διεφθαρμένο κράτος και καθεστώς που έχει στήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πότε θα ζητήσετε συγγνώμη για τη στήριξη απέναντί του? Πότε θα ζητήσετε συγγνώμη για τη σιωπή απέναντι στις υποκλοπές? Για το έσχος στα Τέμπη? Για το έσχος του ΠΚΠ? Πότε θα ζητήσετε συγγνώμη για τη στήριξη απέναντι σε αυτό? Για το γεγονός ότι δεν κάνατε το χρέος σας? Λοιπόν, τέλος. Αυτή ήταν μια ακόμα πρέσα εδώ στο κόκκινο, 105 και 5. Θα βάλει ο Λάζαρος εδώ, πόσο προλαβαίνουμε, ένα ωραίο τραγουδάκι και να κλείσουμε. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας πίσω από το τζάμι και στην τηλεφωνική που είχαμε σήμερα για τις κουριές. Αύριο είπαμε, η μεγάλη συναυλία. Ναι. Λοιπόν, μείνετε στο κόκκινο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Το τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων και ο Σπύρος Ομιλίδης αμέσως μετά. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
4: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλίση Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλε, γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία. Η 87χρονη είχε εκδιωχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Χθες, μετά την ανακοίνωση του θανάτου, τις διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά στη Μαδρίτη, φωνάζοντας: «Η Μαρή Κάρμεν ζει, ο αγώνας συνεχίζεται». Ο θάνατός της προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων για τη στεγαστική κρίση στη χώρα, ενώ συλληπιτήρια εξέφρασε και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Με τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για τις ισχυρότερες σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών όλων των εποχών, με έμφαση στην ενέργεια και την είσοδο αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό και υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα από την ΠΝΙΚΑ μίλησε για μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Ενώ στις κοινές δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια για την ενεργειακή ασφάλεια και τα σχέδια για έρευνες και ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Ιρένα Δούρου, μιλώντας από το βήμα της Βουλής με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Να ξεκαθαρίσει το κοινοβουλευτικό καθεστώς των βουλευτών που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητάει η Κουμουνδούρου, θέτοντας ως χρονικό ορόσημο την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρονται από στελέχη του κόμματος μέχρι τότε, οι συγκεκριμένοι βουλευτές καλούνται είτε να έχουν ξεκαθαρίσει το επόμενο κοινοβουλευτικό τους βήμα, είτε να παραδώσουν τις έδρες τις οποίες εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει δεχθεί 318 καταγγελίες για αδόκιμες ιατρικές πρακτικές, αναγνωρίζοντας ότι οι σημερινές επιτροπές ελέγχου δεν επαρκούν για τη διαχείρισή τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών παραδέχεται ότι με το υφεϊστάμενο θεσμικό πλαίσιο αδυνατεί να ανταποκριθεί στους απαιτήμενους ελέγχους και ζητά την αλλαγή του. Παράλληλα, διαβιβάζει σημαντικό αριθμό καταγγελιών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω διερεύνηση. Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Φλέμινγκ στον Πειραιά. Το κτίριο εκενώθηκε προληπτικά, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Κλίμακων τη κινητοποίηση του Σιαλής και μιλούν για πενιχρή αύξηση στην επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου από την κυβέρνηση. Ζητούν η επιδότηση να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, υπογραμμίζοντας ότι οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αλληλείας και η νησιωτικότητα της χώρας καθιστούν αναγκαία μια ουσιαστικότερη στήριξη, αντίστοιχη με αυτή που ισχύει στην Ευρώπη. Τα καΐκια παραμένουν δεμένα για 7η ημέρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι αλληλείς ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως αύριο και προειδοποιούν με νέες κινητοποιήσεις. Στο λιμάνι της Στήλου παραμένει το 12άνισος Εξπρές, καθώς σε έλεγχο του λιμενικού διαπιστώθηκε ότι μέλη του πληρώματος είχαν ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο εργασίας. Σύμφωνα με καταγγελίες των αυτεργατών, η εταιρεία γνώριζε το πρόβλημα από νωρίς το πρωί, χωρίς να προχωρήσει σε αλλαγή πληρώματος. Το δρομολόγιο διακόπηκε στην Στήλο μετά την παρέμβαση του λιμενικού. Σήμερα Τετάρτη αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τη ζημία στα σπίτια τους λόγω των εργασιών του μετρό της γραμμής 4. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πολατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση αύριο στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη Αγίων Σωμάτων 31 στον Κεραμικό. Στους δρόμους κατεβαίνουν ξανά σήμερα στη Γαλλία μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνδικάτα, με το μεγάλο ραντεβού να έχει δοθεί στις 4 ώρα Ελλάδα στη Βαστήλη. Συγκεντρώσεις αναμένονται σε όλη τη χώρα την ίδια ώρα. 18 διοικητικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για περιστατικά αστυνομικής βίας, ενώ από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν καταγραφεί 1.100 τραυματισμοί και περισσότεροι από 6.500 προσαγωγές. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τέλος εποχής για τη Μονακό που μετά από χρόνια στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ κήρυξε πτώχευση. Η ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας τον απολογισμό της και εκφράζοντας την ελπίδα κάποια στιγμή το κλαμπ να επανέλθει.
6: Ο καιρός.
7: Σχεδόν έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και σταδιακά στα δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
8: Πόσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
6: Και 5 στο κόκκινο.

0: Καλή σας μέρα. Είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο, πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Λευτέρης Δάλα στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Το λέγαμε καιρό, πάρα πολύ καιρό τώρα, για να ξορκίσουμε το κακό, αλλά τελικώς η Ακρόπολη δεν την γλίτωσε. Μπορεί να μην ήρθε ο Τραμπ, ήρθε όμως ο Ρούμπιο. Και έφτιαξε ένα πολύ ωραίο προεκλογικό σποτάκι δικό του, ένα ωραίο βίντεο. Ίσως και πολλά σποτάκια που θα κόψει, με φόντο την Ακρόπολη. Και μας μίλησε για τον πολιτισμό της Ελλάδας και ζήτω από κάτω και βλέπουμε τώρα διάφορα διθυραμβικά. Δηλαδή κάποιος που ανεβαίνει στην Πνίκα, τι μπορεί να πει για την αρχαία Ελλάδα? Ότι δεν είχε πολιτισμό ή ότι δεν είναι η βάση, ξέρω εγώ. Λέξη δημοκρατία δεν είπε. Το παρατήρησαν κάποιοι καθηγητές και πολιτικοί επιστήμονες. Για την δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας δεν πολύ αναφέρθηκε. Το διατάφτα είναι ότι μας είπε πως η Δύση πρέπει να γίνει μεγάλη ξανά, όπως η Αμερική πρέπει να γίνει μεγάλη ξανά, ακολουθώντας τα ιδιώδη του Τραμπ και του Τραμπισμού. Αυτό κατάλαβε από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ο κύριος Ρούμπιο και γι' αυτόν αυτή είναι η συνέχεια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και του δυτικού πολιτισμού. Ότι πρέπει να γίνει η Δύση μεγάλη ξανά, ότι πρέπει να νικήσουμε τους βαρβάρους, όπως πέταγαν πέτρες, λέει, από την Ακρόπολη στους Ξέρξες, στους Πέρσες, ο Ξέρξης και ναι, στους Πέρσες, οι αρχαίοι Έλληνες κτλ. Διάβασε, το θέμα δεν είναι τι διάβασε, το θέμα είναι τι κατάλαβε. Και κατάλαβε αυτό που τους συμφέρουν να καταλάβει, αυτά που καταλαβαίνουν όλοι αυτοί. Και μας είπαν λοιπόν ότι πρέπει να νικήσουμε ξανά τους βαρβάρους, ότι η Δύση είναι αυτή που πρέπει να διοικεί τον υπόλοιπο πλανήτη και μέσα στη Δύση πρωτίστως η Αμερική. Αυτό είναι το διατάφτα, αυτό κατάλαβε όταν ανέβηκε στην Πνίκα και στην Ακρόπολη ο κύριος Ρούμπιο. Και έχουν διθυράβους διάφοροι, διαβάζω και βγαίνουν και στη τηλεόραση και μιλούν και λένε για τη φοβερή ομιλία Ρούμπιο. Ποια ήταν η φοβερή ομιλία Ρούμπιο? Η ομιλία της βαρβαρότητας. Διότι το διατάφτα αυτό είναι. Ελάτε να νικήσουμε τους βαρβάρους, διότι άλλοι είναι βάρβαροι και εμείς οι δυτικοί είμαστε οι καλοί και μας έχουν πάρει τώρα τα εργοστάσια και τις θέσεις εργασίας και τα λεφτά. Και θα μας πάρουν και την τεχνητή νοημοσύνη και τι θα κάνουμε, αδερφέ? Αυτό είναι ο Ρούμπιο, όπως είναι και ο Τραμπ, όπως είναι και ο Βάνς, που θα ανταγωνιστούν οι δυο τους, Ρούμπιο και Βάνς, για το οποίο θα αντικαταστήσει στο Μάγκα, ίσως και στην Προεδρία των ΗΠΑ, τον Τραμπ. Αυτό είναι ο πολιτισμός του Ρούμπιο. Και βρήκε το ωραιότερο φόντο που μπορούσε να βρει, την Ακρόπολη. Και θα φτιάξει το ωραίο προεκλογικό σποτάκι του. Αυτά είναι. Δεν την γλίτωσε λοιπόν η Ακρόπολη, δυστυχώς. Πάμε στα πεζάκια τετριμένα. Γιατί πραγματικά αυτό το ιδεολογικό κήρυγμα του Ρούμπιο από την Πνίκα έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία του. Εντάξει, μπορεί οι Έλληνες να μην μασίσουν, αυτό πιστεύω. Όχι μόνο αυτό θέλω να πιστεύω, αυτό πιστεύω. Και οι Ευρωπαίοι, αλλά στην Αμερική αρκετοί θα μασίσουν. Πολλοί θα μασίσουν, αυτοί που τους ψηφίζουν πρωτίστως σήμερα. Πάμε στα πεζάκια τετριμένα λοιπόν. Είναι πράγματι, πέρα από αυτό που ήταν όφελος για το Ρούμπιο, υπάρχει ένα, γιατί ήρθε ο Ρούμπιο στην Αθήνα? Συμφωνία δεν υπήρξε. Τίποτα φοβερές συζητήσεις δεν υπήρξαν. Ότι θα επήλυε κάποια διαφορά ή θα έπαιρνε κάτι να καταλάβει τι θέλει η ελληνική κυβέρνηση για να το μεταφέρει κάπου. Όχι. Για πρώτη φορά ο κύριος Μητσοτάκης σε μεγάλους καλεσμένους πάντα έχει ένα κατηδίαν, ένα πολύ ιδιωτικό δείπνο μαζί τους, όπου συζητώνται τα πάντα. Τον είδε στο Μέγαρο Μαξίμου για κάποια λίγη ώρα. Τίποτα σπουδαίο, δεν υπάρχει μετάφραση, απευθείας συζήτηση, εντάξει, ο χρόνος είναι ωφέλιμος όλος. Τον είδε, ναι, μάλιστα, και πολύ λίγο. Και μετά πήγανε σε ένα τραπέζι που ήταν ο Γεραπετρίτης, το Υπουργείο Εξωτερικών το μισό και δεν ξέρω πόσοι Αμερικανοί εκεί πέρα. Άρα Τίποτα. Και βεβαίως, ναι, επειδή αυτό το λένε, αυτό είναι, το παραδέχονται όλοι. Το ψάρι που έφαγε, μάλλον το έχουν ψαρέψει οι Τούρκοι. Γιατί εδώ και 12 μέρες οι τράτες, οι ελληνικές και τα καΐκια δεν ψαρεύουν. Δεν βγαίνουν στη θάλασσα. Για τους λόγους που ξέρουμε, έτσι, τα καύσιμα και τα λοιπά. Πού το βρήκαν αυτό το ωραίο ψάρι και το φάγανε? Το σκέφτηκαν άλλοι συνάδελφοι και άλλοι που παρατηρούν τα πράγματα. Μια χαρά το σκέφτηκαν. Τι είναι αυτό το ψάρι που φάγανε? Μάλλον από την Τουρκία. Λοιπόν, για να ήταν φρέσκο τουλάχιστον. Λοιπόν, γιατί ήρθε λοιπόν ο Ρούμπιο στην Ελλάδα? Ήρθε, έκανε το δικό του, όπως λέμε, το δικό του προεκλογικό υλικό, ετοίμασε μια χαρά, πήρε διαβεβαιώσεις για τους εξοπλισμούς 4 δισεκατομμυρίων, πήρε ξανά διαβεβαιώσεις για τον κάθετο διάδρομο, για τον οποίο φωνάζει και έχει ενστάσει η κυρία Γκυλφόιλ, και αφού η κυρία Γκυλφόιλ, ο Μαραφάτσος και ποιοι άλλοι, δεν ξέρω, παρατρεχάμενοι εκεί λομπίστες, δεν τα καταφέρουν ακριβώς. Θέλουν κι άλλα, θέλουν περισσότερα, θέλουν ακριβώς αυτά που θέλουν. Μπορεί να το κατάφερε ο Ρούμπιο. Ήρθε και ο Ρούμπιο να πει: παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να το προχωρήσουμε. Και ζήτω μας και μπράβο μας, και είμαστε με την Αλεξανδρούπολη και στέλνουμε το φυσικό αέριο. Πού στέλνουμε το φυσικό αέριο, που δεν είναι και πολύ? Το λέμε κάθε μέρα εδώ στο κόκκινο. Το 1/3 γεμίζει ο αγωγός. Το 1/3 με το αμερικάνικο LNG δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν αυτές οι ποσότητες γενικώς για την Ευρώπη από τους Αμερικανούς σε υγροποιημένο αέριο, πέρα από το ότι είναι πανάκριβο. Και βεβαίως οι βαλκανικές χώρες παραπάνω από εμάς που δεν έχουν να πληρώσουν. Ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα? Η Ελλάδα? Η εταιρεία Actor που έχει κάνει την πρώτη συμφωνία? Ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα? Γιατί πραγμαωρείται η κυρία Γκυλφόιλ και βρίζει υπουργούς δεξιά-αριστερά και μας λέει ότι ρίχνει και τις κυβερνήσεις του Ρουμανία μαλάχη? Και μπορεί να το κάνει και στην Ελλάδα. Γιατί γι' αυτά ήρθε, γι' αυτά τα τετριμένα και απλά ήρθε ο κύριος Ρούμπιο, τα λεφτά, ενέργεια, βεβαίως όπλα ενέργεια, έκανε και το προεκλογικό του πρόμο και γεια σας. Υπάρχει και το επιχείρημα, λέει, δεν πήγε στην Τουρκία, λέει, φοβερό. Α, και άρα αφού δεν πήγε στην Τουρκία, δεν αγαπάει την Τουρκία? Δεν πήγε στην Τουρκία γιατί η ατζέντα είναι αλλιώς εκεί. Πρώτον, γιατί δεν ήθελε, δεν πήγε για χάρη της Ελλάδας, δεν είναι ότι δεν πήγε για χάρη της Ελλάδας. Πρώτον, γιατί δεν θέλει να ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά αυτή τη στιγμή, είπε ο άνθρωπος, βρείτε τα. Βάλτε και κανένα Μαραφάτσο στη μέση, καμιά εταιρεία, τίποτα λομπίστες, τίποτα Γάλλους που έχετε, βάλει, μπας και βρει άκρη. Εκεί δεν έχει πνίκα. Εκεί τα θέματα είναι Χούθη, Σαουδική Αραβία, πόλεμος με το Ιράν, πόλεμος στον κόλπο, Συρία, Ισραήλ, Λίβανος, F-35, το οποίο έχει νομοθετήσει για να λέμε του στραβού το δίκαιο και δεν μπορεί να τα πάρει η Τουρκία. Εκεί η ατζέντα είναι μεγάλη. Τι να πάει να κάνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, να τα συζητήσει όλα αυτά? Δεν ήθελε ο άνθρωπος. Έκανε ένα ωραίο ταξιδάκι εδώ πέρα, φάει και το ψαράκι του, ανέβηκε στην πνίκα και γεια σας. Ήταν λίγο κουραστικό το ταξίδι, Ισλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, αλλά εντάξει, νέος είναι, δεν παρθένει τίποτα. Άρα, ποια είναι τα πανηγύρια? Για ποιο πράγμα να πανηγυρίσουμε? Άλλο επιχείρημα. Δήλωσε, λέει, στην Καθημερινή, δεν λέμε τίποτα για την εφημερίδα ή για τον Παπαχιαλά που πήρε τη συνέντευξη, Μάρκο Ρούμπιο στην Καθημερινή, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, μάλιστα. Και ο Κλίντον την απέτρεψε. Και τι έκανε? Γκρίζες ζώνες. Το θέμα δεν είναι αν θα αποτρέψει ή δεν αποτρέψει. Το θέμα είναι ποιον με τι τίμημα. Δηλαδή, τι μας λέει ο Ρούμπιο τώρα? Το έχει κάνει ο Κλίντον. Είπε, δεν θα πολεμήσετε, κάτω τα όπλα, μάγκες, τελείωσε ο καθένας σπίτι του. Και το τίμημα ποιο είναι? Γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Δεν το έχουμε μέχρι σήμερα. Άρα το θέμα δεν είναι τι δηλώνεις, το θέμα είναι πώς θα το κάνεις, αν ας πούμε το κάνεις. Αν το κάνεις, γιατί ο Τραμπ δεν είναι Κλίντον. Μπορεί και να μην το κάνει. Λοιπόν, ποια είναι τα πανηγύρια? Για ποιο πράγμα πανηγυρίζουν και χειροκροτούν τον εαυτό τους? Ψάχνουν και άλλα επιχειρήματα, να δούμε αν έχουν και άλλα επιχειρήματα. Από αυτά που μας είπε ο κύριος Ρούμπιο. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά, για όλα αυτά μάλλον, αναφέρθηκε και χθες από το Βήμα της Βουλής, η Ρένα Δούρου πήρε το λόγο και πολύ καλά έκανε. Και ήταν η αρχηγός, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η επικεφαλής της νομοβουλευτικής ομάδας που πήρε το λόγο και μίλησε για αυτά τα θέματα. Και έτσι έπρεπε, κάποιος έπρεπε να μιλήσει. Και ας ήταν ακόμα, μόλις τελείωνε, μόλις είχε δηλώσει ο Ρούμπιο, είχε κάνει τις δηλώσεις του Ρούμπιο, δεν υπήρχαν όλα. Το απόγευμα υπήρξαν και άλλα θέματα, τα οποία εκείνη τη στιγμή η κυρία Δούρο δεν τα γνώριζε, εκ των πραγμάτων. Αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Τα ουσιαστικά θέματα, δηλαδή η παράμετρος που ήταν η ιδιωτική διπλωματία και η πνίκα, σε αυτά αναφέρθηκε η κυρία Δούρου και αναφέρθηκε εκτενώς και πολύ καλά έκανε, γιατί κάποιο κόμμα και κάποια παράταξη πρέπει να μιλήσει. Δεν μπορεί να φύγουν όλα έτσι. Και με κάποια από εδώ και από εκεί ερωτήματα που έχουν θέσει κάποιες άλλες δυνάμεις, καλώς το θέτουν, η αντιπολίτευση αλλημονώ απέναντι είναι, αλλά κάπως στην επιφάνεια των πραγμάτων. Δεν νομίζω ότι αυτοί θα μπορούν και στη συνέχεια σε λίγες μέρες να τη χαρακτηρίσουν ιστορική επίσκεψη. Θα μιλήσουμε όμως πιο αναλυτικά, μην πούμε άλλα. Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά και για αυτά που δήλωσε ο κύριος Ρούμπιο στο δεύτερο ημίωρο και για αυτά που συνέβησαν και που έγιναν πραγματικά και σε αυτές τις περίφημες συζητήσεις του Γεραπετρίτη με τον Ρούμπιο, που πράγματι ήταν περισσότερη ώρα από ότι ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης μάλιστα χθες ήταν στην Κροατία, ήταν η συνάντηση που γίνεται, καθιερωμένη συνάντηση των 9 μεσογειακών χωρών, δηλαδή Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρος, Κροατία, Ισπανία, Γαλλία, αυτές οι χώρες οι μεσογειακές του Νότου, οι λεγόμενες χώρες του Νότου της Ευρώπης, που μίλησαν και υπογράμμισαν τα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη, είναι το κομμάτι που μας ενδιαφέρει εμάς τώρα, αμοιβαία επωφελούς σχέσεις με την Τουρκία στη βάση των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί, δηλαδή διεθνές δίκαιο, συμβάσεις, συμφωνίες κτλ. Και μέσα εκεί υπάρχει και το Κυπριακό βεβαίως, υπάρχει και το Κυπριακό που ζητούν λύση του Κυπριακού. Δεν γίναμε σοφότεροι, δεν αλλάζει κάτι και δεν ήταν τόσο, πώς να το πούμε, δεν ακούσαμε εκεί κάποιες επισημάνσεις. Καλά, από τον κύριο Μητσοτάκη δεν μας κάνει και τόση εντύπωση. Συνήθως δεν σηκώνει τους τόνους ή δεν λέει κάτι σε όλες αυτές τις συναντήσεις που να τον διαφοροποιεί. Σε σχέση πάντα με τα συμφέροντα της χώρας, όχι για το δικό του εγώ. Αλλά δεν υπήρχε κάτι που είναι τα κρίσιμα θέματα, έτσι, που είναι η πόλεμη, που είναι το ενεργειακό, είναι ευχολόγια, υπόθηκαν. Θα διαφοροποιηθούν από το Βορρά, θα πούνε κάτι άλλο. Θα μου πεις μέσα εκεί είναι η Γαλλία και η Ιταλία, βεβαίως. Μεγάλες χώρες. Δύο από τις τρεις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Ισχυρότερες. Δεν υπάρχει, δεν είδαμε κάποια διαφοροποίηση. Τι γίνεται στο μέτωπο με τη Ρωσία. Πώς θα λήξει αυτή η υπόθεση. Η Ουκρανία γονατίζει εντελώς, καταστρέφεται, οι υποδομές της, ο κόσμος θέλει να φύγει. Όσοι μπορούν έχουν φύγει. Θα φύγουν κι άλλοι. Αδειάζει και το Κίεβο. Είναι όλο και χειρότερος ο πόλος, με επιπτώσεις και για τη Ρωσία, και ηθικές και ουσιαστικές και οικονομικές και όλες αυτές που έχει ένας πόλεμος, αλλά η Ρωσία αντέχει, το έχει δείξει και στην ιστορία της. Δεν πρόκειται να φτάσουν οι Ευρωπαίοι στη Μόσχα. Αυτά που ονειρεύονται είναι παραμύθια και που τα λένε σε εμάς για να δικαιολογήσουν τους εξοπλισμούς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αντίθετα, ο κόσμος ψάχνει και λέει, και στην Ευρώπη πλέον και στις βόρειες χώρες πλέον και στην ίδια τη Γερμανία, να πάμε στη Μόσχα να ξανανοίξουμε τους αγωγούς. Και αυτό κερδίζει, ανεξαρτήτως ποιος το λέει. Το λένε ακραίες δυνάμεις και όμως αυτό κερδίζει εκλογικά, γιατί σου λέει πάμε στη Μόσχα να ξανανοίξουμε τους αγωγούς. Και το λέει το ΑΕΦΔΕ. Αυτή είναι η δύσκολη πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας. Βγαίνει το ΑΕΦΔΕ και λέει πάμε στη Μόσχα τώρα, εμείς θα πάμε αύριο να ανοίξουμε τους αγωγούς. Είχαμε ένα αγωγό δικό μας, σου λέει, υποθαλάσσιο. Επιτρέψαμε να καταστραφεί και τώρα οι εταιρείες με τα εργοστάσια μας έχουν πάει στην Κίνα. το λένε? Πόσο μακριά από την αλήθεια είναι αυτό? Δεν είναι. Αυτή είναι η ομοί πραγματικότητα. Δυστυχώς την εκφράζει το ΕΦΔΕ. Ενώ θα έπρεπε και άλλες δυνάμεις να το εκφράσουν και να το καταλάβουν. Και εν πάση περιπτώσει αυτός ο πόλεμος με τη Ρωσία, της Ευρώπης, γιατί περί αυτού πρόκειται τώρα πλέον, ακόμα και οι Αμερικανοί, λόγω του Τραμπ, για τον όποιο λόγο, δεν τους απαλλάσσουμε, αυτοί το ξεκίνησαν. Και ουσιαστικά αυτοί πουλούν και όπλα, τα οποία πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Γράφονται αυτά ως δάνεια, ως υποχρεώσεις. Πληρώνονται από τους Ευρωπαίους, θα πληρωθούν τα όπλα που εδώ και καιρό, τώρα 2 χρόνια, αγοράζει η Ουκρανία από τους Αμερικανούς. Πότε θα τελειώσει αυτό? Και την ίδια ώρα η Γκυλφόιλ εδώ λέει να ρίξουμε τις κυβερνήσεις, γιατί δεν μας αγοράζουν αμερικάνικο LNG, που είναι πανάκριβο και που δεν φτάνει για τίποτα. Αυτά τα θέματα δεν τα ακούσαμε ούτε από τους 9 του Νότου. Πέθανε, είναι γνωστό πια από τα ξημερώματα, κάπου εκεί αργά το βράδυ χθες, η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη Ισπανίδα, για την οποία έγιναν αυτές οι μεγάλες κινητοποιήσεις. Ήταν η αφορμή. Είχε αυτοκτονήσει και άνθρωπος μια εβδομάδα πριν στην Ισπανία, ακριβώς για το ενίκιο πάλι και για όλα αυτά που συμβαίνουν με το στεγαστικό. Η Ισπανία θα πάει σε εκλογές. Ο Σάντσεθ βρήκε την κατάλληλη στιγμή, παρουσίασε προτάσεις για τη στεγαστική κρίση, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές από το κοινοβούλιο. Δεν έχει και την απόλυτη πλειοψηφία, έτσι κι αλλιώς έχει μια κυβέρνηση μειοψηφίας εδώ και καιρό, και είναι πολύ εύθραυστες αυτές οι ισορροπίες, γιατί πέρα από τα ιδεολογικά πολιτικά υπάρχουν και τα τοπικά συμφέροντα των 17 περιφερειών οντοτήτων, ή πώς τα λένε τα κράτη αυτά, τα ομόσπονδα κράτη, ομόσπονδες περιφέρειες οι Ισπανοί. Υπάρχουν και τα επιμέρους λοιπόν τοπικά συμφέροντα ή ιδιομορφίες, τα οποία συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο σκηνικό. Στην Ισπανία δεν είναι τα πράγματα τόσο οριζόντια, αριστερά, δεξιά, κέντρο, σοσιαλιστές, ακροδεξί, ξέρω εγώ, και πάμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι μόνο έτσι. Οπότε η Ισπανία, ναι, οδηγείται σε πόλεμο, οδηγείται σε εκλογές. Ναι, το διαβάζω διάφορα και το μυαλό μου τρέχει συνέχεια στους πολέμους, γιατί είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι δεν βλέπουμε ορίζοντα, δεν βλέπουμε στον ορίζοντα πώς τελειώνει αυτό το πράγμα. Ούτε και στη Μέση Ανατολή. Δεν το βλέπουμε. Δεν το διακρίνουμε. Όλα αυτά τα μπρος πίσω του Τραμπ, επειδή έχει εκλογές και τι θα κάνει μετά τις εκλογές και όλες αυτές οι μεγαλοστομίες, δεν οδηγούν σε κάποιο συμπέρασμα, δεν έχεις κάποιες σταθερές. Οι οικονομίες και στην περιοχή έχουν υποστεί τεράστια ζημιά των αραβικών χωρών και των χωρών του κόλπου ιδιαιτέρως. Υποφέρουν όμως και υποφέρει και ο περίγυρος, πρώτη η Αίγυπτος, και για την κρίση και τον πόλεμο με το Ισραήλ, με τον πόλεμο ενάντια στο Ιράν και όλα αυτά που συμβαίνουν στις διπλανές αραβικές χώρες, ναι. Διότι η Αίγυπτος είχε και από εκεί να περιμένει κάτι. Η πολυπληθέστερη χώρα της περιοχής. Ναι, είναι το Ιράν βεβαίως με 85, όχι, είναι η Αίγυπτος με πάνω από 110 εκατομμύρια. Είναι η πολυπληθέστερη χώρα της περιοχής, του αραβικού κόσμου, σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Και ο μισός πληθυσμός δεν έχει να φάει, που λέει ο λόγος. Επομένως είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα, τεράστιες οι αντιθέσεις. Παρεπιπτόντως, το λέγαμε και πριν να το συζητήσουμε και μετά, η Τουρκία κερδίζει πόντους μέσα αυτό, ανακατεύεται συνεχώς, είναι διατεθειμένη να στείλει στρατό, όπλα, να εμπλακεί, να ρισκάρει. Αυτό κάνει συνεχώς ο Ερντογάν, πουλάει Οθωμανισμό, ιδεώδη από το παρελθόν και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε, όπως είπα, τα του Ρούμπιο στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διάλειμμά μας και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: .5 στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Ραδιοταξί Παρθενών, θα μας ενημερώσει. Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα, δύσβατα τα μονοπάτια αυτά. Έχουμε πολύ έντονο πρόβλημα στις περισσότερες κεντρικές αρτηρίες, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στην Αττική Οδό από τα Άνω Λιώσια μέχρι την Παλαινή, Λεωφόρος Αθηνών, αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα, Ιθιβών το ίδιο, Πειραιώς, τον Γκάζι και λίγο στο Νεοφάλιρο, ο Πειραιάς γύρω από το λιμάνι, Συγκρού, στο Νέο Κόσμο, στη Θρατζή, στην Καλλιρόη, Ηλία Ηλιού, Βασιλίσσης Αμαλίας, στο κέντρο της Αθήνας, στα Δίου, Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, η Αλεξάνδρας είχε έντονο πρόβλημα, η Κηφισίας επίσης, η Μεσογείος στην Κάθοδο, Κίνης και Καποδιστρίου, η Βουλιαγμένης, η Ποσειδόνος, ο Περιφερειακός του Καρέα και στη Βάρη Σκοροπίου, στο ύψος του Κοροπίου.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
7: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε ως τώρα να συζητήσουμε το θέμα της επίσκεψης Ρούμπιο και ό,τι αυτό συνεπάγεται με τον καλό συνάδελφο, τον Σωτήρη, τον Σιδέρη. Τον διαβάζετε στο omegapress.gr και να τον διαβάζετε. Σωτήρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Σπύρο.
0: Λοιπόν, να ξέρεις ότι στο ενδιάμεσο όσο μιλάμε θα κάνουμε μια μικρή διακοπή να ακούσουμε δύο αποσπάσματα από αυτά που είπε ο Ρούμπιο. Αλλά ξεκινάμε. Λοιπόν, εσύ κατάλαβες γιατί ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα?
1: Κατάλαβε τη μία όψη της επίσκεψης αυτή, ότι ήρθε, βλέπει την Ελλάδα σαν μια πηγή εσόδων για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε με ένα πακέτο 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα επέγραψε, τα πήρε και έφυγε. Όπως είπες ότι θα ακούσουμε κάποιο ηχητικό για τα όσα είπε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα, νομίζω ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, το πιο σημαντικό μέρος της επίσκεψης του Ρούμπιο είναι τα όσα δεν ακούσαμε. Και αυτό είναι η λέξη Τουρκία. Δεν υπήρχε πουθενά η Τουρκία. Θεωρώ τρομερό πολιτικό σκάνδαλο το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση, προφανώς γιατί ξέρουμε από την εμπειρία μας, ότι το τι λέγεται στις κοινές δηλώσεις και στις συνεντεύξεις σε πολύ μεγάλο βαθμό γίνεται επεξεργασία πάρα πολύ νωρίτερα. Το γεγονός ότι προφανώς ήταν απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην ακουστεί καν η λέξη Τουρκία και να μην αναφερθούν οι αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά προβλήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν υπάρχει καμία άλλη εξήγηση, καμία άλλη ερμηνεία. Το θεωρώ μείζον πολιτικό σκάνδαλο. Παγκοσμίως, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας, όταν δέχεται Αμερικανό αξιωματούχο, στην Ελλάδα τουλάχιστον ισχύει δεκαετίες, πάντα θα παρουσιάσει την ελληνική θέση γύρω από τα μείζωνα ζητήματα, τη βαλκανική πολιτική, την κατάσταση στο Αιγαίο, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την Μαύρη Θάλασσα, θα συζητήσουν φυσικά και ευρωπαϊκά ζητήματα κτλ. Είναι η πρώτη φορά, όσο παρακολουθώ αυτές τις επισκέψεις πάνω από 40 χρόνια, που υπήρξε μια στοχευμένη, προγραμματισμένη σιωπή γύρω από τα ελληνοτουρκικά προβλήματα και είναι ταπεινωτικό ότι ο Πρωθυπουργός τα αποδέχθηκε.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό λοιπόν. Πάμε στο πρώτο ηχητικό. Θα ακούμε το μεταφραστή βεβαίως, έτσι. Αυτό θα ακούσουμε.
2: Έτσι λοιπόν, είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι, εκτός από την σύνταξη ασφαλείας, η ασφάλεια ενεργειακή είναι πολύ συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Και μπορείτε να δείτε τι κάνει το Ιράν και τι αποτυχάνει να κάνει. Και πάντα το ξέραμε, αλλά αυτό μας θυμίζει ότι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε σημαντικές οντούς ενέργειας. Δεν μπορούμε να έχουμε περιπτώσεις όπου διακόπτεται η ροή της ενέργειας. Και όλες οι χώρες πρέπει να ενεργούν ενάντια σε μια τέτοια κυβέρνηση που κάνει αυτές τις παραβιάσεις. Και είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι για όλες αυτές τις ενέργειες και η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος. Και κάποια θέματα που ρωτήσετε είναι συνδεδεμένα με ευαίσθητα θέματα άλλων χωρών, δεν θα πω ποιες χώρες, αλλά πολλές άλλες χώρες που είναι επίσης εμπλέκονται, που υπάρχουν κάποιες περιπλοκές. Τα θέματα όμως αυτά αντιμετωπίζονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας πέρα από τη συνέντευξή μου. Τελικά όμως θα σας πω ότι έχουμε απόλυτη δέσμευση για να πετύχουν αυτές οι εργασίες και η ενέργεια που έχουμε και η φιλία που έχουμε την Ελλάδα και η συμμαχία είναι απόλυτα σημαντική για να πετύχουμε τους στόχους της ασφάλειας και τα θέματα αυτά τα αναφέρατε περιλαμβάνουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θα τα αντιμετωπίσουμε ανάλογα. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν θέματα στα διεθνή θέματα που δεν πρέπει να διαχειρίζονται στην συνέντευξη τύπους, αλλά με προσωπικούς διαλόγους.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν στην αρχή για την ασφάλεια της ενέργειας ενάντια στο Ιράν λίγα πράγματα και μετά όταν φτάσαμε στο καλώδιο, γιατί ήταν και η ερώτηση αυτή, είπε ιδιωτική διπλωματία, ευαίσθητα θέματα, άλλες χώρες τις οποίες δεν θα αναφέρω. Εσύ λοιπόν, το ξέρει.
1: Να το πάρουμε
0: ναι,
1: από την αρχή. Ναι, πρώτον, η ενεργειακή ασφάλεια η οποία έχει γίνει κάτι σαν το Χριστός Ανέστη που λέμε στο κάθε Πάσχα, ξέρω εγώ τι. Πρόκειται για η ενεργειακή ασφάλεια στα μάτια του Ρούμπιο και των άλλων Αμερικανών αξιωματούχων ταυτίζεται με τις δουλειές των Αμερικανικών εταιριών και τον κάθετο διάδρομο. Αυτό είναι προφανές σε όλη την Ευρώπη και γι' αυτό ο κάθετος διάδρομος δεν έχει πετύχει κανέναν από τους σκοπούς για τον οποίο φτιάχτηκε. Έτσι. Δεν έχει φυσικό αέριο, δεν έχουν υπογραφεί συμφωνίες οι οποίες να είναι λειτουργικές ώστε να απλωθεί ο κάθετος διάδρομος της χώρας της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν βαλθεί με όλα τα μέσα, απειλές, εκβιασμούς, συμφωνίες κτλ. Να υπογράψουν όλες οι χώρες της περιοχής ώστε να αγοράζουν αμερικανικό LNG. Δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος ακόμη. Και παρουσιάζουν την κρίση στα στενά του Ορμούζ ως ευκαιρία και λένε να υπάρχει κρίση, εδώ υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Μόνο που την κρίση στα στενά του Ορμούζ δεν προκάλεσαν οι ίδιοι οι Αμερικάνοι. Την ήρθε από μόνη της με τον πόλεμό τους. Ένα κεφάλαιο είναι αυτό. Πρόκειται λοιπόν για μια συμφωνία η οποία θεωρείται ότι εκτοξεύει και την ακρίβεια και, και τα προβλήματα εφοδιασμού για την Ευρώπη και προφανώς αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί έτσι όπως θα ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερο θέμα, ιδιωτική διπλωματία. Η ιδιωτική διπλωματία προφανώς εννοεί την παρασκηνιακή διπλωματία.
0: Αλλά εννοεί και τους λομπίστες.
1: Ναι, και
0: τον κύριο Μαραφάτσο και όλα αυτά που κάνουν.
1: Ναι, προφανώς λέει ότι στο παρασκήνιο βάλτε όπως βάζουμε εμείς, ξέρω εγώ, έναν λομπίστα και μπορεί να σας λύσει τα προβλήματα γιατί και τα ιδιωτικά κεφάλαια θα ωφεληθούν από αυτό. Αλλά εδώ τα κράτη δεν είναι ιδιωτικές εταιρείες για να γίνονται τέτοιου είδους θέματα. Το θέμα που λέει ότι μπορούμε να το λύσουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το λύσουμε, φυσικά μπορεί να λυθεί μέσα σε ένα λεπτό το θέμα του καλωδίου. Το θέμα είναι πώς θα λυθεί. Mm-hmm. Θα πάρεις άδεια από την Τουρκία και θα αυτοκαταργηθείς σαν ελληνικό κράτος εν ονόματι μιας εταιρείας η οποία θα γίνει κύρια μέτοχος της εταιρείας για το ηλεκτρικό καλώδιο. Δεύτερο στοιχείο. Ιστορικά σε όλες τις φάσεις η παρασκηνιακή διπλωματία, όπως και να την ονομάσουμε, ευνοεί τον ισχυρό. Άρα λοιπόν αυτό που ζητάει κατ' εμέ ο Ρούμπιο είναι μην συζητάτε δημόσια θέματα τα οποία μπορείτε να λύσετε ιδιωτικά, άρα πηγαίνετε ιδιωτικά στην Τουρκία, πέστε τους τυπικά ότι παίρνετε την άδεια και θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η δουλειά σας. Με την ίδια λογική, αν πούμε ιδιωτικά στην Τουρκία ότι θα

0: στέλνει την επιστολή ο Πομπέο στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στην οποία ανέφερε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν προσιλωμένες στην υποστήριξη της ευημερίας και της ασφάλειας της Ελλάδας και ότι δεν χρειαζόμαστε κλιμάκωση των εντάσσεων στην περιοχή, αλλά ειλικρινή διάλογο που οδηγεί στα αποτελέσματα που σέβονται το διεθνές δίκαιο. Τι δεν υπάρχει στην επίσκεψη Ρούμπιο? Ούτε η παραμικρή αναφορά στο πώς εννοεί την ασφάλεια της Ελλάδας, στο πώς εννοεί τη λύση με το διεθνές δίκαιο ή με το δίκαιο του ισχυρού που όπως μίλησε στην Πνίκα. Άρα λοιπόν έχουμε μια δραματική οπισθοχώρηση στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα. Δεν θεωρούν ότι απειλείται από την Τουρκία, δεν θεωρούν ότι η Τουρκία έχει ένα θεωρητικό δόγμα, δεν θεωρούν ότι συμβαίνει και κάτι που υπάρχει απειλή πολέμου της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, παρά μόνο να συζητήσουμε τα ενεργειακά της συμφωνίας και τα 4 δις που εισέπραξε. Αυτό είναι ένας μεγάλος κύκλος, ο οποίος είναι οδυνηρός για την ελληνική εξωτερική πολιτική κατά την άποψή μου και προϊονίζεται πολύ έντονες αναταράξεις στο Αιγαίο το επόμενο διάστημα.
1: Γιατί είναι για τους Τούρκους, είναι ένα, κι αν δεν είναι, θα εκλειφθεί ως ένα νεύμα.
0: Ότι ακριβώς.
1: Δεν εμποδίζουμε εμείς, δεν ανακατευόμαστε, βρείτε τα.
0: Ακριβώς όπως το περιέγραψες. Ναι. Η αποστασιοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών, λοιπόν, αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι είναι Πόντιος Πιλάτος και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ επέκριναν συνολικά και πολύ συγκρατημένα, θα έλεγα εγώ, την επίσκεψη Ρούμπιο και τα αποτελέσματά της. Για μένα πρόκειται για δραματική υποβάθμιση του όποιου ρόλου θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα στην περιοχή. Στην κοινή δήλωση στρατηγικής συνεργασίας που υπογράφηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα δεν υπάρχει ούτε μία λέξη για το πώς εννοούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την στρατηγική συνεργασία. Την εννοούν μόνο πουλώντας ενέργεια, φτιάχνοντας, εξυπηρετώντας τα οικονομικά συμφέροντα των αμερικανικών εταιριών και από εκεί και πέρα τελεία.
1: Μάλιστα.
0: Εννοούν δηλαδή ότι η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν να συνδιαλέγονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να μην υπάρχει αμφισβήτηση, πρόβλημα, κρίση, ένταση κτλ. Ο κύριος Ρούμπιο, είτε γιατί ο ίδιος είναι ανεπαρκής, είτε γιατί η ομάδα του στο State Department έχει άλλους προσανατολισμούς, είτε γιατί πήρε εντολή από τον Τραμπ και του είπε πήγαινε στην Ελλάδα, πούλησε ό,τι μπορείς, αλλά την Τουρκία δεν θα την ενοχλήσετε. Προφανώς δεν είναι τυχαία όλα αυτά όσα συνέβησαν χθες μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου, Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου Άμυνας. Mm-hmm. Είναι πολύ θολά, πολύ γκρίζα και πάρα πολύ ανησυχητικά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, πριν πάμε στην κυρία Γκυλφόιλ, γιατί εκεί σωστά οι Αμερικανοί τον ρώτησαν, θα το ακούσουμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς σου φάνηκε η ομιλία του στην Πνίκα?
0: Για μένα ήταν μια προέκταση των διαφόρων τοποθετήσεων που κάνει ο Τραμπ, η οποία έκανε στην αρχή όταν υιοθέτησε λοιπόν το κίνημα των Μάγκα και άρχισε να αναπτύσσει την στρατηγική του, την διεθνή και την αμερικανική. Για όλα αυτά είναι η αριστερά ένα δόγμα ακραίο, εθνικιστικό, μυσαλόδοξο και το δίκαιο της ισχύως. Ο Ρούμπιο, θέλοντας προφανώς να κληρονομήσει ό,τι θετικό στοιχείο άφησε αυτό το κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και να το υιοθετήσει για λογαριασμό δικό του. Δηλαδή οι αναφορές που έκανε, ας αφήσουμε λίγο τις αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, την οποία, γιατί και ο Χίτλερ το έκανε σε κάποια στιγμή, αυτό το, και πολλοί τύρανοι αξιοποίησαν λοιπόν και τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και τον ερμήνευσαν προσπαθώντας να εξειδανικεύσουν τις δικές τους θεωρίες. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο χθες σε ένα τοπίο το οποίο δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα του συμβεί στη ζωή του, κάτω από την Ακρόπολη στην Πνίκα, εκεί που κάποτε μιλούσε ο Περικλής, μίλησε ο Ρούμπιο για να περιγράψει το τι σημαίνει σύγχρονος εθνικισμός και πώς απειλούνται οι σύγχρονες κοινωνίες από την απομάκρυνση από τις παραδοσιακές αξίες κτλ. Θεωρώ ότι προσπαθεί τον εθνικισμό, τον θολό του Τραμπ να τον κάνει καθαρό αίμο εθνικισμό, αμερικάνικο, και να εμπολιάσει ό,τι ευρωπαϊκές δυνάμεις μπορεί, γιατί τις έχει ανάγκη ιδεολογικά. Δηλαδή τις ακροδεξιούς στην Ευρώπη, αυτό υπονοεί σε κάποια φράση που είδε ότι περιμένει με ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα τις εξελίξεις και στην Ευρώπη. Προφανώς περιμένει ακροδεξιές δυνάμεις να κυβερνήσουν στην Ευρώπη.

0: Ευρώπη και να γίνει περίπου ένα διεθνές κίνημα, δηλαδή η διεθνοποίηση του αμερικανικού εθνικισμού υπό όρους αμερικανικής κυριαρχίας και καθαρότητας. Δηλαδή σε έναν κόσμο απαλλαγμένο. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος ο οποίος ανάρτησε την ομιλία του Ρούμπιο ήταν ο Έλον Μάσκ. Ένας φασίστας, ναι. Αρχαιολάτρης κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή καθαρόαιμος φασίστας θα το λέγαμε με όρους αριστερά.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το μικρό απόσπασμα για την Κιλφόιλ, να το σχολιάσουμε και αυτό.
2: Μέσα στο πλαίσιο της έρευνας του Κογκρέσου για αυτά που έχουν υποθεί από την πρέσβη μας Guilfoyle, θα ήθελα να με επιβεβαιώσετε αν συμβαδίζουν με τους κανόνες ηθικής του Υπουργείου Εξωτερικών. Και τρίτο ερώτημα προς τον... Λοιπόν, στο δεύτερο ερώτημα που κάνατε, δεν θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Η πρεσβεία μας εδώ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, η πρέσβερά μας κάνει πολύ καλή δουλειά, και δεν θα τα αναφέρουμε αυτά τα θέματα στην συνέντευξή τύπου.
1: Μάλιστα. Εδώ τι ακούσαμε, ναι. ήταν η ερώτηση. Όταν έκανε το δεύτερο ερώτημα ο δημοσιογράφος του CBS για την Guilfoyle, αν συμβαδίζει με τους κανόνες δεοντολογίας, είναι ακριβώς, η μετάφραση ήταν λίγο εκείνη τη στιγμή κακή. Και τον έκοψε αμέσως τη συνέχεια και απάντησε ο Ρούμπιο ότι κάνει πολύ καλή δουλειά η κυρία Guilfoyle. Τα λοιπόν δεν θα τα συζητήσουμε εδώ.
0: Λοιπόν, η δική μου εκδοχή, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ στο Omega Press με την κυρία Guilfoyle, πρώτη παρατήρηση. Ο Ρούμπιο και όλη η επίσκεψη αυτό που εκδηλώσαμε ως δημοσιογραφική ανησυχία και προβληματισμό είναι ότι τους μήνες από το περασμένο καλοκαίρι πριν που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν έχει κάνει ούτε μία αναφορά, δεν έχει πει ούτε μία λέξη για το τι συμβαίνει στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή για τα μεγάλα γεωπολιτικά και διπλωματικά ζητήματα της περιοχής. Ένα το κρατούμενο. Άρα και στην ίδια γραμμή ήταν ο Ρούμπιο χθες. Δεύτερα, αν δεν είναι αποστολή της Guilfoyle, δηλαδή να ασχολείται με τα μεγάλα ζητήματα, όπως κάνει ο Τόμ Μπάρακ στην Τουρκία, ο οποίος ασχολείται με τη Συρία, με το Ισραήλ, με την Τουρκία, διπλωματία, μυστική διπλωματία, διαμεσολαβήσεις κτλ.
1: Η Guilfoyle ασχολείται με την πίσνα που λέγεται LNG.
0: Ακριβώς. Οπότε προς το παρόν ο Ρούμπιο, είτε προφανώς είτε με εντολή του περιβάλλοντος του Τραμπ, του είπε θα καλύψει την Guilfoyle και αυτό έκανε. Όμως υφίσταται θέμα Guilfoyle. Όταν οι αμερικανικές εταιρείες προφανώς βλέπουν ότι η πρεσβεία στην Αθήνα δεν λειτουργεί με όρους δεοντολογίας, αλλά με όλους όρους πελατείας, δηλαδή υπονοούν και όπως και η Wall Street Journal ότι η κυρία Guilfoyle κάνει δουλειά για λογαριασμό της και για κάποια
1: εταιρεία.
0: Αυτό λοιπόν δεν γίνεται αποδεκτό από εμάς. Και προφανώς στο παρασκήνιο ο Ρούμπιο θα ζήτησε από την Guilfoyle, θα απέτησε να διορθώσει την εικόνα της ως προς αυτό, ώστε να μην έχει πονοκεφάλους ο Τραμπ στην ΟΑΣ.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσει το πλάνο που τον υποδέχτηκε μαγκαλιές στο αεροδρόμιο, από εκεί και πέρα είναι σαν να μην υπήρχε Guilfoyle.
0: Ναι.
1: Ήταν κάπως πολύ στο περιθώριο. Δεν μπήκε στο κάδρο καθόλου. Ναι.
0: Άρα λοιπόν για μένα υφίσταται ζήτημα Guilfoyle, γιατί προφανώς στην πορεία μπορεί να αποκαλυφθούν και άλλα ζητήματα που θα καταστήσει σχεδόν αδύνατη την παραμονή της κυρίας Guilfoyle στην Αθήνα, ή με τον α ή β τρόπο, ή αθόρυβα ή παρασκηνιακά θα υποβαθμιστεί ο ρόλος της στην πρεσβεία, και λογικά αν επικρατήσει ηρεμία και δεν υπάρξει κάποια καινούργια αποκάλυψη, μπορεί απλώς να υπάρχει και να τρέχει από επιχειρηματία σε επιχειρηματία ή να εκβιάζει υπουργούς εδώ στη Ρουμανία ή αλλού για να κάνουν τις δουλειές για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και των εταιριών που εκπροσωπεί. Διαφορετικά, αν υπάρξει κάτι καινούργιο, δεν τα βλέπω τα πράγματα καλά για την ίδια. Αλλά αυτό και πάλι προκαλεί ένα ζήτημα για την Ελλάδα, διότι υποτίθεται ότι με εξαίρεση και τον προηγούμενο, τον Ελληνοαμερικανό πρέσβη τον Τσούνι, ο οποίος δεν ήταν στην Ελλάδα, σαν να μην υπήρχε.
1: Έκανε πολλά ταξίδια στην επαρχία και στα χωριά, ναι, ο Τζούνις πάντως.
0: Ναι, είχε αυτό.
1: Υπήρχε,
0: το καημό,
1: δηλαδή,
0: άνθρωπος, ναι.
1: Υπήρχε πάντως, πήγαινε.
0: Αλλά δεν υπήρχε με βάση το τι ξέρουμε για τους πρέσβες των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Δηλαδή ότι κάναν πυροσβεστικές ενέργειες, μαζεύονταν κάθε χρόνο με τον Τούρκο με τον πρέσβητο στην Τουρκία και συζητούσαν ελληνοτουρκικά ζητήματα, κάνανε εκθέσεις. Ξέραμε δηλαδή ότι υπήρχε διπλωματική δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή έχει υποβαθμιστεί η Ελλάδα σε πολύ επικίνδυνο βαθμό όσον αφορά τον γεωπολιτικό της ρόλο στην περιοχή. Είναι δύνατο να υπάρχουν τόσες δηλώσεις, κοινή δήλωση, και να μην υπάρχει η παραμικρή αναφορά στο τι ακριβώς πραγματικά συμβαίνει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Δεν είναι ισότιμες, δεν είναι λειτουργικές, είναι σχέσεις κέντρου θυγατρικής, είναι σχέσεις με απλά να εξυπηρετούνται τα οικονομικά συμφέροντα των Αμερικανών. Προφανώς δεν θέλουν κρίση, εμπλοκή, πόλεμο ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό θα σημαίνει μια ακόμα επιπλέον κατάρρευση της αμερικανικής περιοχής στην πολιτική, έτσι. Είναι η χώρα που έχει πλέον τις περισσότερες βάσεις εδώ, δεδομένου ότι οι Ιρανοί χρήστευσαν όλες τις βάσεις τους στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, και κατά συνέπεια είναι γεωπολιτικός ο ρόλος της Ελλάδας, αλλά η Ελλάδα δεν έχει διπλωματία, δεν έχει εθνικό σχέδιο, δεν έχει την προσωπικότητα εκείνη που θα μπορέσει να μιλήσει ισότιμα με τους Αμερικανούς και να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέρον. Είναι αδιανόητο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας να σιωπά όταν δέχεται τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών εδώ. Είναι ντροπή.
1: Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη συζήτηση.
1: Ήταν ο καλός συνάδελφος Σωτήρης Σιδέρης. Τον διαβάζετε στο megapress.gr.

Λοιπόν, κλείνουμε με τον Μητσοτάκη, το Δημήτρη Μητσοτάκη που θα παίξει και στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου το Σάββατο και την Κυριακή. Από μένα το Σπύρος Ρουμλίδη, καλή σας μέρα, δεν φεύγετε από το Κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιώργος Βούλγαρης, Μητσικώστας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Καλή σας μέρα.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by ECOMED. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. 4 δισεκατομμύρια δολάρια εξασφάλισε ο Μάρκο Ρούμπιο από τον υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως τον αποκάλεσε. Πρόκειται για τα εξοπλιστικά προγράμματα που ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στην κοινή δήλωσή του στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Νωρίτερα από την πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, ενώ στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια για την ενεργειακή ασφάλεια, τις έρευνες και τα σχέδια ηλεκτρικών συνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. 7 μήνες μετά τις πρώτες ρογμές στα σπίτια της Κυψέλης, σήμερα αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι, ζητώντας πρόσβαση στις τεχνικές εκθέσεις και εγγυήσεις πριν από την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Την ίδια ώρα, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάρος λέει ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των κτηρίων. Όταν όμως ρωτήθηκε αν είναι ασφαλή, απάντησε: το ασφαλές είναι κάτι άλλο. Στο αίτημα για τεχνική εγγύηση επικαλέστηκε την παλαιότητα των κτηρίων, λέγοντας ότι είναι 50 έως 60 ετών και πως ένας μηχανικός πολύ δύσκολα θα πει ότι η φέρουσα ικανότητα ενός κτηρίου είναι αυτή που πρέπει να είναι σήμερα. Και ενώ η Καθημερινή έγραφε χθες για πάγωμα του Μετροπόντικα μέχρι τις εκλογές, ο Νίκος Σταχιάος το διέψευσε, λέγοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επανακίνηση του έργου. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, ο Ιατρικός Σύλλογος έχει δεχτεί 318 καταγγελίες για αδόκιμες ιατρικές πρακτικές, αναγνωρίζοντας ότι οι σημερινές επιτροπές ελέγχου δεν επαρκούν για τη διαχείρισή τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος παραδέχεται ότι με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αδυνατεί να ανταποκριθεί στους απαιτούμενους ελέγχους και ζητά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα, διαβιβάζει σημαντικό αριθμό καταγγελιών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω διερεύνηση. Κατάρρευση επταόροφης πολυκατοικίας σημειώθηκε στη συνοικία Μάλτεπες της Κωνσταντινούπολης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο κτίριο βρίσκονταν 33 άνθρωποι, ενώ 7 παραμένουν εγκλωβισμένοι. Με 4 από αυτούς έχει ήδη επιτευχθεί επικοινωνία. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και διασώστες επιχείρουν στα χαλάσματα αναζητώντας τους εγκλωβισμένους. Σχεδόν 6 χρόνια μετά το θάνατο του εμβληματικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ξύφη Βαλιράκη και έπειτα από μια μακρά ποινική προδικασία, η δικαιοσύνη αναμένεται σήμερα να εκδώσει την απόφασή της για την υπόθεση και να αποφανθεί για τους δύο αδελφούς επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Κλιμακών της κινητοποίησης του Σιαλής και μιλούν για πενιχρή αύξηση στην επιδότηση του ελαιευτικού πετρελαίου από την κυβέρνηση. Ζητούν η επιδότηση να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, υπογραμμίζοντας ότι οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αλληλείας και η νησιωτικότητα της χώρας καθιστούν αναγκαία μια ουσιαστικότερη στήριξη αντίστοιχη με αυτή που ισχύει στην Ευρώπη. Τα καΐκια παραμένουν δεμένα για 7η μέρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι αλληλείς ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως αύριο και προειδοποιούμε νέες κινητοποιήσεις. Στο λιμάνι της Στήλου παραμένει το 12άνισος Express, καθώς σε έλεγχο του λιμενικού διαπιστώθηκε ότι μέλη του πληρώματος είχαν ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο εργασίας. Σύμφωνα με καταγγελίες των ναυτεργατών, η εταιρεία γνώριζε το πρόβλημα από το πρωί χωρίς να προχωρήσει σε αλλαγή πληρώματος. Το δρομολόγιο διακόπηκε στην Στήλου μετά την παρέμβαση του λιμενικού. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στους δρόμους κατεβαίνουν ξανά σήμερα στη Γαλλία μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνδικάτα, με το μεγάλο ραντεβού να έχει δοθεί στις 4 ώρα Ελλάδα στη Βαστήλη. Συγκεντρώσεις αναμένονται σε όλη τη χώρα την ίδια ώρα. 18 διοικητικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για περιστατικά αστυνομικής βίας, ενώ από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν καταγραφεί 1.100 τραυματισμοί και περισσότερες από 6.500 προσαγωγές. Στις αθλητικές ειδήσεις. Συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague. Οι πράσινοι είναι αίτητοι και διεκδικούν το 4-4. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί χωρίς τους Ναν και Σλούκα, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Χουάντσο Ερναγκόμεθ.
0: Ο καιρός.
5: Σχεδόν έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και σταδιακά στα δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο αυτό το πρωινό, είναι ο Βαγγέλης Δοξάρας. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 6985-87-0059. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ξεκινήσαμε με Μητσοτάκη, αλλά όχι με τον.
0: Με τον καλό τον
1: Μητσοτάκη. Τον καλό
0: με τον
1: Μητσοτάκη.
0: Άλλο τον Μητσοτάκη. Τον καλό.
1: Με τον Δημήτρη Μητσοτάκη.
0: Ναι. Και μας παρουσίασε και την κυβέρνηση που θα έφτιαχνε.
1: Ναι, και για να, με την ευκαιρία να πούμε, για να μην ξεχαστούμε, Σαββατοκύριακο, μην ξεχάσετε, είναι το
0: φεστιβάλ.
1: Φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής.
0: Στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Στην πλατεία Κουμουνδούρου.
0: Στην Κουμουνδούρου.
1: Εκεί.
0: Πώς το λέγε στην ελληνική τελειά με τον Βέγκο, πλατεία Κουμουνδούρου.
1: Ναι, ναι. Θα τον δείτε και από κοντά. Θα είναι εκεί, θα μιλήσουμε και μαζί του.
0: Αργότερα, σήμερα.
1: Αργότερα.
0: Θα μιλήσουμε.
1: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ, εκεί να είστε. Σας περιμένουμε.
0: Το απόγευμα.
1: Θα είμαστε όλοι εκεί πέρα.
0: Και θεματικά τραπέζια και προϊόντα από την παραγωγή κατευθείαν. Έτσι, για να σπάσουμε τα καρτέλ και για να δείξουμε ότι μπορούν να γίνουν αυτά που μας λένε ότι δεν μπορούν να γίνουν και ότι λένε ψέματα όσοι σας τα λένε. Εμείς θα αποδείξουμε με απλούς τρόπους ότι γίνονται. Να πούμε και την είδηση της τελευταίας στιγμής ότι είναι αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες, σύμφωνα με τα καινούργια.
1: Για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, έτσι.
0: Ναι. Η απόφαση λήφθη με ψήφους 6-1, με ψηφούντος του Προέδρου του Δικαστηρίου, που έκρινε ότι έπρεπε να καταδικαστούν οι δύο κατηγορούμενοι. Ύστερα από περίπου ένα χρόνο αποδεικτικής διαδικασίας, το Μικτόρκο, το Δικαστήριο της Αθήνας, κατά πλειοψηφία κήρυξε αθώους τους δύο αδελφούς επαγγελματίες ψαράδες, που κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία, από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε βάρος του πρώην Υπουργού του Πασόκ, Σύφη Βαλιράκη.
1: Δηλαδή,
0: που έγινε πριν από λίγα λεπτά.
1: Σκοτώθηκε μόνος του.
0: Μόνος του, ναι.
1: Ο Σύφης Βαλιράκης, έτσι.
0: Μια προπέλα πέρασε και.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Σκοτώθηκε μόνος. Δηλαδή όλα αυτά που.
1: Πήγε στη θάλασσα και πήγε, αποφάσισε ότι πρέπει να αυτοχειριάσει.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν και χτυπήματα που εντοπίστηκαν και σκοτώθηκε μόνος του.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Ακόμα ένα μεγάλο έτσι δικαστικό δράμα.
0: Ο Ρούμπιο ήρθε, πήρε 4 δις, δουλίτσες, εξοπλιστικά. Και σηκώθηκε και έφυγε και προσπαθεί να κληρονομήσει και το κίνημα Μάγκα. Έτσι ήρθε, μας είπε για εθνικισμό, εκεί στην Πνίκα. Μας είπε τι μας είπε, πήρε και 4 δις. Είπε και το Μητσοτάκη, πώς τον είπε, υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ο Μητσοτάκης τον συνεχάρη μετά την ομιλία του. Και του είπε ότι ήταν εκπληκτική η ομιλία αυτή. Μην με άφωνη σε αυτό, με αυτό που ακούσαμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ,
0: που και ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε ανάρτηση.
1: Καλά, εντάξει, ο Άδωνης τώρα. Ο Άδωνης είναι μάγκα από μόνος.
0: Λοιπόν, Μάρτσα Ψαρακοστή.
1: Πρόσεξε, εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα έγινε μόνο και μόνο για αυτό το γεγονός. Για να πάει στην Πνίκα και να κάνει. Απόδειξη αυτού είναι ποιο, ότι κουβάλισε μαζί του 4 κάμερες και έβαλε και ένα γερανό, για να πιάσουμε την αυτή, έβαλε γερανό ούτως ώστε να φαίνεται η εικόνα στην παλιά αγορά της Αθήνας, που είναι από κάτω ανάμεσα στην Πνίκα και στην Ακρόπολη. Άνοιγε η κάμερα, όλη αυτή η εικόνα λοιπόν ήτανε το κάδρο που στήθηκε για να μπορέσει ο ίδιος να περάσει το μήνυμα που ήθελε στην Αμερική, που έπαιξε πολύ έντονα, για να περάσει ακριβώς αυτό το μήνυμα για δύο κυρίως λόγους. Ο ένας είναι γιατί ο ίδιος φιλοδοξεί και θέλει να είναι η επόμενη εκδοχή επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές που έρχονται, να πάρει το χρήσμα για να ηγηθεί. Ο δεύτερος λόγος είναι για να αιτιολογήσει το δόγμα Τραμπ με όρους αρχαίους ελληνικούς. Επί της ουσίας λοιπόν, για να καθίσουμε να πούμε τα υπόλοιπα όλα που είπες Γιώργο, τα 4 δις που κλείσαν ήταν κλεισμένες δουλειές, απλά επιβεβαιώθηκαν ότι αυτές οι δουλειές θα γίνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο καινούργιο. Τα μόνα καινούργια ήταν που είναι για να γελάς, ήταν η συμφωνία που έκλεισε με το Δένδια για να συνεργαστεί με την ασφάλεια, την αστυνομική, ναι, της, ναι, ναι, Φιλαδέλφειας, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, δεν ξέρω και εγώ τι θέλουν να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, από κοινού η Ελλάδα με οι ένοπλες ελληνικές δυνάμεις με την δυνάμεις της, ναι, ναι, Φιλαδέλφειας. Είναι ένα ζήτημα που μόνο ο Δένδιας το ξέρει και όλοι αυτοί. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, η ομιλία του, επειδή εγώ επέμενα από χθες ότι αυτή η συμβολική πράξη δεν έπρεπε να του επιτραπεί.
0: Ευχαρίστησε όμως το Μητσοτάκη που του έδωσε το χώρο.
1: Φυσικά, αφού γι' αυτό ήρθε. Εγώ επιμένω ότι γι' αυτό ήρθε. Έπαιξε πάρα πολύ στα μίντια, τα αμερικάνικα βεβαίως.
0: Η φωτογραφία όλη.
1: Όχι μόνο η φωτογραφία, και έπαιξε όλο το σκηνικό. Όμως σήμερα τα αμερικάνικα μέσα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας εδώ πέρα που τον εξυμνήσανε, και ως φτωχομπινέδες, να πούμε, να το πω έτσι, χώρα, νιώσανε, φούσκωσαν τα στήθια τους από ικανοποίηση που επικαλέστηκε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Τι είπε ο άνθρωπος αυτός? Αυτός χρησιμοποίησε την ιστορία με ανακρίβειες ιστορικές και με αρλούμπες οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τι ήθελε να δείξει? Να ιδεολογικοποιήσει το κίνημα Μάγκα, το οποίο θέλει να το ιδιοποιηθεί ο ίδιος, και για να μας πει λοιπόν ποιο είναι το δόγμα Τραμπ στον κόσμο. Δηλαδή την αυτοκρατορία εξύμνησε, την αυτοκρατορία την οποία θέλουν να στήσουν οι Αμερικάνοι. Αυτό το πράγμα λοιπόν ήρθε και μας είπε, χρησιμοποιώντας αποσπασματικά διάφορες αναφορές που έχουν σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Τι σχέση είχε η Πνίκα με αυτό το παγγέλεται ο Τραμπ, και η δημοκρατία πώς λειτουργούσε στο συγκεκριμένο χώρο και πώς τοποθετούντανε ιστορικές μορφές για θέματα τα οποία μας τα έχει πει κατά κόρον ο Θουκυδίδης, για παράδειγμα. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εδώ το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Προσπάθησε να στείλει και μηνύματα στην Ευρώπη. Δηλαδή θέλοντας να δείξει στην Ευρώπη ότι ακολουθήστε το παράδειγμα λοιπόν της αρχαίας Ελλάδος, τάχατες, και γίνετε δηλαδή κι εσείς, βάλτε μπροστά το έθνος και κάποια δεδομένα τα οποία έχετε, ας πούμε, ως παράδοση και ως αποδοχή δεδομένων, για να μπορέσετε να σταθείτε πλέον στο νέο κόσμο που θέλει να φτιάξει ο Τραμπ και όλοι αυτοί. Δηλαδή ποιος είναι ο κόσμος? First America First, η πρώτα η Αμερική. Αυτό το πράγμα μας είπε, και αυτή την ανοησία τη χειροκρότησε με πρώτο και καλύτερο τον Πρωθυπουργό. Εδώ εγώ δεν προσπαθώ να καταλάβω πραγματικά γιατί ήρθε αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό ήρθε. Καταλήγω σε αυτό το πράγμα. Και εμείς του προσφέραμε την ταπεισερή για να παίξει το παιχνίδι του κλπ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο ανιστόρητος, κουβανός παρακαλώ, και μιλούσε για όνομα της Αμερικής, είναι κουβανός στην καταγωγή, και μιλούσε για πατρίδα λοιπόν, όταν έχουν ξεπαστρέψει και την Κούβα και όλους αυτούς εκεί από κάτω θέλουν να τους εξαφανίσουν. Αυτό είναι το δόγμα. Μιλούσε για μια Ευρώπη που δεν ξέρει ότι η Ευρώπη γέννησε και το διαφωτισμό, την αναγέννηση και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία διαμόρφωσαν τον κόσμο. Δεν γνωρίζει τι είναι διαφωτισμός. Δεν γνωρίζουν, είναι χοντροκομμένοι τύποι που το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα κυριαρχήσουν στον κόσμο και πώς θα επιβάλλουν την αυτοκρατορία τους. Τα ίδια μας είπε ο Τραμπ στη Ρώμη όταν πήγε, γιατί και εκεί νοσταλγούσε, άλλωνε, όνομα και μη χωριό, τον Μπενίτο, όπου πήγε και χρησιμοποίησε ιστορικούς χώρους, ο Μπενίτο εννοώ, ναι, ναι, της Ρώμης, για να μπορέσει να συνδέσει την ιδεολογία του με την αρχαία αυτοκρατορική Ρώμη. Το ίδιο έκανε ο Τραμπ, τα ίδια ήρθε και μας είπε αυτός εδώ ο τύπος τώρα. Mm. Αυτό το πράγμα λοιπόν ήταν που ζήσαμε χθες, και γι' αυτό το λόγο ήρθε τόσο καλά σκηνοθετημένο. Σας είπα, έφερε 4 κάμερες δικές του και γερανό για να φαίνεται όλη η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν αυτής της ιστορίας. Κατά τα άλλα, αποστάσεις για τα θέματα που απασχολούν τη χώρα, ίσες αποστάσεις, μη θίξουμε την Τουρκία.
0: Όχι βέβαια.
1: Την κάλυψε την Guilfoyle.
0: Βέβαια.
1: Με τη μόνη διαφορά ότι η Guilfoyle, εκτός από το αεροδρόμιο που τον υποδέχτηκε, την εξαφάνισε από το προσκήνιο, δεν υπήρχε πουθενά αλλού σε καμία κάμερα, κάτι σημαίνει και αυτό, ήταν αλλού. Και το βασικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι η ντροπή των Ελλήνων δημοσιογράφων.
0: Α, καλή.
1: Όταν δίνει συνέντευξη και τον ρωτάνε επίμονα Αμερικάνοι δημοσιογράφοι για αυτά τα οποία είπε η κυρία Guilfoyle σε δείπνο
0: και αποκάλυψε
1: και η Wall Street Journal και η Financial Times, και την έκαναν επίμονα την ερώτηση
0: Αμερικανοί.
1: Κανένας Έλληνας δεν μπήκε δημοσιογράφος, δεν μπήκε στον κόπο να επανέλθει αφού είχε το δικαίωμα και να του πει με συγχωρείτε, εδώ είναι ζήτημα σοβαρό για τη χώρα μου. Είναι δυνατόν η πρέσβηση την οποία έχετε τοποθετήσει να λέει ότι αποφασίζει αυτή για το αν θα υπάρχει κυβέρνηση και όχι εγώ ο ελληνικός λαός, και δεν το ρωτάει δημοσιογράφος αυτό, Έλληνας?
0: Όχι μόνο δεν τον ρώτησε, αλλά φανερά ενοχλημένος ο Ρούμπιο είπε σε Αμερικάνο δημοσιογράφο, γράφετε κάτι, το θεωρείτε αλήθεια και μετά κάνετε ερώτηση με βάση αυτό που θεωρείτε αλήθεια. Δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις. Φανερά ενοχλημένος ο Ρούμπιο. Και μάλιστα είπε ότι ορίστε, οι Έλληνες δημοσιογράφοι κάνουν μία ερώτηση. Εσείς οι Αμερικανοί γιατί κάνετε δύο? Δηλαδή ήταν ενοχλημένος ο Ρούμπιο με τους Αμερικάνους, αλλά όχι με τους Έλληνες.
1: Μα τους είπε ότι ήρθατε σε ξένη χώρα να με ρωτήσετε αυτά. Λες και είναι εσωτερικό, λες και αφορούσε εσωτερικά ζητήματα της αμερικάνικης πολιτικής κοινής. Αφορούσε τη χώρα στην οποία ήταν φιλοξενούμενος. Για τη χώρα αυτή μίλησε η Guilfoyle, ότι μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση, και δεν ρωτάει Έλληνας δημοσιογράφος. Και κατά τα άλλα είδα όλους αυτούς τους αυλικούς, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει το παίζουν και με όλη την αυτή που έχω, το παίζουν και δημοσιογράφοι, Έλληνες δημοσιογράφοι, να εξυμνούν και να φουσκώνουν τα στήθια τους από αυτές τις αρλούμπες που μας είπε ο Κουβανός, ο οποίος είναι και αυτόμολος κιόλας, είναι φευγάτος. Δεν έφυγε γιατί ήταν απέναντι. Αυτόν λοιπόν, αυτός εδώ ο άνθρωπος ήρθανε να μας διδάξει την ελληνική ιστορία. Και δεν τρεπόμαστε για αυτό το πράγμα. Και τον συνεχάρει αμέσως μετά ο κύριος Μητσοτάκης, για να του θυμίσει δε ότι τόσο μεγαλειώδη ομιλία έκανε και ο ίδιος όταν μίλησε στο Αμερικάνικο Κογκρέσο, για να δείξει ποια είναι η σχέση της Αμερικής με την Ελλάδα. Τι σχέση έχει ο Αμερικάνικος πολιτισμός με τον ελληνικό, αρχαίο ελληνικό πολιτισμό? Ποια σχέση είναι?
0: Και σήμερα τα μέσα ενημέρωση, άμα δεις.
1: Μα το ξέρω. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Το λέω για να καταλάβουν τι γίνεται. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ πέρα για να μας πει αρλούμπες. Να μας πει δηλαδή, να ξεχάσουμε τι του είπε. Ο Κινέζος τον ξέρει καλύτερα τον ελληνικό πολιτισμό. Βέβαια. Ο Σίπινγκ τα είπε στα μούτρα του για το Θουκυδίδη, για παράδειγμα. Απαντάει συνεχώς του Τραμπ με τον Θουκυδίδη. Και έρχονται εδώ τώρα να μας πούνε ανιστόρητα πράγματα. Εντάξει.
0: Ναι, γιατί έχουν και Κινέζοι πολιτισμό. Η Αμερική τι έχει να παρουσιάσει? Εκτός από πολέμους και ανατροπές κυβερνήσεων, πήγε και συνέλαβε το Μαδούρο στην κρεβατοκάμαρα, το έλεγες και χθες. Αυτός είναι.
1: Μα έχει εξαφανίσει ένα λαό, Γιώργο. Την Κούβα την έχουν στεγνώσει. Δεν μπορούν να δεχτούν με τίποτα ότι υπάρχει ένα νησί που είναι στην καρδιά της Αμερικάνικης ακτογραμμής, τέλος πάντων, το οποίο έχει διαφορετική άποψη από ό,τι εν πάση περιπτώσει εκφράζει ως χώρα και ως συλλογική μνήμη. Και το έχουν εξαφανίσει. Αυτή τη στιγμή η Κούβα με την πολιτική και το εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε μια κατάσταση τρέλας. Ναι. Είναι γενοκτονία ενός λαού αυτό που γίνεται στην Κούβα. Και κάθονται και μιλάνε τώρα για να μας διδάξουν δημοκρατία αυτοί οι τύποι.
0: Ποιοι Αμερικά. Αυτοί οι τύποι να μας διδάξουν δημοκρατία που συλλαμβάνουν κόσμο στην κρεβατοκάμαρα και σκοτώνουν και μετά στο τέλος που γίνονται οι έρευνες δεν βρίσκουν αυτά που επικαλούνται. Νέο pop-up κανάλι Ματζέντα Σίνεμα 007 αποκλειστικά στη Ματζέντα TV από την Telecom από 1η έως 31 Οκτωβρίου και οι 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στου Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς.
2: Στο κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.

0: Αλλά...
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πίνασες ή θέλεις το καφεδάκι σου το πρωί? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2 ευρώ, 3, 4, μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχιζόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παρήγγειλε ξανά και ξανά. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Λοιπόν, και έτσι για επικουρικά, σε επίρρωση όλων αυτών, για να μην νομίσετε ότι μας έπιασε ξαφνικά ο νέος αντιαμερικανισμός, και σε αντίθεση με τους ψοφοδεείς Έλληνες που τα βρήκαν όλα συγκλονιστικά, να σας δείξω ενδεικτικά, να σας παρουσιάσω λίγα στοιχεία από αυτά που γράφουν τα ξένα ΜΜΕ για τον Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Μανιφέστο Μάγκα σχολιάζουν τα διεθνή ΜΜΕ για όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Προσπαθεί να κληρονομήσει το κίνημα Μάγκα. Επιχείρησε να συνδέσει τις αρχαίες αξίες με το πρώτα η Αμερική, σαν προεκλογική ομιλία υποψηφίου Προέδρου, με αμφιλεγόμενα σημεία σε ό,τι αφορά την ιστορική ακρίβειά τους. Έτσι διαβάζουν τα διεθνή ΜΜΕ τα όσα είπε ο Ρούμπιο στην Πνίκα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τις χώρες της Δύσης να υιοθετήσουν τις αρχαιοελληνικές αξίες του ηρωισμού, της τιμής και του καθήκοντος, συνδέοντας αυτά τα ιδανικά με την ατζέντα του Τραμπ «Πρώτα η Αμερική», σχολιάζει το Reuters. Πάμε και στην... περιμένετε να βρούμε λίγο, γιατί τα έχω εδώ μπροστά. Λοιπόν,
0: σε αντίθεση με τα ελληνικά μας.
1: Ναι, σε αντίθεση. Πάμε στην Washington Post. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στην Ελλάδα ως ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης, αλλά εκφώνησε μια ομιλία που ταιριάζει περισσότερο σε έναν πολιτικό ο οποίος επιδιώκει να κληρονομήσει το κίνημα Μάγκα, σχολιάζει η Washington Post. Με τη σαρωτική, σε εισαγωγικά, ομιλία του για τις αξίες του δυτικού πολιτισμού, που ουδε μία σχέση έχει με αυτόν, επιχείρησε να εντάξει την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ στην ευρύτερη δυτική παράδοση της εθνικής φιλοδοξίας και αναγέννησης, συνεχίζει η εφημερίδα. Η ομιλία αποτέλεσε μια παραγωγή μεγάλης κλίμακας, αυτό που σας έλεγα, με τέσσερις κάμερες, ανάμεσά τους μία σε γερανό, για κινηματογραφικά πλάνα του Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα, σημειώνει η Washington Post. Και έχει κι άλλα δημοσιεύματα. Λοιπόν, να μην σας κουράζω λοιπόν.
0: Πάντα θέλω να συγκρίνεις αυτά με τα δικά μας.
1: Πάρτε λοιπόν τι γράφουν αυτές οι κορυφαίες, τα κορυφαία ειδησιογραφικά πρακτορία και εφημερίδες, με αυτά που ακούσατε χθες και θα ακούσετε και σήμερα από όλους αυτούς τους δικούς μας.
0: Και τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα για όλο αυτό. Στο μεταξύ να πούμε ότι πέθανε η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη, που της έγινε η έξωση στην Ισπανία από το σπίτι της. Εκεί ζούσε σχεδόν 70 χρόνια και βέβαια αυτός ο θάνατος πυροδότησε οργή και κατ' επέκταση τον αγώνα κατά της δικαστικής κρίσης και των εξώσεων, με μαζικότατες διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Η γυναίκα πέθανε σήμερα, έτσι, μετά από νοσηλεία, και έστειλε συλληπτήρια βέβαια και ο πρωθυπουργός. Έχει ανακοινώσει εκλόγες, εντάξει, προκήρυξε εκλόγες ο Σάντσεθ, αλλά πάλι βγήκαν στο δρόμο με αυτό που έγινε. Εδώ είναι Πέμπτη.
1: Κοίταξε, εδώ πέρα κάνουν κάτι πολύ χειρότερο και το κάνουν με κεντρική κυβερνητική πολιτική, φαίνεται, η προπαγάνδα, και θα το ζήσουμε έντονα τις επόμενες μέρες. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι δυστυχώς μπήκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά. Τι κάνουν λοιπόν? Παίρνουν και αποδίδουν τα γεγονότα, ερμηνεύουν τα γεγονότα από τη μία μεριά, το τι γίνεται στην Ισπανία με βάση αυτό που περιγράφεις, Γιώργο, που διάβασες τώρα, και όλα αυτά που προηγήθηκαν, αλλά και το τι συμβαίνει με την εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία, λέγοντας ότι για μέν την Ισπανία φταίει ο κακός διεφθαρμένος σοσιαλιστής
0: ο Σάντσεθ,
1: γιατί δεν πρόλαβε να κάνει και δεν πρόσεξε ό,τι έπρεπε, για δε τη Γαλλία ότι υποκινούνται οι μαθητές από τους τρομοκράτες του Μελανσόν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή είναι ασύλληπτα αυτά τα πράγματα τα οποία λένε. Δεν βλέπουν ότι είναι κοινωνικά φαινόμενα τα οποία εδράζονται σε μία πραγματικότητα και πάνε να τα ερμηνεύσουν με τον τρόπο που ερμηνεύει και συμπεριφέρεται η δικιά μας η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, που οι υποκλοπές είναι ψευδέστηση, ο ΠΚΠ είναι παθογένεια, ο Τατέμπι είναι αμαρτίες άλλων από το, από το Ντρικούπι μέχρι
0: από
1: εδώ.
0: Ντρικούπι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η λογική τους. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργούν. Και τώρα λοιπόν πάνε να προλάβουν οτιδήποτε ενδεχομένως συμβεί στη χώρα μας για οτιδήποτε από αυτά τα οποία ξεπηδούν. Γιατί όλα αυτά είναι και συγκοινωνούνται δοχεία. Δεν είναι το η στεγαστική κρίση, δεν είναι φαινόμενο της Ισπανίας.
0: Όχι,
1: το
0: βέβαια
1: ζει έντονα η Ελλάδα και μάλιστα
0: σε χειρότερο βαθμό.
1: Σε χειρότερο βαθμό. Επειδή λοιπόν φοβούνται ότι αυτά μπορεί να έρθουν σιγά σιγά, όπως επίσης
0: δημιουργούν άλλο θυλές.
1: Ναι, αρχίζουν να φτιάχνουν, να ιδεολογικοποιούν τα ζητήματα, ότι κάποιοι άλλοι μπαίνουν πίσω από αυτά και
0: έτσι
1: τα υποκινούν.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι αθλειότητα, για να ξέρουμε τι θα συναντήσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, εδώ δίνουν δισεκατομμύρια εγγυήσεις στα ΑΠΑΝΤ και έφτασε, διάβαζα, υπάρχουν λέει περιπτώσεις που τα 100 ευρώ τα ΦΑΝΤ τα αγοράζουν 4, αλλά ζητάνε τα 100.
1: Ναι,
0: δηλαδή φαντάζω, ας πούμε, ένα δάνειο των 100.000, πόσο το παίρνει και τι ζητάει το ΦΑΝΤ, έτσι. Είναι απίστευτα πράγματα αυτό. Και μέχρι και στο Ευρωκοινοβούλιο δεν έφτασαν παρά λίγο να ποινικοποιήσουν την αριστερά με όλα αυτά. Και ο Κώστας Βαρβανίτης είχε κάνει δηλώσεις, βγήκε εδώ στο σταθμό.
1: Μα γι' αυτό
0: βέβαια,
1: είπα ότι πέρασε.
0: Είναι απίστευτη δηλαδή. Και φτιάχνουν και την άμυνα τους εδώ τώρα για να μας πούν αυτά που θέλουν να μας πούν. Αλλά εντάξει, εδώ κοίταξε, όλα καλά τα είπε ο Ρούμπιο. Ο Καρβέλας διεκδικεί λεφτά από το αυτό. Το ζώδιο καλά λέει για σήμερα. Πέμπτη είναι, γιατί να απασχολήσουν όλα αυτά.

0: Να βγει και ο δήμαρχος και είπε συγκλονιστικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Ο δήμαρχος των Αθηναίων, ενώ, ναι, ο κύριος Δούκας. Τι μας είπε? Ότι το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε ως ΠΑΣΟΚ και δεν πρέπει να επαναληφθεί, mm, είναι ότι συμμετείχαμε σε μια κυβέρνηση με τη δεξιά και το λαός.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Γαργάρα.
1: Μόνο.
0: Γαργάρα. Μόνο γαργάρα. Δηλαδή, κάτι ήθελε να πει ο ποιητής, κάτι ήθελε πάλι να ανοίξει ενδεχομένως. Δεν το λες σήμερα, εν έτη 2026, τι έγινε το 2012, τώρα, για κάποιο λόγο ήθελε να το πει.
1: Να επικαλεστώ την ελληνική ταινία, κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
0: Δεν ξέρω τι ξέρει, απλά προσπαθεί να αφυπνίσει λίγο τα πνεύματα εκεί, να καταλάβει ότι εδώ το παιχνίδι για να γυρίσει και για να μην λέμε... Τι έλεγε, κι όμως γυρίζει, έλεγε, δεν γυρίζει έτσι. Αυτό προσπαθεί να κάνει, να δει πώς γίνεται να γυρίσει το παιχνίδι.
1: Και πόσο έχει ζημιωθεί το ΠΑΣΟΚ από αυτή τη συνεργασία?
0: Όχι, δεν είναι το λιγότερο που το ενδιαφέρει, Γιώργο μου, κατά τη γνώμη μου είναι αυτό. Το ότι έχει ζημιωθεί το ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένο, το ξέρουμε, έχει καταγραφεί. Ένα κόμμα του 40% βρέθηκε να μεταβίας να δίνει μάχη επιβίωση, να μπει στη Βουλή με 4,5%. Αλλά σήμερα αυτοί οι μικρομεγαλισμοί που δεν αφορούν μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά ας πιάσουμε το ΠΑΣΟΚ, είναι αυτοί ακριβώς που κρατάνε καθυλωμένη την άλλη άποψη, αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ επίμονα, ότι παιδιά πρέπει να δούμε προγραμματικές συμφωνίες για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορεί ο δήμαρχος να το λέει στην τύχη.
1: Όχι.
0: Το παρέβλεψαν όλοι το σύστημα. Γιατί λέω γαργάρα? Γιατί το μεν ΠΑΣΟΚ έκανε τον κουφό,
1: ναι,
0: το δε σύστημα, και αυτό που φοβάται ο Μητσοτάκης, ναι, και το κυρίαρχο σύστημα είναι ότι εάν κάποια στιγμή όλοι αυτοί που, ναι, γίνονται γύρω γύρω και συναποτελούν το λεγόμενο προοδευτικό χώρο, σκεφτούν ότι μήπως είναι καλύτερα να δούμε με μια συμφωνία όλοι μαζί συνεργασιών να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο μάγκα το ελληνικό κατά την ελληνική εκδοχή.
1: Αυτό θα δημιουργούσε και ρεύμα.
0: Έτσι. Αυτό λοιπόν πάνε να αποφύγουν, γι' αυτό τα αφήνουν στην άκρη, είναι σαν να μην το είπε ο δήμαρχος. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπε ο δήμαρχος. Δεν είπε τυχαία τώρα, θυμήθηκε το 12.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Νέα Δημοκρατία, λαός. Η κυβέρνηση τότε, καλά, για το σημερινό πρόεδρο του λαού θα μαθαίνει.
0: Όχι για να κάνει την κριτική, δηλαδή την, ναι, κομματική κριτική, ότι ρε παιδιά, να εξηγήσω και γιατί δεν πήγαμε καλά. Όταν το λες σήμερα αυτό το πράγμα, κάτι θέλεις, κάτι άλλο να πεις.
1: Κοίταξε, κάπου πήρε το μάτι μου μια διαρροή, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και επιθυμία που έγινε κείμενο και ή να μαζέψουν αντιδράσεις, δεν ξέρω τι διαρροή μπορεί να αφήσει. Για Νέα Δημοκρατία χωρίς Μητσοτάκη, Σαμαρά και ΠΑΣΟΚ. Μια τέτοια συνεργασία. Και ο Τασούλας κάποια στιγμή βγήκε και είπε ότι κοιτάξτε, μην νομίζετε ότι θα το τρενάρουμε και πολύ, μπορεί να γίνει κυβέρνηση κατευθείαν και ας μην υπάρχει αυτοδυνάμια. Το λέει ο Τασούλας αυτό. Βγαίνει ένα δημοσίευμα που λέει αν φύγει ο Μητσοτάκης, ίσως ο Σαμαράς, το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, σε μια κυβέρνηση να σώσουμε την Ελλάδα και ένα τέτοιο επιχείρημα. Βγαίνει τώρα ο Δούκας και λέει αυτό. Όλα αυτά λοιπόν, ένα-ένα-ένα-ένα τα κομματάκια.
0: Δεν νομίζω, Γιώργο, ότι συνδέεται με το τι λέει ο Τασούλας. Ο Τασούλας είναι μια άλλη περίπτωση δοτού προέδρου, και διορισμένου κλπ. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί. Ο Δούκας είναι προφανέστατο ότι κάτι άλλο θέλει να κάνει, και επειδή ξέρουμε από την αρχή ότι είναι υπέρ των συνεργασιών με τις... Άλλωστε και ο ίδιος έτσι λειτουργήσε και εξελέγει και δήμαρχος Αθηναίων, επιμένει σε αυτό το πράγμα. Κάποιοι είπανε ότι τουλάχιστον πέτυχε τα ελάχιστα, δηλαδή πια ότι οδήγησε ένα συνέδριο στο να πάρει συνεδριακή απόφαση το να μην συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ
1: με τη
0: Νέα Δημοκρατία, και όλοι το απέδωσαν εκεί. Τώρα όμως επανέρχεται και επανέρχεται σε κάτι. Γι' αυτό λέω ότι είναι τελείως διαφορετικό. Mm. Απευθύνεται

0: απευθύνεται αλλού. Τώρα, ο Λεωνίδας εδώ, γιατί λέω τώρα, μας επιμένει γιατί δεν του απαντάμε στο μήνυμά του, μας έχει στείλει 2-3 μήνυμα, δεν έχουμε σκοπό να απαντήσουμε. Τι ρωτάει, για πολλωστή φορά λέει σας ρωτάω και εδώ, και εδώ ατομική ευθύνη, δεν ξέρω που την εννοεί. Εμείς αν μιλήσαμε για ατομική ευθύνη, αν δεν κατεβάσει τον κόσμο κάποιος φορέας, είναι δυνατόν να κατέβει ο κόσμος μόνος του στο δρόμο?
1: Μάλλον εννοεί αυτό που έγινε στην Ισπανία, που είπαμε ότι κατέβηκε ο κόσμος.
0: Μα γιατί του κατέβασε φορέας του στην Ισπανία? Αφόρμητα ήταν.
1: Μετά το έγκλημα των Ντεμπόρων.
0: Υπήρχε φορέας. Αυτό. Γιατί στη Γαλλία οι μαθητές κατέβηκαν επειδή μπήκε φορέας και τους είπε.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα είναι τι είναι αυτό που σε πληγώνει και σου δημιουργεί προβλήματα στη ζωή για να κινητοποιηθείς. Το κίνημα των αγανακτισμένων, για να πάμε παλιότερα, ήτανε καθοδηγούμενο?
1: Όχι.
0: Γιατί υιοθετούμε τη λογική? Έβγαινε ο κόσμος γιατί ένιωθε την ασφυξία που γινότανε, που βίωνε. Τι είναι αυτό, τι φορέας δηλαδή? Πάντα τον πατερούλι κατεβάζει το κουκουέ, κατέβασε το κουκουέ προχτές μια διαδήλωση, συμφωνία προφανώς με την κυβέρνηση, παρότι τα έχει απαγορεύσει,
1: ναι,
0: για την...
1: Για την έλευση του Ρούμπιο.
0: Το είδε κανένας? Μια χαρά συντεταγμένα πήγανε, μαζευτήκανε λίγο μακριά και αλλά, και πώς το λένε, και τα είπανε. Okay, λοιπόν, αυτό είναι, ποιος θα σε καλέσει? Δεν μπορεί κανένα, όλοι μας να καταλάβουμε ποιο είναι? Όποιος εν πάση περιπτώσει θεωρεί ότι αυτή η κυβέρνηση εφαρμόζει καταστροφικές πολιτικές. Θέλετε να σας πω τώρα τι εφήβρε ο Μητσοτάκης, γιατί τελευταία, για να τα πούμε χήμα, τι ανακάλυψε ο Αθεόφοβος? Ότι το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης θα λυθεί με την επέκταση της, του συντελεστή δόμησης, για να χτίζει, πώς το λένε,
1: για να βγάζει και
0: 2-3 ορόφους παραπάνω, δηλαδή για τους εργολάβους. Αυτή είναι δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Αυτό γίνεται σε αυτή τη χώρα.
1: 2 ορόφους παραπάνω, αλλά δεν μας λέει, μπορούν να σηκώσουν 2 ορόφους παραπάνω?
0: Μπορούνε, αυτοί μπορούνε. Αρκεί να με περάσει ο Μετροπόντικας από εκεί και για να μην καθίσουν κάτω.
1: Έτσι. Τα έλυσε όλα λοιπόν ο Μητσοτάκης και τη στεγαστική κρίση. Πάμε ένθετο υγεία Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρο. Πανερχόμαστε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Στο κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Πετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Μία νέα εποχή ανοίγει στη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού, καθώς η επόμενη θεραπευτική απόφαση μπορεί πλέον να λαμβάνεται πριν η νόσος εμφανίσει σε ακτινολογική εξέλιξη. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Μαρία Καπαρέλου, παθολόγο-ογκολόγο, διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και πανεπιστημιακό υπότροφο του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Κυρία Καπαρέλου, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα.
3: Η θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού περνά σταδιακά από την εποχή της απλής παρακολούθησης της εικόνας του όγκου σε ένα μοντέλο δυναμικής παρακολούθησης της βιολογίας του. Σε αυτή τη σημαντική αλλαγή βασίζεται και πρόσφατη απόφαση του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων Φαρμάκων, του FDA, να χορηγήσει επιταχυνόμενη έγκριση στην ουσία καμιζεστράν. Και θα ήθελα να μάθω πού συνίσταται αυτή η έγκριση.
4: Πρώτα απ' όλα να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Την εποχή όπου η επόμενη θεραπευτική μας απόφαση μπορεί να λαμβάνεται όχι όταν η νόσος έχει ήδη εξελιχθεί σε απεικονιστικές εξετάσεις, αλλά όταν έχουμε σε πρώιμα στάδια μοριακή αντίσταση και γίνεται ανιχνεύσιμη ήδη από το αίμα. Η έγκριση αυτή που λέτε αφορά το καμίζεστρον και έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από τον Ιούλιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε την πρόσφατη έγκριση στις 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Αυτό αφορά σε ένα συνδυασμό του καμίζεστρον, που είναι ένα χάπι από το στόματος, μαζί με το CDK4-6 αναστολής, που χρησιμοποιούνται ήδη παραδοσιακά στη μεταστατική νόσο του καρκίνου του μαστού, και εκεί γίνεται μόνο όταν ανιχνεύουμε μία συγκεκριμένη μετάλλαξη στο αίμα, που λέγεται ESR1.
3: Πού στοχεύει η ουσία καμίζεστράντε, κυρία Καπαρέλου, και ποιο το όφελος για τις γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού?
4: Έχει πολύ μεγάλη σημασία για αυτές τις γυναίκες, γιατί το καμίζεστράν πρόκειται για μια νέα από του στόματος ορμονική θεραπεία που αφορά τον ορμονευαίσθητο HER2 αρνητικό προχωρημένο καρκίνο του μαστού. Ανήκει αυτό το χάπι, αυτή η ουσία, στους λεγόμενους SERDs, που είναι φάρμακα που όχι μόνο μπλοκάρουν τον υποδοχέα των ιστρογόνων, αλλά οδηγούν ουσιαστικά και στην αποδόμησή τους.
3: Ποια είναι η αποτελεσματικότητα που έχει δείξει μέχρι στιγμής ο συνδυασμός με την ουσία καμίζεστράν, κυρία Καπαρέλου, για τις γυναίκες αυτές?
4: Η μελέτη Σερένα-6, στην οποία βασίστηκε και η έγκριση, έκανε κάτι πραγματικά πολύ διαφορετικό. Οι ασθενείς είχαν μεταστατικό καρκίνο μαστού και ελάμβαναν την καθιερωμένη πρώτης γραμμής θεραπεία, δηλαδή ελάμβαναν αναστολέα αρωματάσης μαζί με ένα CDK4-6 αναστολέα. Γινόταν περιοδικός έλεγχος ουσιαστικά στη μελέτη, στο αίμα, για να βρούμε τη μετάλλαξη του ESR1. Γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η μελέτη? Γιατί όταν εμφανιζόταν η μετάλλαξη εν τέλει, χωρίς να υπάρχει πρόοδος νόσου, αλλάζαν την ορμονική θεραπεία από αναστολέα αρωματάσης σε καμίζεστραν, διατηρώντας το CDK4-6. Είναι πολύ σημαντικό και αποτελεί μεγάλη πρόοδο αυτό, διότι δεν περιμένουμε να δούμε ακτινολογικά πρόοδο νόσου, έτσι ώστε η ασθενή να χρειαζόταν να προχωρήσει σε δεύτερη γραμμή θεραπεία, αλλά ήδη χωρίς πρόοδο νόσου, μόνο και μόνο με την ύπαρξη της μετάλλαξης, προχωράμε σε επόμενη γραμμή θεραπεία, την οποία φάνηκε στη μελέτη ότι η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη νόσου ήταν 16 μήνες έναντι 9,2 μηνών, που ουσιαστικά μιλάμε για ένα 56% μείωση του κινδύνου εξέλιξης ή θανάτου.
3: Ναι, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόντο αυτό το χρονικό διάστημα. Ξέρουμε ότι ο FDA παράλληλα με το καμίζεστράν ενέκρινε και την υγρή βιοψία σαν συνοδό διαγνωστικό έλεγχο για την ανίχνευση μεταλλάξεων του ESR1. Τι είναι η υγρή βιοψία και ποια τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με την κλασική βιοψία ιστού, κυρία Καπαρέλου?
4: Επειδή πλέον δεν μιλάμε στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού ότι έχουμε τα δεδομένα σε μοριακό επίπεδο μόνο από την πρωταρχική ιστολογική εξέταση, πλέον μας δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε στο αίμα μία μετάλλαξη η οποία προκαλεί αντίσταση την ορμονική θεραπεία που ήδη ελάμβαναν οι ασθενείς. Το εγκεκριμένο τώρα εκεί που έχει βγει και τη μετάλλαξη του ESR1 ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας λέει ότι δεν χρειάζεται να δούμε μεταστάσεις νέες στην ασθενή, αλλά μόνο και μόνο με την υγρή βιοψία, όπου φαίνεται ότι υπάρχει μετάλλαξη και αντίσταση του ESR1 και αντίσταση στην ορμονική θεραπεία, αλλάζει η ορμονική θεραπεία και οι ασθενείς παίρνουν το μέγιστο όφελος πριν εμφανιστεί η νόσος.
3: Και όταν λέμε ακριβώς υγρή βιοψία, τι εννοούμε? Μία βελόνα η οποία θα πάρει υγρό από το μαστό και όχι ιστό?
4: Όχι, παίρνουμε απλά αίμα, γίνεται μια απλή αιμολυψία και με την απλή αυτή αιμολυψία τρέχει βάσει του διαγνωστικού kit, το οποίο ενέκρινε ο FDA, και βλέπουμε αν υπάρχει αυτή η μετάλλαξη.
3: Πάρα πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη, θα ήθελα να πω. Και θα ήθελα να ρωτήσω, πιστεύετε ότι ο EMA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, θα εγκρίνει σύντομα το φάρμακο αυτό? Και αν ναι, βέβαια στη χώρα μας τα πάντα αργούνε πια, δηλαδή, και υπάρχουν και καινοτόμες θεραπείες που δεν τις φέρνει το Υπουργείο καθόλου. Τι πιστεύετε, κυρία Καπαρέλου?
4: Βέβαια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εγκριθεί ήδη από τον Ιούλιο.
3: Ήταν
4: ανάποδα τα πράγματα. Δηλαδή το FDA έκανε την επιταχυνόμενη έκθεση από τον FDA στις ΗΠΑ, έγινε το Σεπτέμβριο, και ήδη είχαμε EMA approval από τον Ιούλιο. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει πρόσβαση και στην υγρή βιοψία για να βλέπουμε το ESR1 στη χώρα μας εδώ και αρκετό καιρό, γιατί τρέχουν προγράμματα μέσω της εταιρείας όπου ήδη έχουμε πρόσβαση στην υγρή βιοψία. Και το ΧΑΠ είναι πάρα πολύ εύκολο να ζητηθεί μέσω του ΕΟΠΗ.
3: Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Μακάρι. Εύχομαι για το
4: είναι
3: καλύτερο.
4: Είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι δεν περιμένουμε πλέον να δούμε τον καρκίνο ουσιαστικά να μεγαλώνει για να αλλάξουμε θεραπεία, αλλά μπορούμε να ανοιχνεύσουμε στο αίμα ότι η βιολογία του όγκου ουσιαστικά αλλάζει και μπορούμε να παρέμβουμε νωρίτερα πριν εμφανιστεί κλινική πρόοδος νόσου.
3: Πολύ σημαντικές εξελίξεις. Κυρία Καπαρέλου, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις πληροφορίες, τις τόσο σημαντικές που μου δώσετε σήμερα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
3: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Όσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
5: Everybody.
0: Η ώρα είναι 11.
6: Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. 4 δισεκατομμύρια δολάρια εξασφάλισε ο Μάρκο Ρούμπιο από τον υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως τον αποκάλεσε. Πρόκειται για εξοπλιστικά προγράμματα που ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στην κοινή δήλωσή του στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Νωρίτερα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, ενώ στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια για την ενεργειακή ασφάλεια, τις έρευνες και τα σχέδια ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ζούμε σε μια χώρα που η σφυρίδα και τα ντολμαδάκια θαλασσινών που έφαγε ο αποικιοκράτης Ρούμπιο στην Αθήνα τα ψάρεψαν Τούρκοι ψαράδες στο Αιγαίο. Σχολίασε καυστικά στο κόκκινο ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ο ίδιος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, ενώ παλεύει με νύχια και με δόντια, έχοντας 10 βουλευτές για να μπει στη Βουλή και να εγγυηθεί το λαϊκό συμφέρον. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Οι δύο τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης, ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου και ο εισαγγελέας είχαν προτείνει την ετνοχή των δύο κατηγορουμένων. Από την πλευρά της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη προαναγγέλθηκε ότι θα ζητηθεί η άσκηση έφεσης ώστε η υπόθεση να κριθεί σε δεύτερο βαθμό. 7 μήνες μετά τις πρώτες ρογμές στα σπίτια της Κυψέλης, σήμερα αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή διαταγή με τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι, ζητώντας πρόσβαση στις τεχνικές εκθέσεις και εγγυήσεις πριν από την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Την ίδια ώρα, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος ανέφερε ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των κτηρίων. Όταν όμως ρωτήθηκε αν είναι ασφαλή, απάντησε: το ασφαλές είναι κάτι άλλο. Στο αίτημα των κατοίκων για τεχνική εγγύηση, επικαλέστηκε την παλαιότητα των κτηρίων, λέγοντας ότι είναι 50 έως 60 ετών, και πως ένας μηχανικός πολύ δύσκολα θα πει ότι η φέρουσα ικανότητα ενός κτηρίου είναι αυτή που πρέπει να είναι σήμερα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαβιβάζει σημαντικό αριθμό καταγγελιών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω διερεύνηση, καθώς μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα έχει δεχθεί 318 καταγγελίες για αδόκιμες ιατρικές πρακτικές. Ο Ιατρικός Σύλλογος αναγνωρίζει ότι οι σημερινές επιτροπές ελέγχου δεν επαρκούν για τη διαχείριση των υποθέσεων και παραδέχεται ότι με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αδυνατεί να ανταποκριθεί στους απαιτούμενους ελέγχους, ζητώντας την αλλαγή του. Σκληραίνουν τη στάση τους οι αλληλείς, ζητώντας συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως και αύριο, προειδοποιώντας με νέες κινητοποιήσεις. Την ώρα που ο μέσος όρος της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στην Ευρώπη βρίσκεται στα 50 λεπτά το λίτρο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη την αύξησε στα 32 λεπτά για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρθηκε σήμερα το πρωί η απαγόρευση από όπλου του Δωδεκάνησος Εξπρές από το λιμάνι της Στήλου, που είχε επιβληθεί λόγω παράβασης των διατάξεων για το ωράριο εργασίας και ανάπαυσης του πληρώματος. Σύμφωνα με το λιμενικό, το πλοίο απέπλευσε αφού εξασφαλίστηκε για το πλήρωμα χρόνος ανάπαυσης τουλάχιστον 14 ωρών. Διήμερο φεστιβάλ σε πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη Αγίων Ασωμάτων 31 στον Κεραμικό. Στη διεθνή επικαιρότητα. Κατάρρευση των τριών πρώτων ορόφων εφταόρυφης πολυκατοικίας σημειώθηκε στη συνοικία Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 8 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα συντριμμιά, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται. Στην πολυκατοικία διέμεναν 33 άνθρωποι, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις των σωστικών συνεργείων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός που υποδόχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι πράσινοι είναι αίτητοι και διεκδικούν το 4 στα 4.
0: Ο καιρός.
7: Σχεδόν αίθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και σταδιακά στα δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 105 και 5 στο κόκκινο. Ο Βαγγέλης Λουξάρας είναι στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλιαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 6985-87-0059.
1: Λοιπόν, έλεγα πριν, Γιώργο, λέγαμε, έτσι για να τα μαθαίνετε όλα το τι παίζετε, ότι οι δουλειές γίνονται παστρικά. Πόσο ωραία δουλεύει το σύστημα για να μπορέσει να κλείσει τις τρύπες, τις γωνίες και όλα τα ζητήματα. Συζητούσαμε πριν για την συνάντηση που είχε μετά από πολύ καιρό ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Ναι. Όπως ξέρετε, αυτοί δεν μιλόντουσαν, μάλιστα δαρθήκανε. Ο κύριος Μαρινάκης είχε δαρθεί στο γήπεδο με τον κύριο Δημητριάδη, τον Ανιψιό. Τώρα συναντήθηκαν δήθεν, πάντως γι' αυτό, αυτό ήταν το αντικείμενο που προέβαλα, για την επέκταση του γηπέδου Καραϊσκάκη που χρειάζεται, που ναι μεν θα επεκταθεί για να γίνει 50-60 χιλιάδων θέσεων με χρήματα του ιδιοκτήτη, του ιδιώτη, αλλά χρειάζεται μία άδεια, γιατί όπως ξέρετε το Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι ένα γήπεδο το οποίο χρειάζεται την άδεια του κράτους, γιατί ανήκει.
0: Βέβαια, αν συντελεστείς δόμησης είναι πολλά.
1: Όχι μόνο, ανήκει και στο κράτος, δεν είναι ιδιόκτητο το γήπεδο. Μια χαρά. Όμως, πρόσεξε τώρα να δεις τι ωραία γίνονται οι δουλειές
0: και πώς κλείνουν τα μέτωπα.
1: Έβλεπα κάπου ότι η μητρική εταιρεία του κυρίου Μαρινάκη, η Capital Maritime, έτσι νομίζω ότι λένε, κάνει μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ξέρετε ποιοι μπαίνουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, γιατί πώς γίνεται έτσι ωραία η δουλειά. Υποτιθέμενοι ανταγωνιστές του κυρίου Μαρινάκη, ποιοι δηλαδή. Ο κύριος Βαρδινογιάννης, ο κύριος Μυτιλινέος, ο κύριος Περιστέρης, για εκτέρνα, ο κύριος Κόκαλης, παίρνουν μετοχές, μπαίνουν στο μετοχικό κεφάλαιο. Δεν λέω τίποτα παραπάνω, καταγράφω, δεν είναι ο φόβος που το κάνω, γιατί όποιος μπλέκεται σε αυτά, εντάξει είναι, αλλά επειδή δεν θα τα ακούσετε αυτά πουθενά, αφήστε να κάνετε τους συνειρμούς και να δείτε τι ωραία κλείνουν οι δουλίτσες και τι ωραία προχωράμε στην επόμενη μέρα. Έτσι για να καταλαβαινόμαστε. Και επειδή κάποιοι άλλοι στην Ελλάδα, στο πολιτικό σύστημα, περί άλλων τυρβάζουν, καλό είναι να τα παρακολουθούν και όλα αυτά. Δηλαδή αναζητούν ακόμα το ποιος θα είναι με μία ψήφο πρώτος, ποιος θα είναι αντιπολίτευση ισχυρή, ποιος. Αλλά οι δουλειές γίνονται.
0: Έτσι.
1: Το συστηματάκι πορεύεται και το πόπολο στενάζει. Πάμε να δούμε γιατί στενάζει το πόπολο. Γιατί όλοι αυτοί που συγκροτούν την κοινωνία και που έχουν τη δραστηριότητα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τα οποία τα περνάμε στον ντούκου. Ασχολούμαστε, καλά το είπες, με τον Καρβέλα και τη Βύση, με τους γιατρούς και το Μαζονάκη και τον Μπατούλη και όλους αυτούς, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει ακόμα σήμερα τόσο καιρό δεν έχουμε καταλήξει πού ευθύνεται η λειτουργία του κράτους που δεν έβαλε τους κανόνες για να γίνουν τα πράγματα καλά και όμορφα, και ασχολούμαστε με το φαίνεστε, αλλά οι δουλίτσες γίνονται. Στο μεταξύ, κάθε μέρα στενάζουν κατηγορίες επαγγελματιών. Διαβάζαμε ότι πάνω από 1500 φούρνοι στην Ελλάδα έχουν κλείσει.
0: Ναι.
1: Και μέσα από την ακρίβεια.
0: Την τελευταία τριετία.
1: Την τελευταία τριετία, που μπορεί να είναι και περισσότεροι. Ναι. Επίσης, βλέπουμε ότι αυτός ο κλάδος, όπως είδαμε πριν, τι γινόταν με τους αλλοιείς,
0: ναι,
1: με τους αγρότες, με όλους αυτούς, αυτοί ζορίζονται.
0: Ναι.
1: Ζορίζονται. Και εδώ οι μεγάλες δουλειές γίνονται, περπατάνε και με γρήγορους ρυθμούς. Αλλά τα υπόλοιπα είναι σε εκκρεμότητα.
0: Οι δουλίτσες όμως γίνονται.
1: Οι δουλίτσες γίνονται.
0: Και ποιοι μπαίνουν μέσα. Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος λίγο, που καμιά φορά είτε από οι ομάδες το ένα το άλλο, πώς προχωρούν τα πράγματα και πώς γίνονται. Και εμείς εδώ στο τέλος, πώς το έλεγαν οι παλιότεροι, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Έτσι, δέχεται πιέσεις. Γιατί με όλο αυτό που γίνεται με την αγορά, με τα πετρέλαια, με το ένα με το άλλο, έτσι, σήμερα η μέση τιμή πώλησης μίας πρατζόλας των 350 γραμμαρίων ανά την Ελλάδα στα αρτοπία κυμαίνεται από 1,30 έως μέχρι 1,5 ευρώ. Και εδώ είναι πρόβλημα, έτσι, το ότι μελιγενέστε. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν χθες η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδας Έλσα Κουκουμέρια και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, από τα περίπου 15.000 αρτοπία που λειτουργούσαν στη χώρα έχουν απομείνει περίπου 12.000. Μόνο την τελευταία τριετία, σύμφωνα με τα στοιχεία, έκλεισαν 1.500 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 300 λόγω έλλειψης διαδοχής, ενώ τα υπόλοιπα 1.200 λουκέτα αποδίδονται από τους εκπροσώπους του κλάδου στις διαδοχικές κρίσεις και στη συσσόρευση οικονομικών υποχρεώσεων. Στο επίκεντρο της ανησυχίας βέβαια βρίσκεται και πάλι η ενέργεια. Να πούμε ότι οι αρτοποιοί έχουν προτείνει στην κυβέρνηση για ενεργειακές κοινότητες κτλ. Έχουν προτείνει πράγματα που θα μπορούσαν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων του κλάδου έχει αυξηθεί κατά 35-40%, με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να έχει κινηθεί από περίπου 0,21 ευρώ ανά κιλοβατόρα το Σεπτέμβριο του 2025 στα 0,264-0,29 ευρώ σήμερα. Για ένα τοπίο με κατανάλωση περίπου 10.000 κιλοβατόρων το μήνα, οι εκπρόσωποι του κλάδου υπολογίζουν την πρόσθετη επιβάρυνση σε 1.000 με 1.200 ευρώ μηνύως, παρακαλώ. Ισχυρές πιέσεις βέβαια καταγράφονται και στα υπόλοιπα ενεργειακά κόστη.

0: Όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως πάμε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα ακόμη και για το ψωμάκι. Όπως είπα και νωρίτερα, Σωτήρη, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι που λέγανε και οι παλιότεροι, έτσι. Και βέβαια την ίδια ώρα δίνει το δικαίωμα να βάζει ψωμί στα σούπερ μάρκετ, αυτά τα κατεψυγμένα που δεν είναι φρέσκο ψωμί. Πώς τα λένε όλα αυτά τα κατεψυγμένα που μας πουλάνε για ψωμί και που σε λίγες ώρες γίνονται πέτρα. Είναι ένα με την πέτρα. Αυτά που μας πουλάνε για ψωμί από τα σούπερ μάρκετ. Αλλά παρόλα αυτά η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, έτσι. Και τώρα δίνεται μια μάχη να κρατήσει.
1: Όχι, έχει συγκεκριμένη στόχευση και συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα θέματα. Λέγαμε πριν το διάλειμμα για την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι θα δώσει τη δυνατότητα επέκτασης, δηλαδή της δόμησης σε όποιους χτίζουν, δηλαδή σε μια βεβαρημένη έτσι κι αλλιώς πόλη. Θεωρεί, δεν είμαι σίγουρος ότι θεωρεί, είναι στοχευμένη η επιλογή, ότι για να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα και να ανακουφιστεί η αγορά, ότι με το που θα δώσει κίνητρα στους εργολάβους, δηλαδή σε περιοχές όπου δικαιούσε να χτίσεις πενταόροφο κτίριο, σου λέει φτιάξε άλλους δύο ορόφους, αλλά να ξέρεις ότι αυτοί οι δύο όροφοι θα με κάποιο τρόπο, δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο. Δηλαδή, αντί μια σοβαρή κυβέρνηση να σκεφτεί αυτό το οποίο μπορεί η ίδια να κάνει, δηλαδή ποιο, ότι αυτή τη στιγμή είναι αποδεδειγμένα χυμάζοντα κλειστά ακίνητα του δημοσίου και των οργανισμών, τα οποία θα μπορούσαν με μία πολιτική και με κάποια διαθέσιμα χρήματα, τα οποία θα μπορούσαν, δυστυχώς δεν το σκεφτήκαν, αλλά θα μπορούσαν τέλος πάντων, να υπαχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, να δώσει τη δυνατότητα να προσφερθούν ως κοινωνική κατοικία σε πάρα πολλούς που αντιμετωπίζουν αυτή το πρόβλημα. Τι σκέφτηκε, πώς θα οικονομήσουν οι εργολάβοι. Α, δεν είναι δηλαδή, είναι συγκεκριμένη η λογική και η πολιτική την οποία ακολουθούν.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το σκηνικό. Δεν είναι τυχαία δηλαδή τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτή είναι επιλογή σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορεί δηλαδή όλα να γίνονται τυχαία. Δεν μπορεί να μη σκέφτεται αν δεν έχεις στην αντένα σου ως πρόβλεψη να αντιμετωπίσεις την κοινωνία, την ίδια την κοινωνία, να διαβάζεις ποια είναι τα προβλήματα, αλλά προσπαθείς να μεταφέρεις και να δώσεις επιπλέον πλούτο σε κάποιους που εν πάση περιπτώσει έχουν τη δυνατότητα να τον χειριστούν. Αυτό γίνεται. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα καταλάβουμε.
0: Πάντως η δουλειά σου, όπως το πες, μα από εδώ τα μέτωπα τα κλείνει ο κύριος Μητσοτάκης ένα-ένα σιγά σιγά ως τις εκλογές. Το είπες βέβαια έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό το μέτωπο, δεν είναι μόνο ότι τα βρίσκει με τους εργολάβους, δεν είναι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν είναι μόνο αυτά όλα που ήταν το φως της δημοσιότητας με το Μαζονάκι και τελικά.
1: Πάντως ευτυχώς που κάποιοι άνθρωποι τα θυμούνται και εντάξει θα το μεταφέρω. Ο Αναστάσης λέει, ποια είναι η φιλενάδα της Ντόρας, μεγάλη κομμουνίστρια Αλιάνα Κανέλη, να πάει με τη φρατζόλα, μιας και σε αυτά που λέγαμε, στη Βουλή, όπως είχε πάει με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και το γάλα και τη φρατζόλα το ψωμί.
1: Τέλος πάντων. Έχουμε γραμμή.
0: Ναι. Έχουμε. Λέγαμε για αυτό που έδωσαν τα στοιχεία που έδωσαν χθες ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδας Έλσα Κουκουμέρια, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, έτσι. Δηλαδή, δίνεται μία μάχη να μπούμε το ψωμί ψωμάκι. Κλείνουν φούρνοι που δεν είχαν κλείσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά κλείνουν τώρα.
2: Η μόνη μάχη η οποία είναι κατανοητή και ευτυχώς για μας αυτό είναι αυτή που δίνουμε για τον καταναλωτή και ο καταναλωτής να αναγνωρίζει, γιατί όλες οι άλλες μάχες που προσπαθούμε με την πολιτεία πέφτουν στο κενό. Σας Θα σας πω πολύ απλά ότι χθες στη συνέντευξη τύπου αναφερθήκαμε στην ονομασία φούρνος. Ένα πρόβλημα που έχουμε τα τελευταία 11 χρόνια. Ένα κομμάτι το οποίο είναι η δουλειά μας. Εμείς αυτό είμαστε, είμαστε φουρνάριτες, αλλά δυστυχώς την ίδια ταμπέλα έχει και κάθε γωνιά που ψήνει προψημένο ή κατρυψημένο ψωμί, εξισώνοντας έτσι το χειροποίητο φρέσκο ψωμί που βγαίνει κάθε μέρα στο φούρνο της γειτονιάς με τη βιομηχανική παραγωγή. Ακόμα και αυτό που δεν θέλει καμία οικονομική διάσπαση για να το αλλάξει η πολιτεία, δεν το αλλάζει. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, χθες δόθηκαν επιδοτήσεις στη βιομηχανία, αλλά για όλους εμάς ήταν απλώς Τετάρτη.
1: Έχετε δίκιο. Είχατε ζητήσει κι εσείς να επι...
2: Έχουμε ζητήσει πριν από ένα μήνα με κοινή επιστολή και με την Ομοσπονδία Ζαχαροπλαστών και με την ΠΟΕΣΕ και με δικιά μας ξεχωριστή επιστολή. Έχουμε ζητήσει επιδότηση στο ρεύμα, διότι εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς ενέργεια. Το τι συμβαίνει τώρα με τα σημερινά νούμερα είναι ότι ένα αρτοπείο με 10.000 κιλοβατόρες, που είναι το σύνηθες, θα επιβαρυνθεί το λογαριασμό του 1.000 ευρώ επάνω με τις τιμές που έχουμε σήμερα. Το αέριο είναι σε τριπλασιασμό, άρα μιλάμε για ακόμα 1.000 ευρώ στο μήνα. Και το πετρέλαιο βλέπουμε όλες τις τιμές στην Αγγλία. Ένα αρτοπείο που χρησιμοποιεί πετρέλαιο έχει επιβάρυνση 400 με 500 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλες αυτές οι επιβαρύνσεις και αύξηση να γίνει στο ψωμί 5-10 λεπτά δεν καλύπτουν τα έξοδά μας. Γι' αυτό και τα αρτοπία κλείνουν. Τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα. Και δυστυχώς η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη, γιατί δεν βλέπουμε, μάλλον βλέπουμε ότι η τάση είναι ότι δεν θέλει η πολιτεία τις μικρές επιχειρήσεις.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το γεγονός ότι επέτρεψε ή προώθησε αυτή την επιλογή η κυβέρνηση το να, τα σούπερ μάρκετ, αυτοί όπου, που λέτε οι περίεργοι που πουλάνε κατεψυγμένο ψωμί μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ, το έχουμε δει και αυτό, ας πούμε για παράδειγμα, να μιλάμε συγκεκριμένο. Μπαίνεις μέσα στο Lidl και εκείνη τη στιγμή σου ζεσταίνει ψωμί, τι ψωμί είναι αυτό και παίρνει ο κόσμος. Όλο αυτό το πράγμα είναι επιλογή για να κλείσετε τελικά όλοι
2: εσείς. Προφανώς δεν είναι και σε άλλα επαγγέλματα οδηγούνται όλα τα πράγματα σε ολιγοπόλια, σε μια καρτελοποίηση. Δεν μπορεί όλη η αγορά να τροφοδοτείται όλος ο κόσμος μόνο από 5-6 υπεραγορές. Δεν γίνεται αυτό, δεν έχουμε ελεύθερη αγορά. Τον αντίον έχουμε μια αγορά η οποία καθοδηγείται να πάει προς τα εκεί. Και στην ελεύθερη αγορά, γιατί είπατε το παράδειγμα το lead, το πρόβλημα δεν είναι ότι το ψωμί εκεί πίνει η επιλογή της επιχείρησης να έχει κατευθυνμένο και προψημένο ψωμί. Το πρόβλημα είναι ότι από πάνω γράφει ο φούρνος. Και εδώ υπάρχει σύγχυση. Διότι με τη μυρωδιά ο καταναλωτής δεν μπορεί να αναγνωρίσει αν το ψωμί είναι κατευθυνμένο.
1: Φυσικά, ναι, γιατί μοσχοβολάει.
2: Άρα λοιπόν, εξισώνονται έτσι δύο πράγματα τα οποία δεν είναι ίδια. Και δεν το λέμε μόνο εμείς, γιατί τα τελευταία 11 χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλές κρούσεις σε όσους έχουν διατελέσει Υπουργεία Ανάπτυξης, και στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Στρέκα και τελευταίο στον κύριο Θοδωρικάκο, από τον οποίο είναι ο μόνος που δεν λάβαμε καμία απάντηση, ούτε καν αρνητική. Αυτό όμως πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει αυτό πρέπει να υπάρχει θέληση. Και δεν υπάρχει θέληση ούτε για αυτό, αλλά και για το κομμάτι των επιδοτήσεων, γιατί πολλές φορές ακούμε ότι πρέπει να πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρουμε το πράσινο φως.
0: Καλά.
2: Το πράσινο φως για τη βιομηχανία το βρήκαμε ψάχνοντας. Για την βιοτεχνία και τη μικρή επιχείρηση δεν το βρήκαμε ακόμα.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Κουκουμέρη, και θα τα ξαναπούμε σύντομα όμως, γιατί είναι επιλογή της κυβέρνησης να κλείσετε. Και δεν έτυχε, πέτυχε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας. Ήταν η Έλισσα Κουκουμέρη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος.
3: Στο κόκκινο.
4: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
5: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
6: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
7: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
8: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε. Σωτήρη, έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη στο κόκκινο, έτσι.
1: Το εξήγησε τον καλό Μητσοτάκη.
0: Τον καλό Μητσοτάκη.
1: Έχουμε... Εξήγησε το γιατί μπερδεύει.
0: Μα γιατί είμαι εγώ να πω ο κύριο Μητσοτάκη στο κόκκινο. Ο Μητσοτάκης στο κόκκινο. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μητσοτάκης, τον καλό Μητσοτάκη έχουμε στο κόκκινο. Γεννημένος στα Χανιά, μεγάλωσε στην Καλλιθέα, μουσικός, ντράμερ, δημιουργός, ερμηνευτής. Το 1994 δημιούργησε το συγκρότημα Ανδελέχεια. Από το 2010 που το συγκρότημα διαλύθηκε, ακολουθεί η προσωπική πορεία με μια σειρά δίσκων. Έχει γράψει και εκδώσει 6 λογοτεχνικά βιβλία, παρακαλώ. Από το 1994 εργάζεται και ως μουσικός δάσκαλος σε παιδιά στο ΚΕΘΕΑ Διάβαση. Και ο στίχος του, η ματιά του, έχει την αγωνία, τον προβληματισμό, τον σαρκασμό. Και όταν άρχισε η εκπομπή, είχαμε βάλει και το τραγούδι με το οποίο είχε σχηματίσει την δική του κυβέρνηση. Καλή σας ημέρα, κύριε Μητσοτάκη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Μιλάω με τον Γιώργο και τον Σωτήρη.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς. Ναι,
2: ναι. Ωραία. Μία διόρθωση, δεν γεννήθηκα στα Χανιά, γεννήθηκα στον Πειραιά.
0: Α, στον Πειραιά.
2: Και τα βιβλία έχουν γίνει ήδη.
0: Δεν ήταν καλά εντάξει ενημερωμένος ο φακελός μου, γιατί σας φακέλωσα όπως
2: έχετε
0: δει.
2: Πρέπει να τα ξαναφακελώσω τελικά.
1: Ευτυχώς.
2: Επίσης να πω ότι δεν είμαι ο μόνος καλός Μητσοτάκης, υπάρχουν και άλλοι. Απλά ίσως εμένα ξέρει ο κόσμος, ας πούμε.
1: Για να το διαχωρίζουμε με το...
2: Ναι, είναι λίγο άδικο, ας πούμε, για τον αδερφό μου, για την οικογένειά μου, είναι και άλλοι Μητσοτάκηδες, τέλος πάντων, αλλά τέλος πάντων μου το έχει κολλήσει ο κόσμος, οπότε το δέχομαι.
1: Το κάναμε, ξέρετε, όχι μόνο για σας, αλλά...
2: Εντάξει, αστειεύομαι κι εγώ.
1: Για πέστε μας, λοιπόν, έχουμε... θα σας απολαύσουμε την Κυριακή.
2: Κυριακή, ναι, θα είμαστε μαζί με τον Σπύρο το Γραμμένο να σας παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα έτσι βασισμένο στην πορεία και των δύο. Με τον Σπύρο είναι η δεύτερη χρονιά που συνεργαζόμαστε σε ένα πρόγραμμα υπό το γενικό τίτλο Γουστάρο, που έχει πάρθει από ένα τραγούδι που είπαμε μαζί, ένα δικό μου τραγούδι με τίτλο Η Λίστα. Και... εντάξει, έχουμε φτιάξει έτσι μια κατάσταση που την χαιρόμαστε πάρα πολύ επί σκηνής, γιατί θεωρώ ότι ταιριάζουμε τόσο από μουσικής πλευράς όσο και από άποψη επικοινωνίας και χιούμορ. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, δηλαδή μπορεί να έχεις ας πούμε μια ιδέα για μια συνεργασία, αλλά πάνω στη σκηνή να... καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην δένει τόσο πολύ. Με το Σπύρο ήταν πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είδαμε ότι όλο αυτό το πράγμα λειτουργεί πάρα πολύ και άνετα και χωρίς πολλά.
1: Σας δίνει και τροφή έτσι σήμερα η πραγματικότητα και υλικό για να μπορέσετε να εμπνευστείτε και να κάνετε καινούργια τραγούδια.
2: Νομίζω η πραγματικότητα μας δίνει περισσότερο υλικό από όσο μπορούμε να επεξεργαστούμε. Ο χρόνος ο πολιτικός είναι πλέον ταχύτατος, δεν έχει καμία σχέση με αυτό του παρελθόντος. Οπότε σίγουρα ναι, έχουμε τροφή, αλλά τι να κάνει και ένας καλλιτέχνης, τι να πρωτοπεί και τι να πρωτογράψει. Μέχρι να τελειώσεις ένα θέμα έχεις χάσει το άλλο και μέχρι να ασχοληθείς με ένα σκάνδαλο που μπορεί να αποτελέσει ας πούμε θέμα για ένα καλλιτεχνικό έργο έχει σκάσει ένα επόμενο.
1: Μην το λέτε πάντως ότι τι να πρωτοκάνεις και τι αυτό, γιατί δεν είστε και πάρα πολλοί καλλιτέχνες που αξιοποιούν την πραγματικότητα, το υλικό της πραγματικότητας. Κάποιοι δεν το βλέπουν κάπως σήμερα.
2: Ναι, είναι λίγοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται έτσι, αν θέλετε, με το σύγχρονο. Να το ονομάσω πολιτικό τραγούδι, κοινωνικό, όπως θέλετε να το ονομάσουμε. Είναι λίγοι συνάδελφοι και κυρίως θα έλεγα είναι από το χώρο της ροκ μουσικής και από το χώρο της ραπ. Δηλαδή τα νεαρά παιδιά που ασχολούνται έτσι με το hip hop και αυτοί τα λένε λίγο έξω από τα δόντια. Οι υπόλοιποι του εμπορικού ας πούμε συναφιού κοιτάνε λίγο να μην δυσαρεστήσουν μια μερίδα κοινού που αποτελεί και αυτή πελατεία, πώς να το πω.
1: Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι.
0: Τώρα μου ήρθε μια ιδέα να την πω, κύριε Μητσοτάκη. θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, ένα τραγούδι για, για αυτούς που ωφελούνται, που είναι κοντά στο κυβερνητικό τζάκι, και για τους απέξω που κρυώνουν, που είναι πολύ μακριά από το τζάκι και δεν έχουν χρήματα ούτε να βγάλουν το μήνα.
2: Εντάξει, θα μπορούσαμε πολλά τραγουδιά να γράψουμε για το τζάκι και για όλα τα τζάκια που έχουν περάσει από τούτη εδώ την έρμη χώρα. Αλλά εγώ προσωπικά προτίμησα να φτιάξω μια κυβέρνηση μουσικών και να μοιράσω κάποια υπουργεία σε συναδέλφους που εκτιμώ για τη στάση τους και τέλος πάντων το έργο τους.
1: Η Ρούλα μας λέει σε...
2: απαραίτητα με πολιτική έτσι, χρειά.
1: Η Ρούλα εδώ ακροατής μας λέει συμφωνώ για την κυβέρνηση που προτείνει ο εκλεκτός καλλιτέχνης. Υπάρχουν και άλλοι που το ακούνε και το συμμερίζονται.
2: Έχω ζητήσει και συγγνώμη γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που εκτιμώ και δεν μπόρεσα να τους συμπεριλάβω.
0: Εντάξει, ήταν πολυμελής η κυβέρνηση.
2: Ήταν μόνο 20 τα υπουργεία που έδωσα και είπα στον πρώτο ανασχηματισμό να θα βάλω και άλλους.
1: Δεν βάλατε υφυπουργούς μέσα γι' αυτό.
2: Ήταν δεν σφιχτό. Έβαλα υφυπουργούς γιατί το τραγούδι θα ήταν περίπου 25 λεπτά. Γι' αυτό.
0: Ήταν σφιχτό το σχήμα.
1: Για πέστε μου τώρα, τι έτσι, να ρωτήσω λίγο, επειδή ασχολείστε και με την, έχετε συγγράψει 6 βιβλία, άκουσα.
0: 6 λογοτεχνικά.
1: Ναι. Λογοτεχνικά βιβλία.
2: 7.
0: Α, ανενημέρωτο είμαι. Δεν μου τα έχουν δώσει καλά.
1: Επειδή ομολογώ δεν έχω διαβάσει κάτι δικό σας, θα το φροντίσω τώρα με την αφορμή αυτή. Κινείστε ακριβώς την ίδια λογική και στα βιβλία σας, στα συγγράμματά σας, δηλαδή τις ευαισθησίες που παίρνετε και το υλικό από την κοινωνία, ή έχετε...
2: Κοίτα, ο ίδιος άνθρωπος γράφει και τα βιβλία και τα τραγούδια, οπότε αναγκαστικά κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα αποβάλω όσο και αν θέλω. Τα βιβλία μου είναι, τα περισσότερα είναι, υπάρχουν κάποια που είναι συλλογές διηγημάτων, είναι κάποια που είναι μυθιστορήματα. Υπάρχει ένας μονόλογος ο οποίος έγινε και θεατρικό τη θεατρική χρονιά 24-25 και επαναλήφθηκε τη χρονιά 25-26. Η Μπουμπού είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και μάλιστα βραβεύτηκε κιόλας ο μονόλογος αυτός. Ένα βιβλίο, η μονοκατοικία, έχει γίνει ταινία και παίχτηκε φυσικά σε μεταμεσονύκτια ώρα από την Net3 και ήταν και στο Netflix για αρκετό καιρό. Το τελευταίο μου βιβλίο έχει τίτλο «Γιατί εσείς ποιοι είστε» και είναι μια ανθολογία από ροκ ιστορίες. Λέγεται «Ελληνικό ροκ ιστορίες για ήρωες, 60 χρόνια ελληνικό ροκ». Και είναι ιστορίες αληθινές που τις έχουν διηγηθεί οι συνάδελφοι από το χώρο του ελληνικού ροκ. Αυτό είναι το τελευταίο που κυκλοφορεί τώρα από τις εκδόσεις 8. Γενικώς υπάρχουν διάφορα, ας πούμε έτσι.

0: υπάρχει ένας ενιαίος φορέας ο οποίος ονομάζεται ΟΠΑΕ, που έχει ενοποιήσει όλα τα προγράμματα, δηλαδή το πρώην ΚΕΦΕΑ, το πρώην 18 άνω, τον ΟΚΑΝΑ, σε μια κεντρική διοίκηση και διεύθυνση, στην οποία υπαγόμαστε όλοι οι πρώην φορείς, και ουσιαστικά τον τελευταίο 1-2 χρόνια και εμείς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί το σχήμα. Θα έλεγα ότι ακόμα είναι σε διαδικασία, για μας τουλάχιστον, αναγνώριση του νέου περιβάλλοντος.
1: Το έχει υπαγάγει και αυτό στον ιατρικό τουρισμό η κυβέρνηση?
0: Ακόμα... Στον ιατρικό τουρισμό δεν ξέρω, απλά αυτή τη στιγμή...
1: Ναι.
0: Ναι, όχι. Είναι στα πλαίσια της θεραπείας και της απεξάρτησης. Δεν ξέρω αν θεωρείται τουρισμός αυτό το πράγμα.
1: Όχι, γιατί όλα τελικά, επειδή βιώνουμε αυτή την κατάσταση που ανακαλύπτουμε...
2: Η επικάλυψη.
1: Ναι, επειδή μιλήσανε για άλλα θέματα βέβαια, αλλά τελικά όλα αυτά συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Τι να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή και εγώ δεν έχω πολύ καθαρή εικόνα για να κάνω μια εκτίμηση για το που οδηγείται, ας πούμε, το θέμα της απεξάρτησης, τουλάχιστον της δημόσιας, με τη βοήθεια της δημόσιας, ας πούμε, απεξάρτησης. Είναι κάτι το οποίο και εμείς το ανακαλύπτουμε καθημερινά. Εξάλλου, εγώ δεν είμαι θεραπευτής.
1: Όχι, ναι, αλλά...
0: Ως μουσικός,
1: ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Με την ευκαιρία, επειδή δεχόμαστε πάμπολα μηνύματα εδώ από τους ακροατές, μας λέει ο Θόδωρος, ένας ακροατής μας, ότι το τελευταίο σας βιβλίο το έχω διαβάσει και το προτείνω για όλους όσους αγαπάνε τη μουσική. Είναι, ναι, εξαιρετικό.
0: Ευχαριστώ πολύ το φίλο. Τον ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγα και εγώ ότι είναι ένα αρκετά απολαυστικό βιβλίο. Έτσι, έχει ιστορίες που μοιάζουν απίστευτες, αλλά είναι όλες αληθινές. Ειδικά όσοι ασχολούνται με τη μουσική θα βρούνε πάρα πολλά κοινά στοιχεία μέσα, από ταλαιπωρίες, από φάσεις, ας πούμε, που όλοι λίγο πολύ έχουμε βιώσει, ειδικά στα ξεκινήματά μας. Το ερώτημα είναι, και θα έλεγα και η ουσία αυτού του βιβλίου, πόσο τεράστια αγάπη έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τη μουσική στην Ελλάδα, έτσι ώστε να επιμένει μετά από τόσες ταλαιπωρίες και να συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπάει. Δηλαδή μιλάμε για μια πραγματική θυσία και μια εκ των έσω αγάπη, και ίσως είναι κάτι που μόνο όσοι ασχολούνται με τη μουσική μπορούν να το καταλάβουν.
1: Κύριε Μητσοτάκη, να σας πω καταρχήν ότι είναι η μόνη φορά που αναφέρω το επώνυμο Μητσοτάκης και το λέω με γλυκό τρόπο και στον αέρα, γιατί εγώ προσωπικά έχω ταλαιπωρηθεί από αυτό το επώνυμο. Έχω βιώσει bullying, τέλος πάντων.
0: Έχω βιώσει bullying.
1: Το λέω με ευχαρίστηση. Περιμένουμε πραγματικά, εγώ προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ, και ο Γιώργος από ό,τι βλέπω, για τη συζήτηση που είχαμε. Θα σας απολαύσουμε την Κυριακή από σκηνής πια.
0: Ναι, πριν να κλείσουμε θέλω λίγο μια διευκρίνηση, γιατί μιλούσα με τον αγαπητό τον Σπύρο τον Γραμμένο, που θα είμαστε μαζί το βράδυ της Κυριακής. Έχουμε κληθεί να συμμετάσχουμε στο φεστιβάλ τα 75 χρόνια της εφημερίδας Αυγή, και ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται για αυτό το λόγο και έχει την υποστήριξη του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Δεν υπάρχει για μας κάποιος πολιτικός φορέας ο οποίος βρίσκεται από κάτω. Τουλάχιστον όταν κληθήκαμε να συμμετάσχουμε, η πρόσκληση ήταν για το Φεστιβάλ της Αυγής και τα 75 χρόνια αυτής
1: Σωστά.
0: της ιστορικής εφημερίδας.
1: Σωστά.
0: Απλά αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω στον αέρα, για να είμαστε κι εμείς καθαροί.
2: Μας ρωτάνε το όνομα του τελευταίου βιβλίου και αν την επική συναυλία της Βροχής την αναφέρετε σε αυτό.
0: Το όνομα του τελευταίου βιβλίου έχει «Γιατί εσείς ποιοι»...

0: είστε, γιατί εσείς ποιοι είστε, ερωτηματικό. 60 χρόνια ελληνικό ροκ. Ιστορίες για ήρωες, ο υπότιτλος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας
0: ευχαριστώ. Η ιστορία της βροχής, δεν ξέρω πού αναφέρεται ο φίλος, είναι γύρω στις 40 ιστορίες μέσα, οι οποίες ξεκινάνε από το 69 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Έχουν μιλήσει άνθρωποι, δηλαδή από τον Δημήτρη Πουλικάκο που μου λέει, μου διηγείται την πιο παλιά ιστορία, μέχρι νεότερους συναδέλφους που κάποιοι, ας πούμε, ακόμα δεν έχουν προλάβει να γίνουν γνωστοί στο στερέωμα.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την Κυριακή, λοιπόν, πλατεία Κουμουνδούρου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μητσοτάκη.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας. Να πω μόνο μία αίτηση της τελευταίας στιγμής, όπως με ενημέρωσε η Μαριτίνα Σπέρου. Δικαστική δικαίωση για τους κατοίκους της Κυψέλης, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση για προσωρινή διαταγή στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων για τις ζημιές στα κτίρια τους από τα έργα της γραμμής 4. Ανάδοχοι καλούνται να παραδώσουν τα κρίσιμα τεχνικά έγγραφα και στοιχεία που ζητούν οι κάτοικοι. Λοιπόν, τέλος. Αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
2: Καλή σας μέρα. Μίτσι στο κόκκινο. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, 12 παρά 10. Ναι. 12 στην εκπομπή Σωτηρή Καψιόχα και του Γιώργου Βούλγαρη. Και μην ξεχνάτε και το Σαββατοκύριακο, πλατεία Κουμουνδούρου, πλατεία Ελευθερίας, το φεστιβάλ της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο, με τραγούδι. Θα υπάρχουν και προϊόντα, τρόφιμα από παραγωγούς, κατευθείαν από τον παραγωγό, από όλη την Ελλάδα, χωρίς μεσάζοντες. Ένα ωραίο παρτάκι θα στηθεί από τις 7 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη. Αλλά να πάμε στα δικά μας, έτσι δεν είναι, Σωτήρη και Γιώργο?
3: Έτσι είναι. Λοιπόν, σήμερα εκπέμπουμε απευθείας. Έτσι, Σωτήρη.
2: Εκπέμπουμε απευθείας, βέβαια, από την καρδιά του εξοικονισμού, της ελεύθερης αγοράς και του απόλυτου επιτελικού χάους. Αλλά μας τα πει καλύτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός.
3: Dearly beloved ladies and gentlemen, my fellow Greek citizens, σήμερα δεν ήρθα να σας τάξω ευθυνές υποσχέσεις και λαϊκισμούς. Ήρθα να σας εφαρμόσω distributive innovation και ένα ολικό social engineering στη στέγαση, στην οικοδομία και στην καθημερινότητα σας. Διότι ακούω καθημερινά την κρίνια στους δρόμους, στα καφενεία, στα social media. Δεν έχουμε σπίτι, είναι πανάκριβα τα νίκια. Μας πετάνε έξω. Πώς θα βγει ο μήνας, πώς θα αγοράσουμε λάδι, γάλα και ψωμί. Ακούστε λοιπόν τη μεγάλη, τη θεμελιώδη, την αδιαφισβήτητη αλήθεια που διατύπωσε η σοφή μου ευρωβουλευτής η Ελεονόρα η Μελέτη. Νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη. Και κατ' επέκταση, κύριοι, νόμος είναι το δίκαιο του ιδιοκτήτη, του επενδυτή, του developer, του τραπεζίτη, των ξενοφάγκτς και φυσικά του εργολάβου.
4: Πράγμα, πώς θα λένε, πράγμα.
3: Τι θέλει ο εργαζόμενος, Άδωνη? Να δουλεύει 16 ώρες την μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα για να παράγει πλούτο. Αν το δώσει φθηνό σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, χαλάει, τεμπελιάζει, αράζει. Θέλει να μείνει στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, στο Γαλάτσι και να βλέπει σειρές στο Netflix. Ενώ με το Build to Rent, το Go Living, το Micro Apartment και το αθάνατο Airbnb το κρατάς σε διαρκή εγρήγορση. Το γυμνάζεις, τον αναγκάζεις να κάνει build-up στις αντοχές του, να κάνει 3 μεροκάματα, να τρέχει από το πρωί ως το βράδυ, μόνο και μόνο για να καταφέρει να πληρώσει το νίκη του. Μου συγκρίνεται την Ελλάδα με την Ισπανία? Μα τι ξέρουν αυτοί από Real Estate Dynamics? Τίποτα απολύτως. Εμείς έχουμε το καλύτερο, το πιο προηγμένο στεγαστικό πρόγραμμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δώσε οικοδέσιο, Άδωνη. Δίνουμε επιδότηση 800 ευρώ το μήνα. Τώρα, αν το νίκιο έχει φτάσει τα 1500 ευρώ, για να είμαι υπόγειο στο Παγκράτη με αποκλειστική θέα το φωταγωγό χωρίς θέρμανση και με υγρασία 98%, αυτό είναι θέμα της ελεύθερης αγοράς, της αυτορύθμισης, της προσφοράς και της ζήτησης. Supply and demand, αγράμματι. Και για να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα μία για πάντα, εφαρμόζουμε το Project Sky High Gravity. Πρώτον, αύξηση ορόφων τώρα. Τα τριόρφα γίνονται εξαόρφα, τα εξαόρφα γίνονται δεδεκαόρφα και άμα μας πιέσει ο εργολάβος, τα κάνουμε 80 όρφα. Θα γεμίσουμε πύργους. Κάθε γειτονιά και ένα ελληνικό. Κάθε τετράγωνο και ένα ουρανοξύστης. Θα πλώνεις την πουγάδα σου στο Capsule Tower και θα αγγίζεις το δορυφόρο του Elon Musk. Δεύτερον, τα κλειστά σπίτια να ανοίξουν. Και αν δεν ανοίξουμε το καλό, θα τα ανοίξουν εργολάβοι με το διαρρήκτη, οι τράπεζες με τους πληστηριασμούς. Και μου πείτε πάλι για τα πεύκα. Αχ, τα πεύκα, αχ, τα δέντρα, το περιβάλλον, το οξυγόνο. Τι προσφέρουν τα πεύκα στο ΑΕΠ της χώρας? Βγάζουν ρεσίνη, πιάνουν φωτιά και πιάνουν πολύτιμο χώρο. Άρα η λύση είναι μία και μοναδική. Κόβουμε όλα τα πεύκα και με το βουνό. Όταν το βουνό γίνει clean cut οικόπεδο, τι βάζουμε πάνω? Clean green energy. Ανεμογεννήτριες, ανεμόμιλους. Θα βάλουμε ανεμογεννήτριες ακόμα και στα μπαλκόνια των 12 όροφων. Όλα για τους εργολάβους, όλα για τους βιομηχανούς. Γι' αυτό ως υπεύθυνη reform oriented κυβέρνηση δίνουμε 95 εκατομμύρια ευρώ απευθείας ενίσχυση στους βιομηχανούς. Διότι αν δεν έχει ο βιομηχανός 95 εκατομμύρια να πάρει καινούριο γιοτ, πώς θα στάξει το πλούσιο εισόδημά του προς τα κάτω για να φτάσει σε εσάς? Trickle Down Economics. Αλλά εσείς δεν ξέρετε από αγγλικούς όρους, είστε ακόμα κολλημένοι στη μαξιστική υπεραξία. Όμως, επειδή είμαστε κυβέρνηση με κοινωνικό πρόσωπο, δίνω το λόγο στη Δόμνα μας, στη Δόμνα Μιχαηλίδου, να σας παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα κοινωνικής αποσυμφόρησης. Δόμνα, δικό σου.
5: Γεια σας, παιδάκια, γεια σας, γλυκοί μου πολίτες. Λοιπόν, ακούστε τι ωραία. Τι ωραίο, τι φανταστικό παιχνίδι σκέφτηκα για εσάς που μένετε στην Κυψέλη, στο Γαλάτσι και στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρετε τώρα που σκάβουμε για το μετρό. Τα σπίτια σας εκεί, πώς να το πω, κόμψα, θα τρίζουν, θα κουνιούνται. Μπορεί και να πέσουν. Είναι δυνατόν να μένετε μέσα στα σπίτια που σύονται στη θέμελα, ενώ εμείς θέλουμε να κάνουμε τα οικόπεδα τουριστικά καταλήμματα για τους ξένους? Όχι. Γι' αυτό σας λέμε απλά, όμορφα, γλυκά και φιλικά, κάντε τι από εδώ. Παίρνετε τον μπούλο. Αλλά επειδή σας αγαπάμε πολύ, σας φτιάξαμε το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Μετικίζω, Εξαφανίζομαι. Τι σας δίνουμε? Σας δίνουμε 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές. Πηγαίνετε στα Ορθοβούνια, στο κάτω Παρδάλι, στα σύνορα και προσοχή. Σας δίνουμε προκαταβολή 5%, δηλαδή 500 ευρώ στο χέρι. Τρελά λεφτά. Παίρνετε 500 ευρώ, πακετάρετε την κουζίνα, το πλυντήριο, τον παππού και φεύγετε αμέσως. Τα υπόλοιπα 9.500 ευρώ θα σας τα δώσουμε όταν προσκομίσετε 480 δικαιολογητικά, βεβαίωση από τον κοινοτάρχη και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα ξαναπατήσετε. Πατήσετε στην Αττική. Και αν το σπίτι στο κρατικό χωριό δεν έχει στέγη, σας δίνουμε μέχρι 16.000 ευρώ ανακάτοικο για ενεργειακή αναβάθμιση. Βάζετε θερμοπρόσωψη στο καλύβι, βάζετε και ένα φωτοβολταϊκό στο κοτέτσι και γίνεστε αυτόνομοι. Τώρα μεταξύ μας, αυτό το 5% προκαταβολή και τα 16.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση, δεν σας θυμίζει κάτι? Μυρίζει φρέσκο, δροσερό, μοσκοβολιστό σκάνδαλο τύπου ΠΚΠ. Θα φτιαχνούν κάτι εταιρείες, ενεργειακοί σύμβουλοι ακριτικών καλυβίων, θα φάνε τις επιδοτήσεις στα δικά μας παιδιά και εσείς θα μένετε στον Ευρωκόπιο 500 ευρώ προκαταβολή και το μετρό στην Κυψέλη να σκάβει τα ερείπια του πρώην σπιτιού σας. Έτσι ελευθερώνεται η Κυψέλη για τους επενδυτές. Εσείς στη Μεθόριο να φυλάτε θερμοπύλες και εμείς εδώ να εισπράττουμε τα νίκια. Έφυγε εδώ. Εκεί πάμε τώρα. Πάμε τώρα στο Γιώργο Πυρακάκη και τα ψηφιακά θάματα. Πιέρ, για πες μας.
6: Κύριε Πρωθυπουργέ, ο προπολογισμός 2027 είναι έτοιμος στο cloud. Έχουμε ψηφοποιήσει ακόμα και τη φτώχεια. Τώρα μπορείς να δεις ότι δεν έχεις λεφτά απευθείας από το wallet στο κινητό σου. Έφυγε, Πιέρ. Βλέπετε λοιπόν. Έχουμε τεράστιο γιγαντίο ιστορικό πλεόνασμα στον προπολογισμό του 2027. Και θα το κάνουμε αυτό το πλεόνασμα, θα το μοιράσουμε στους πολίτες να το φάνε σουβλάκια. Όχι. Με αυτό το πλεόνασμα θα κάνουμε νεοφιλελεύθερη ανακεφαλοποίηση. Δώσε έκο, Άδωνη. Θα κάνουμε νεοφιλελεύθερη ανακεφαλοποίηση στα φαντ και στις τράπεζες. Διότι οι τράπεζες είναι ένα έτσι της δημοκρατίας μας. Πρέπει να είναι ισχυρές, να έχουν κεφάλαια, να μπορούν να σας παίρνουν το σπίτι με digital διαδικασίες σε 3 δευτερόλεπτα. Και τι θα απομείνει για τους εργαζόμενους? Θα πάρετε και εσείς το μερίδιο σας. Θα σας δώσουμε το κουλούρι. Όχι. Πάει πολύ το κουλούρι. Έχει δατάθανση. Θα σας δώσουμε τα σουσάμια από το κουλούρι. Ορίστε. Μια αύξηση 0,0002% στο μεικτό μισό, η οποία θα ψηφιστεί με τον πληθωρισμό, την αυξημένη τιμή του αίματος και το τέλος επιδοτήματος. Και για να τα μαζέψουμε αυτά τα λεφτά, κρατάμε ακλόνητη, αμετακίνητη, ιερή και όσοι για την εισφορά αλληλεγγύης ταξιούχων. Ναι. Αυτό το αθάνατο μνημονιακό μέτρο. Γιατί αν κόψουν τη συσφορά από τη συντάξη στο γέρο, πώς θα γεμίσει τα έσοδα του κράτους? Πώς θα δώσουμε τα 95 εκατομμύρια ζωή μηχάνους? Πώς θα δώσουμε την προκαταβολή του 5% στη Δόμνα? Οι συνταξιούχοι πρέπει να προσφέρουν. Έζησαν τη ζωή τους. Τώρα ήρθε η ώρα να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη των venture capitals. Και περνάμε στο Μιχάλη Ξυχοδίδη έτσι για θέματα τάξης. Μιχάλη, έχεις εσύ το λόγο. Έλα, πες. Κύριε Πρωθυπουργέ, ενημερώνω το κοινό. Κλιματικότητα στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί πλήρως. Δεν υπάρχει. Μηδέν, δηλαδή, για να είμαστε ακριβείς, η κλιματικότητα δεν υπάρχει. Εκτός αν κοιτάξει τα κανάλια, τους δρόμους, γειτονιές ή αν βγεις από το σπίτι σου μετά τις 6 το απόγευμα. Αλλά όταν έχετε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Ιδιωτικών, ο κ. Ζούμπιο, ο Άγιος Ζούμπιο, βλέπετε τι ασφάλεια υπάρχει. Δεν κουνιούν κουνούπι, ούτε μιγάκι. Νεκρώνει η πόλη. Άρα, λύση για την κλιματικότητα είναι να έχουμε το Ρούμπιο να βολτάει στην Πανεπιστημίου 365 μέρες το χρόνο. Όμως βλέπω ότι γίνεται στην Γαλλία, βλέπω τις απεργίες, τις διαδηλώσεις του εργαζόμενου που διαμαρτύρονται και φοβάμαι διότι εδώ στην Ελλάδα δεν είναι μόνο διωγμένοι από την Κυψέλη που θα βγουν στους δρόμους, εδώ βλέπω ένα κύμα οργής από ολόκληρη την κοινωνία. Βλέπω τους μαθητές, τα παιδιά μας που αντί να διαβάζουν κατεβαίνουν σε απεργίες γιατί βλέπουν το μέλλον τους να υποθηκεύεται. Βλέπω τους συνταξιούχους, απόμακρους δουλειάς, εξαγριωμένους μέχρι αιδίες. Τους κόβεται συντάξη με τη σφορά αλληλεγγύης, τους πετάνε έξω τα σπίτια, τους τα φαντς για χρέη των 5.000 ευρώ. Και τους αφήνετε στον αέρα. Είναι έξω φρενών όλοι οι Έλληνες πολίτες. Μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, ολόκληροι γενιάρχες που τους παίρνουν το βίος. Όλοι αυτοί οι αγανακτισμένοι πολίτες θα γίνουν ένα ηφαίστειο που θα εκραγεί. Γι' αυτό επικοινώνησα εσπευμένα με τον Γάλλο Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Μου έμαθε τα νέα εξυγχρονισμένα ευρωπαϊκά εργαλεία δημοκρατικού διαλόγου για να κουμαντάρουμε αυτό το εξαγριωμένο πλήθος. Πρώτον, γκρινάντε, δεζεκλαναμέν. Ή όπως το λέμε στο χωριό μου, χειροβοβίδες από συντονισμού πλήθους. Τις πετάς ανάμεσα στους μαθητές και στους ταξίουχους, σπάνε σε 18 θράψματα από κατσούκ τα περίφημα steel balls και κάνει ο διδελετής ένα άλμα σαν τον Μπάκλι. Δεύτερον, lancer the bomb the defense. Όπλα εκτόξευσης αμυντικών πλαστικών και ελαστικών βλημάτων. Δεν είναι σφαίρες, κυρίες μου, είναι ελαστιχένια χάδια εξυγχρονισμού για τους διαμετριόμενους. Τρίτον, αύριο νερού. Πλήσιμο στο σιδέρωμα
5: και σιδέρωμα στο πεζοδρόμιο για όλους τους εξεγριωμένους. Όλα αυτά είναι μέτρα πρόληψης για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει από την ακρίβεια τους πλησιασμούς, κινδυνεύει από όσους ζητάνε ολόκληρο το κουλούρι αντί για το σουσάμι.
6: Έτσι ακριβώς είναι, Μιχάλη μου, διότι να αφήσουμε τον κάθε εργαζόμενο, τον κάθε συνταξιούχο και τον κάθε μαθητή να αφιζητούν το αναπτυξιακό μας success story, πώς θα προστατεύσουμε τα κέρδη των μεγάλων εταιριών, των τραπεζών και των βιομηχανών μας. Η ανάπτυξη απαιτεί θυσίας. Και αν η θυσία είναι να μείνετε χωρίς σπίτι, χωρίς σύνταξη και με ένα σουσάμι στο χέρι, να είστε σίγουροι ότι είναι μια θυσία που είμαστε απόλυτα διατεθειμένοι να κάνουμε εμείς για σας.
2: Εδώ ένα ακόμη μίτσι το κόκκινο αυτό στο τέλος του με τον Γιώργο Μητσικώστα. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, προσέξτε τον εαυτό σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τα Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλο Σκλητίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
0: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, οι οποίοι θα πάρουν επιτέλους στα χέρια τους αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων και μελετών που ζητούσαν επί μήνες σχετικά με την ασφάλεια των κατοικιών τους που έχουν υποστεί ρογμές. Η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν έγινε δεκτή στο σύνολό της από την πρόεδρο πρωτοδικών του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η Ελληνικό Μετρό, καθώς και η ανάδοχος Κοινοπραξία, καλούνται να χορηγήσουν άμεσα στους κατοίκους αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων, των ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τα ημερολόγια του έργου, τις καταγραφές των καθιζήσεων, καθώς και τις μελέτες τροτότητας των κτηρίων. Υπέρ των κατοίκων άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση ο Δήμος Αθηναίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Σχέδιο νόμου για τη λειτουργία των funds και των servicers, που δεν αντιμετωπίζει ωστόσο το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων, έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με 7 χρόνια καθυστέρηση, η κυβέρνηση προωθεί ρυθμίσεις για τα αυτανόητα ως προς τα ζητήματα διαφάνειας και ενημέρωσης των δανειοληπτών. Θέτει όριο στο ύψος της προκαταβολής της ρύθμισης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της οφειλής, ενώ προβλέπει πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης τη σύμβαση από την πλευρά των servicers. Απαγορεύει τον πληστηριασμό με ρύθμιση σε ισχύ. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος των κόκκινων δανείων, την προσδοκία κέρδους 35 δισεκατομμύριων ευρώ για τους servicers, οι οποίοι αγόρασαν τις ιδιωτικές δανειακές οφειλές από τις τράπεζες με 2 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως έχει καταγγείλει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. 4 δισεκατομμύρια δολάρια εξασφάλισε ο Μάρκο Ρούμπιο από τον υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως τον αποκάλεσε. Πρόκειται για εξοπλιστικά προγράμματα που ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στην κοινή δήλωσή τους, στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Νωρίτερα από την πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, ενώ στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια για την ενεργειακή ασφάλεια, τις έρευνες και τα σχέδια ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ζούμε σε μια χώρα που η σφυρίδα και τα ντολμαδάκια θαλασσινών που έφαγε ο αποικιοκράτης Ρούμπιο στην Αθήνα τα ψάρεψαν Τούρκοι ψαράδες στο Αιγαίο. Σχολίασε καυστικά στο κόκκινο 105 και 5 ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Για παρακράτος έκανε λόγο η χείρα του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου, μετά την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου να αθωώσει τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Οι δύο τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης, ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου και ο εισαγγελέας είχαν προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων. Η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη θα ασκήσει έφεση. Σκληραίνουν τη στάση τους οι αλλοί, ζητώντας συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως αύριο, προειδοποιώντας με νέες κινητοποιήσεις. Ζητούν επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου στα 50 λεπτά το λίτρο, όσο στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρση της απαγόρευσης απόπλου του 12 Express από το λιμάνι της Στήλου σήμερα το πρωί. Η απαγόρευση είχε επιβληθεί λόγω παράβασης των διατάξεων για το ωράριο εργασίας και ανάπαυσης του πληρώματος. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία σήμερα το πρωί στη συνοικία Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, όταν κατέρευσαν οι τρεις πρώτοι όροφοι επταόροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ δύο ακόμη παραμένουν εγκλωβισμένοι. 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχουν διασωθεί από τα συντρίμια, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για 2 ακόμη άτομα. Στις αθλητικές ειδήσεις, συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι πράσινοι είναι αίτητοι και διεκδικούν το 4 στα 4. Θα αγωνιστούν χωρίς τους Ναν και Σλούκα, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
5: Ο καιρός.
6: Σχεδόν αιθρίος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και σταδιακά στα δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 εδώ στο κόκκινο. Στον ήχο ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο εκτάκτως για αυτήν την ώρα ο Γιώργος Βουλιάρης, γιατί η Γιάννα Παπαδάκου απουσιάζει. Και απουσιάζει γιατί όποιος δημοσιογράφος κάνει αποκαλύψεις και φέρνει στο φως πράγματα που δεν θέλει η κυβέρνηση, τον τρέχει στη δικαιοσύνη. Έτσι θα καλύψουμε εμείς αυτήν την ώρα. Και πάμε γρήγορα στα θέματά μας. Και να καλημερίσουμε τον οικονομικό σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Κατσαλάτα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούλγαρη. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, αναρωτιέμαι με όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κύριε Κατσαλάτα. Και αναφέρομαι και στον Καμπούρη βασικά. Πώς καταφέρνουν και κλέβουν τον ΕΦΚΑ, την εφορία από εδώ, από εκεί. Πώς γίνεται αυτό το παιχνίδι που τελικά από καταγγελία το καταλαβαίνουμε. Και πώς βάζουν χρήματα στην τσέπη με αχυρανθρώπους και τα λοιπά, που από ό,τι μαθαίνουμε ο αχυρανθρώπος θα μπορούσε να είναι και ένας άνθρωπος που είναι άστεγος, έτσι, που να μην ξέρει και τίποτα.
1: Βεβαίως.
0: Πώς γίνεται όλο αυτό.
1: Αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν τέτοιες αποστολές να γίνουν δηλαδή αχυράνθρωποι και να ανάβουν μια επιχείρηση στο όνομά τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν έχουν χρήματα, είτε έχουν ακόμα και προβλήματα υγείας. Γιατί μπορεί, παραδείγματος χάρη, έχουμε ακούσει σε άλλες περιπτώσεις, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη, ότι υπήρχαν άνθρωποι που πηγαίνανε στον Άγιο Σάββα και βρίσκαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας και τους βάζανε να υπογράψουν και να γίνουν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν.
0: Δίνοντάς τους κάποια χρήματα, φαντάζομαι.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Και για αυτούς και για τους οικείους τους.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν, αν τα ξεδοκάνουν, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάνουν αυτή τη, εντός πολλών εισαγωγικών, δουλειά.
0: Ναι.
1: Πώς λειτουργούσε όμως το κύκλωμα και τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Είναι συνήθως, απλά είναι πολύ μεγάλο πλέον το ποσό το οποίο έχει φύγει ως διαφυγόντα από τον ΕΦΚΑ και από το δημόσιο γενικά. Ξεκινάγανε λοιπόν, φτιάχνανε μια επιχείρηση, η οποία ήταν είτε πάνω στην ένδυση υπόδηση, είτε σε νυχτερινά μαγαζιά, είτε σε μαγαζιά εστίασης. Δουλεύανε και τα χρήματα τα οποία εισπράτανε, μέσα στα χρήματα τα οποία εισπράτησε, είναι τα χρήματα της επιχείρησης, οι φόροι, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα πάντα. Αυτοί λοιπόν δεν απέδιδαν καθόλου στο δημόσιο, είτε τους φόρους είτε τις ασφαλιστικές εισφορές. Όταν πλησίαζε κάποιος έλεγχος ή όταν υπήρχαν αναγκαστικά μέτρα έσπρες, γιατί υπήρχαν πολύ μεγάλες οφειλές, έκλειναν την επιχείρηση και την βάζανε σε κάποιο άλλο όνομα, σε κάποιον άλλο αχυράνθρωπο. Με αποτέλεσμα πλέον το δημόσιο να μην εισπράττει αυτό το οποίο θα έπρεπε να εισπράττει και αυτοί απλά και μόνο αλλάζανε αυτόν που βιώνουν μπροστά. Επίσης, από ό,τι διαβάζουμε, υπήρχε και έκδοση εικονικών τιμολογίων. Εικονικό τιμολόγιο είναι όταν μια επιχείρηση κόβει ένα παραστατικό. Αυτό το παραστατικό δεν ανταποκρίνεται στην παροχή υπηρεσίας ή στην πώληση κάποιου αγαθού. Απλά και μόνο το παίρνει μια επιχείρηση ως πελάτης, το βάζει στα βιβλία της, το περνάει στα βιβλία της και έχει μείωση του φόρου εισοδήματος και εκπλήττει και το ΦΠΑ. Μπορείς να κάνει κάποια ενέργεια. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν στο μικροσκόπιο τώρα των αρχών. Ελέγχεται για 1,5 περίπου εκατομμύριο όσον αφορά τις εισφορές στον ΕΦΚΑ. Και περίπου γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια όσον αφορά το δημόσιο. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το ύψος, γιατί τώρα θα παρακολουθήσουν έλεγχοι, θα ανοίξουν λογαριασμοί, θα γίνουν διάφορες άλλες επαληθεύσεις. Οπότε πλέον μην εκπλαγείτε να δούμε ότι το ποσό αυτό να ανεβαίνει πολύ πολύ περισσότερο.
0: Ναι, γιατί ακούμε και για καλλιτέχνες που φαίνεται ότι δούλευαν σε νυχτερινά μαγαζιά δικιά του, ότι τους είχε ασφαλίσει. Που... Τι είναι όλο
1: εδώ
0: αυτό
1: για τους καλλιτέχνες. Θα πρέπει να δούμε γιατί εμπλέκονται. Τι θέλω να πω, και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να περισσωστώ ή να καταδικάσω κάποιον. Όταν κάποιος οφείλει εισφορές, τις οφείλει είτε γιατί είναι ελεύθερος επαγγελματίας, καλλιτέχνης παραδείγματος χάρη, ή οποιοδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος παρέχει υπηρεσία και ασφαλίζεται μόνος του. Επιλέγει μία από τις ασφαλιστικές κλάσεις του ΕΦΚΑ και κάθε μήνα πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές ως επαγγελματίας. Αυτός ο οποίος δεν κάνει κάτι παρόμοιο, απλά αναλαμβάνει κάποιος άλλος για αυτόν, είναι ο εργοδότης. Όταν υπάρχει μισθωτή εργασία, εξαρτημένη εργασία.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν ο εργοδότης, ο οποίος έχει τις εισφορές, δεν τις δίνει στον ΕΦΚΑ, ο εργοδότης. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως ο καλλιτέχνης, από την που είναι ελεύθερος επαγγελματίας, πώς είναι δυνατόν ο εργοδότης του να μην έδινε εισφορές. Αφού τις εισφορές καταβάλει ο ίδιος ο επαγγελματίας. Δεν είναι σε κάθε εργοδότη δίνω ασφαλιστικές εισφορές. Ο επαγγελματίας μία ασφαλιστική εισφορά δίνει από μόνος ανάλογα με την κλάση την οποία έχει επιλέξει.
0: Αυτό με αυτούς τους αεριτζίδες. Υπάρχει τρόπος να τους εμποδίσει, μάλλον να υπάρχει κάποιος τρόπος έτσι ώστε να μην μπορούν να το κάνουν. Ή πάντα θα είναι ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η ΑΔΕ έχει βγάλει μία εγκύκλιο από πέρυσι, επειδή είναι συχνό το φαινόμενο να ανοίγει μία επιχείρηση, να φορτώνεται χρέη και να κλείνει μετά. Έχει βγάλει λοιπόν μία εγκύκλιο και λέει ότι και τα κατηγορίες βιβλία να έχει, δηλαδή το λεγόμενο εσόδων-εξόδων, για τα πρώτα δύο χρόνια θα πρέπει κάθε μήνα να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ. Για να αναγκάσει κατά κάποιο τρόπο κάποιον να εμφανίζει αυτά που μπορεί να εμφανίσει. Μικρό μετροποίηση, αλλά είναι μία αρχή. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει στο σημείο να πεις ότι θα ανακαλύψω όλους αυτούς οι οποίοι δεν είναι εντάξει υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος. Γιατί? Γιατί ανοίξεις μια επιχείρηση, λειτουργείς νόμιμα, αλλά δεν αποδίδεις τους φόρους. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το θέμα της ενοικίας των εργαζομένων, που και εδώ από ό,τι φαίνεται εμπλέκεται αυτή η περίπτωση. Ναι. Από δημοσίευματα πάλι επαναλαμβάνω που διαβάζουμε, χωρίς να έχουμε κάποια ιδιαίτερη.
0: Όταν λέμε ενοικίας εργαζομένων, για να το καταλάβει και ο κόσμος, έχω εγώ μια εταιρεία. Έχω κάποιους εργαζόμενους, τους οποίους λέω ότι για αυτή τη βδομάδα θα δουλέψεις στο κόκκινο. Μετά
1: ακριβώς,
0: θα πας εκεί.
1: Ακριβώς. Εσείς λοιπόν που έχετε αυτούς τους εργαζόμενους, νόμιμη διαδικασία, δεν είναι παράνομη, τους νοικιάζετε εντός εισαγωγικών η λέξη σε κάποια άλλη εταιρεία. Σε ασφαλιστικές εισφορές όμως αυτών των εργαζόμενων είστε υποχρεωμένος εσείς να τους πληρώσετε. Ο άλλος το δώσετε τους εργαζόμενους, απλά και μόνο σας δίνει τα χρήματα ως παροχή υπηρεσίας. Αν λοιπόν έχω εγώ μια τέτοια εταιρεία με εργαζόμενους, τους οποίους συνοικιάζω αριστερά και δεξιά, καταλαβαίνετε ότι αν είναι πολλοί αυτοί, να μην δώσω τις ασφαλιστικές εισφορές, πόσες μαζεύονται, πόσοι εργαζόμενοι είναι και πόσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Δεν βγαίνει άκρη.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι πολύ δύσκολο και φαίνεται ότι πάντα είναι ένα βήμα πιο μπροστά όλοι αυτοί που σκαρφίζονται διάφορα για να βγάλουν χρήματα.
1: Βλέπουμε μηχανισμούς οι οποίοι είναι παράνομοι και δεν λειτουργούν. Βλέπουμε ταμιακές μηχανές οι οποίες δεν έχουν καν δηλωθεί. Δυστυχώς η φοροδιαφυγή είναι ένα σπόρο το οποίο πραγματικά τρέχει αρκετά και η ΑΔΕ τις περισσότερες φορές αγκομαχά από πίσω. Έχουν κάνει άλματα προόδου γενικά η ΑΔΕ με τα ψηφιακά συστήματα κτλ. Κάπου τα χαλάμε με τα αναχρονιστικά, τα τεκμήρια διαβίωση και το τεκμαρτό εισόδημα που είναι ένα αναχρονιστικό μέτρο. Δεν ταιριάζει σε ένα σύγχρονο κράτος, σε μια σύγχρονη ΑΔΕ. Αλλά πάντα θα υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Χατζησαλάτα. Θα τα πούμε άλλη φορά αναλυτικότερα, γιατί θα μιλήσουμε και για το ξέπλυμα. Πόσο εύκολο είναι στην Ελλάδα να γίνει.
1: Α, βέβαια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, για το πώς στείνουν αυτές τα κόλπα και τις κομπίνες και οικονομάνε σε βάρος του δημοσίου. Και βέβαια αυτό, μην φανταστείτε, από καρφό τι πήγε. Όχι από έλεγχο, δηλαδή, όχι γιατί το κράτος έκανε καλά τη δουλειά του. Από καρφωτή, από καταγγελία. Έγινε καταγγελία και έτσι αποκαλύφθηκε όλη αυτή η κομπίνα. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να πέφτουν εδώ, εκεί, δεξιά, παραπέρα, είτε στον Καμπούρι, είτε στην Αναβίση, δεν ξέρω εγώ πού, στο Μαζονάι κτλ. Αλλά μην νομίζετε ότι αυτά που γίνονται τα βλέπουμε πάντα μπροστά ή τα διαβάζουμε σε εφημερίδες. Γιατί και ένα από αυτά τα θέματα είναι ότι συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Αυτό δεν έχει σταματήσει. Αυξάνονται μάλιστα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, η δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα. Καλή σας ημέρα, κυρία Μοσχοπούλου.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, γίνεται. Δεν έχει σταματήσει. Μάλλον αυξάνονται οι πληστηριασμοί, δεν είναι.
2: Καθόλου δεν είναι. Γιατί να σταματήσει?
0: Ναι,
2: έχουν ληφθεί μέτρα για να σταματήσουν. Ναι, μεν είναι πληστηριασμοί και θα πρέπει να σταματήσουν. Εγώ δεν γνωρίζω κάποιο νομοθέτημα που να έχει βγει και να έχει επενεργήσει στον αριθμό των πληστηριασμών ή στην προστασία της κύριας κατοικίας. Ούτε διαβλέπουμε να εκδοθεί άμεσα τέτοιο νομοθέτημα. Αυτό που βλέπουμε και αυτό που ακούμε είναι εξαγγελίες. Και επειδή έχουν σπάσει τα τηλέφωνα τα δικά μας και φαντάζομαι και τα δικά σας. Mm-hmm. Σχετικά με ερωτήσεις του κόσμου για τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.
0: Χθες
2: να πούμε
0: προχθές,
2: ότι δεν υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις.
0: Χθες προχθές βγήκε συγκεκριμένη κυρία εδώ στο μαγκαζίνο στην Κατερίνα Κρεβοπούλου και κατήγγειλε ότι κάποιοι ήξεραν, Ισραηλινοί, ότι θα βγει το σπίτι στον πληστηριασμό, ότι θα κάνει, και της είπαν να σου δώσουμε λεφτά για το φαν, θα κανονίσουμε και θα πάρουμε εμείς το σπίτι.
2: Να κάνω μια αποκάλυψη.
0: Παρακαλώ,
2: εγώ τώρα
0: βεβαίως,
2: στον αέρα.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, επειδή μου έχει συμβεί κάτι εξαιρετικά αντίστοιχο και έγινα έξαλλη και το έψαξα, πελάτησά μου, η οποία είναι αρκετά δημοφιλής και γι' αυτό το λόγο έχει πάρει και, είχε πάρει και κάποια έκταση οι δικαστικές διαδικασίες εναντίον της, τους οποίους κερδίσαμε κιόλας, γνώριζε επενδύτρια εντός εισαγωγικών ή υποψήφια αγοράστρια. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε κάτι προσωπικό με τους ανθρώπους που έρχονται και αγοράζουν τα κίνητα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. η οποία μέσα από την εταιρεία διαχείρισης έλαβε στοιχεία για τον πληστηριασμό και για, για το ακίνητο, ειδικά στοιχεία τα οποία δεν είναι δημοσιευμένα, και πέτρινε τηλέφωνο και την υπάλληλο και βρήκε το δικό μου τηλέφωνο, γιατί ήθελε να συνεργαστούμε για να πάρει το ακίνητο. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Παίρνουν τηλέφωνα μέσα από τις εταιρείες διαχείρισης σε υποψήφιους αγοραστές και τους διαφημίζουν ακίνητα. Ή, εάν αυτό μπορεί να είναι μια δική μου εικασία, μπορεί να είναι δική μου εικασία, από την άλλη πλευρά παίρνουν υποψήφιοι αγοραστές, το οποίο δεν είναι νομικά μεμτό, τις εταιρείες διαχείρισης, αλλά εκείνες οι εταιρείες διαχείρισης μοιράζονται πληροφορίες που δεν είναι δημόσιες για υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικά.
0: Δηλαδή, βρέθηκε κάποια αγοράστρια, είχε πληροφορίες μη δημοσιεύσιμες, μη δημοσιευμένες από την εταιρεία διαχείρισης, είχε στοιχεία και βρήκε το δικό σας τηλέφωνο, σας κάλεσε και ζήτησε να συνεργαστείτε.
2: Ναι,
0: να πάρει το ακίνητο.
2: Μου λέει, θα γίνει πληστηριασμός. Ναι. Λέω, κυρία μου, το ακίνητο, τον πληστηριασμό τον έχουμε ήδη ανακόψει και μάλλον θα γίνει δεκτή ανακοπή. Και μου λέει, μου είπαν από την εταιρεία διαχείρισης ότι και να κερδίσετε την ανακοπή θα επανέλθουν. Και ξαναλέω εγώ, πώς ξέρει η εταιρεία διαχείρισης πρώτον ότι θα απορριφθεί, μπορεί να είναι μια εικασία, γιατί η πλειοψηφία των ανακοπών απορρίπτεται πράγματι και κάνουμε τεράστιο αγώνα. Και πώς ξέρει και για ποιο λόγο θα απορριφθεί η ανακοπή. Μπορεί να απορριφθεί η λήψη, για παράδειγμα, ενεργητικής νομιμοποίησης. Άρα είναι δύσκολο η εταιρεία να επανέλθει. Σας λέω τώρα νομικές λεπτομέρειες, οι οποίες όμως είναι κρίσιμες για να καταλάβετε το τι γίνεται από πίσω από αυτά που, που λέμε.
0: Και τι χρήμα κυκλοφορεί, έτσι. Και τι χρήμα κυκλοφορεί. Γιατί αν είμαι εγώ εργαζόμενος σε μια εταιρεία διαχείρισης και δίνω τέτοια στοιχεία, φαντάζομαι με το αζημίο, το ένα χαρτζιλίκι θα το πάρω. Έτσι δεν είναι.
2: Εμείς εικασίες κάνουμε εδώ. Εγώ δεν ξέρω κάτι αποδεδειγμένο. Κάνουμε μια συζήτηση περί εικασιών.
0: Αυτό όμως που αποκαλύψατε είναι πραγματικό γεγονός. Ότι σας τηλεφώνησαν και σας είπα να συνεργαστείτε να αγοράσουν το διαμέρισμα, διότι έτσι κι αλλιώς θα βγει στον πληστηριασμό, είτε κάνετε ανακοπή και όχι.
2: Βεβαίως είναι πραγματικό.
0: Γιατί θα απορριφθεί η ανακοπή.
2: Για αυτόν τον λόγο δεν έπεσα από τα σύννεφα όταν είδα την είδηση ότι υποψήφιος αγοραστής που έτυχε να είναι από το Ισραήλ ήξερε ήδη σε ποια διαδικασία είναι και το ακίνητο επίκειται να εκπληστηριαστεί.
0: Άρα εδώ έτσι μία αποκάλυψη προχθές, μία μας αποκαλύπτεται εσείς, εδώ μιλάμε για φάμπρικα, δηλαδή έτσι όπως το πάνε γίνεται φάμπρικα αυτό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι εμπαιγμός στον κόσμο να παριστάνουμε ότι εμείς πέφτουμε από τα σύννεφα. Mm. Και επειδή μακριά από εμάς τέτοια υποκρισία, γιατί εμείς είμαστε επαγγελματίες νομικοί, εμείς εξάρτημα αυτά που ζούμε. Σας λέω, μπορεί να πήρε η γυναίκα εντελώς καλόπιστα. Ναι, εγώ δεν κατηγορώ τη γυναίκα που βρήκε το τηλέφωνό μου. Εγώ όμως αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν εταιρείες να διαφημίζουν τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε μια μετέωρη δικαστική διαδικασία. Ναι. Με αμφίβολο αποτέλεσμα.
0: Ήταν λοιπόν η υπόθεση στο δικαστήριο για ανακοπή. Σας είπαν ότι θα απορριφθεί η ανακοπή, φέρτε το διαμέρισμα.
2: Ναι, και ότι αν δεν απορριφθεί θα ξαναγίνει μια κατάσχεση. Ξέρετε κάτι, για να δούμε τη μεγάλη εικόνα, όπως λέτε και εσείς, είναι ένα παράδειγμα, δύο και παραπάνω, και άλλοι συνάδελφοι που μας ακούνε θα έχουν και αυτοί τέτοια παραδείγματα. Εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Βγαίνουν οι εξαγγελίες και μιλάνε για περαιτέρω έλεγχο, μάλλον για έλεγχο.
0: Κυρία Μοσχοβούλου, να βάλουμε μια άλλο τελεία, να μην... Να πάμε σε υποχρεώσεις και να επιστρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Βεβαίως, εγώ σας ευχαριστώ.
3: Στο κόκκινο.
4: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
6: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του ρεμπέτικου. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
7: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δίωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε στη συζήτησή μας με τη δικηγόρο Μαρία Μοσχοπούλου. Κυρία Μοσχοπούλου, σας διακόψαμε για τις αναγκαίες διαφημίσεις, για τις υποχρεώσεις μας και λέγατε για ανακοινώσεις που μένουν ανακοινώσεις, έτσι. Δεν την έχουμε την κυρία Μοσχοπούλου, θα την πάρουμε πάλι. Ναι. Ωραία. Σε δευτερόλεπτα θα έχουμε την κυρία Μοσχοπούλου. Λοιπόν, και λέγαμε ότι στοιχεία μέσα από εταιρείες διαχείρισης γίνονται γνωστά και σου λέει έλα φέρε το σπίτι. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Μοσχοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας διακόψαμε, κυρία Μοσχοπούλου, λέγατε για ανακοινώσεις που μένουν ανακοινώσεις και τίποτε δεν τηρείτε.
1: Ναι,
0: μέχρι και αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τους στόχους, ας πούμε.
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς επειδή είμαστε νομικοί αναγκαζόμαστε να μιλάμε νομικά. Όταν μας καλούν και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και μας δίνεται λόγος, προσπαθούμε να εκλαϊκεύσουμε τη νομική μας σκέψη και να αποτυπώσουμε την πραγματική κατάσταση. Όταν λοιπόν μιλάμε για εξαγγελίες και με τις εξαγγελίες με κάποιον τρόπο περνιέται ένα μήνυμα στον κόσμο ότι έχει θεσμοθετηθεί κάποιος νόμος ή ότι επίκειται, ξέρετε ο κόσμος επειδή είναι ήδη απελπισμένος και απογοητευμένος, ψάχνει ευλόγως να πιαστεί από κάποια καλά σημάδια και καλούς ιονούς. Τις εξαγγελίες τις αγκαλιάζουμε όλοι με τα χαράς, πάρα πολύ ωραία, μακάρι να γίνουν όλα αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός και να ελεγχθεί κάποια στιγμή αυτή η συνθήκη, η οποία είναι απολύτως ασίδωτη και λέμε, κάνουμε ας πούμε την κριτική μας τόσα χρόνια. Μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε τίποτα εγγράφος και τίποτα το οποίο να δείχνει ότι αυτές οι εξαγγελίες, εκτός από, ξέρετε, τη διασκέδαση των εντυπώσεων και τα πυροτεχνηματικά, ας πούμε, σχόλια που ακολουθούν, θα υπάρχει πράγματι κάτι το οποίο θα είναι σαφές και πρακτικό. Με πολύ απλά λόγια, στο σήμερα, οι εταιρείες αυτές ασυδοτούν εις βάρος του κόσμου και εις βάρος των επαγγελματιών που ασχολούμαστε με το αντικείμενο αυτό και παλεύουμε. Ασυδοτούν και το λέω με πλήρη γνώση και το υπογράφω και με τα δύο χέρια. Η ασυδοσία αυτή έχει να κάνει με τα περιστατικά που αναφέρατε και εσείς και αναφέραμε και εμείς που βιώνουμε. Έχει να κάνει με το ότι εκκινούν πράξεις εκτέλεσης ενώ ήδη βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις. Με το ότι οι προτάσεις που προτείνουν είναι εκτός πραγματικότητας και με πάρα πολλά κομμάτια τα οποία τα αναδεικνύουμε κάθε φορά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Παράγονται νέες σειρές κόκκινων δανείων και να πω και κάτι άλλο, ο κόσμος που έχει ανακοπές, που έχει ανακοπές και είναι να δικαστούν το 30-32 και τα λοιπά και έχει προγραμματίσει τη ζωή του με βάση αυτές τις δικαστικές ενέργειες, εμείς καλούμαστε να τις φέρουμε νωρίτερα με μια διαδικασία της πλατφόρμας η οποία είναι τραγελαφική, δεν θα το αναλύσουμε τώρα όμως για να μην σας ταλαιπωρούμε. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι, ότι ερχόμαστε εμείς να δικάσουμε ανακοπές κατά χιλιάδες. Και οι δικαστές μας να βγάλουν αποφάσεις σε χιλιάδες ανακοπών που ήταν να δικάσουν σε 5 χρόνια σε 1 χρόνο. Εγώ αυτό πρακτικά δεν ξέρω πώς θα γίνει. Πώς αυτό θα καταστεί εφικτό, διατηρώντας ένα επίπεδο δικαστικής κρίσης στο πλαίσιο των διακυβευμάτων που έχουν αυτές οι υποθέσεις. Έτσι, μιλάμε για σπίτια, ακίνητα, επαγγελματικές στέγες. Μιλάμε για διακυβεύματα αυτού του μεγέθους και αυτού του περιεχομένου.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε αναλυτικότερα κάποια στιγμή, κυρία Μοσχοπούλου, ίσως και στο στούντιο αν θέλετε να έρθετε. Να
1: με
0: τα
1: πολύ
0: πούμε
1: χαρά.
0: Αναλυτικά όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: και
1: για το βήμα.
0: Βέβαια δεν θα το αφήσουμε έτσι και την αποκάλυψη που κάνατε και στο δελτίο ειδήσεων θα το βάλουμε και θα το ψάξουμε γιατί εδώ βλέπουμε να στείνεται φάμπρικα με όλες αυτές τις εταιρείες διαχείρισης. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλό μεσημέρι. Ήταν η δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου.

0: Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2026 με την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Κοιτάξτε φάμπρικα που έχουν στήσει. Έτσι μέσα από εταιρεία διαχείρισης γνώριζαν τα στοιχεία, τηλεφώνησαν στη δικηγόρο, βρήκαν και το τηλέφωνο της δικηγόρου και της είπαν να πάρουμε το σπίτι γιατί θα βγει σε πληστηριασμό. Μα έχουμε κάνει ανακοπή. Και να κερδίσετε το δικαστήριο θα απορριφθεί ή και να το κερδίσετε θα ξαναγίνει. Το σπίτι έτσι κι αλλιώς θα βγει στον πληστηριασμό. Θα το πάρω εγώ. Θα σας δώσω μια καλή τιμή και θα το πάρω εγώ. Δείτε τώρα τι φάμπρικα έχουν στήσει. Και προχθές η Κατερίνα Κρυποπούλου εδώ στο μαγκαζίνο έβγαλε μια κυρία με το όνομά της κανονικά. Είπε ότι την πλησίασαν και της είπαν κάποιοι Ισραηλινοί ότι ξέρετε, υπάρχει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Θα σας δώσουμε εμείς κάποια λεφτά να δώσετε στο φαντ και θα πάρουμε το σπίτι εμείς. Δηλαδή εδώ θα το ερευνήσουμε αυτό, δεν σταματάμε εδώ. Θα το δούμε τι ιστορία είναι αυτή και τι φάμπρικα πάνε να στήσουν κάποιοι σε βάρος των ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους. Αύριο στο στούντιο μετά τις 11, μετά το δελτίο ειδήσεων των 11, θα είναι ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ στο στούντιο. Θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά για τους πληστηριασμούς, γιατί έχει κάνει μια εξαιρετική πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ για το πώς μπορούν να πάρουν τα δάνεια από τα φαντ το κράτος και πώς μπορεί να τα επιστρέψει σε αυτόν που έτσι κι αλλιώς θα χάνε το σπίτι. Πώς μπορεί δηλαδή να προστατεύσει την πρώτη κατοικία η πρόταση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ από όλα αυτά τα κοράκια. Αύριο λίγο μετά τις 11 θα είναι εδώ ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μας πει ακριβώς πώς γίνεται και την πρόταση του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο σας είπαμε, ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι υπάρχει μια δικαίωση, κέρδισαν τα ασφαλιστικά μέτρα οι κάτοικοι στην Κυψέλη, που τα σπίτια τους εκεί, οι πολυκατοικίες, έχουν τις ρογμές από τις εργασίες που κάνει το μέτρο. Να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από την πρωτοβουλία των κατοίκων Κυψέλη τον Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουτρουλάρη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, βγήκε η απόφαση πριν από λίγο, έτσι, για πείτε μας.
1: Σωστά, βγήκε πριν από 2 ώρες. Βγήκε η απόφαση υπέρ μας και είναι μια πρώτη δικαίωση, γιατί η ελληνική δικαιοσύνη αναγνωρίζει και το ένομο συμφέρον των κατοίκων και την ανάγκη να υπάρξει διαφάνεια σε ένα τέτοιο έργο, γιατί είναι έργο που αφορά ολόκληρη την πόλη. Έτσι. Οπότε πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και διαφάνεια. Η απόφαση αυτή στοχεύει στο να μας δοθούν από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία κάποια πρώτα στοιχεία που αφορούν τις μελέτες του έργου, το ημερολόγιο του έργου, τις ταχύτητες με τις οποίες πήγαινε ο Μετροπόντικας, έτσι κάποια πολύ τεχνικά χαρακτηριστικά, για να δούμε πρώτο και βασικότερο το τι συνέβη και πήγε τόσο λάθος. Γιατί να σας υπενθυμίσω ότι από την πρώτη κιόλας πολυκατοικία, Κυψέλης 97, όταν ξεκίνησε από την πλατεία Κυψέλης, οι καθιζήσεις είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια επιφυλακής και παρόλα αυτά συνεχίσανε να σκάβουν και να προχωράνε και να δημιουργούν νέες καθιζήσεις κτλ. Οπότε, σε συνδυασμό και με τις τεχνικές μελέτες, τις πρώτες που πήραμε το τεχνικό επιμελητήριο, οι οποίες καταδεικνύουν την άμεση ανάγκη για να γίνουν εργασίες στήριξης και στατικής ενίσχυσης των πληρίων, νομίζω ότι πλέον έχουμε μια καλή βάση, γιατί πρώτα απ' όλα αναγνωρίζεται και επίσημα το πρόβλημα, το οποίο εμείς 8 μήνες τώρα το αναδεικνύουμε, αλλά προσπαθεί το Υπουργείο και Ελληνικό Μετρό να μας βγάλει τρελούς ουσιαστικά, ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Οπότε πλέον έχουμε επίσημα.
0: Καλά, εδώ σας είπαν ότι είδαν από το Google ότι υπήρχαν ρογμές και πριν τις εργασίες του μετρό. Έφτασαν. Και τα λέει ο κύριος Ταχιάος αυτά. Δεν τα λέει ένας περαστικός.
1: Δεν ξέρω τώρα. Ελπίζω να αλλάξουν την τακτική τους και από το Υπουργείο για το Ελληνικό Μετρό και να σταθούν δίπλα στο πρόβλημα. Ελπίζω λέει, να υπάρξει βούληση και πολιτική.
0: Τώρα, ποια πολιτική βούληση, κύριε Κουτουλάρη, τα γνωρίζετε, τα βιώνετε αυτές τις μέρες στο πετσί σας, τι κάνει η κυβέρνηση με τους ανθρώπους, σταματάνε τις εργασίες έως τις εκλογές. Δηλαδή αυτό που τους ενδιαφέρει είναι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει με τις εκλογές και να μην έχουν και άλλα μέτωπα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι μπαίνοντας στη μέση ενός πολιτικού παιχνιδιού ή κάτι και θα μείνουμε σε ένα καθεστώς ομοιρίας για άλλους τόσους μήνες. Το οποίο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποτρέψουμε.
0: Μάλιστα. Θα δούμε, το παρακολουθούμε το θέμα.
1: Ναι, και να πω και ένα σχόλιο για την προηγούμενη συζήτηση που είχατε, ότι το ζήτημα της κατοικίας και των φάντων είναι ένα χρόνιο αγκάθι, το οποίο πρέπει να δοθεί επιτέλους κάποια λύση.
0: Ναι, για σκεφτείτε τώρα, κύριε Κουτρουλάρη, κάποιοι, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πληρώνουν στεγαστικό δάνειο.
1: Ναι, ναι, ασφαλώς.
0: Για ένα διαμέρισμα που είναι γεμάτο ρογμές,
1: ναι, ναι,
0: και στα μπετά και στις κολόνες να έχει ρογμές και να έρχονται να του λένε πλήρωνε το δάνειο και
1: αυτό
0: το σπίτι
1: είναι
0: να είναι έτοιμο να πέσει.
1: Ναι, είναι ένα αίτημα που θα θέσουμε σαν πρωτοβουλία. Γιατί όντως υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που έχουν πάρει με δάνεια τα σπίτια τους,
0: ναι,
1: και έχουν δανειστεί και από φίλους για να μπορούν να εξυπηρετούν αυτά τα δάνεια. Δηλαδή, ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα τεθεί, ναι, για διαβούλευση.
0: Μάλιστα, είναι η περιοχή η Κυψέλη που δεν θα έμενε ο κύριος Σταχιάος εκεί.
1: Σωστά, προφανώς. Είναι πολύ ταπεινή περιοχή.
0: Βέβαια, τι να συζητάμε τώρα για τον Υπουργό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουτρουλάρη. Θα παραμείνουμε, βέβαια, το παρακολουθούμε θέμα. Ό,τι εξέλιξη υπάρχει, θα την παρουσιάζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εδώ η Μαριλένα λέει: άρα, μήπως με μη δημόσιες ή απόρριτες πληροφορίες πάσης πίσεως και ξεπουλήματος έχουν συγκεκριμένης εθνικότητας άνθρωποι. Κοίταξε να δεις τώρα, Μαριλένα, εδώ δεν είναι ένα, δεν είναι δύο. Εδώ οι άνθρωποι έχουν. Το έχουν κάνει κανονικά δουλειά, το έχουν κάνει business, έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε εάν αυτοί οι Ισραηλινοί ή μπορεί να είναι και εταιρεία και να εμφανίζονται κάποιοι εκπρόσωποι μιας εταιρείας και να λέει το σπίτι. Δεν ξέρουμε τι θέλουν να τα κάνουν, να τα πουλήσουν κάπου αλλού. Σου λέει αφού θα στο πάρει και θα στο πάρει τράπεζα να σου δώσω και κάτι. Θα στο πάρει που θα στο πάρει τράπεζα, θα το πάρω εγώ και να σου δώσω και το κάτι της. Έτσι, εδώ. Λοιπόν, και η Αζανασία, καλά το λέω το όνομα. Φάμπρικα που γνωρίζουν και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, λέει. Και πραγματικά γνωρίζουν και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, γνωρίζουν τα πάντα και τα γνωρίζουν από μέσα. Δηλαδή, δεν μπορεί να γνωρίζει τώρα κάποιος αγοραστής από την εταιρεία διαχείρισης στοιχεία που δεν έχουν δημοσιευθεί και να καλεί τον δικηγόρο, τον την δικηγόρο και να λέει δώστε μου το σπίτι γιατί θα βγει στον πληστηριασμό. Έτσι κι αλλιώς, σαφώς. Λοιπόν, τι να πω. Πραγματικά δεν είναι. Και ο Παναγιώτης, εντάξει, ο Ταχιάος λέει, έχει δώσει δείγματα γραφής και από παλιά. Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, απορώ μόνο με αυτούς που θα το ρίξουν Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπουν είναι ότι εχθρός τους η Νέα Δημοκρατία, ότι τους βάλει από όλες τις μεριές. Τι ας πω, τώρα αυτό είναι στην κρίση του κάθε ψηφοφόρου. Εδώ ήρθε ο Ρούμπιο χθες και του δώσαμε την πνίκα. Οι αθεόφοβοι του έδωσαν την πνίκα. Έφερε κάμερες μαζί του, γερανούς, να μπει η κάμερα, να κάνει όλα αυτά που έκανε. Ήρθε, έκανε τις δουλίτσες του, 4 δις. Έκανε το κομμάτι του στην πνίκα. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τον καταχαιριάζουν για όλο αυτό. Αμερικανοί δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για αυτά που αποκάλυψαν.

0: έκθαμβη. Της άρεσε πάρα πολύ αυτή η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο. Να συζητήσουμε την επίσκεψη αυτή με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκης, πρώην υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Αμανατίδη.
1: Καλημέρα, κύριε μου. Μάλλον καλησπέρα, κύριε Βουλγαρή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, τι γίνεται, κύριε Αμανατίδη? Του έδωσαν την πνίκα για να μας πει για εθνικισμό και για μάγκα? Και λέμε αυτή τι ωραία που τα είπε.
1: Αυτή την κυβέρνηση έρχομαι, τέτοιες ενέργειες κάνει. Οπότε η κυβέρνηση θέλει να εμφανίσει ότι είναι πυλώνας σταθερότητας και στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, αυτό που αναδείχθηκε μέσα και από αυτή την επίσκεψη είναι ότι η κυβέρνηση ακολουθεί, είναι εξαρτημένη ουσιαστικά από την πολιτική των ΗΠΑ και δεν εκφράζει κάποια δική της, είναι απλώς ακόλουθος. Και εμάς μας προβληματίζει και το εκφράσαμε και χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, τόσο εγώ όσο και η πρόεδρος της Κοινοβουλικής Ομάδας, η κυρία Δούρου, η οποία έκανε μια συνολική ομιλία πάνω στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Ουσιαστικά η χώρα συνεχίζει, είναι μέρος των προβλημάτων. Μας ανησυχεί το γεγονός ότι γινόμαστε συμμέτοχοι και ακόλουθοι σε κινήσεις πολιτικών τρίτων χωρών, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και οι οποίες πιθανόν να μας βάλουν και σε περιπέτειες.
0: Κύριε Μανατίδη, αναρωτιέμαι, έχουμε αυτή τη γιοταχή εξωτερική πολιτική? Δεν ενημερώνει πολιτικούς αρχηγούς, δεν λες και είναι το μαγαζί του αυτή η χώρα?
1: Είναι αλήθεια, κύριε Βούλγαρη, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Εμείς τους ασκήσαμε έντονη κριτική, όχι μόνο για το ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, αλλά και ουσιαστικά δεν υπάρχει η συνεννόηση έτσι ώστε να υπάρξει μια στρατηγική συνολική εθνική, αυτό που χαρακτηρίζουμε σαν εθνική στρατηγική, με αρχή, μέση και τέλος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός από την ελληνική κυβέρνηση, σε μια σειρά από ζητήματα και το βλέπουμε. Όταν τους προκύπτει ένα ζήτημα, αντιδρούν. Δεν βάζουν οι ίδιοι στόχους και πρόγραμμα και τακτική να μας πούνε ποια στρατηγική έχουν στα εθνικά τα ζητήματα, όλα από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η αυταρέσκειά τους δημιουργεί για το εξής, δημιουργεί και για τη χώρα το εξής πρόβλημα. Όταν κάποιος θεωρεί τα ξέρει όλα και μάλιστα ότι έχει το αλάθητο του Πάπα, δεν ακούει κανέναν και δεν μπορεί να κάνει ούτε από μόνος του διορθώσεις και μικροδιορθώσεις ακόμα στην πολιτική αυτή. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο έχει είναι φοβική. Δεν υπάρχει ενεργητική πολιτική. Είναι φοβική η πολιτική. Αυτό τους οδηγεί και σε φοβικές πολιτικές και τακτικές. Για παράδειγμα, η τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Γεραπετρίδη στους σπουδαστές του Τορόντο ότι δεν ξέρω. Σε δημόσιο λόγο δεν τα λες αυτά, ακόμα και να τα πιστεύεις, αλλά είναι χαρακτηριστική και
0: ενδεικτική. Και δεν το μάζεψε κιόλας, έτσι.
1: Δεν το μάζεψε, δηλαδή που λέει
0: μια διορθωτική κίνηση κάτι.
1: Δεν θα έκανε προσπάθειες για να γίνει μη μόλιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας αν ήξερε ότι θα ήταν τέτοιες οι διεθνείς συνθήκες, και σημειωτέων ότι από 1η Οκτωβρίου η χώρα μας έχει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και αντί η χώρα μας να χρησιμοποιήσει αυτή την θέση, όπως και τη θέση που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να επιλύει, να δει αυτό το πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Το να το λες με τα λόγια είναι εύκολο, αλλά από εκεί και μετά πρέπει να γίνεται πράξη. Πώς γίνεται η πράξη? Να αναλάβεις πρωτοβουλίες ειρηνευτικές τόσο στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος μένεται και αυτή τη στιγμή, όσο και στη Μέση Ανατολή. Καμία κίνηση.
0: Μα μήπως έχει κερδίσει και κάτι, κύριε Αμανατίδη? Ούτε μια κόλλα Α4 δεν μας έχουν δώσει. Δεν έχουμε κερδίσει κάτι από το LNG που περνάνε τα συμβόλαια εδώ, Αλεξανδρούπολη, το ένα, το άλλο.
1: Όταν είσαι ακόλουθος, έτσι είναι. Μα γι' αυτό μιλάμε για εξάρτηση και ότι είναι απλή ακόλουθος των πολιτικών αυτών. Αυτό φάνηκε βέβαια από την αρχή, όταν ξεκίνησε και με τις βάσεις τότε που ουσιαστικά στα 5 χρόνια και μετά επαόριστον πήγαινε η παράταση, ενώ η ελληνική κυβέρνηση είχε στην αρχή 1 χρόνο, μετά στα 2 χρόνια πήγαν εμείς, κάθε 2 χρόνια θα μπορούσε να κάνεις διαπραγματεύσεις. Ουσιαστικά όταν πρωτοβγήκε, αν θυμάστε, η παρουσία των αμερικανικών βάσεων στη χώρα πήγε για 5 χρόνια και χωρίς καταγγελία ουσιαστικά πηγαίνει επαόριστον. Εδώ με τη Βουλγαρία, μπήκανε με τη Βουλγαρία να κάνουν μνημόνιο ανταλλαγής κλαπέντων, αντί να απαιτήσουν αυτά τα κλαπέντα που τα οποία υπάρχουν,

0: κοιμήλεται, εικόνες, σε χειρόγραφα, ιστορίες, τα οποία είναι κλαπέντα την περίοδο της Βουλγαρικής κατοχής τότε που ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πιο μπροστά, βεβαίως. Μπήκανε στη διαδικασία ανταλλαγής. Ανταλλαγής. Και βέβαια ουσιαστικά ένα χαρτί, αυτό το είχαμε διαπραγματεύσει, κάναμε και εμείς όταν ήμασταν στην κυβέρνηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αλλά ποτέ δεν θα δεχόμασταν κάτι το οποίο είναι προϊόν κλοπής να το βάλουμε σε ζήτημα ανταλλαγής. Με κάτι το οποίο, αφού το έχουν δώσει, δεν έχουν και κάποια άλλα διαπραγματευτικά χαρτιά.
1: Ναι. Πραγματικά δεν είναι. Πραγματικά νιώθω μερικές φορές, κύριε Μαρατίδη, ότι έχουμε μια κυβέρνηση και δεν τον είπε τυχαία ο Ρούμπι, ο δειγματικό σύμμαχο των ΗΠΑ, τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, μου δίνουν την αίσθηση μερικές φορές ότι τους δίνουν μια λευκή κόλλα, βάζουν την υπογραφή και μετά μπαίνει το κείμενο από πάνω και προσπαθούν να το δικαιολογήσουν αυτό το κείμενο. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι κέρδος έχει αυτή, τι έχει προσφέρει και στην ειρήνη αυτή η κυβέρνηση, αλλά και τι ανταλλάγματα, δηλαδή, να το δω και τελείως ομά. Τι ανταλλάγματα έχει πάρει από όλα αυτά.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σας, δεν έχω κάτι να διαφωνήσω, είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Περιμένουμε, κοιτάξτε, γι' αυτό και μιλάμε για την αλλαγή η οποία πρέπει να γίνει. Η πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι ούτε ενεργητική, έτσι όπως σας απέδειξα με το φοβική και το ότι είναι ακολουθή, και ούτε βέβαια πολύ διάσταση. Είναι μονομέλης. Είναι μέρος του προβλήματος αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση. Άρα όλα αυτά που λένε για ενεργητική, πολιτική και ιστορίες κλπ. Είναι επικοινωνιακά, τα οποία όμως δυστυχώς και κοιτάζοντας και στο εσωτερικό, δυστυχώς και στο εσωτερικό της χώρας και έχουν τα μάτια όταν παίρνουν αποφάσεις για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, κάνουν κακό στη χώρα. Και είναι η ώρα να φύγουν.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει, δηλαδή, καλά ξέρουμε ότι έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ακούσαμε και την ομιλία της κυρίας Δούρου στην Βουλή, αλλά πραγματικά εδώ δεν γίνεται να... δεν πάει άλλο, πώς να το πω δηλαδή.
0: Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να δει το τι ακριβώς γίνεται. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά ζητήματα, αλλά είναι και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία με την τακτική και την στρατηγική την οποία δεν έχει, ουσιαστικά είναι ανάγκη να αποχωρήσει.
1: Μα βλέπουμε. Παρακαλώ.
0: Ναι, θεωρώ ότι και ελπίζω να βγω ψεύτης στις ανησυχίες μου αυτές για το. Ακόμα και απλά πράγματα δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή να πάρουν πίσω τους Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Ναι, ναι. Μετά, ειδικά από τη συμφωνία της Μέκας.
1: Η οποία ενεργοποιήθηκε κιόλας. Έστειλε η Τουρκία και το Πακιστάν στη Σαουδική Αραβία.
0: Δεν έπρεπε να σταλεί καθόλου.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να σταλεί, αλλά και όταν έχει γίνει αυτή η κίνηση με τον χαμό που γίνεται κάτω στην περιοχή αυτή, θα έπρεπε ήδη να...
1: Και όχι μόνο έχουν σταλθεί, έχουν χρησιμοποιηθεί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά...
0: Κύριε Βουλγαρή, έχω ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μπω στην Επιτροπή για να ψηφίσω.
1: Εντάξει, το κλείνουμε εδώ. Το κλείνουμε εδώ, κύριε Μαναθίδη.
0: Με χαρά να μιλήσουμε ξανά, γιατί ακόμα και στα ζητήματα με συμμάχους που θεωρούμε ότι έχουμε μια βαθιά συμμαχία, όπως η Αίγυπτος για παράδειγμα, με τη Μονή Σινά, το τι γίνεται ακριβώς αυτό είναι παγωμένο, δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος και κλείνουμε με αυτό, να μην σας καθυστερήσουμε. Υπάρχει ζήτημα με το υπέδαφος, έχει πράγματα από κάτω.
0: Το θέμα είναι η Μονή να κατοχυρώσει την ιδιοκτησία η οποία υπάρχει και όχι μόνο τη χρήση. Ανεξάρτητα τι έχει ή τι δεν έχει στο υπέδαφος, είναι ζήτημα το τι ακριβώς πρέπει να... ότι πρέπει να κατοχυρωθεί η νομική οντότητα της Μονής και η κυριότητά της, όχι η χρήση της μόνο.
1: Θα τα
0: ελπίζω να διαψευστούμε, γιατί 24 Οκτωβρίου είναι γι' αυτό.
1: Θα τα πούμε και για άλλους συμμάχους που μας δίνουν εμάς εδώ Ραφάλ, εγκρίνουν Eurofighter, στέλνουν πυράβλους στην Τουρκία, μια χαρά δουλίτσες κάνουν.
0: Ωραία.
1: Κατά τα άλλα, αλλά σε Γαλλία συμμαχία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μαρατίδη.
0: Αλίμονο.
1: Τι, εμείς ευχαριστούμε που βγήκατε από τις υποχρεώσεις σας για να μας μιλήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Γιάννης Σαμανατίδης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ πρώτης Θεσσαλονίκης, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο ΚΚ Κωνσταντίνος, φαντάζομαι, έτσι. Προσωπικά ανταλλάγματα, λέει, έχει πάρει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, και η Αθανασία, επικισμό θα κάνουν. Μάστα να πάνε τώρα, Αθανασία. Λοιπόν, εδώ με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Είπαμε, απουσίαζε σήμερα Γιάννα Παπαδάκου, διότι όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, όποιος δημοσιογράφος κάνει αποκάλυψη κυβέρνηση τον τρέχει στα δικαστήρια. Οπότε είχε μια τέτοια υποχρέωση Γιάννα Παπαδάκου, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Αύριο θα είναι κοντά σας κανονικά, 12 η ώρα, 12 και 10 εκεί μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: Πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαβδουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 1:00. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις Σκουριές πριν κόψει την κορδέλα στα εγγένεια του νέου μεταλλίου, καλεί τον Πρωθυπουργό Ιρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζητά απαντήσεις με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Χαλκιδική, καθώς διενεργείται εσωτερικό έλεγχος για αλλίωση μετρήσεων και αν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που απαιτεί άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση, σημειώνει η Ρένα Δούρου. Δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, καθώς θα πάρουν επιτέλους στα χέρια τους αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων των ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθυζήσεων, καθώς και τις μελέτες τροτότητας των κτηρίων, έγγραφο που ζητούσαν επί μήνες. Η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν έγινε δεκτή στο σύνολό της από την πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό καθώς και την ανάδοχο κοινοπραξία να ικανοποιήσουν άμεσα τους κατοίκους. Υπέρ των κατοίκων άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση ο Δήμος Αθηναίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια καλή βάση, δήλωσε στο κόκκινο 105 και 5 ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, χαρακτηρίζοντας θετική εξέλιξη το γεγονός ότι θα δοθούν τα στοιχεία από το ημερολόγιο του έργου, ώστε να εξακριβωθεί τι συνέβαινε και τι πήγε τόσο λάθος με το Μετροπόντικα. Τόνισε ωστόσο ότι οι κάτοικοι θα μείνουμε σε καθεστώς ομοιρίας, επισημένοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κτηρίων. Σχέδιο νόμου για τη λειτουργία funds και servicers που δεν αντιμετωπίζει ωστόσο το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με 7 χρόνια καθυστέρηση η κυβέρνηση προωθεί ρυθμίσεις για τα αυτονόητα ως προς τα ζητήματα διαφάνειας και ενημέρωσης των δανειοληπτών όπως για παράδειγμα απαγορεύει τον πληστηριασμό με ρύθμιση σε ισχύ. Για φάμπρικα σε βάρος ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους έκανε λόγο η δικηγόρος Μαρία Μοσχόπουλου, μιλώντας στο κόκκινο για τους πληστηριασμούς. Όπως ανέφερε, μέσα από εταιρεία διαχείρισης γνώριζαν τα στοιχεία για τον πληστηριασμό και στη συνέχεια επικοινωνούσαν με τους οφειλέτες, προτείνοντάς τους χρηματικό ποσό για να πάρουν το σπίτι, γιατί θα το έχαναν έτσι κι αλλιώς. Για παρακράτος έκανε λόγο η χείρα του Σύφη Βαλιράκη Μίνα Παπαθεοδόρου μετά την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου να αθωώσει τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Οι δύο τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης, ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου και ο εισαγγελέας είχαν προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων. Η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη θα ασκήσει έφεση. Σκληραίνουν τη στάση του ΣΥΑΛΙΣ ζητώντας συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως αύριο, προειδοποιώντας με νέες κινητοποιήσεις ζητούν επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου στα 50 λεπτά το λίτρο, όσο ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρση της απαγόρευσης απόπλου του 12άνισος Εξπρές από το λιμάνι της Τήλου σήμερα το πρωί. Η απαγόρευση είχε επιβληθεί λόγω παράβασης των διατάξεων για το ωράριο εργασίας και ανάπαυσης του πληρώματος. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου. Η Αυγή και ο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα ΑΣΚΙ και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη, Αγίων Ασωμάτων 31 στον Κεραμικό. Κέντρικη ομιλήτρια θα είναι η Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, ενώ θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι. Στη διεθνή επικαιρότητα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία. Η Μαρί Κάρμεν είχε εκδιωχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και πάλι στη Μαδρίτη σε ένα νέο γύρο αντιδράσεων για τη στεγαστική κρίση, φωνάζοντας η Μαρί Κάρμεν ζει, ο αγώνας συνεχίζεται. Συλληπιτήρια εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Στις αθλητικές ειδήσεις, 10 μήνες μετά τον τελικό του κυπέλου Εθνών Αφρικής του 2025, το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού θα εξετάσει σήμερα την έφεση της Σενεγάλης κατά της απονομής του τροπαίου στην Εθνική Ομάδα του Μαρόκου.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και σταδιακά στα δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 στο μαγκαζίνο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θεόφιλο Συχλετίδη.

0: Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Για το Ρούμπιο λέω. Αυγή την Κυριακή, εφημερίδα των συντακτών. Ήλθε, πήρε 4 δισεκατομμύρια και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών. 4 δισεκατομμύρια. Σιγά τώρα. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ χρωστάν πάνω από ένα δις. Δώσαμε 4 στο Ρούμπιο. Σιγά τα λεφτά. Τζάμπα μας βγήκε. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Ξαναμυρίζει σκουριές. Μεγάλη συναυλία μετά την επίσκεψη Κολάμπια. Σαν δεν ντρεπόμαστε λίγο. Πάει τώρα ο Κολάμπια στη ρημαγμένη Χαλκιδική να εγκαινιάσει σήμερα τη μεγαλύτερη, ας πούμε, επένδυση που έχει γίνει ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, και θα γίνουν αύριο συναυλίες, αντιστέκονται εκεί. Αυτά οι γνώστοι, Αγγελάκας, Παυλίδης και τα λοιπά, Ιερισσός. Αν είναι δυνατόν. Ριζοσπάστης. Πολεμικό ανακοινωθέν οι συμφωνίες τους για ενάργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια του Ρούμπιο. Αφού είπε ο Ριζοσπάστης χθες ότι οι συμφωνίες αυτές είναι άκυρες, δεν τις βάλανε στο σκουπί το δενεκέ. Απογευματινή. Ύμνη για την αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα. Ομιλία ορόσημο του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Πούλιτζερ. Και έχουμε σήμερα στην απογευματινή και άρθρο του Γιώργου Κατσιγιάννη που λέει παγωμένο χαμόγελο. Αναρωτιέμαι πραγματικά για ποιον το έγραψε. Καθημερινή. Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδα-Τουρκίας. Αυτό δεν το είπε στην Πνίκα, δεν το είπε στις συζητήσεις με τον Κολάμπια ή δεν το μάθαμε και με τον Γερε Πετρίτη. Το είπε στον Παπαχελά, γιατί ο Ρούμπιο έδωσε συνέντευξη στον Παπαχελά, στην Καθημερινή προφανώς, σε ποιον να έδινε. Και εκεί είπε αυτό, ότι αν πάει να γίνει σύγκρουση, εμείς θα τη σταματήσουμε. Οπότε πολλοί αναρωτιούνται τα όπλα γιατί τα αγοράζουμε. Αφού θα είμαστε. Δηλαδή, εμείς αν θέλουμε να συγκρουστούμε, τι θα γίνει, θα μας εμποδίσουν, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια. Είναι για τη ρήξη Βύση Καρβέλας. Και υπάρχει αυτό το ζήτημα. Σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια, ρε παιδί μας. Τι να πω, εγώ δεν ξέρω. Προς τον Καρβέλα είναι. Ελεύθερος τύπος. Ισχυρή συμμαχία. Τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Μόλις άρχισαν οι μειώσεις στο ράφι, νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του καφέ. Αυτό είναι αλήθεια. Πράγματι, οι καφέδες πέσανε λίγο. Δηλαδή, οι περισσότεροι καφέδες πέσανε κάτω από τη χαμηλότερη τιμή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Αλλά τώρα λέει, επειδή ανέβηκε αυτό που καίνε τα πλοία που φέρνουν τον καφέ και από τη Βραζιλία, από την Αφρική, πάλι θα ανέβουν οι τιμές. Τα νέα. Τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες. Για το Ρούμπιο λέει, συμφωνήσαν λέει για μεταναστευτικό, για τρομοκρατία. Και για να τους δίνουμε ό,τι πληροφορίες έχουμε από το Predator, να τις παίρνουν απευθείας, να μην χρειάζεται να τις ζητάνε. Δεύτερο θέμα στα νέα, Μαρή Κάρμεν. Πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο, υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, ένυψε τα σχήρα του για το καλώδιο. Καλά, ο Πόντιος Πιλάτος δεν είχε ένυψει τα χείρα για το καλώδιο, για άλλο θέμα ήταν. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Κώστας Καραμαλής. Ο Βούδας που λέμε, για να πας καλά πανεπιστήμιο. Εστία. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Εθνικός κήρυκας. Πολλαπλά μηνύματα από Ρούμπιο στην Αθήνα με έμφαση σε άμυνα, ασφάλεια, μετανάστευση. Εδώ πραγματικά μετά από τόσα πρωτοσέλιδα είναι να αναρωτηθεί κανένας ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα. Ενώ δηλαδή, καλά ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης δεν κάνει τίποτα, αμάν με το Ρούμπιο. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στο Δημήτρη Κερίδη, τον καλύτερο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας άνευ υπουργικού αρχαρτοφυλακίου, μετά φυσικά τη Σοφία Βούλτεψη, τον καλύτερο Έλλην καθηγητή διεθνολογίας, μετά φυσικά τον Άγγελο Συρίγο, τον τζέντελμαν που με την παρουσία του αναβαθμίζει στον πολιτικό διάλογο στις τηλεοράσεις και όχι μόνο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιέ Δημητριάλτη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίσου τον Κερίδη, γιατί ξεσκέπασε, ξεγύμνωσε μπορώ να πω, όλα τα ψέματα και την προπαγάνδα του μιζεραμπλισμού των Μαδούρων σχετικά με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Δείτε, με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνολογίας με εξειδίκευση στα σούπερ μάρκετ της Βαλκανικής Χερσονήσου, ο Κερίδης αποκάλυψε σε όλους τους Έλληνες πως τα σούπερ μάρκετ στην Αλβανία είναι 30% πιο ακριβά από τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Αλλά δεν το πέσουν αυτά τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Αυτό λοιπόν που αποκάλυψε ο Κερίδης αλλάζει τα πάντα. This changes everything, όπως θα έλεγε και η Naomi Watts. Δείτε κάτι. Από τον Αλβανό τουρίστα που λέγαμε παλιά, φτάσαμε στον Αλβανό που ψωνίζει από το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Έρχονται οι Αλβάνοι, έχει στοιχεία στα χέρια του Κερίδης, και ψωνίζουν από τα ελληνικά σούπερ μάρκετ στα Γιάννενα. Έτσι. Πώς πάνε οι Βορειοελλαδίτες στη Βουλγαρία και στη Βόρεια Μακεδονία για να βάλουν βενζίνη ή σούπερ μάρκετ ψωμιά, μαναβική ή κρασιά? Μισό λεπτό. Μα καλά, τώρα ποιος γράφει τον οδηγό αυτή τη εκπομπή? Μα για την Αλβανία λέγαμε. Αλλά τι να πω, αυτό ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που είναι pure democratic socialist από τη Σκανδιναβία. Το μιλάει το αγγλικό. Πάμε λοιπόν τώρα στα μπαλκόνια μέχρι να έρθουν εκείνες οι εκλογές. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε το Μιχάλη το Χρυσοχοίδη τον Αδιάβαστο, το νόμιμο ιδιοκτήτη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον καλύτερο Υπουργό Υγείας Μητσοτάκης ΑΕ, μετά προφανώς το θάνατο του Θανόλη τον Πλεύρη, τον καλύτερο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ από το 1984, μετά προφανώς τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Νέα Δημοκρατία από το σοσιαλιστικό χώρο, σοσιαλίστε χώρος, μετά φυσικά τον Σπύρο Καρανικόλα. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ανακοίνωσε ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης πως σε συνεργασία με τον Γιώργο τον Φλωρίδη, τον παλιό του σύντροφο και συναγωνιστή, την απάτη σε βάρος ηλικιωμένων θα την κάνει ιδιώνυμο. Θα προωθηθεί διάταξη Φλωρίδη Χρυσοχοίδη, πως είχαν κάνει τότε ο Χρυσοχοίδης μαζί με την Κεραμαίος, την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, κοινή διάταξη που θα είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι εγκληματίες αυτοί να έχουν μεγαλύτερες ποινές. Ιδιώνυμο! Πώς είχε κάνει τότε ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος, λοιπόν μην μπερδεύεστε, με τους κομμουνιστές που τους βάζαμε φυλακή και τους εξορίζαμε και δεν μπορούσαν να βρουν και δουλειά στο δημόσιο, όχι γιατί κάναν κανένα κομμουνισμό, αλλά γιατί ήταν κομμουνιστές. Έτσι και τώρα. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται να κάνεις το λογιστή της γιαγιάς για να της πάρεις τη σύνταξη ή η κυρία μου από το ΔΕΘΜΙΕ είμαστε ξέρω εγώ κτλ. Όχι. Με το ιδιώνυμο του Χρυσοχοίδη θα αρκεί να σχεδιάζεις να παριστάνεις το λογιστή της γιαγιάς για να πάρεις τη σύνταξη. Τι, δεν έτσι? Όχι, λέει, δεν έτσι λέει. Είναι, θα είναι με ηλικιακό όριο. Δηλαδή, αν κάνεις απάτη σε κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, μέχρι τα 67, θα πέφτεις στα μαλακά. Αν κάνεις απάτη σε κάποιον που είναι πάνω από τα 67, θα μπαίνεις φυλακή. Καταλάβατε? Στο μεταξύ, βέβαια, από αυτά που λέει ο Χρυσοχοίδης, φαίνεται πως τελείωσε την νομική χωρίς να ανοίξει βιβλίο. Λοιπόν, προσέξτε, ρε Μάλια. Μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Χρυσοχοίδης θα κάνει ιδιώνυμο για όσους δεν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και αυτή τη δήμαρχο της Γένοβας, τη Σίλβια Σαλής, που θέλει να ρίξει τη μελόνη, την Τζόρτζια. Λοιπόν, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη. Λίγο να μας πει, όταν άνοιξε εκεί το δικηγορικό του γραφείο στη Βέρεια, πάτησε μέσα κανένας άνθρωπος? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια έχει δίπλα του δεύτερη τετραετία, το Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι ηλικιωμένοι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάιζε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου,
1: στο μικρόφωνο Θεόφιλος Σχλετίδης, στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Γερομανόλης, στην επιλογή μουσικών θεμάτων ο Μάνος Τζανακάκης, στο 2310-230-242 απαντάει ο Νίκος Κεφαλάς, στο 6970-6099-00 μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο Viper. Δωρεάν σήμερα, είναι μια προσφορά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από τη Χαλκιδική. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, το Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρης των εξορίξεων είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Την τρίτη τετραετία θα φέρει πίσω στην Αθήνα τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί με τον Τσίπρα η Ελλάδα μας έχασε τη Μακεδονία μας. Για τα μάρμαρα θα μιλάμε τώρα, που δεν μπορούμε ούτε να μιλήσουμε καν, γιατί χάσαμε και τη γλώσσα μας, τη μακεδονική. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Το θέμα με τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι δύσκολο, έτσι. Αλλά ο Κολάμπια από την πρώτη στιγμή που βγήκε πρωθυπουργός των Ελλήνων το έβαλε μπροστά πριν από 7 χρόνια με ένα πολύ καλά μελετημένο σχέδιο. Θυμάστε μία από τις πρώτες κινήσεις που είχε κάνει? Ήταν να πάει στο Λονδίνο, Downing Street 10, και να δει τον Boris Johnson, τον φίλο του, και να συζητήσουν, αν θυμάστε τότε, το θέμα του δανεισμού. Έτσι. Ήταν παρελκυστική πολιτική. Χρόνο κερδίζαμε. Έτσι. Αυτό βέβαια ακολούθησε και άλλα χρόνια αυτή η ιστορία. Αν θυμάστε τότε που κάνανε μυστική διπλωματία ο Γεραπετρίτης και η Τσιμενδόνη. Έτσι, και πληρώναμε και κάτι δημοσιεύματα. Αυτό μπορούμε να το βγάλουμε? Όχι. Λοιπόν, τόσο, δεν πειράζει. Πληρώναμε. Και κάποια δημοσιεύματα δεν πειράζει. Οι δημοσιογράφοι τα πήραν τα λεφτά. Τώρα, τι λέγαμε. Τότε λοιπόν είχε πει η Τσιμενδόνη πως το Brexit ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Και διάφοροι άσχετοι κάναν πλάκα με αυτό, γιατί δεν είχαν καταλάβει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Κολάμπια. Το Brexit ανοίγει το δρόμο. Λοιπόν, τώρα για να επιστραφούν τα γλυπτά, θα πρέπει να γίνει μια φωτογραφική τροπολογία, σαν και αυτές που κάνει εδώ η κυβέρνηση στην Ελλάδα, μια φωτογραφική τροπολογία στην Αγγλία, ενός νόμου του 1963, με το οποίο νόμο το Βρετανικό Μουσείο δεν επιστρέφει τίποτα. Απαγορεύεται. Λοιπόν, οπότε τώρα δείτε, αν οι Άγγλοι θέλουν να γυρίσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν κάνουν τα χαρτιά τους, εμείς θα τους απειλήσουμε με βέτο. Οπότε θα αναγκαστούν οι Άγγλοι να κάνουν αυτή τη φωτογραφική τροπολογία. Βράδυ θα την περάσουν για να πάρουμε πίσω τα γλυπτά. Αν δεν την κάνουν, με το που πάνε να μπουν μέσα ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θα βάλουμε βέτο. Έτσι, το ίδιο ακριβώς σχεδιασμό, αν θυμάστε, είχαμε το 19 με τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό σας λέγαμε και στις εκλογές του 19, ότι να βγει ο Μητσοτάκης. Αν βγει ο Μητσοτάκης, μετά θα βάλει βέτο, έτσι ώστε να παραδεχτούν η γειτονική χώρα ότι δεν έχουν γλώσσα, ότι είναι μουγκή, και έτσι να τροποποιηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Καταλάβατε. Οπότε τώρα θα βάλουμε βέτο στους Άγγλους για να μας γυρίσουν τα γλυπτά, αν θέλουν να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν θέλουν, ας μείνουν εκεί που είναι, μόνοι τους. Όμως τι πρέπει να γίνει για να έχουμε αυτή τη δυνατότητα? Δηλαδή, όταν οι Άγγλοι θέλουν να γυρίσουν πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς να βάλουμε βέτο, να κάνουν τη φωτογραφική τροπολογία και να γυρίσουν πίσω τα γλυπτά, θα πρέπει ο Κολάμπια, γιατί δικό του είναι το σχέδιο, να παραμείνει για τρίτη τετραετία πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του να είναι και αυτοδύναμη για να μπορέσει να δώσει αυτή τη μεγάλη μάχη. Γι' αυτό έχει είπε προχθές κάτι ο Κολάμπια που πολύ μπερδευτήκανε, ότι λέει, ας πούμε, αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει μόνο με κόμμα με κυβερνητική πλειοψηφία, ας πούμε. Δεν μιλούσε για την Αγγλία, για την Ελλάδα μιλούσε. Μιλάμε, είπε αυτά τα πράγματα ο Κολάμπια, και στο Βρετανικό Μουσείο, φίλοι και φίλες μου, νοδημοκράτες και νοδημοκράτες, έχουν αρχίσει να πακετάρουν τα γλυπτά του Παρθενώνα και ψάχνουν μεταφορικοί, πήραν τηλέφωνο τον Γεραπετρίτη απευθείας, για να τα στείλουν στην Αθήνα. Βέβαια, μετά τις εκλογές, έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα, γιατί έχει Eurogroup και ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλλην Κυριάκος Κερεκάκης, θα βάλει εκεί ζητήματα να πάρουμε λεφτά, όχι δικά σας λεφτά δηλαδή που τα πήραμε το ΦΠΑ, για να δώσουμε πίσω κάτι επιδόματα. Λοιπόν, και δείτε τώρα τη συγκυρία. Βγαίνουν κάτι επονίδιστοι και κατηγορούν την κυβέρνηση, λέει, για τα χρέη των νοσοκομείων. Ότι φτάσανε 1,3 δις, το μάθαν στην Κομισιόν, προφανώς κάποιος το ρουφιάνεψε, και τώρα μας στείλανε επιστολές να τα πληρώσουμε αυτά τα λεφτά. Πράγμα, τα νοσοκομεία μας έχουν χρέη 1,3 δις. Θα πάει σήμερα ο Πιερεκάκης στο Eurogroup και δεν θα έχει μούτρα να πει θέλω λεφτά. Δικά μας λεφτά, λέτε, όχι δικά μας. Λοιπόν, γιατί όμως τα νοσοκομεία μας έχουν χρέη? Να λέμε την ιστορική αλήθεια.
Γιατί από το 2015 οι Μαδούροι δώσαν τους ανασφάλιστους, στους ανασφάλιστους αυτές τις βδέλες, τους τεμπέληδες, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στις ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες του ΕΣΥ. Αν τις πληρώναν αυτοί οι τεμπέληδοι, όλα αυτά τα χρόνια θα παίρναμε γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ από τους ανασφάλιστους. Καταλάβατε. Και δεν θα είχαμε χρέη. Ενώ τώρα τι γίνεται. Αυτοί κάθονται, δεν δουλεύουν, δεν έχουν ασφάλιση, δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Είναι συνέχεια μπες και στα νοσοκομεία, κάνουν εγχειρήσεις, κάνουν χημειοθεραπείες, παίρνουν φάρμακα, κάνουν εξετάσεις. Έτσι έγινε αυτό το χρέος το 1,3 δις ευρώ. Ενώ θυμάστε, πριν το 2015 η κατάσταση στα νοσοκομεία ήταν πάρα πολύ καλή. Γιατί σας είπα, χρεώναμε τους ανασφάλιστους εξετάσεις, έτσι, και είχε βάλει και ο Σπύρος ο Γεωργιάδης και 5 ευρώ εισιτήριο για να μπεις μέσα στο νοσοκομείο. Κούκλα ήταν τα οικονομικά των νοσοκομείων μας. Όλη μέρα οι διοικητές των νοσοκομείων, 5 ευρώ μετρούσαν. Και ήρθαν μετά οι Μαδούροι και τα γκρέμισαν όλα και έτσι σήμερα χρωστάμε τόσα λεφτά και πού να βρει δημοσιονομικό χώρο Πιερεκάκης για να μας δώσει ας πούμε λεφτά εκεί για το πετρέλαιο θέρμανσης να πέσει κάτω από το 1,40 που είπε ο άλλος ο έξυπνος. Ευτυχώς είδατε και αυτά τα θέματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι μοναχικός, θεσμικός, δεν μας ζαλίζει ας πούμε το κεφάλι και το Πασόκ τότε έχει υποστηρίξει τον αποκλεισμό των ανασφάλιστων από την άμεση και δωρεάν. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ΕΣΥ και δεν είχε κανένα πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ και με τα 5 ευρώ τα οποία μετρούσαν οι διοικητές στα νοσοκομεία. Άλλωστε, οι μισοί διοικητές στα νοσοκομεία άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ ήταν. Και αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154, να είστε εκεί.

0: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκι.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Καμιά φορά και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε θέλετε ή ξαναθέλετε. Και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε ημέρες που πιστεύαμε πως ποτέ δεν θα τελειώσουν. Η Γαλλία μετά το Μάη του 68 έχει ζήσει πάρα πολλούς Μάηδες. Όχι πάντα Μάη. Τώρα ας πούμε είναι Οκτώβρης. Πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, πάρα πολύ μεγάλες καταλήψεις, πάρα πολύ μεγάλες εικόνες. Τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται 24 ώρες το 24ωρο με αυτό που συμβαίνει. Στις κινητοποιήσεις μπαίνουν οι φοιτητές, μπαίνουν εργαζόμενοι. Η δεξιά πανικοβλήθηκε, το πήγε το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο για να βγάλει εκτός νόμου την αριστερά. Προεδρικές εκλογές έρχονται. Ο Μελασσόν φαίνεται ότι περνάει στο δεύτερο γύρο. Καταλαβαίνετε, έτσι. Είναι μεγάλη ιστορία η Γαλλία. Ένας παλαιότερος Μάης στη Γαλλία που δεν έγινε Μάιο αλλά Νοέμβριο ήταν το 1990 και επηρέασε κάπως τα πράγματα και εδώ στην Ελλάδα. Αρχές Νοέμβρη του 1990 από το ζωολογικό κήπο του Παρισιού εξαφανίστηκε ένας μαύρος πάνθυρας. Αυτό τώρα δεν είναι και εύκολο πράγμα, δηλαδή πώς το σκάσε. Δεν μιλάμε για κάποιο μικρό ζώο, έτσι, είναι μεγάλο ζώο και ιδιαίτερο. Και εκείνες τις μέρες λοιπόν που εξαφανίζεται ο μαύρος πάνθυρας από το ζωολογικό κήπο του Παρισιού, ξεσπάει μια πάρα πολύ μεγάλη μαθητική εξέγερση για όλους τους λόγους του κόσμου, με όλα τα αιτήματα. Σε σχέση με το τωρινό, το τότε ήταν σχεδόν τετραπλάσιο. Δηλαδή αν τώρα ξέρω εγώ σε μια μέρα διαδηλώσεων κατεβαίνουν ξέρω εγώ μισό εκατομμύριο μαθητές στους δρόμους, τότε κατεβαίναν 2 εκατομμύρια μαθητές. Ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και ήταν επίσης και πολύ περισσότερο βίαιο. Δηλαδή, ας πούμε, στις διαδηλώσεις στο Παρίσι, που κατέβαιναν εκεί μόνο στο Παρίσι μισό εκατομμύριο μαθητές, στους δρόμους, ας πούμε, υπήρχαν τουλάχιστον 50-60 χιλιάδες άνθρωποι που σπάγανε. Η κασέρ, που θα έλεγε και η Διαμαντοπούλ. Ο πάνθυρας που το έσκασε από το κλουβί έγινε το σύμβολο εκείνης της μαθητικής εξέγερσης και έγινε και σύνθημα. Δηλαδή ποτέ ξανά μέσα στο κλουβί. Τώρα, στα δικά μας τότε, Νοέμβρη 1990, είχαν γίνει η τρίτη φορά εκλογές, είχε βγει πρώτη φορά Μητσοτάκη από το καλοκαίρι του 1990. Είχαμε μέχρι τότε, η γενιά δηλαδή που μεγάλωσε εκεί τη δεκαετία του 1990, πήγε γυμνάσιο Λύκειο, είχε πάει σε ένα σχολείο, αυτό που λέμε, σε ειρηνικές συνθήκες. Έτσι, λοιπόν. Ήταν οι συνθήκες Πασόκ, ας πούμε, έτσι, όπου είχε προχωρήσει σε φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της παιδείας. Βέβαια η δεξιά έλεγε όχι, αυτά μας καταστρέψανε και τα λοιπά. Ξέρω εγώ ότι καταργήθηκε το πολιτονικό, τέτοια πράγματα. Αλλά στα Λύκεια υπήρχε ειρήνη. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η πρώτη φορά Μητσοτάκης και κήρυξε κάτι σε πόλεμο στους μαθητές τότε με τα προεδρικά διατάγματα του κυρίου Κοντογιανόπουλου. Ήταν μια αυταρχική αντιμεταρρύθμιση για την εποχή εκείνη. Δεν είχε κανένα παιδαγωγικό υπόβαθρο. Αυτά, ξέρω εγώ, να κόβεις τα μαλλιά, ξέρω εγώ, να μην φοράς κουλαρίκια, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Είχε επιβληθεί ένα point system στους μαθητές. Αναγκαστική παρουσία, ξέρω εγώ, στις θρησκευτικές γιορτές, ανέβα κατέβα τη σημαία, τον εθνικό ύμνο και τέτοια. Για 1990 ήταν κάτι πάρα πολύ παλιό, κάτι αβεροφικό. Μετά από λίγα χρόνια, βέβαια, ο Κοντογιανόπουλος πήγε στο Πασόκ. Οπότε τότε, βλέποντας λίγο και την κατάσταση στη Γαλλία, την οποία βέβαια δεν την προβάλλανε πολύ τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά τότε έπαιζε με δορυφορικά, έπαιζε το TV Sang που λέμε, βλέπαμε τηλεόραση τι γινόταν στη Γαλλία από το δορυφόρο. Οπότε άρχισε να υπάρχει και αυτό το κλίμα. Θα κάνουμε και εμείς καταλήψεις. Δεν περνάνε τα προεδρικά διατάγματα Κοντογιανόπουλου κτλ. Και πράγματι, λίγο μετά τις 17 Νοέμβρη του 1990, ξεκινήσαν οι καταλήψεις εδώ στην Ελλάδα. Παντού. Πρώτα στα σχολεία, μετά μπήκαν και οι φοιτητές. Καταλήψεις που κρατήσανε περίπου μέχρι τα μέσα του Γενάρη του 1991, μετά τη δολοφονία
του Νίκου Τεμπονέρα από το παρακράτος της πρώτης φοράς Μητσοτάκη. Και όταν τελικά αναγκάστηκε μετά τη δολοφονία Τεμπονέρα Κοντογιαννόπουλος να παραιτηθεί, να αποσυρθούν τα προεδρικά διατάγματα, να γίνει υπουργός παιδείας ο Σουφιάς, με μια αποστολή να επιστρέψει η ειρήνη στα Λύκεια. Να πω κιόλας και κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό, ότι 36 χρόνια μετά, πολύ σύντομα, θα κυκλοφορήσει εδώ στην Ελλάδα, έτσι, ένα βιβλίο για τα τότε γεγονότα, ένα βιβλίο προφορικής ιστορίας, για το οποίο δούλεψε πάρα πολύ και πάρα πολύ καιρό ο Θεοκλής Κατατσάκης, από τις εκδόσεις Εκτός Γραμμής. Όταν κυκλοφορήσει το βιβλίο, θα σας πω να πάτε να το πάρετε, έτσι. Ελπίζω βέβαια βάσει βιβλίου μην μας κάνει κανένα ιδιώνυμο Χρυσοχοΐδης, έτσι, λοιπόν. Γιατί είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι πια, δεν αντέχουμε. Τώρα, για το τότε, για να πάμε και στο τώρα. Υπήρχε ένα τεχνικό κομμάτι. Προφανώς είχε μόλις εκλεγεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είχε ταλαιπωρηθεί, ας πούμε, η ελληνική κοινωνία με τις επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις λόγω του νόμου της απλής αναλογικής. Είχαμε περάσει από τις οικουμενικές Ζολότα Τζανετάκη και τα λοιπά, έτσι. Είμαστε στους πρώτους μήνες, οπότε γενικά επικρατούσε πολύ μεγάλη ησυχία. Λοιπόν, έτσι, παρόλο ότι φαινόταν, ήταν ξεκάθαρο, ας πούμε, ότι πρώτη φορά Μητσοτάκη θα ήταν ένας θατσερικός οδοστρωτήρας για την Ελλάδα, και ήδη είχαν αρχίσει να φαίνονται οι καταστάσεις διαφθοράς. Η διαφθορά γενικά είναι λίγο νύχι κρέας, ας πούμε, έτσι, για την Μητσοτάκη ΑΕ. Οι μαθητικές καταληψίες, επειδή κράτησαν και τόσο πολύ καιρό, δηλαδή από τα μέσα Νοέμβρη μέχρι τα μέσα Γενάρη, περάσαμε το 91, σπάσανε λίγο αυτή την ησυχία. Και δεν τη σπάσανε έτσι ήσυχα, τη σπάσανε που λέμε με το κομπρεσέρ. Μάλιστα τότε είχε παίξει πάρα πολύ πάλι ένα σύνθημα από τη Γαλλία, που αφορούσε βέβαια τις αρχές της εξέγερσης του Μάη του 68. Το υποταγμένοι εργαζόμενοι υποκληθείτε μπροστά στο μεγαλείο των παιδιών σας. Αυτό ήταν ένα σύνθημα από το Μάη του 68, από τις αρχές, πριν μπουν τα εργατικά συνδικάτα στην ιστορία του Μάη του 68. Αυτό το σύνθημα εμφανίζεται το 1990 εδώ στην Ελλάδα. Και είναι ένα σύνθημα το οποίο, να το πω, τότε έξισε πληγές. Έξισε πληγές γιατί, αν σκεφτεί κανένας την πολιτική κοινωνική μετατόπιση που υπήρχε μεταξύ των εκλογών του 85, που τότε το σύνθημα ήταν καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκι, και των εκλογών του 1990, που ήταν εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Λοιπόν, έτσι. Οπότε αυτό το σύνθημα έρχεται να αξίσει πληγές και να τις ανοίξει, και να τις δούμε μετά, ας πούμε, όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, είχαμε το μεγάλο αγώνα για την ΕΑΣ, για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Δεν ξέρω αν ήταν συμβολικό αυτό που πήγανε και γιορτάσαν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο της ΕΑΣ, έτσι, των κινητοποίησεων τότε του 92. Τώρα, θα πει κανένας, ναι, και τώρα τι γίνεται, παίζει κανένα ρόλο η Γαλλία? Ίσως. Σήμερα μάλιστα σε κάποια φάση ανακοινώθηκαν για σήμερα ότι μπορεί στα σχολεία να προχωρήσουν κινητοποίησεις. Τελικά μαζεύτηκε, ας πούμε, από την καθοδήγηση της ΚΝΕ ότι είναι μέρα, λέει, πολύμορφης δράσης.

0: μια πληγή, έτσι, που αυτή την πολύ μεγάλη μικροαστική άνεση, ας πούμε, που έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και σε αυτή την εφταετία Κολάμπια που λέμε. Ήδη δείτε η οργανική διανοούμενη της Μητσοτάκης ΑΕ, η Σώτη Τριανταφύλου, ο Ζαχαρός, ο Μάνος Βουλαρινός κτλ. Κάνουν επιθέσεις μιλώντας και γράφοντας στα ελληνικά, έτσι, στους μαθητές στη Γαλλία. Δηλαδή γράφει Σώτη Τριανταφύλου κείμενο που επιτίθεται στους μαθητές στη Γαλλία λέγοντας ότι είναι τεμπέληδες, ότι τους παρακινεί ο Μελανσόν, οι αριστεροί καθηγητές στα σχολεία, ότι στη Γαλλία το εκπαιδευτικό σύστημα είναι τραλαλά, είναι πολύ εύκολο, δεν διαβάζουν και περνά στα παρελθόν κτλ. Που τα γράφει στα ελληνικά. Δεν τα διαβάζει κανένα στη Γαλλία, έτσι. Ή βγαίνει, ας πούμε, ο Μάνος Βουλαρινός και κάνει, ας πούμε, stand-up comedy, ας πούμε, που δεν τον βλέπει κανένα στη Γαλλία, έτσι. Δεν το κάνουν για τη Γαλλία, έτσι. Το κάνουν για εδώ. Και μάλιστα εδώ στην Ελλάδα, ειδικά ο νεοφασιστικός χώρος και οι νεοναζί έχουν εξαγριωθεί με την εξέγερση στη Γαλλία, γιατί εντοπίζουν ότι τα περισσότερα παιδιά που συμμετέχουν στις καταλήψεις και στις κινητοποιήσεις είναι μετανάστες τέταρτης ή πέμπτης γενιάς, είπε ο άλλος. Οπότε σκεφτείτε να είμαστε με τα παιδιά, γιατί σκεφτείτε τι έχει να γίνει αν γίνει κάτι στην Ελλάδα. Ειδικά, ας πούμε, αν γίνεται καμιά διαδήλωση που αναποδογυριστεί και κανένα αυτοκίνητο. Εκεί πιστεύω, βέβαια, μέχρι και ο καμαράτ του Τσούμπας θα κάνει διάγγελμα προς το έθνος, έτσι, για να διαβεβαιώσει ότι όταν γίνει επανάσταση, έτσι, δεν πρόκειται να σπάσει ούτε ένα τζάμι. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το σύστημα πλημμύρα. Δημοσιογραφικά μιλώντας, οπότε και μεταφορικά μιλώντας κάπως, το σύστημα πλημμύρα έχει να κάνει με έναν τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων. Δηλαδή έχεις πολλά μέτωπα, έχεις πολλά προβλήματα, δεν μπορείς να κλείσεις κάποιο μέτωπο, οπότε περιμένεις μία βροχή, έτσι, για να τα παρασύρει όλα. Γι' αυτό και ο σοφός ελληνικός λαός τη λέει, μία βροχή μας σώζει. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι κάποιοι ακόμα συζητούν για το τι έγινε το 2010 και ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα, ήταν αλλιώς και τα λοιπά, η όλη συζήτηση για το τι έγινε τότε έχει να κάνει ακριβώς με τη διαχείριση μιας κρίσης με το σύστημα πλημμύρα. Δηλαδή έτσι πήγαμε στο πρώτο μνημόνιο, διαχείριση συστήματος πλημμύρα. Πολλά προβλήματα, δυσεπίλητα, πολλά μέτωπα, ανοιχτά, και υπήρχε η προσδοκία και μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου προς κάπου προς το τέλος του 2011 θα έριχνε πάρα πολύ βροχή και όλο το νερό, ας πούμε, θα έπαιρνε όλα τα προβλήματα μακριά. Έτσι. Αυτό είναι το σύστημα πλημμύρα. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή για το σύστημα πλημμύρα, η οποία είναι λιγότερο μεταφορική, γιατί έχει να κάνει με πραγματικές, έτσι, και όχι με πολιτικές ή οικονομικές ή κοινωνικές πλημμύρες. Έχει να κάνει με τις πραγματικές πλημμύρες, δηλαδή με τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Έτσι, έχει τέτοια δυνατότητα το πλημμυρικό φαινόμενο να προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Τώρα, αν θες να γίνεις δημοσιογράφος αυτή τη χώρα ή αν είσαι δημοσιογράφος αυτή τη χώρα και θες να ασχοληθείς με αυτά τα θέματα φυσικών καταστροφών, θα πρέπει να ξέρεις κάποια πάρα πολύ βασικά πράγματα. Εμένα δεν μου τα εξήγησε κανένας δημοσιογράφος, μου τα εξήγησε ένας καθηγητής γεωλογίας. Λοιπόν, η Ελλάδα, όταν λέμε φυσικές καταστροφές, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μας ποιο είναι? Οι σεισμοί. Έτσι, ωραία. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά τον αντισεισμικό οικοδομικό κανονισμό μετά τις μεγάλες, τους μεγάλους σεισμούς, τους καταστροφικούς στα τέλη της δεκαετίας του 70 στην Θεσσαλονίκη και μετά 80 στην Αθήνα. Είναι πολύ πιο μπροστά σε αντισεισμικό οικοδομικό κανονισμό η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν και αυτές προβλήματα με σεισμούς. Αυτό συμβαίνει γιατί συμφέρει όχι μόνο αυτό που λέμε το δημόσιο συμφέρον, το κοινό καλό κτλ, αλλά συμφέρει και την κατασκευαστική οικονομία. Δηλαδή τα σίδερα, τα τσιμέντα, τους μηχανικούς και τα πάρα πολλά μεροκάματα. Και εδώ στην Ελλάδα και τσιμέντα φτιάχνουμε και σίδερα φτιάχνουμε και μηχανικούς φτιάχνουμε, έτσι λοιπόν. Οπότε επειδή συμφέρει την κατασκευαστική οικονομία ένας πολύ καλός οικοδομικός αντισεισμικός κανονισμός, τον έχουμε. Έτσι, λοιπόν. Αντίθετα, τα πράγματα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα είναι πάρα πολύ άσχημα σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν πλημμυρικά φαινόμενα, και μάλιστα χώρες οι οποίες μπορεί να έχουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και μέσα σε αστικά κέντρα εξαιτίας των ποταμιών που υπάρχουν. Εμείς δεν έχουμε πολλά τέτοια ποτάμια μέσα σε πόλεις. Εμείς λοιπόν είμαστε σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, έτσι. Ενώ δηλαδή τα αντιπλημμυρικά έργα προφανώς συμβάλλουν σε αυτό που λέμε στο κοινό καλό, από την άλλη πλευρά δεν συμφέρουν την κατασκευαστική οικονομία. Επίσης τα μεγάλα και σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα δεν συμφέρουν ούτε τις τοπικές αρχές, γιατί θα πρέπει να μπουν σε πάρα πολύ μεγάλο μπελά, κυρίως να γκρεμίσουν αυθαίρετα που είναι μέσα σε ρέματα ή εμποδίζουν, ας πούμε, τις καταλήξεις ρεμάτων. Μάλιστα, παρόλο το ότι είχαμε τα τελευταία χρόνια πολλά μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα όπως η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, έτσι, ακόμα και τώρα, μετά τον Ντάνιελ δηλαδή, ακόμα και τώρα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα χτίζονται καινούρια σπίτια, όχι όμως αυθαίρετα, μέσα σε ρέματα, αλλά με άδεια. Και έτσι προέκυψε και όλο αυτό το ζήτημα ότι όπου πήγε το εσωτερικό υποθέσεων της αστυνομίας, σε όποια πολεοδομία μπήκε, τους έπιασε όλους. Λοιπόν, για παράδειγμα, ας πούμε, στη Χαλκιδική, πριν γίνουν οι συλλήψεις στην πολεοδομία του Πολυγύρου, πολλοί που πηγαίνουμε στη Χαλκιδική είχαμε πάθει λίγο μια πλάκα βλέποντας καινούρια σπίτια να χτίζονται πίσω από παλιά χτισμένα σπίτια μέσα σε ρέματα. Αυτές ήταν οι άδειες που εκδόθηκαν τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, τελευταία είχαμε πολύ μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Αυτό με την υγρή λίμνη. Σαν να ήταν δηλαδή μια τεράστια λίμνη πάνω από την Κρήτη και αυτή η λίμνη έπεφτε προς τα κάτω. Έτσι, τέτοια φαινόμενα. Και προκλήθηκαν πάρα πολύ μεγάλες φυσικές καταστροφές και θα πήγε, ξέρω εγώ, κλιμάκιο της κυβέρνησης, πάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συναντιόνται εκεί με τους τοπικούς φορείς, πάνε τους δείχνουν εκεί τι καταστροφές έχουν συμβεί, μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη, αλλά στην Κρήτη. Στην Κρήτη δεν βρέχει πάρα πολύ συχνά, έτσι, παρόλα αυτά όμως, τελευταία βρέχει. Δηλαδή, τελευταία η Κρήτη έχει μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν από 2-2,5 χρόνια ήταν τα προηγούμενα σε σχέση με τα τωρινά. Πολύ μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα πριν από 2,5 χρόνια. Πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές πριν από 2,5 χρόνια. Η κυβέρνηση, που είναι και κριτικός ο πρωθυπουργός, κριτικομακεδόνας πώς τα λέει, πήγε εκεί, όχι αυγενάκης, όχι ένας, όχι ο άλλος, ας πούμε, σε συνεργασία και με την περιφέρεια Κρήτης που είναι γαλαζοπράσινη κτλ. Ανακοινώσανε ότι θα υλοποιηθούν πολύ μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα πριν από 2,5-3 χρόνια. Εντάξει, τα έργα είπαμε προχωράν αργά στην Ελλάδα, okay, αλλά τώρα, όπου υπήρξε το νέο πλημμυρικό φαινόμενο και οι νέες μεγάλες καταστροφές, διαπιστώθηκε ότι σε αυτά τα 2,5 περίπου 3 χρόνια δεν έγινε απολύτως, απολύτως όπως τα έλεγε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, τίποτα. Οπότε επιβεβαιώνονται και αυτές οι βασικές αρχές. Στο αντισεισμικό πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί συμφέρει και την κατασκευαστική οικονομία. Στα αντιπλημμυρικά δεν πάμε καθόλου καλά, γιατί δεν συμφέρει την κατασκευαστική οικονομία. Και το τι συμφέρει σε ποιον είναι κάτι εντελώς αδιάφορο για αυτή την ιστορία με την κλιματική κρίση, όσο και αν την αρνιέται ο κύριος Ρούμπι. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ο Ρούμπιο έφυγε με συμφωνίες τεσσάρων δις. Η ντροπή για την ομιλία του στην Πνίκα έμεινε. Ντροπή όχι για τον ίδιο φυσικά, αλλά για όσους εδώ αποφάσισαν να του δώσουν αυτόν τον ιερό χώρο για ντεκόρ στην προσωπική του προεκλογική εκστρατεία. Σε μια ιδιότυπη προεκλογική εκστρατεία επιδίδονται και οι δελφίνοι της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η επόμενη μέρα πλησιάζει και οι παρασκηνιακές ζυμώσεις και διαβουλεύσεις οργιάζουν. Όργιο αδιαφορίας εντωμεταξύ από την κυβέρνηση για τους αλλοίς μετά τον αφανισμό της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής, σειρά έχουν τώρα οι ψαράντες. Καθώς το σχέδιο ή το project της κυβέρνησης προβλέπει γιγάντωση των μεγάλων μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Νταρτζάνου στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 8 Οκτωβρίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν το περιβαλλοντικό έλεγχο στις Κουριές πριν κόψει την κορδέλα στα εγγένεια του νέου μεταλλίου, καλεί τον Πρωθυπουργό Ιρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί απαντήσεις με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Χαλκιδική, καθώς διενεργείται εσωτερικός έλεγχος για αλλίωση μετρήσεων. Και εάν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που απαιτεί άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση, υπογραμμίζει η Ρένα Δούρου. Στη σκιά των εγγενειών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μία μέρα μετά, το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις Χουριές ετοιμάζει μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στην Ιερισσό, όπου θα συναντηθεί με τους ανθρώπους που έχασαν και τους ανθρώπους τους στα Τέμπη. Τα συμμετέχουν δεκάδες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλιο, Ματούλε Ζαμάνη. Όπως λένε, είναι απέναντι σε μια ανάπτυξη όπου τα κέρδη είναι ιδιωτικά και το κόστος το πληρώνει η κοινωνία. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, προσανατολίζονται από αύριο Παρασκευή οι αλλοίοι, με τον αποκλεισμό των μεγάλων λιμανιών της χώρας να κερδίζει έδαφος. Συνάντηση αναμένεται σε λίγη ώρα στην Αρναία Χαλκιδικής με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μαργαρίτη Σκηνά, ο οποίος συνοδεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Χαλκιδική. Σε συνάντηση αλλοιών με τον Πρωθυπουργό νωρίτερα, υποσχέθηκε ότι θα ασχοληθεί ο ίδιος με το θέμα τους. Η αγορά ψαριών και θαλασσινών σε όλη τη χώρα έχει στερέψει εντωμεταξύ λόγω της απεργίας, ενώ τα αλλιευτικά παραμένουν δεμένα και σε ετοιμότητα σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βόλο, Αλεξανδρούπολη και Δωδεκάνησα. Δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, καθώς θα πάρουν επιτέλους στα χέρια τους αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων των ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθοδιζήσεων καθώς και τις μελέτες στρωτότητας των κτηρίων. Έγγραφα που ζητούσαν επί μήνες. Η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν έγινε δεκτή στο σύνολό της από την πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό καθώς και την ανάδοχο κοινοπραξία να ικανοποιήσουν άμεσα τους κατοίκους. Υπέρ των κατοίκων υπενθυμίζεται άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση ο Δήμος Αθηναίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Σχέδιο νόμου για τη λειτουργία funds και services που δεν αντιμετωπίζει ωστόσο το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με 7 χρόνια καθυστέρηση η κυβέρνηση προωθεί ρυθμίσεις για τα αυτονόητα ως προς τα ζητήματα διαφάνειας και ενημέρωσης των δανειοληπτών, όπως για παράδειγμα απαγορεύει τον πληστηριασμό με ρύθμιση σε ισχύ. Για φάμπρικα, σε βάρος ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους, έκανε λόγο η δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου μιλώντας στο κόκκινο, όπως ανέφερε μέσα από εταιρεία διαχείρισης, γνώριζαν τα στοιχεία για τον πληστηριασμό και στη συνέχεια επικοινωνούσαν με τους οφειλέτες, εκβιάζοντάς τους, λέγοντας τους θα πάρουμε τα ακίνητα και δικαστήριο να γίνει. Κρυφή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας στο εμπορικό έλλειμμα της χώρας παρουσίασε αύξηση κατά 3,6% τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την Ελστάτ, ανήλθε σε 2,2 δισεκατομμύρια καθώς η αξία των εισαγωγών μας είναι μεγαλύτερη από την αξία των εξαγωγών. Το διαρκές εμπορικό έλλειμμα καταδεικνύει τις βασικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας ως προς την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα και αυξάνει την ανάγκη εξωτερικού δανεισμού. 4 δισεκατομμύρια δολάρια εξασφάλισε ο Μάρκο Ρούμπιο από τον υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως χαρακτήρισε την Ελλάδα. Πρόκειται για εξοπλιστικά προγράμματα που ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στην κοινή δήλωσή τους στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Για παρακράτος έκανε λόγο η χείρα του Σύφη Βαλιράκη Μίνα Παπαθεοδόρου μετά την απόφαση του Μικτούρκου του δικαστηρίου να αθωώσει τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Οι δύο τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης, παρότι ο πρόεδρος του δικαστηρίου και ο εισαγγελέας είχαν προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων. Η οικογένεια Βαλιράκη θα ασκήσει έφεση. Διήμερα φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου το ερχόμενο Σαββατοκυριακό 10 και 11 Οκτωβρίου διοργανώνουν η Αυγή και το Κόκκινο με συνευλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Παράλληλα θα λειτουργεί ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίων στον Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση αύριο Παρασκευή στις 7 στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίων στον Αϊστράτη Αγίων Ασωμάτων 31 στον Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρα η Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, συγκίνηση για την 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ. Έφυγε από τη ζωή χθες. Η γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία είχε εκδιωχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά στη Μαδρίτη σε ένα νέο γύρο αντιδράσεων για τη στεγαστική κρίση, φωνάζοντας «Η Μαρή Κάρμεν ζει, ο αγώνας συνεχίζεται». Και ο καιρός ανοιξιάτικος και αύριο, μεραίες νεφώσεις σε όλη τη χώρα, στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τροπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 και τοπικά στα νότια 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο, στα υπηρετικά έως 30 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα έως 27. Στην Αττική άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Με τον Κώστα Σαββόπουλο, τον πολιτικό μας συντάκτη, θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, για αυτά που δεν είναι έτσι πολύ ορατά διαγυμνόθερμου και που θέλουν δεύτερη και τρίτη ανάγνωση και προσέγγιση, γιατί είναι μία από τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν κυρίως στο παρασκήνιο, θα λέγαμε. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και είναι τώρα βέβαια στη μάχη των δελφίνων, έτσι.
1: Ακριβώς, και στο παρασκήνιο αλλά και στο προσκήνιο, ναι, όπως φαίνεται, καθώς ναι, κάποιοι δεν μπορούν να κρύψουν τις πολιτικές τους φιλοδοξίες. Λοιπόν, ο Ρούμπιο ήρθε, συνήψε συμφωνίες, μίλησε, προώθησε κατά τους αναλυτές τις δικές του φιλοδοξίες, έτσι που είναι υψηλότερες από την κεφαλή του State Department, με φόντο την πνίκα, και τώρα επιστρέφουμε στην κουζίνα, Κατερίνα. Και δεν πέρασαν λοιπόν λίγα 24 ώρα αφότου ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε ως ο καταλληλότερος καπετάνιος για να κρατήσει το σκάφος στην ομιλία του για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, και ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης για να αμφισβητήσει εμέσως πλην σαφώς την μακροημέρευση του Πρωθυπουργού στο τιμόνι κατά τις ερμηνείες. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν έχει επανέλθει στα καρφιά εις βάρος του Νίκου Δένδια, δίχως να τον κατονομάσει, με την επιλογή του να αναφερθεί στην απουσία ορισμένων υπουργών από την προχθεσινή γιορτή, της Δευτέρας τη γιορτή, λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα χαρτοφυλάκια τους. Θυμίζουμε, όπως έγραψε ο Υπουργός Υγείας, και ο ίδιος είχε υποχρεώσεις, αλλά επέστρεψε στην Αθήνα για να δώσει το παρόν. Το γεγονός ότι προσπάθησε χθες ο Υπουργός Υγείας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, λέγοντας ότι είναι κύριος ο Δένδιας, είναι ευθυτενής ο Δένδιας και δεν έχει προσωπικό μαζί του και δεν είναι σε ανταγωνιστική σχέση μαζί του, καθώς ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης πολιτεύεται στο βόρειο τομέα και ο Νίκος Δένδιας στο νότιο τομέα ασφαλώς δεν πείθουν κανέναν αυτές οι προσπάθειες του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Ούτως ή άλλως και στο παρελθόν έχει εξαπολύσει καρφιά φωτογραφίζοντας τον Νίκο Δένδια και αργότερα προσπάθησε να πετάξει το φιλμ, χαρακτηριστικά προσπαθώντας πάλι να πει και να πείσει ότι δεν αναφερόταν προσωπικά στον Νίκο Δένδια. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι ο Νίκος Δένδια συμμετείχε τη Δευτέρα στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία, οπότε δεν ήταν εφικτό να δώσει το παρόν στην εκδήλωση που έμεινε στην ιστορία περισσότερο για τις απουσίες της. Και η αιχμή του Γεωργιάδη, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, συνδέεται με τη δελφινομαχία της επόμενης ημέρας, καθώς ο Υπουργός Υγείας ουδέποτε έκρυψε τις φιλοδοξίες του για την ηγεσία της παράταξης, ενώ ο Νίκος Δένδιας θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος του Κυριάκου Μητσοτάκη και σύμφωνα με τις μετρήσεις είναι και ο δημοφιλέστερος υπουργός της κυβέρνησης, με τη δημοφιλία του να ξεπερνά, να υπερβαίνει τα όρια της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν περνά παρατήρητο το γεγονός ότι ο απουσιολόγος υπουργός υγείας άναψε ξανά την κουβέντα Κατερίνα σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Σαμαράς δεν διαψεύδει τα σχέδια αντικατάστασης του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προϋπόθεση για να μπει ο ίδιος στο κυβερνητικό παιχνίδι. Κομματικοί παράγοντες λοιπόν έψεξαν το γεγονός ότι η παρέμβαση του Αδόνιδος Γεωργιάδη κατά του συναδέλφου του υπουργού παράκαμψε την πρόσφατη εντολή Μητσοτάκη στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για Δημόσιο Λόγο, ακριβή και μετρημένο από όλα τα στελέχη, ώστε να σταματήσει η εσωστρέφεια. Τι ενόχλησε τον Γεωργιάδη? Η κοσμοσυρωή στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δένδιας την περασμένη Παρασκευή, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρο Εξάρχου, να δίνει το παρόν. Αυτός είναι ο λόγος που, όπως συζητούν όλοι, θορύβησε τον Υπουργό Υγείας και πολλοί που πιστεύουν ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είδε τον εαυτό του όταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, παίρνοντας το μικρόφωνο σε εκείνη την εκδήλωση, ανέφερε με δεικτικό ύφος ό,τι είχα να πω για την παράταξη τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω, όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στον προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Να θυμίσουμε λοιπόν πως οι δύο υπουργοί, Κατερίνα, έχουν παράδοση στο πινκ πονκ, τα καρφιά του Άδωνη Γεωργιάδη για τους υπουργούς που δεν βγαίνουν μπροστά ώστε να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, αφορούσαν, θυμίζουμε, κυρίως τον Απόντα, βρισκόταν τότε στην Πορτογαλία, Νίκο Δένδια, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στις αρχές Ιουλίου. Τι έλεγε τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν, φωτογραφίζοντας την απουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από τη συνεδρίαση. Θυμίζουμε επίσης πως στις αρχές του έτους είχε θέσει ξανά ζήτημα κρυπτόμενων υπουργών, λέγοντας ότι αν διώξει ο Μητσοτάκης αυτούς που κρύβονται, θα μείνουμε 5 στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή λοιπόν είναι η ατμόσφαιρα, η οποία αν μη τι άλλο επιβαρύνεται και από τις παρεμβάσεις και τις απουσίες των πρώην πρωθυπουργών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να διαχειριστεί και το pressing του Αντώνη Σαμαρά, που προχθές, μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, έδωσε νέα τροφή στις εκτιμήσεις ότι δεν αργεί η ώρα των αποκαλυπτηρίων του νέου κόμματος. Είπε μεταξύ άλλων ότι διακρίνει σημάδια παρακμής και ότι είναι υποχρέωσή του να συνεισφέρει στην πατρίδα. Συν της άλλης, κατακεράβνωσε, Κατερίνα, τον νεοφιλελευθερισμό, ναι, του Αντώνης
0: για πρώτη φορά με τόση έμφαση εδώ που τα λέμε.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς, και θα λέγαμε ότι προσπάθησε, επιχείρησε το δικό του rebranding, αυτό τον όρο χρησιμοποιούν, ναι, στον γαλάζιο στρατόπεδο. Επιχείρησε να καλοποιήσει το προφίλ του εν ώψη της επιστροφής του λόγω της πρωθυπουργίας του στα χρόνια των μνημονίων. Ναι. Είπε ότι ξεγελάστηκε κοινώς από την Μέρκελ ή προσπάθησε να πείσει ότι διαπραγματεύτηκε με την Τρόικα και ότι σε σχέση με τα Ζάπια, ότι έπεσαν όλοι τότε στη Νέα Δημοκρατία θύματα των λανθασμένων πολλαπλασιαστών. Προσπάθησε δηλαδή να αποτινάξει, ναι, τις ευθύνες του και τους χειρισμούς του από εκείνη την περίοδο εν ώψη της επιστροφής του. Κάτι το οποίο, αν μη τι άλλο, πρέπει να το κρατήσουμε, εχμές εξαπέλυσε και για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Πιο ήπιες ο Κώστας Καραμαλής, που βρίσκεται σε πλήρη πολιτική αλλά και ψυχική αποστασιοποίηση από το Μαξίμου, παρά τις προσπάθειες του Μητσοτάκη να πείσει ότι έχει καλές σχέσεις με τον Κώστα Καραμαλή. Ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, και αυτή την αναφορά την έκανε σε μια εκδήλωση που εξελισσόταν παράλληλα με την επίσκεψη του Μαρκ Ρούμπιο, του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
0: Εκείνη και η αιχμή την ώρα που ήταν ο Ρούμπιο στην Αθήνα και έκανε τις συναντήσεις, ο Κώστας Καραμαλής συναντούσε τους Κινέζους. Υψηλόβαθμους Κινέζους, με το σήμα να είναι πολύ ορατό και πολύ ισχυρό. Άρα, Κώστα, για να ανακεφαλαιώσουμε και να δώσουμε έτσι έναν τίτλο κατά κάποιο τρόπο σε αυτό που μας παρουσίασες, και μόνο το γεγονός ότι έχουμε αυτή την δελφινομαχία, όπως μας την περιέγραψες, σε πλήρη εξέλιξη, και πιθανότατα θα δούμε και άλλα επεισόδια, δείχνει από τώρα πόσο δεινή είναι η θέση Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα, εάν θα υπάρξει η επόμενη μέρα για τον ίδιο.
1: Έτσι ακριβώς, ουδείς προεξοφλεί το τέλος της μητσοτακικής περίοδου. Έτσι, όλοι θεωρούν ότι ο Μητσοτάκης θα δώσει μία μάχη μέχρι σε σχάτων ώστε να διατηρήσει τη θέση του, και προσπαθεί να κάνει συμμαχίες προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί το κλίμα στο Μαξίμου είναι βαρύ, καθώς μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση με διάφορες αφορμές έχει περιέλθει στη δίνη μιας εσωστρέφειας. Όμως τίθεται εδώ το ερώτημα: σηκώνουν ψηλά τα χέρια στην Ηρώδου Αττικού? Η αντιπολίτευση απαντά καταφατικά όταν το ερώτημα αφορά στην ακρίβεια και στην ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία έχουν κυκλώσει την προχθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εδώ λοιπόν το Μαξίμου ενημερώνει ότι η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Μένει εδώ να φανεί, κυρίως στα αμυντιακά συγκροτήματα που ελέγχει ο επιχειρηματίας, αν η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί τη γεφύρωση της απόστασης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν έχει επέλθει ή επέλθει η γεφύρωση της απόστασης, αυτό δεν σημαίνει και πολλά, όπως λένε οι ίδιοι κομματικοί παράγοντες, στο κοινωνικό επίπεδο, ή δεν, μπορεί να μην είναι καθοριστικό στη μάχη πάνω από την κάλπη. Γιατί, όπως αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι ένικοι του Μαξίμου στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που έχουν λάβει και μας ενημερώνουν με το σταγονόμετρο, οι διαρροές της Νέας Δημοκρατίας είναι ισόποσες και προς τα δεξιά αλλά και προς το κέντρο. Άρα λοιπόν καλείται εδώ η κυβέρνηση μέσα σε ένα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα και σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα λόγω της ακρίβειας, λόγω των υποθέσεων διαφθοράς, να περιορίσει αυτές τις διαφορές, ένα έργο που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά, ο οποίος ο Σαμαράς θα παίξει με τους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 23.
0: Ο καταλήτης, όπως λένε όλοι, των πολιτικών εξελίξεων, της διαμόρφωσης του πολιτικού χάρτη, ενώ συνολικά όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Αυτό είναι το περίγραμμα, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό παρασκήνιο, όπως μας το έδωσε ο Κώστας Σαββόπουλος, και κρατήστε το, διότι θα δούμε τις επιβεβαιώσεις όλων αυτών πολύ σύντομα, περισσότερο από τον Κώστα Σαββόπουλο, στις 6 το απόγευμα στην εκπομπή του. Στην Βουλή θα πάμε τώρα για τον Τάσο Γιαννόπουλο. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που έγινε πριν από λίγα λεπτά, Κατερίνα. Εμφανίστηκε στην Ολομέλεια ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, διότι στο νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα του Υπουργείου Ναυτιλίας εντάσσεται και πέρασε και η περίφημη τροπολογία για την επιδότηση επί της τιμής ανδανλήτρο του πετρελαίου θέρμανσης, με ένα θριαμβευτικό ύφος. Ο κύριος Μαρκόπουλος δέχτηκε βέβαια σφοδρά πειρά, διότι προφανώς η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ψίχουλα, και ήταν ιδιαίτερα καυστικός εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος παρενέβη μετά την τοποθέτηση του κυρίου Μαρκόπουλου και στυλίτευσε τον τρόπο αυτό που, με τον οποίο η κυβέρνηση απαντά, εντός εισαγωγικών θα πω εγώ, στην ενεργειακή κρίση. Είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης, Κατερίνα, ότι από τότε που πέρασε το management των ΕΛΠΕ στον κύριο Λάτσι έχει γίνει ένα καρτέλ των δύο δηληστηρίων, Λάτσι Βαρδινογιάννη, και θύμισε ο Παύλος Πολάκης ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το κέρδος των δύο αυτών δηληστηρίων ήταν στα 8 με 10 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ σήμερα κυμαίνεται από 26 μέχρι 29 και έχει φτάσει ακόμα και τα 75 δολάρια ένα βαρέλι και έτσι εξηγούνται, είπε ο Παύλος Πολάκης, τα τεράστια υπερκέρδη των δύο δηληστηρίων, στα οποία κάλεσε την κυβέρνηση να βάλει επιτέλους πλαφόν, διότι το κέρδος τους ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, νομίζω στο εξάμηνο είναι αυτό το ποσό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε
0: ναι.
2: Αυτή η τροπολογία του κυρίου Μαρκόπουλου είναι καθρεφτάκι για ηθαγενείς, μπορούμε να πούμε.
0: Εντελώς.
2: Βέβαια σε αυτό το νομοσχέδιο του κυρίου Κικίλια, ο οποίος επίσης μίλησε πριν από λίγο εδώ στην Ολομέλεια, εναντιώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά και ιδιαίτερα ζητάει η Κατερίνα την απόσυρση του άρθρου 3, με το οποίο η τιμολογιακή πολιτική μεταφέρεται στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών λιμένων, στα λιμάνια της χώρας,
0: ναι.
2: Κάτι που σημαίνει ότι αυτά θα μπορούν να ανεβοκατεβάζουν τις τιμές πέρα και έξω από τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας.
0: Άλλο ένα καρτέλ,
2: κατά κάποιο τρόπο. Το βρούμε και αυτό μπροστά μας, ακριβώς, το οποίο μπορεί να το βρούμε στις τιμές, έτσι, να ενσωματωθεί.
0: Άλλο ένα καρτέλ, συνεπώς.
2: Ναι. Και με αφορμή αυτό, Κατερίνα, ο Νίκος Παπάς, ο οποίος είναι ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
2: Έδωσε έμφαση στα διέξοδα που αντιμετωπίζουν οι αλληλείς. Τα είδαμε τις τελευταίες μέρες, είδαμε και την επίσκεψη της Ρένας Δούρου στους αλληλείς. Είπε ότι η ελληνική αλληλεία σβήνει, τα καΐκια λιγοστεύουν και το πετρέλαιο είναι απλησίαστο και οι ψαράδες μας ετοιμάζονται να αποκλείσουν τα λιμάνια. Αυτό τόνισε ο Νίκος Παπάς, Κατερίνα, από το βήμα της Ολομέλειας.
0: Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί όντως αύριο Παρασκευή ετοιμάζουν πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά το διατάφτα είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, Τάσο, ότι αυτή η εγκατάλειψη των αλλιεών μετά τη διάλυση του αγροκτηνοτροφικού τομέα σειράχουν τώρα οι αλλιείς, διότι είπαμε ο στόχος, η στόχευση, η επιδίωξη, το project της κυβέρνησης είναι να εξαφανιστούν οι αλλιείς, οι μικρομεσαίοι αλλιείς για τις μεγάλες εταιρείες υδατοκαλλιέργειας.
2: Ακριβώς αυτό είπε και ο Νίκος Παπάς, ότι
0: μάλιστα.
2: Την ώρα που συρρυκνώνεται η παράκτη αλλιεία, έχουμε ταυτόχρονα, όπως είπες, την επέκταση μεγάλων επενδυτικών σχημάτων και funds στις ηχθειοκαλλιέργειες και αυτοί εξυπηρετούνται από το γεγονός ότι τα καΐκια χάνονται και επικρατούν στις ελληνικές θάλασσες οι μεγάλοι αυτοί επενδυτές των ηχθειοκαλλιεργειών.
0: Σε ευχαριστώ. Τάσο, τι θες να προσθέσεις κάτι?
2: Όχι, αυτό, είναι αυτό. Ναι, ναι, νομίζω καλύτερα να ακούσουμε.
0: Σε ευχαριστώ, Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Νίκος Παπάς.
3: Η ελληνική αλληλεία σβήνει, τα καΐκια λιγοστεύουν, το πετρέλαιο είναι απλησίαστο και οι ψαράδες ετοιμάζονται να αποκλείσουν λιμάνια. Υπάρχει, κύριε Υπουργέ, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αλληλεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 21-27. 520 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 360 εθνική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πόσα έχουν εκταμιευθεί από αυτό το πρόγραμμα, πόσα έφτασαν στους μικρούς παράκτιους ψαράδες, πόσα κατευθύνθηκαν στις μεγάλες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας. Γιατί τα καΐκια χάνονται και μεγάλα επενδυτικά σχήματα και funds επεκτείνονται στις ηχθειοκαλλιέργειες. Ποιος θα κρατήσει λοιπόν τις ελληνικές θάλασσες αν αναδειάσουν αυτές από τα ελληνικά καΐκια? Ο ψαράς είναι παραγωγή, τροφή και παράδοση. Είναι η διεθνής φήμη της ελληνικής θάλασσας. Είναι άγρυπνος φρουρός των νησιών μας. Είναι αυτός που αντιμετωπίζει και τουρκικές παρενοχλήσεις στο Αιγαίο. Και εσείς τι κάνετε? Του δείχνετε τον δρόμο της εγκατάλειψης της θάλασσας.
0: Αυτό είναι το διατάφτα, έτσι, για την εγκατάλειψη των αλλιεών και όχι όλα αυτά που βλέπουμε, έτσι, ως μέρος μιας προπαγάνδας που διοχετεύεται βεβαίως και αναπαράγεται από τα mainstream μέσα, ας το πούμε έτσι. Και με τόση συσκότηση, για να το πούμε έτσι, δεν είναι εύκολο ο κόσμος να αντιληφθεί τι συμβαίνει με τους ψαράδες, ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τους ίδιους αλλά αφορά όλους μας ως καταναλωτές. Αντώνης Τριγόπουλος, τώρα πολιτικός μας συντάκτης, μας έδωσε χθες την είδηση ότι η Κουμουντούρου σκοπεύει, έθεσε ένα τελεσίγραφο μέχρι την Τετάρτη για τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, που ήταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχουν παραδώσει την έδρα. Και δεν είναι λίγοι. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Ναι, έχει γίνει και πιο συγκεκριμένο το τελεσίγραφο από σήμερα, δηλαδή έχει ξεπεράσει το κομμάτι των πληροφοριών που είχαμε χθες και πλέον έχει επισημοποιηθεί με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας σήμερα στο κόκκινο, τόνισε ότι το τελεσίγραφο έχει τεθεί ευθέως,
5: ότι υπάρχουν μεν κάποιοι ανεξάρτητοι οι οποίοι για κάποιο λόγο διαφώνησαν και είτε προχώρησαν σε κάποια κομματική ένταξη, είτε δεν έχουν διαμορφώσει ακόμα κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά υπάρχουν και βουλευτές διαφορετικής, δηλαδή διαφορετικής αξιολόγησης για τον ΣΥΡΙΖΑ, που εδώ και μήνες αργομιστούν, όπως λέει χαρακτηριστικά, δεν έχουν κάνει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχουν πάει σε άλλο κόμμα, ενώ το άλλο κόμμα στο οποίο θέλουν να πάνε τους λέει ότι δεν θα σας πάρω εάν δεν παραδώσετε την έδρα.
0: Και έκανε μια νέα παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας, έβλεπα λίγο πριν πω στο στούντιο, ότι δεν θα δεχτούμε κανέναν βουλευτή ο οποίος θα έχει παραδώσει την έδρα του Μάρτιο και Απρίλιο.
5: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει μετακινηθεί από την αρχική θέση η πλευρά της Ελλάδας. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό που έλεγε εξ αρχής. Συγκεκριμένα τώρα αυτό.
5: Ναι, το έβαλε και πιο συγκεκριμένα σε χρονικό πλαίσιο. Τώρα, οι άνθρωποι. Τώρα, ο κύριος Παναγιωτόπουλος έκανε ακόμα πιο συγκεκριμένη την υπόθεση. Πρώτα απ' όλα, είπε χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι άνθρωποι εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν κέρδισαν στον Τζόκερ την έδρα, αλλά την πήραν στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε όμως ότι υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα, πολύ πιο πρακτικό.
0: Αντώνη, για να πέσει το διαφημιστικό και να μας το εξηγήσεις αμέσως μετά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο κόκκινο.
8: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάτε στο κοκκινό και το κεντρικό μαγκαζίνο. Αντώνης Τριγόπουλος παραμένει στη γραμμή, ο πολιτικός μας συντάκτης, για να μας δώσει πλέον πληροφορίες για την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι πλέον πρόκειται για απόφαση της Κουμουντούρου να θέσει το τελεσίγραφο και να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, αν μέχρι τη Τετάρτη δεν παραδώσουν, τι θα κάνει η Κουμουντούρου, Αντώνη.
1: Να πω μόνο αυτό που πήγαμε να πούμε λίγο προς το τέλος, ναι. Ότι βάζουν και ένα πρακτικό ζήτημα. Αφενός ότι οι βουλευτές αυτοί έχουν υπογράψει σε υπεύθυνη δήλωση κατά τον νόμο ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα, οπότε δεν είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό στον αέρα. Το υπενθυμίζουν αυτό για πανενδεχόμενο. Το δεύτερο πρακτικό θέμα που θέτουν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτή τη στιγμή αποστερείται κάθε μήνα περίπου 40.000 ευρώ από εισφορές βουλευτών που δεν δίνονται και πηγαίνουν στο βιβλιάριό τους. Ενώ είχαν υπογράψει αρχικά πάγια εντολή, και επίσης τονίζουν ότι υποστερείται ο ΣΥΡΙΖΑ πολύτιμων ανθρώπινων πόρων, επειδή ο κάθε βουλευτής από αυτούς έχει δύο ή τρεις συνεργάτες που αυτή τη στιγμή δεν υπηρετούν στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν και από το οποίο μισθοδοτούνται. Αυτό το κρατάμε για να το συνδέσουμε και με την επόμενη ερώτηση που μου έκανες. Το πρώτο που έχω εγώ, οι πληροφορίες δικές μου, αυτό δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια επίσημα, αλλά δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα, εφόσον δεν έχουν δοθεί οι έδρες, που οι πιθανότητες είναι βεβαίως να μην δοθούν πίσω οι έδρες, να θυμίσει, να υπενθυμίσει με κάποιο τρόπο, θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό, προηγούμενες δηλώσεις των συγκεκριμένων βουλευτών σε περιπτώσεις αποχωρήσεων προηγούμενων βουλευτών. Δηλαδή, τι λέγανε οι βουλευτές που αποχώρησαν για να πάνε στην Ελλάς, όταν οι συνάδελφοί τους αποχώρησαν για να πάνε στην Νέα Αριστερά ή στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Όλα αυτά δηλαδή πιστεύω θα τα συγκεντρώσουν με έναν τρόπο και θα τα προβάλλουν.
0: Να περιμένουμε βίντεο δηλαδή, ναι.
1: Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν να είναι αυτός ο τρόπος, δηλαδή από τη δική, αυτό καταλαβαίνω και εγώ από τα συμφραζόμενα. Τώρα εγώ κρατάω και στο πίσω μέρος του μυαλού μου, προτείνω και οι ακροατές, αυτό που αναφέρουν ότι υπάρχουν συνεργάτες που αυτή τη στιγμή δεν υπηρετούν στο κόμμα, ενώ ουσιαστικά έχουν καταχωρηθεί ότι λειτουργούν ως συνεργάτες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό να το κρατήσουμε για να δούμε τι έχει συμβεί και με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Έχει σημασία από πού πληρώνονται. Θα προσθέσω εγώ, διότι αν είναι αποσπασμένοι, δεν επιβαρύνουν τα ταμεία των κομμάτων και εν προκειμένου της Κουμουντούρου. Εάν δεν είναι αποσπασμένοι και είναι υπάλληλοι της Κουμουντούρου.
1: Επιβαρύνουν τα δημόσια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό δεν αφορά την Κουμουντούρου, θέλω να πω, αυτή καθ' αυτή.
1: Ισχύει.
0: Εάν όμως πληρώνονται από τα ταμεία. Το ταμείο από την Κουμουντούρου, εκεί αλλάζει ποιοτικά το θέμα.
1: Εκεί αλλάζει πολύ, αλλάζει πολύ το πράγμα.
0: Βεβαίως.
1: Υπενθύμησε επίσης και ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι αν το κόμμα πάρει τέτοιους βουλευτές, δηλαδή χωρίς να έχουν παραδώσει την έδρα τους, θα χαρακτηρίζεται δημόσια πολιτικός κλεπταποδόχος. Είναι μια λέξη που ακούσαμε και χθες.
0: Είναι πολύ. Έχει περάσει στην αντεπίθεση, μάλλον στην επίθεση απέναντι στο θέμα αυτό η Κουμουντούρου.
1: Ναι, είναι μια διαφορετική στάση, πολύ διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει.
0: Γιατί είναι και μεγάλος ο αριθμός που αποχώρησε.
1: Ναι, μιλάμε για 12 βουλευτές και θέτουν βέβαια στο στόχαστρο, στο επίκεντρο, ως πρώτο μεταξύ ίσων τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο.
0: Ναι. Μάλιστα, αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Πες μου, ναι.
1: Αν έχουμε χρόνο να πούμε και για τις κουριές.
0: Για τις κουριές, βεβαίως.
1: Για τη δήλωση της κυρίας Δούρου, της πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, σε σχέση με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Σκουριές και τα εγκαίνια του νέου μεταλλείου της Ελληνικός Χρυσός. Η κυρία Δούρου πρώτα απ' όλα τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει άμεσος περιβαλλοντολογικός έλεγχος και ζητά άμεσες συγκεκριμένες απαντήσεις στα εξής ερωτήματα. Πόσα στοιχεία αλλοιώθηκαν και για πόσο διάστημα από τους εσωτερικούς ελέγχους που έχουν γίνει και για τους οποίους υπάρχουν καταγγελίες για το πώς έχουν διενεργηθεί. Αν γνώριζαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΠΕΝ για τις αλλοιώσεις και κυρίως αν θα κάνει το ΙΠΕΝ δικό του ανεξάρτητο έλεγχο ή αν θα περιμένει τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου της ίδιας εταιρείας. Και τονίζει η κυρία Δούρου, αντί να παρέχει πολιτική κάλυψη ο Πρωθυπουργός, οφείλει να απαντήσει ποιος ελέγχει πραγματικά την δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική.
0: Η οποία έχει μεγάλη προϊστορία. Θυμίζουμε, οι Σκουριές τι γινότανε, έτσι, ένα ολόκληρο χωριό και χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση επειδή αντιδρούσε στα μεταλλεία.
1: Μέχρι και μάχες στο βουνό που θυμίζαν άλλες εποχές.
0: Και μάχες στο βουνό κτλ. Είναι μια ιστορία η οποία έχει πάρα πολύ background και πάρα πολλές πτυχές. Και τώρα επανέρχεται δια του Μαργαρίτη Σχοινά, φυσικά, έτσι, ο οποίος και συνοδεύει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Χαλκιδική. Αλλά είναι η κυβέρνηση, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι να μείνουμε στην ιστορία, θέλω να πω, των Σκουριών. Διότι έχουμε και πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και συναυλία μεγάλη στην Ιερισσό. Μάλιστα, σε ευχαριστώ Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ενδιαφέρον, καλό απόγευμα. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Αντώνη Ριγόπουλου για το τι θα πρέπει να περιμένουμε από την Κουμουντούρου σε ό,τι αφορά τους βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν, είχαν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ και κρατάνε την έδρα. Στη συναυλία για τις Χουριές, να σας πω, σας το είπα και στην αρχή, ετοιμάζεται μεγάλη συναυλία αλληλεγγύη στην Ιερισσό. Και η συναυλία θα συναντηθεί, θα επικοινωνήσει και με τους συγγενείς των τεμπών. Είναι πολλοί οι καλλιτέχνες: Θανάση Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλιο, Μαντούλα Ζαμάνη, λέγοντας όλοι ότι είναι απέναντι σε μια ανάπτυξη όπου τα κέρδη είναι ιδιωτικά και το κόστος το πληρώνει η κοινωνία, και αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, λέγαμε 2:36 κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Λέγαμε από την αρχή ότι ο Ρούμπι έφυγε, πήρε 4 δισεκατομμύρια, αλλά η ντροπή έμεινε. Και αναφέρομαι στην εμφάνισή του στην Πνίκα. Είναι μαζί μας ο διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, αλλά δεν είναι τόσο με αυτή την ιδιότητα. Ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης είναι για όλα. Και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια της κουβέντας μας, κύριε Παπαγιαννάκη. Καλό μεσημέρι. Τι εννοώ?
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε. Είδα μια ανάρτησή σας για την ποινικά. Μια γραμμή είναι, αλλά προτάσατε την προσβολή. Σας είδα προσβεβλημένο. Έτσι, για την εμφάνιση.
1: Ναι. Νομίζω ότι όλοι θα έπρεπε να είναι κάπως προσβεβλημένοι. Γιατί, ξέρετε, χωρίς να είμαι πάρα πολύ μεγάλος φαν των συμβόλων, και ειδικά έτσι με αυτό το πλαίσιο που γίνεται στην Ελλάδα, με μια εθνικιστική λογική ότι είμαστε καλύτεροι κτλ. Οκ, όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνω απ' την άλλη όμως την ιστορικότητα, το τι εμπνέει, και επειδή εμπνέει πολύ κόσμο, δεν είμαι εγώ μόνος μου που θα κάτσω να κάνω παντιέρα, όλα αυτά είναι γελιότητες, δεν είναι κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Άρα το να δεχόμαστε πανηγυρικά ότι πήγε ένας τύπος, ο οποίος ανοίξε μια κυβέρνηση, όπου ο πρόεδρος είναι καταδικασμένος εγκληματίας, έχει κάνει σχόλια σεξιστικά, ρατσιστικά, μια κυβέρνηση η οποία έχει έναν υπουργό πολέμου, αν είναι δυνατόν, ο οποίος λέει no trannies, no fatties, no weirdos κτλ. Δηλαδή όλο τον κόσμο ο οποίος αισθάνεται διαφορετικός από αυτό που είναι το mainstream και τον βάζει στην άκρη, τον κατηγορεί ότι φταίει για την κατάπτωση του δυτικού πολιτισμού, και εμείς βάζουμε έναν τύπο που είχε βάψει στο μέτωπό του ένα σταυρό σαν να είναι πορτόφυλλο.
0: Ναι, και το έχετε
1: Πάσχα.
0: Και φωτογραφία στην ανάρτησή σας. Ναι, αυτό το έκανε το 25, αν θυμάμαι καλά, κύριε Παπαγιαννάκη.
1: Νομίζω.
0: Βγήκε σε εκπομπή με το σταυρό στο μέτωπο. Ναι. Με ένα σταυρό στο μέτωπο, για να καταλάβουμε τι εστί Ρούμπιο, για όσους δεν το γνωρίζουν. Ναι.
1: Και ο οποίος έχει αλλάξει και πάρα πολλές κατευθύνσεις ως προς το θρησκευτικό του, τα θρησκευτικά του, πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Και φαντάζομαι, χωρίς να έχω απόλυτη γνώση, αλλά ας κάνω κι εγώ έτσι μια εκτίμηση, φαντάζομαι ότι συνδέεται με την πολιτική του πορεία και με το που έκρινε ότι αυτό θα τον βοηθούσε πολιτικά σε σχέση με την άνοδό του και την απήχησή του κτλ. Γιατί συνήθως αυτή η σύνδεση, ειδικά στην πολιτική, νομίζω ότι μπορούμε να τη θεωρούμε δεδομένη.
0: Ναι.
1: Και για πολλούς λόγους, και έχουμε και πάρα πολλά παραδείγματα και στην Ελλάδα. Άρα θέλω να πω ότι το να πανηγυρίζουμε γιατί ένας τύπος ο οποίος ανοίξει αυτή την κυβέρνηση συγκεκριμένη, που έχει κάνει αυτά, γιατί το κόστος των δράσεων, των ενεργειών και των επιλογών αυτής της κυβέρνησης, τον είπα, τα πληρώνουμε όλοι μας κάθε μέρα και γκρινιάζουμε για τον πληθυσμό, την ακρίβεια, την ενέργεια κτλ. Και αγοράζουμε έχει ενέργεια από αυτούς που δημιουργούν
0: Το πρόβλημα. Ακριβώς.
1: Φυσικά, αυτό λέω. Δηλαδή, αγοράζουμε ενέργεια από αυτούς που οδηγούν την ενέργεια σε αύξηση, που μας την πουλάνε και πανάκριβα, και είναι και μόνο θέμα μονοκαλλιέργεια, και πρέπει να το δει, γιατί αλλιώς θα έρθει η Κίμπερλι, συγγνώμη που το λέω έτσι, ή να ρίξει την κυβέρνηση, ή να μας δίσει λεφτά για να μην το κάνει, όπως έκανε πρόσφατα.
0: Στη Ρουμανία.
1: Σε δύο ρεπορτάζ, στη Ρουμανία, και το σημερινό με το ότι ζήτησε 100.000 από κάποιον για να πληρωθεί η American Express. Δηλαδή πράγματα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, που όσο και να μην μας αρέσει πολύ ενδεχομένως, αν έχουμε μια πιο ακτιβιστική προσέγγιση, αυτό το πολύ θεσμικό κτλ. Εντάξει, τώρα να το ξεφτελίσουμε με τέτοιο τρόπο.
0: Τώρα είμαστε στο άλλο άκρο. Εγώ θα συμφωνήσω.
1: Ναι, αυτό λέω. Πρέπει να βάλουμε ένα όριο. Φυσικά.
0: Εγώ, κύριε Παπαγιαννάκη, θα συμφωνήσω μαζί σας για το ότι δεν χρειάζεται. Εντάξει, προσωπική γνώμη που συμφωνεί με τη δική σας. Αυτή η λατρεία των συμβόλων έχει βάζει από παντού. Αλλά εδώ έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν γίνεται στην Πνίκα Έτσι, όπου ξέρουμε τι συνέβη στην Μπνίκα, τουλάχιστον όσοι παρακολουθούν τα πράγματα και ενδιαφέρονται για αυτά. Δηλαδή είχαμε... Ποιοι έχουν εμφανιστεί στην Πνίκα, τι ήταν η Πνίκα, στην ποια Ελλάδα θέλω να πω.
1: Τι συμβολίζει.
0: Και δεν μπορείς να ακούς, ας πούμε, ένα παραλήρημα μιλιταρισμού. Όλο αυτό που είδαμε χθες από το Ρούμπιο, το οποίο είχε εκεί πολλές ανιστόρητες αναφορές. Και η προπαγάνδηση, ας πούμε, αυτό το φασίζω.
1: Και η έμεση απειλή, θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα η έμεση απειλή και η αυταρχική προσέγγιση.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία, ξέρετε, δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από κάποιο ύφος. Διότι πια αυτή η αυταρχική προσέγγιση, τον είπα, είναι η προσέγγιση. Δηλαδή δεν είναι κάτι ακραίο που λέμε αυτός είναι ακραίος. Είναι η πολιτική. Είναι αυτό που προβάλλει η Αμερική σε όλες τις εμφανίσεις. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που ξεπεράνε τα όρια. Δηλαδή ο Χέξεφ είναι ένας τύπος ο οποίος δεν είναι εκτός όριων ούτως ή άλλως, και εννοώ και σαν τόνο φωνής και σαν περιεχόμενο και σαν ύφος και σαν στυλ. Όμως για πολλούς ανθρώπους, κυρίως άντρες, αυτό το στυλ είναι αυτό που θέλουν.
0: Ναι.
1: Και αυτό πουλάνε. Και επομένως υπάρχει εκεί και άλλη συζήτηση. Δηλαδή, γιατί πρέπει να είναι άντρες οι οποίοι λένε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια, νομίζω ότι υπάρχει μια σύνδεση με όλη αυτή την ιστορία. Του να είμαστε αρενοποίητοι, το να είμαστε γυμνασμένοι, το να μιλάμε ένα συγκεκριμένο ύφος, το να λέμε συγκεκριμένα πράγματα που να ταιριάζουν με το προσωπείο μας.
0: Και το να περνάμε συγκεκριμένα πράγματα, επαναλαμβάνω, στην Πνίκα, έτσι, για το δόγμα της ισχύως. Αυτό που λέτε, ναι, το συμπυκνώνω απλώς.
1: Στην Πνίκα, εμείς
0: και τον πολιτισμικό φασισμό, κύριε Παπαγιαννάκη, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Φυσικά. Ότι είναι μονοκαλλιέργεια, αυτό είναι ένα πράγμα, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως με αυτό ξεχνάμε τη συμβολή των υπόλοιπων πολιτισμών, των οποίων τους έχουμε δαιμονοποιήσει. Τι έχουν κάνει οι Κινέζοι, τι έχουν κάνει οι Άραβες. Δηλαδή εδώ υπάρχει το γνωστό αστείο όπου δείχνεις τους αριθμούς και λες ποιοι είναι οι αραβικοί αριθμοί. Και είναι οι αραβικοί αριθμοί και δεν το αναγνωρίζει κανένας. Γιατί οι Άραβες είχαν ανακάλυψει το 1, 2, 3, 4, 5, 6 που μετράμε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε αυτά να τα σβήσουμε. Γιατί δεν ταιριάζουν στο πολύ ωραίο αφήγημα που έχουμε φτιάξει και χρησιμοποιούμε κάθε σύμβολο. Και εγώ νομίζω ότι έγινε επίτηδες.
0: Σαφέστατα έγινε επίτηδες και θα συμφωνήσω.
1: Έτσι πήγαμε στην Πνίκα που είναι συμβολικά η άμεση δημοκρατία και βάλαμε ένα τύπο να πει ότι παιδιά αυτά τελειώσανε. Ενός ανδρός ισχύς, εμείς θα λέμε τι γίνεται. Ξεχάστε τα τώρα αυτά τα γραφικά ψηφοφορίες και τέτοια και συνένεση. Δεν υπάρχουν αυτά. Ισχύς, τέλος.
0: Και το ότι δώσαμε την Πνίκα στο Ρούμπιο, γιατί τη δώσαμε εμείς. Η Ελλάδα την έδωσε, δεν την έδωσε.
1: Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Ο μόνος τρόπος να μην γινόταν θα ήταν να υπήρχαν λόγια ασφαλείας και να μην τον άφηνε η ομάδα του να μιλήσει.
0: Όπως έγινε με τον Ομπάμα τότε. Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά το ότι εμείς το δώσαμε καθιστά ακόμη πιο σοβαρή όλο αυτό το σκηνικό το οποίο περιγράψατε.
1: Απλά επιβεβαιώνει αυτό που ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Ότι εδώ υπάρχει μια επιλογή πολιτική για σε ποιο άρμα ανήκουμε, για να το πω και εγώ με όρους αυτού του τύπου. Και σε ποια άρματα συγκεκριμένα, αλλά τέλος πάντων να βάλουμε την Αμερική. Και το δώσαμε για να το βάλουμε και τη σφραγίδα από πάνω.
0: Ακριβώς,
1: για να πούμε ναι, αντιλαμβανόμαστε τι λέτε, θα ακολουθήσουμε. Θα είμαστε εκεί μαζί σας.
0: Αυτό είναι πιο...
1: Και προφανώς θα αγοράζουμε ακριβό αέριο, θα κάνουμε τον κάθε διάδρομο με κάθε κόστος, θα γίνονται business και deal με ιδιωτικούς όρους, και ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε τώρα για τις δημόσιες παρεμβάσεις κτλ. Και το ότι ο Πρωθυπουργός είπε να δώσουμε κίνητρο 2 οροφάκια σε κάποιον για να χτίσει, είναι αυτής της λογικής ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, μπρε, θα δώσουμε 2 όροφους, θα συζητήσουμε και με τους δικαστές για να βρούμε μια ισορροπία. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη, εγώ δεν ξέρω τι είναι. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν είναι παρέμβαση μια πορεία.
0: Λέτε
1: μια
0: για την πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό που δίνει στους εργολάβους.
1: Βεβαίως. Που την έδωσε μέσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μια συζήτηση για την Αθήνα που ήδη έχει πρόβλημα και ήθελε να πει ότι άμα δώσουμε 2 ώρες θα πάνε όλα καλά. Δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή διαλύεται η λογική.
0: Ακριβώς. Κύριε Παπαγεννάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα σας ευχαριστώ σύντομα να τα ξαναπούμε και την άλλη εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Διότι έχετε ζήσει, έχετε σπουδάσει και έχετε ζήσει στη Γαλλία και θέλω να δούμε λίγο από την πλευρά σας και με την ιδιότητα που έχετε ως πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για τους Μετανάστες όλη αυτή τη μαύρη προπαγάνδα που διοχετεύεται και καλλιεργείται.
1: Βεβαίως.
0: Ότι είναι από πίσω, ας πούμε, λάθρο, όπως τους λένε στα social. Έτσι.
1: Εντάξει, όποιος θα λέει αυτά, καταρχήν δεν έχει ιδέα τι σημαίνει γαλλική κοινωνία.
0: Όχι, το κάνει στην Γαλλία. Το κάνει συνειδητά, πιστεύω, κύριε Παπαγιαννάκη.
1: Ναι, και βεβαίως το κάνει συνειδητά. Τι σημαίνει να είσαι, πώς το λένε, κράτος που είχε αποικίες, τι σημαίνει αποικιοκρατία κτλ. Ούτε εγώ είμαι ειδικός, αλλά τέλος πάντων τρία βασικά τα αντιλαμβάνομαι.
0: Θα τα ξαναπούμε συνεπώς πάρα πολύ σύντομα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, γεια σας.

0: ένα από τα θύματα μαζί με την τη Φραντζέσκα την Μπέζα και τη Μάρθη τη Ψαροπούλου, που μέσα από τα ηχητικά των κινητών που δημοσιοποιήθηκαν φαίνεται ότι ζούσαν μετά τη σύγκρουση, και κατά πάσα πιθανότητα η αιτία θανάτου ήταν η φωτιά. Και αυτό έβαλαν και οι γονείς του Τάσου Κουτσόπουλου χθες κατά την κατάθεσή τους στην κύρια δίκη τη λεγόμενη στη Λάρισα, όπου ο πατέρας, ο Δημήτριος Κουτσόπουλος του Τάσου Κουτσόπουλου, ζήτησε να μάθει τα αίτια της φωτιάς, διότι όπως ανέφερε, το παιδί μου κάηκε ζωντανό. Και αυτή η συγκλονιστική, το συγκλονιστικό και αμήλικτο ερώτημα παραμένει αναπάντητο, ναι, όπως γνωρίζουμε, διότι στο κατηγορητήριο της κυρίας δίκης δεν υπάρχει το ζήτημα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας. Το επαναφέρουν συνεχώς οι γονείς.
1: Ναι, γιατί θα έχει και κυριακάτικο στην επίγεια και θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να δούμε, να ακούσουμε προηγουμένως τη μητέρα του Τάσου Κουτσόπουλου.
2: Την ιδιότητά σας θέλουν, σας παρακαλώ.
3: Είμαι η Βάσου Κούρπα, η μαμά του Τάσου Κουτσόπουλου, 21 ετών, φοιτητής στο γεωπονικό τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Σήμερα ήρθαμε εδώ και οι τρεις μας να καταθέσουμε για τον Τάσο, να κάνουμε μια κατάθεση ψυχής από την πρώτη στιγμή πως βιώσαμε όλα τα γεγονότα. Κάναμε γνωστό μετά από 3,5 χρόνια ότι ο Τάσος ήταν αυτός που το κινητό του έστειλε το σήμα στο 112 και ακούγεται η φωνή του μέσα. Και ήρθαμε, ενώ έχουν κλονιστεί οι πίστες μας στους θεσμούς, έχουμε η τελευταία μας ελπίδα, είναι η πίστη μας στη δικαιοσύνη. Να μαθευτεί η αλήθεια, τι ακριβώς ήταν αυτό και ποιος ευθύνεται που το παιδί μου κάηκε ζωντανό. Αυτό και μόνο. Σας ευχαριστώ.
1: Η κυρία Κούρπα, η μητέρα του Τάσου Κουτσόπουλου, ο Ηλίας Παγγελής, ο πατέρας της Αναστασίας.
4: Που μας τη σκότωσαν τα συμφέροντα. Η διαφθορά και η διαπλοκή. Αυτό ήρθα σήμερα να πω στο δικαστήριο. Η Αναστασούλα με καθοδηγεί, μου μιλάει και μου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό το κύκλο της παρανομίας, της διαφθοράς, ώστε να μην ξαναζήσει κανείς, κανένα παιδί, κανένας γονιός, να μην ξανακλάψει για κάτι τέτοιο ή για κάτι παρόμοιο σαν αυτό που ζήσαμε εμείς, σαν αυτό που έγινε στα Τέμπη. Έθεσα εν όψη του δικαστηρίου με απόλυτο σεβασμό και στο δικαστήριο και στους θεσμούς αυτά που όλα αυτά τα χρόνια, τα 3,5 χρόνια σκεφτόμαστε, διαβάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε, ακούμε, και με πολύ προσοχή αισθάνθηκα ότι καταγράφησα. Ελπίζω αυτή η κατάθεση να συνδράμει ώστε να έρθουν όλα στο φως και όλοι οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν στο βαθμό που τους αναλογεί.
1: Πέρα από τη συγκίνηση, το συγκλονισμό που νιώθουμε όλοι ακούγοντας τους γονείς, Νίκο, διαπιστώνουμε με όση ψυχραιμία γίνεται, γιατί δεν μπορείς να είσαι ψυχραιμός απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις, ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος πια την τελευταία περίοδο στη δίκη, η πυρόσφαιρα.
0: Ναι, η φωτιά και η πυρόσφαιρα.
1: Η φωτιά και η πυρόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το διατάφτα τώρα των καταθέσεων των συγγενών, έτσι.
0: Ναι. Δεν είναι και παράλογο, διότι όπως έχουμε ξαναπεί και σύμφωνα με τα πορίσματα και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, τα 29 από τα 57 θύματα στην νεκροψία νοκροτομή αναγράφεται ως αιτία θανάτου η απαθράκωση, δηλαδή η φωτιά. Ναι. Και επίσης υπάρχει και το 30ο θύμα, η Ρέτα Ιμόλχο, που δεν έχει βρεθεί για να διαπιστωθεί από τι έχει η ακριβής αιτία του θανάτου της. Κατά συνέπεια, παραπάνω από τα μισά θύματα βρέθηκαν αποθρακωμένα, κάηκαν. Είναι απολύτως εύλογο να ζητάνε οι γονείς την αιτία θανάτου. Ξαναλέμε, η νεκροψία, η νεκροτομή γράφει απανθρακωμένα, όμως στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε αν ήταν η φωτιά ή η βλάβη από τη σύγκρουση.
1: Ναι.
0: Το σοβαρό τραύμα ήταν η πραγματική αιτία θανάτου, διότι οι ιατροδικαστές, κάνοντας και εκείνη πλημέλος τη δουλειά τους, γράψανε απανθράκωση, ναι, απλά και μόνο επειδή δεν θα γλίτωναν τα θύματα από τη φωτιά. Αλλά και μόνο η απανθράκωση,
1: ναι,
0: δηλαδή,

0: γεννάει ένα, το ερώτημα που έχει να κάνει με το τελικά από τι προκλήθηκε
1: αυτή η φωτιά.
0: Ωστόσο παραμένει και αυτό τεράστια πλημέλεια, ότι ακόμα δεν γνωρίζουν την πραγματική αιτία. Πέρα ότι άκουσαν τον Τάσο Κουτσόπουλο να μιλάει, η Φραντζέσκα Ιμπέζα, η Μάρτη Ψαροπούλου, η οποία φαίνεται στα ηχητικά κινητά όταν είναι ζωντανές μετά τη σύγκρουση. Αλλά είναι ένα πραγματικό γεγονός για την ακριβή αιτία, και αυτό οφείλεται σε άλλο ένα κομμάτι πλημέλεια, συγκάλυψης, που έχει να κάνει με τους ιατροδικαστές, οι οποίοι ιατροδικαστές έγραψαν, όπως σας είπα, την καρυψία νεκροτομή ότι είναι η απαθράκωση, όμως δεν κάναν ποτέ την εξέταση, την περίφημη εξέταση που γίνεται σε κάθε ατύχημα, δυστύχημα που έχει φωτιά, η οποία έγινε μόνο για τους 5 μηχανοδηγούς και όχι για τα υπόλοιπα θύματα. Αν είχε γίνει αυτή η ειδική εξέταση, θα μπορούσαν να γνωρίζουν, γιατί είναι μια εξέταση που γίνεται σε περιπτώσεις πυρκαγιών, να γνωρίζουν την ακριβή αιτία θανάτου, όπως ίσως και άλλα στοιχεία.
1: Δηλαδή.
0: Και άλλα στοιχεία, γιατί αυτές οι εξετάσεις, αν κάνανε κανονικά όλες τις εξετάσεις, θα γνωρίζαμε από τι προέρχονταν τα εγκάβματα, αν ήταν φωτιά, αν είχε διαλύτες, αν είχε ξυλόλια, αν υπήρχαν δηλαδή όλες οι κατάλληλες εξετάσεις εκείνες. Και είναι αυτό το σημείο, μην ξεχνάμε, που ζητάνε οι γονείς μέσα από τις εκταφές. Όταν ζητάνε να βγάλουν τα παιδιά τους μέσα από τους τάφους, που λένε το κάνουμε τεράστια δυσκολία, το είπε και ο Πάνος Ρούτσι εχθές στην κατάθεση του, συνήλθενε, αλλά ανέβασε υψηλή πίεση. Που έλεγε και ο Πάνος Ρούτσι, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να ζητάμε τις εκταφές. Όμως επιμένουν σε πράγματα, μήπως μάθουν την ακριβή αιτία του θανάτου των παιδιών. Και αυτό δεν είναι καθόλου παράλογο. Συναντάνε συνεχώς εμπόδια. Και ας ελπίσουμε τώρα, για παράδειγμα, και αυτό που θα είναι και το κομμάτι του Κυριακάτικου μας, το οποίο πήρε πολύ μικρή δημοσιότητα. Γιατί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, του Ειδικού Συμβουλίου, που έστειλε τον Τριαντόπουλο και τον Αγοραστό στο Ειδικό Δικαστήριο, στέλνει στα ποινικά δικαστήρια και τον επικεφαλής της πυροσβεστικής και τρεις ακόμα προανακριτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Δεν εξιχνίασαν τα αίτια της φωτιάς.
1: Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, οι οποίοι όταν στις πρώτες καταθέσεις που κλήθηκαν να κάνουν, είπαν ότι εμείς εκτελούσαμε εντολές.
0: Και προφανώς περιμένουμε τώρα και το δικαστήριο, γιατί πλέον το βούλευμα παραπέμπει.
1: Είναι λογικό να το αποδεχτούμε αυτό, διότι κανένας αξιωματούχος σωμάτων όπως είναι η πυροσβεστική, η τροχέα κτλ. Δεν δρουν χωρίς εντολή άνωθεν.
0: Όχι. Και μέσα το βούλευμα, το οποίο θα το δείτε αναλυτικά και στην Κυριακάτικη Αυγή, αυτή την πτυχή η οποία πήρε ελάχιστη δημοσιότητα, δεν ήταν μόνο η παραπομπή του Τριαντόπουλου και Αγοραστού, ήταν και του επικεφαλής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, ο οποίος είναι στους 5 του Τριαντόπουλου, αλλά γίνεται και ξεχωριστή δικογραφία εκείνου, του κύριου Φαλάρα, συν τρεις ακόμη προανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής, που παραπέμπονται για την παράβαση καθήκοντος, διότι δεν εξιχνίασαν τα αίτια της φωτιάς. Και αναφέρει μέσα το βούλευμα πολύ συγκεκριμένα ότι, για παράδειγμα, αυτό πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή, ο κύριος Φαλάρας, ο επικεφαλής δηλαδή της πυροσβεστικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, αρνήθηκε από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ερευνών Εγκλημάτων και Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, που ήρθε από την Αττική, αρνήθηκε τη συνδρομή του στην ημέρα εκείνη. Εστάλησαν δηλαδή στις 2 Μαρτίου, αυτά αναφέρονται στο βούλευμα, εστάλησαν δηλαδή στις 2 Μαρτίου κλιμάκιο ειδικό. Και αρνήθηκε ο κύριος Φαλάρας. Γιατί αρνήθηκε ο κύριος Φαλάρας? Οι υπόλοιποι προανακριτικοί υπάλληλοι έστειλαν μια ελλειπέστατη, ένα πόρισμα ελλειπέστατο στον εισαγγελέα 14 μέρες μετά στον ανακριτή. Γιατί ήταν ελλειπέστατο αυτό το πόρισμα? Δεν πρέπει να απαντηθεί και αυτό το κομμάτι. Και
1: να υπάρχει. Να θυμίσω, κλείνοντας τη συζήτηση μαζί σου, έτσι θα τα δείτε όλα πολύ αναλυτικά και όπως αντιληφθήκατε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το υλικό.
0: Είναι μέσα από το βούλευμα.
1: Στην Αυγή της Κυριακής, γιατί είναι το βούλευμα.
0: Είναι το βούλευμα. Δεν είναι μόνο Τριαντόπουλος, έχει μέσα και για τη φωτιά.
1: Να θυμίσω ότι το πρώτο καιρό της άγριας προπαγάνδας, από το ανθρώπινο λάθος μέχρι φταίει ο Στατμάρχης μόνο, ότι διέψευδαν, μεταξύ των οποίων και ο Φλωρίδης, αν θυμάμαι καλά, το γεγονός ότι κάηκαν άνθρωποι ζωντανοί. Ή προσπαθούσαν να μικρύνουν, να μειώσουν τον αριθμό. Λέγανε δεν είναι 25-27 πόσοι είναι. Που και αυτό
0: ναι, ισχύει. Πάντως αυτό δεν αμφισβητείται πλέον. Υπάρχει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, είναι 29, είναι η αιρία, τα 30, η αιτία είναι απαθράκωση. Απλά σας είπα, υπάρχει η αίρεση ότι δεν γνωρίζουμε την πραγματική αιτία. Αν είναι δηλαδή οι θανατηφόρες κακώς σωματικές βλάβες από τη σύγκρουση ή η φωτιά. Για κάποιους γνωρίζουμε ότι είναι φωτιά, γιατί ακούγονταν να μιλάνε, να είναι ζωντανοί τη στιγμή από τα ηχητικά. Αμέσως μετά τη σύγκρουση των τεράν. Ωστόσο παραμένει και ένα τελευταίο. Οι γονείς θέτουν μετεπιτάσεως να τεθεί το ζήτημα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας στην κύρια δίκη. Στη δίκη της Λάρισας. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί, θα παραπευθούν στα δικαστήρια προφανώς μετά το βούλευμα, στα ποινικά οι τέσσερις, ο Φαλάρας και οι τρεις προανακριτικοί, για την παράβαση καθήκοντος, που εκεί θα ανοίξει το ζήτημα της φωτιάς, ναι, και της, ναι, πυρόσφαιρας, αναγκαστικά. Ωστόσο, επιμένω ότι και στην κύρια δίκη, διότι υπάρχει το ζήτημα του αιτήματος της αναβάθμισης των κατηγοριών, στην έκρηξη και την έκθεση που αφορά όλους, συν τα στελέχη της Hellenic Train που έχουν μόνο πλημέλημα.
1: Εκεί είναι και το κλειδί, Νίκος. Ευχαριστώ πολύ. Ο ρεπορτάζ, όπως είπαμε, στην Αυγή της Κυριακής με την υπογραφή του Νίκου του Μορφωνιού. Θα κλείσουμε την Ισπανία. Ένα λεπτό πριν το τέλος, ο Μιχάλης Τρίκας. Είναι μεγάλη συγκίνηση για το γεγονός ότι πέθανε η Μαρή Κάρμεν. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, βέβαια. Είναι η γυναίκα που έβαλε ανθρώπινο πρόσωπο στην κρίση που
1: μαθίζει
2: σήμερα εκατομμύρια Ισπανός. Είναι ένα σύμβολο ενός κινήματος. Να θυμίσουμε επιγραμματικά ότι ήταν η εικόνα της Γριούλας να με απομακρύνεται το σπίτι του που έζησε 70 χρόνια με αναπηρικό καροτσάκι που έβγαλε την Ισπανία στους δρόμους. Ακολούθησαν τα έστω και καθυστερημένα μέτρα κοινωνικής προστασίας που επιχείρησε η κυβέρνηση του Πέντρο Σάντσεθ, η καταψήφισή τους από την δεξιά και την ακροδεξιά και όλα αυτά να οδηγούν στις πρώτες εκλογές στις 23 Νοεμβρίου. Τώρα έχουμε μια νέα άγρια, θα λέγαμε, διάσταση, ναι, στην υπόθεση, μετά την άρνηση του Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξίου Vox να συμμετάσχουν έστω και στο ενός λεπτού σιγή για τη μνήμη της Μαρή Κάρμεν. Στη συνέλευση της περιφέρειας της Μαδρίτης, το Λαϊκό Κόμμα της Ισαβέλ Δία Θαγιούσο και το ακροδεξίο Vox αρνήθηκαν να συνενέσουν στον εκαρτή ενός λεπτού σιγή. Το ίδιο συνέβη και στο Δήμο της Πρωτεύουσας, όπου ο Δήμαρχος Χωσέ Λουίς Μαρτίνεθ Αλμέιδα κατηγόρησε την αριστερά ότι εκμεταλλεύεται πολιτικά το θάνατο της ηλικιωμένης. Με όλα αυτά, να μην επιτυχάνεται η αναπαιδευτούμενη πλειοψηφία για να κρατηθεί το ενός λεπτού σιγή.
1: Είναι δυνατόν, πραγματικά είναι σύλληπτο.
2: Ναι, και είχαμε τις θλιβερές εικόνες, κάποιοι εκλεγμένοι αξιωματούχοι να βγαίνουν στο προάβλιο για να τηρήσουν αυτή το ενός λεπτού σιγή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αριστεράς διέκοψαν τη συνεδρίαση και τήρησαν αυτοβούλος ενός λεπτού σιγή, ναι, με τους δεξιούς και ακροδεξιούς συναδέλφους τους να μένουν καθισμένοι στις θέσεις τους. Το επιχείρημα της δεξιάς είναι ότι ο θάνατος της γυναίκας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πολιτικούς λόγους. Κάθε οποιαδήποτε ομοιότητα με ανάλογα σχόλια της δικής μας κυβέρνησης για το έγκλημα των τιμών που μόλις συζητάγατε είναι καθαρά συμπτωματική. Η αντιπολίτευση από την πλευρά λέει ότι είναι η στάση της αυτή είναι ενδεικτική του κινησμού και της αναλγησίας που έχει δείξει η Συντηρητική Παράταξη απέναντι στα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα της εργαστικής κρίσης. Να κλείσουμε με ένα στοιχείο, ότι όπως καταλαβαίνει κανείς, ένα ζήτημα που ευνοεί την αριστερά, γιατί έχει καθαρά ταξικές διαστάσεις. Βλέπουμε από τη μία να είναι το δικαίωμα στην κατοικία και από την άλλη μια ανεξέλεγκτη και αδιφάγα αγορά κινήτων. Να ένα στοιχείο να σημειώσω ότι η Blackstone, ο αμερικάνικος κολοσσός επενδύσεων με τεράστια παρουσία στη διεθνή αγορά, έχει συγκεντρώσει στο χαρτοφυλάκιό της 20.000 κατοικίες στην Ισπανία. Nice. Το φετινό Μάρτιο, μάλιστα, πούλησε 5.000 διαμερίσματα στη Μαδρίτη, στην καναδική Brookfield, έναντι ενός δισεκατομμυρίου, ανάμεσά τους και 1.860 πρώην εργατικές κατοικίες που είχαν πωληθεί επί δημαρχίας του δεξιού Λαϊκού Κόμματος. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, από εμάς, γιατί η ισπανική δεξιά δεν θέλει να μιλάει κανείς για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου.
1: Και δεν ενδέχονται να τηρήσουν ούτε ενός λεπτού σιγής. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Πολύ αποκαλυπτικά τα στοιχεία που μας έδωσε ο Μιχάλης ο Τρίκας. Τέλος εδώ. Αγγέλα Νταρτζάνο για τις ειδήσεις και ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Εμείς αύριο στις 2 πάλι εδώ με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαβδουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 3. Στο κόκκινο.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις Κουριές πριν κόψει την κορδέλα στα εγγένεια του νέου μεταλλείου, καλεί τον Πρωθυπουργό Ιρένα Δούρου και ζητά απαντήσεις για την αλλίωση των μετρήσεων για την οποία ήδη διεξάγεται έρευνα. Στη ισχύα των εγγενείων του μεταλλείου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μία μέρα μετά, αύριο, το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις Κουριές ετοιμάζει μεγάλη συναυλία αλληλεγγύη στην Ιερισσό, όπου θα συναντηθεί με τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους στα Τέμπη. Θα μετέχουν δεκάδες καλλιτέχνες. Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους αύριο Παρασκευή, η Αλλοιής, μετά τον αποκλεισμό των μεγάλων λιμανιών της χώρας. Εντωμεταξύ, η αγορά ψαριών και θαλασσινών σε όλη τη χώρα έχει στερέψει λόγω της απεργίας, ενώ τα αλλιευτικά παραμένουν δεμένα και σε ετοιμότητα στα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στον αριθμό 100 θα πρέπει να προσωρινά να καλούν τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν έγινε δεκτή στο σύνολό της και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων των ειδικών εμπειρογνωμόνων που ζητούσαν εξ αρχής οι κάτοικοι επί μήνες. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια καλή βάση, δήλωσε στο κόκκινο ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης. Τόνισε ωστόσο ότι οι κάτοικοι θα μείνουμε σε καθεστώς ομοιρίας, επισημένοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κτηρίων. Σχέδιο νόμου για τη λειτουργία funds και servicers που δεν αντιμετωπίζει ωστόσο το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων, έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με 7 χρόνια καθυστέρηση, η κυβέρνηση προωθεί ρυθμίσεις για τα αυτονόητα σχετικά με τη διαφάνεια και την ενημέρωση των δανειοληπτών. Για φάμπρικα σε βάρος ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους, έκανε λόγο η δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου, μιλώντας στο κόκκινο για τους πληστηριασμούς. Κρυφή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας. Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας παρουσίασε αύξηση 3,6% τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανήλθε σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς η αξία των εισαγωγών της χώρας είναι μεγαλύτερη από την αξία εξαγωγών. Σε επίπεδο οκταμήνου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσιάζει κάμψη, ωστόσο παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, καθώς ξεπερνάει τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ, καταδεικνύοντας αδύναμη ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Για παρακράτος έκανε λόγο η χείρα του Σύφη Βαλιράκη Μίνα Παπαθεοδόρου μετά την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου να αθώσει τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Η οικογένεια θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Και ο καιρός, γενικά αίθριος καιρός αύριο Παρασκευή με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα. Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος καιρός αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Νότιοι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο κόκκινο.

Δεν πήγε καλά η επίσκεψη Ρούμπιο για την κυβέρνηση και δυστυχώς για τη χώρα. Όσο και αν προσπαθούν να πείσουν για το αντίθετο, επιστρατεύοντας τον θηριώδη επικοινωνιακό μηχανισμό. Κάτι που δυσκολεύει τα πράγματα για τον κυβερνήτη μας και την πιο λαοφίλητη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Εμείς το λέμε για πλάκα, αλλά αυτοί το πιστεύουν. Μωρένη κύριος. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 3. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ, στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059.

Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου, ο Μπομ Μάρλι, που τον ακούμε, καταραίει στην σκηνή και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα.

και δείτε τι είναι οι συμπτώσεις. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κάνει την ιστορική ομιλία του στην Πνίκα προς τη νέα γενιά. Η ομιλία που είχε σωθεί, που έχει σωθεί, ξεκινούσε ως εξής. «Εις τον τόπο τούτο, όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και δημιουργορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ ούτε να φτάσω τα ίχνη των». Αυτά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που ηγήθηκε μιας επανάστασης ενός ξυπόλυτου λαού, είναι και φόρα έκβαση της οποίας σηματοδότησε την αρχή του τέλους μιας αυτοκρατορίας. Έστω και αν χρειάστηκε να γίνει η ναυμαχία του Ναβαρίνου, που επίσης, πάλι δείτε σύμπτωση, έγινε σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου του 1827. Σε αυτόν τον τόπο λοιπόν, μια μέρα νωρίτερα, χθες πάτησε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να επιβεβαιωθεί αυτό που είχε γράψει ο αείμνηστος Κωστής Παπαγιώργης. Ότι εκεί που πνίγεται ένας Αιγαίας, οι επίγονοι στείνουν βατήρα καταδύσεων. Τώρα για την ιστορία, το 1959 εκεί είχε μιλήσει και ο Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός Αντρέ Μαλρό. Και πιο πρόσφατα, το 2017, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Μπαράκ Ομπάμα, όταν είχε περάσει από εδώ και είχε τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, και υπάρχει αυτή η ωραία φωτογραφία που δείχνει τους δύο τους στο σαλονάκι του Μαξίμου, ήθελε να μιλήσει αλλά δεν τον άφησε η ασφάλειά του. Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν ξέρω αν δεν τον άφησαν ή αυτός δεν θέλησε να κάνει την τιμή όπως επιθυμούσε η πρέσβης του, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, γιατί είχε ακουστεί και αυτό ότι πριν πάει στην Κωνσταντινούπολη για να πλέξει το εγκόμιο στον Ερντογάν, θα περνούσε και από εδώ για να κάνει ομιλία στην Πνίκα. Ευτυχώς αυτό το αποφύγαμε. Χθες λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, που έχει της κυβέρνησης, που έχει καταπατήσει κάθε έννοια δημοκρατίας και διεθνούς δικαίου, είπε ότι η παρακμή της Δύσης, για την οποία γίνεται πολλή συζήτηση, είναι μια επιλογή. Για να προσθέσει, υπό τον πρόεδρο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν την επιλογή τους. Επιλέγουμε την χωρίς απολογητική διάθεση επιδίωξη της εθνικής ισχύως. Τώρα θα μου πείτε, από τα τόσα που είπε, εσύ αυτοκράτησες, από αυτά που είπε για την Αθήνα που θεμελίωσε τη δημοκρατία, για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη που ίδρυσαν την φιλοσοφία, για τον Πλούταρχο, για τις συγκρίσεις που έκανε τις αρχές δημοκρατίας με το δικό τους έθνος των 250 ετών. Αλλά δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λέει και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Δεν είναι και κανένας μαρξιστής αριστερός. Είπε λοιπόν ο Προκόπης Παυλόπουλος, το είδα σε ένα άρθρο του στο D-News σήμερα, η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Πνίκα, κατ' ουσίαν ήταν μια προσπάθεια εξειδανίκευσης και εξαγωγής διεθνώς του δόγματος Τραμπ για την παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ στο πλαίσιο του MAGA, Make America Great Again. Στα πιο πεζά τώρα, στα καθημάς, όχι, δεν πήγε καλά στην κυβέρνηση, που μετά την αποτυχία των ήρεμων νερών είναι αντιμέτωπη με την κλιμάκωση της προκλητικότητας της Τουρκίας. Μια προκλητικότητα που επικεντρώνεται πλέον στο καλώδιο της ενεργειακής σύνδεσης. Είπε πολλά για την ενεργειακή ασφάλεια ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά για αυτά που αφορούν εμάς και την Ελλάδα, τίποτα θετικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν στήριξε, έστω και κομψά, ξέρετε, με την διπλωματική φρασιολογία, τις ελληνικές θέσεις για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο θέμα της πόντισης του καλωδίου. Αντίθετα, μίλησε για λεπτές ισορροπίες που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, δηλαδή την Τουρκία, που θα πρέπει να διευθετηθούν με ιδιωτική διπλωμαστία. Privacy ήταν η λέξη του. Έβαλε δηλαδή στο κάδρο για το καλώδιο και την Τουρκία. Τώρα,
αυτό το ότι η Ελλάδα είναι υπόδειγμα συμμάχου, ότι το ήθελε. Μάλλον για υπόδειγμα υποτακτικού ή υποτελούς, μεταφράζεται. Συνολικότερα μας φόρτωσε 3 με 4 δις ευρώ ή δολάρια, εξοπλιστικά. Μια μεγαλύτερη δέσμευση για τη μελλοντική προμήθεια και μεταφορά του ακριβού και ασύμφορου αμερικανικού LNG και μια μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στο Ιράν, που δεν είναι δική μας πόλεμη, αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη εμείς πληρώνουμε τις συνέπειες.

Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Για το Μακρόν αλίμονο μου γράφει που τον πήγαν στον Ιερό Τόπο. Ο Μεσομείο ΑΗ Πελάζη, προφανώς εννοεί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ο κύριος Νικόλαος Πολίτης μου γράφει: άστα Σπύρο, άκουσα την συνέντευξη του Προκόπη Παυλόπουλου στον Αθήνα 984 σήμερα, σαν κομμουνιστής μίλησε. Τώρα να πω εγώ ότι όσο οι κομμουνιστές μετακινούνται προς τα φιλελέ και νεοφιλελέ κόμματα, ας έρθει και κανένας δεξιός στην άλλη πλευρά.

0: Και ο κύριος Βουρήκης που μου γράφει, ο Μαλρό βεβαίως μίλησε στην Πνίκα, αλλά ως μέλος της κυβέρνησης Ντεγκόλ. Είχε αφήσει πίσω του τις αντιαπικιοκρατικές του θέσεις, τη συμμετοχή του στο πλάι των Δημοκρατικών, στον Ισπανικό Εμφύλιο και την Επαναστατική Αριστερά. Δεν πάβει όμως να ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος, ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας και από τους πιο έγκυρους αναλυτές μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Είχαμε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και την ομιλία του στην Πνίκα. Ένα σχόλιο γι' αυτό, πώς το είδες?
1: Είναι ντροπή για την Ακρόπολη. Νομίζω ότι είναι και ντροπή για ό,τι έχει μείνει από την Αμερικανική Δημοκρατία. Θα εξηγήσω αμέσως το λόγο. Ο κύριος Ρούμπιο συνόψισε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στον ατομικισμό, στον ανταγωνισμό, στη ξέφρενη φιλοδοξία κτλ. Δεν είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι ο σύγχρονος μη αμερικανικός μη πολιτισμός. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η αρχαία Αθήνα ιδιαίτερα ήταν ένα πολύ συλλογικό σχέδιο. Οδε από την πρώτη αθηναϊκή τραγωδία, που νομίζω ήταν οι Πέρσες, εξηγούσαν τη νίκη των Ελλήνων και την είδα των Περσών από το πολίτευμά τους. Και ο ίδιος ο Περικλής στον Επιτάφιο χαρακτήρισε ή απέδωσε τις νίκες των Αθηναίων το ότι είναι ταυτισμένοι με την πόλη τους και με το καθεστώς της των πλειώνων καθεστώς. Δεν νομίζω ότι σήμερα στην Αμερική με τις τεράστιες ανισότητες εσωτερικά αλλά και με την ανισότητα που θέλει να προβάλλει στον κόσμο, γιατί το μήνυμα του κυρίου Ρούμπιο είναι ότι πρέπει να κυριαρχήσουμε. Και ναι, αυτό το μήνυμα δεν είναι ένα κλασικό υπεριαλιστικό μήνυμα όπως του Χίτλερ, το είπε επιλέξει. Δεν είναι τέτοιο πράγμα, είναι πιο επικίνδυνο, διότι η προσπάθεια της Δύσης, και για να είμαι ακριβέστερος, των αρχουσών τάξεων της Δύσης να επικρατήσουν παγκοσμίως είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε καταστροφή την ανθρωπότητα. Τώρα εντάξει, δεν περίμενα από την ελληνική κυβέρνηση να πει κάτι απέναντι σε αυτό, αλλά τέλος πάντων μια κουβέντα θα μπορούσε να πει προς υπεράσπιση του ελληνικού πολιτισμού και όχι να λέει, ή τουλάχιστον κρήτων σιγάν. Δεν χρειάζεται να λέει ο Πρωθυπουργός κάτι, είπε, συγκλονίστηκε, εντυπωσιάστηκε, δεν ξέρω που και ακριβώς εντυπωσιάστηκε. Ναι. Θέλω να πω επίσης ότι...
0: Έχει πάντως ενδιαφέρον, γιατί το είπε καθαρά, ότι η παρακμή του δυτικού κόσμου για τον οποίο μιλάμε είναι επιλογή, είπε. Και υπό τον πρόεδρο Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν κάνει την επιλογή. Χωρίς απολογητική διάθεση, επιδίωξη εθνικής ισχύως. Δεν μπορούσε να το πει πιο όμα, έτσι.
1: Και επιπλέον, όποιος δεν έχει χάσει ακόμα το μυαλό του, γιατί είπαμε να χάσουμε τη χώρα μας, αλλά δεν χρειάζεται να χάσουμε και το μυαλό μας, βλέπουμε ότι τι συμβαίνει στη Παλαιστίνη με την υποστήριξη των ΗΠΑ, σε όλη τη Δυτική Ασία, από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, την απαγωγή του Προέδρου ενός κράτους στην Λατινική Αμερική, επεμβάσει σε όλη τη Λατινική Αμερική, με πίεση την ουσιαστικά την προσάρτηση της Γροιλανδίας, τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, επεμβάσει στην Αφρική. Δηλαδή τι άλλο έπρεπε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να τους χαρακτηρίσουμε ως αυτό που είναι? Δηλώνουν άλλωστε οι ίδιοι ότι δεν υπακούν στο διεθνές δίκαιο. Ένα, αυτό είναι μια ρητή δήλωση του Πρόεδρου Τραμπ, και επιφυλάσσονται να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δηλαδή σε όποια χώρα θα θέλουμε να επέμβουμε, θα επεμβαίνουμε, και αυτό έκανε άλλωστε.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: και θα τις παίρνουμε και τα πετρέλαια όπως στην...
1: Ασφαλώς. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική που άσκησε ο Χίτλερ πριν από το 1941, πριν δηλαδή επιτεθεί η Σοβιετική Ένωση. Προσπάθησε να καθαρίσει όλη την Ιφίλιο και μετά να επιτεθεί τώρα ο Τραμπ να επιτεθεί στη Ρωσία και την Κίνα. Λυπάμαι, αλλά καταλαβαίνω ότι πολλοί ακροατές ενδεχομένως λένε ότι είμαι υπερβολικός και δεν θα μπορούσε να είναι Χίτλερ και τα λοιπά, αλλά δυστυχώς αυτό είναι και ο Νετανιάχου και ο Τραμπ. Φυσικά τα φαινόμενα δεν εμφανίζονται ακριβώς τα ίδια, υπάρχουν διαφωνίες. Επίσης, ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Εχθές όλη την ημέρα παρακολουθούσα, αποφάσισα να κάνω την ημέρα του μαζοχισμού μου. Παρακολούθησα τα κανάλια λοιπόν, το κρατικό και τα άλλα, και είδα μια ατελείωτη σειρά γλυψίματος των Ηνωμένων Πολιτειών και του κυρίου Ρούμπιο. Δεν βρήκα στα μέσα ενημέρωση που έψαξα κανένα σοβαρό βιογραφικό του. Και λίγο πριν έρθετε είπα να το ψάξω. Ο κύριος Ρούμπιο είναι μια πολύ εντυπωσιακή φυσιογνωμία. Εκτός των άλλων, έχει κατηγορηθεί ότι μπερδεύεται κάπως με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στη Φλόριντα των Κουβανοαμερικανών. Ο κουνιάδος του, αν δεν κάνω λάθος, καταδικάστηκε.
0: Γι' αυτό κάναμε και τη σύμβαση τώρα του ελληνικού στρατού με την εθνοφυλακή εκεί, για να αποκτήσουμε τεχνογνωσία.
1: Αναπεριλάβει ατύπως και εμπόριο ναρκωτικών. Ναι. Πάντως, παρενέβη στον Ντόναλντ Τραμπ για να... φαίνεται ότι παρενέβη, τουλάχιστον δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά λέγεται ότι παρενέβη για να δώσει χάρη στον κύριο Ερνάντες. Ο κύριος Ερνάντες ήταν πρόεδρος της Ονδούρας, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 45 ετών, παρακαλώ, για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, και του δώσανε χάρη, ο Τραμπ του έδωσε χάρη. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται ότι είναι και το καλύτερο δηλαδή παράδειγμα πολιτικού. Συνδέεται στενά, έχει πάρει 1 εκατομμύριο από το ΑΙΠΑΚ για να εκλεγεί, συνδέεται στενά με το λόμπι, έχει κατηγορηθεί για απάτες και καταχρήσεις δημοσίου χρήματος, αλλά δεν πήγε πουθενά αυτή η ιστορία. Έχει πιαστεί να λέει ψέματα, γιατί ισχυρίστηκε ότι έφυγε με την ανατροπή του Μπατίστα από την Κούβα, αλλά τελικά απεδείχθηκε ότι έφυγε 2 χρόνια νωρίτερα. Υπάρχουν διάφορα. Πρέπει να σας πω επίσης είναι ότι είσαι πιο εξτρεμιστική σιωνιστική πτέρυγα της αμερικανικής κυβέρνησης, γιατί εκεί ακόμα υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Ο Τζίντι Βάνς ψάχνει να βρει ο άνθρωπος κάποιου είδους συνεννόηση, ναι, με το Ιράν, μπας και σταματήσει ο πόλεμος. Ο Ρούμπιο είναι στην πτέρυγα που λέει ζήτω η γενοκτονία στην Παλαιστίνη, κάτω οι μουλάδες.
0: Είναι από την πιο σκληρή πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών.
1: Εγώ λοιπόν δεν λέω, ας πούμε, ότι γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να το δεχτούμε. Ας το δεχτούμε, ας μην το πούμε και τίποτα. Άρα το ελληνικό κοινό θα ήταν χρήσιμο να αυξήσουμε αυτές τις πληροφορίες. Ένας στοιχειοδός εργαζόμενος πριν από 20 χρόνια, ένας οποιοδήποτε δημοσιογράφος κάλυπτε αυτή την επίσκεψη για λόγους αντικειμενικότητας, θα έβαζε, αν όχι όλο αυτό που σας είπα, ένα κομμάτι. Και αυτό δείχνει το που βρισκόμαστε σαν χώρα.
0: Ναι, και επίσης, και θα προσπαθούσαμε να δούμε και το τι κερδίζει η χώρα από αυτή την επίσκεψη, γιατί όπως άκουσα τις δηλώσεις του, Δημήτρη, δεν νομίζω ότι ακόμα και στο θέμα του καλωδίου κερδίζουμε κάτι. Μάλλον έβαλε στο κάδρο και την Τουρκία.
1: Αλλά υπάρχει ένα πολύ σοβαρότερο θέμα και από το καλώδιο και από όλα τα καλώδια. Αγαπητέ Σπύρο, η χώρα καταστρέφεται. Η κοινωνία δεν μπορεί να ζήσει. Δεν ξέρω αν και οι βουλευτές της αριστεράς το καταλαβαίνουν, γιατί έχουν υπέροχες αμοιβές και δεν ζουν στο δικό μας το κόσμο. Η ελληνική κοινωνία μέσα στο χειμώνα θα καταρρεύσει. Δεν μπορεί να ζήσει. Λοιπόν, δεν μπορεί να πληρώσει 4,5 δισεκατομμύρια στο κύριο Ρούμπιο, 3,5 ή και 6 πιθανό στον άλλον Ταβαντζή, τον κύριο Νετανιάχου κτλ. Δεν αμήνεται, καταστρέφεται με αυτά τα χρήματα. Και απορώ για ποιο λόγο.
0: Και εκτός από αυτά είναι και οι φρεγάτες οι γαλλικές.
1: Όλα είναι.
0: Ένα πρώτο πακέτο ήταν 10 δις. Δεν ξέρω αν η ασπίδα του Αχιλλέα ήταν μέσα σε αυτά.
1: Ο ελληνικός λαός φεύγει με όλους τους τρόπους από την Ελλάδα. Οι νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι μορφωμένοι νέοι άνθρωποι, φεύγουν. Κανένας δεν σκέφτεται να κάνει οικογένεια. Συρρυκνώνει το πληθυσμό. Για ποια Ελλάδα μιλάμε? Ελλάδα χωρίς Έλληνες είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οφείλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν ελπίζω να μην έχουν λόγους να μην το κάνουν, θα έπρεπε να έχουν βγει στην πρώτη γραμμή και να λένε τι είναι αυτές οι αγορές, τι να τα κάνω εγώ όλα αυτά τα όπλα. Αν θέλετε να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα για αυτά τα όπλα, επειδή έχω ασχοληθεί, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Αλλά το καταρχήν είναι, ακόμη και καλά να είναι, που εγώ δεν νομίζω ότι είναι καλά, και ορισμένα είναι και πολύ επικίνδυνα, όπως η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Δημήτρη μου, βάλε μια ανωτελεία να πάμε σε σύντομο διάλειμμα για να πιάσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, ναι, που εσύ όπως έχεις γράψει δεν ήταν και τόσο επιτυχής. Ο παραλληλισμός, ναι, δεν προστάτευσε τον Αχιλλέα. Νεκρός βγήκε στο τέλος. Αλλά πάμε σε σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος διάλεξε αυτό το όνομα.
2: Στο κόκκινο. Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο. Everybody.
3: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
6: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
7: ...105 και 5...

0: Πες να ηρεμήσει, μην ξυπνήσει η αντιπολίτευση, γράφει, γιατί ο ακροατής το αντιλαμβάνεται. Αλλά ακριβώς αυτό προσπαθεί ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ακριβώς να ξυπνήσει η αντιπολίτευση. Και είναι στο ίδιο πνεύμα και ο ακροατής μας. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Αλλά είχαμε αρχίσει να λέμε για την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτή την περιβόητη, ας την πούμε πια, που θα μας κοστίσει από 3,5 μέχρι 6 δισευρώ.
1: Ναι, να θα τα πω λίγο σύντομα, γιατί φαντάζομαι ότι ο χρόνος σας δεν είναι απεριόριστος. Το κύριο ζήτημα με την ασπίδα του Αχιλλέα είναι τα εξής. Πρώτον, βεβαίως κοστίζει πάρα πολύ, και σας είπα, δεν μπορούμε να αμυνθούμε απέναντι στη Τουρκία ή σε οποιονδήποτε άλλον, ξοδεύοντας τόσα πολλά χρήματα, διότι απλούστατα θα καταστρέψουμε την Ελλάδα. Ήδη την καταστρέφουμε. Γινόμαστε μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες, με δραματική συρρήκνωση του ελληνικού πληθυσμού. Αυτοί οι εθνικόφρονες που λένε πρέπει να εξοπλιστούμε αντί της Τουρκίας και οι οποίοι απεδέχθησαν τα διαδοχικά μνημόνια, έλεος δηλαδή πια. Βεβαίως, θέλω να πω κάτι σε αυτό το σημείο και πρέπει να το προσεχθεί για να μπορέσει η αριστερά, για παράδειγμα, ή η αντιπολίτευση γενικώς, να ασκήσει κριτική στην πολιτική των εξοπλισμών. Θα πρέπει να μελετάει τα θέματα και πρέπει να έχει ανεξαρτησία, βέβαια, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουν ανεξαρτησία, ειδικά από το Ισραήλ μου φαίνεται ότι δεν έχει σχεδόν κανένας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να μελετάνε και τα θέματα, διότι αλλιώς θα υπόκειται στο γεγονός ότι θα τους πούνε ότι εσύ είσαι εθνομοιοδότης, εθνοπροδότης, δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι η δική του δουλειά, δεν μπορώ εγώ να την υποκαταστήσω. Εγώ από την πλευρά μου κάνω ό,τι μπορώ και στα βιβλία που έχω γράψει και μετά στην αρθρογραφία μου. Τώρα, σε σχέση με την ασπίδα του Αχιλλέα, εκτός από το κόστος της, υπάρχει επίσης και ένα ηθικό και πολιτικοδιπλωματικό κόστος. Όλοι ξέρουμε ότι το Ισραήλ ίσως αξίζει και το επίθετο φασιστικό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κράτος εγκληματικό το οποίο κάνει μια γενοκτονία αυτή τη στιγμή μπροστά στα μάτια μας και έχει επιτεθεί σε όλες τις περιοχές γύρω-γύρω. Δεν μπορούμε. Δεν είναι χωρίς κόστος για την Ελλάδα η ταύτιση. Και εξάλλου η ταύτιση δεν γίνεται από πεποίθηση. Μας εκβιάζουν. Ο κύριος Τζίλιαν εκβιάζει αυτή την κυβέρνηση. Όπως και πριν από αυτή την κυβέρνηση υπήρχαν εκβιασμοί. Λοιπόν, την εκβιάζει ανοιχτά και δεν νομίζω ότι την εκβιάζει για να, πώς το λένε, να αφωθεί ο ίδιος. Είναι άλλα τα θέματα και ήδη τα έχουμε με την ασπίδα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η ασπίδα του Αχιλλέα έχει πάρα πολλά. Έχω δημοσιεύσει ένα αναλυτικό άρθρο στο site μου, κωνσταντακόπουλος.gr, το οποίο μπορούν να συμβουλευθούν οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες σας. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Το σύστημα αυτό είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, που κινείται επί τη βάση των αλγορίθμων. Τι θα κρίνουν οι αλγόριθμοι ως επίθεση κατά της Ελλάδας και αν θα έχουν προγραμματιστεί ώστε να χτυπήσουν προτού εκδηλωθεί η επίθεση. Αυτά όλα είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα. Οι Ισραηλοί προσπάθησαν να τα βάλουν στα χειροκίνητο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και το κατάφεραν τελικά με το περίφημο και ασυνάρτητο δόγμα του προληπτικού πολέμου, στο οποίο επίσης δεν είδα κανένα κόμμα να συζητάει, που λέει ότι επιφυλασσόμεθα θα κάνουμε πόλεμο στη Τουρκία όποτε γουστάρουμε. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει το κάζους Μπέλι που απευθύναμε εμείς στη Τουρκία το 1987. Τι λέει αυτό? Ότι αν προχωρήσετε πέραν της γραμμής εκεχηρίας στην Κύπρο, θα σας επιφυλασσόμεθα το δικαίωμα να σας κάνουμε πόλεμο. Υπάρχει το κάζους Μπέλι της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα το 1995 μάλλον. Εάν διευρύνετε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, θα σας κάνουμε πόλεμο. Αυτό που υπάρχει η Ρωσία που λέει, θα χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα εάν απειληθεί η ύπαρξη της χώρας μου. Αυτό που κάνει ο Χούπης εδώ πέρα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, και νομίζω κατόπιν εντολής του Ισραήλ, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν του έδωσε εντολή, αλλά η υποβολή της ιδέας είναι, όπως λέγαμε στο στρατό, κατασκευής και σχεδιασμού Ισραηλινού. Λοιπόν, λέει ότι θα κάνω πόλεμο στην Τουρκία όποτε εγώ κλείνω σκόπι μου. Αυτό είναι κίνητρο για την Τουρκία να σου κάνει πριν πόλεμο εκείνη. Ναι. Είναι τελείως αποσταθεροποιητική τοποθέτηση. Και δεν καταλαβαίνω πώς, δεν ξέρω, ο Μητσοτάκης ελέγχει, το Υπουργείο Άμυνας το δένδυα στο ελέγχουν, δεν είμαι πια σίγουρος, διότι η διείσδυση των Ισραηλινών υπηρεσιών στο ελληνικό κράτος, στον πυρήνα του ελληνικού κράτους, είναι άνευ προηγουμένου. Ο κύριος Κεσές, για παράδειγμα, ο συνήγορος, ναι, ξέρετε, των παρακολουθήσεων, είπε ότι με τη δικογραφία που μελέτησε ανακάλυψε ένα χαρτί στο οποίο η εφημερίδα Intellexa δίνει την έγκλησή της για συμφωνία μεταξύ της ΕΥΠ Βόρειας Μακεδονίας και της ΕΥΠ Ελλάδος. Από πού και ως πού. Τι έχει γίνει εδώ. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι ο Ισραηλινά Πρέντατορ και Πίγασους έχουν μαζέψει όλα τα στοιχεία που αφορούν το ελληνικό πολιτικό, κρατικό, δημοσιογραφικό, στρατιωτικό προσωπικό. Δηλαδή αυτοί που αποφασίζουν την ασπίδα του Αχιλλέα είναι εκβιάσιμοι από τους Ισραηλινούς. Δεν ξέρω αν μπορούν να πάρουν μια κανονική απόφαση, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση δηλαδή εξαιρετικά επικίνδυνη για τη χώρα, για την εθνική της ασφάλεια και φυσικά για το οποιοδήποτε μέλλον έχει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση, εξαρτήσεως σε όλη την έκταση των θεσμών του ενός του άλλου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν θα υπάρχει Ελλάδα έτσι όπως πάει. Και αν αύριο το Ισραήλ θελήσει να μας χρησιμοποιήσει εναντίον της
0: Τουρκίας,
1: γιατί αποφασίσει να κάνει σύγκρουση με την Τουρκία, θα μας χρησιμοποιήσει και εμείς θα ωφεληθούμε όσο ωφελήθηκε ο Ζελένσκι από ότι δέχτηκε να χρησιμοποιηθεί η Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας και έγινε υποχείριο του ΝΑΤΟ.
0: Ας ελπίσουμε
1: δεν
0: ότι...
1: Λέω...
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα,
0: ναι.
1: Αλλά βλέπω ότι το αναφέρουν οι Ισραηλινοί στρατηγικοί αναλυτές και ο κύριος Νετανιάχου. Και να σας πω και κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα, δηλαδή μετά το 1974 και για αρκετά χρόνια, η Ελλάδα και η Κύπρος διεθνώς είχαν την φήμη αμυνόμενων κρατηνικών, αμυνόμενων κρατών απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Μετά σταμάτησε αυτό, διότι σταματήσαμε να διαμαρτυρόμαστε. Τώρα σιγά σιγά μπαίνει στην διεθνή εικόνα η άποψη ότι έχουμε γίνει όργανο του Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι θα το εκμεταλλευτεί ο κύριος Ερντογάν σε μια οποιαδήποτε κρίση.
0: Ας ελπίσουμε να επικρατήσουν κάποιες άλλες φωνές. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Και να παλέψουμε κυρίως για να επικρατήσουν. Μόνος τους δεν θα επικρατήσουν.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Συγγραφέας και δημοσιογράφος, αναλυτής, διαχειριστής του Κωνσταντακόπουλους.gr.

Λοιπόν, καλό μεσημέρι κυρία Μαρίνα, δηλητηριάκι, ναι. Και καλησπέρα στην Βιέννη από τον κύριο Κούρο. Νομίζω ότι σαν λαός γράφει έχουμε πάθει μυθριδατισμό. Όλο και περισσότερα δυσάρεστα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο και απλά κρατάμε ομπρέλα ενώ είμαστε μουσκεμα. Έχουμε απλά την περιέργεια να δούμε τι θα γίνει στο τέλος και το γράφεται αυτό το τέλος με μεγάλα γράμματα. Ο κύριος Χελάκης, καλησπέρα κύριε Κουτζάνη. Όλοι οι αναλυτές που άκουσα εγώ χθες, όπως και τα κόμματα εκτός από εσάς, γιατί πλέον δεν σας καλούν ούτε στα κανάλια, είπαν ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο στεύτηκε από επιτυχία. Εσείς από το σταθμό σας αποκαλείτε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών φασίστα. Είστε πια στο περιθώριο της πολιτικής ζωής του τόπου και δημοσκοπικά. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν όλα κριτική στην διαχείριση της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ναι, από θέση αρχής κατά των εναντίον των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες στάσετε μόνο το ΚΚΕ, αλλά όλα τα υπόλοιπα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δεν είδα τον Νατσιό, αλλά φαντάζομαι εκεί θα κινηθεί και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλα άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι έκανε κακή διαχείριση της επίσκεψης Ρούμπιο, από την οποία η χώρα μας δεν βγήκε κερδισμένη, δεν πήρε τίποτα, έβαλε στο κάδρο του ενεργειακού καλωδίου την Τουρκία και μας φόρτωσε και με 4 δισεκατομμύρια εξοπλιστικά. Συνεπώς δεν είναι ακριβώς έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν κάποια κανάλια ή αυτά που βλέπετε εσείς, κύριε Χελάκη, το εκθιάζουν, καλά κάνετε και ευτυχώς είμαστε κι εμείς εδώ για να λέμε τα πράγματα όπως είναι.

0: Τώρα όσο για το ότι μας έχουν αποκλείσει, αυτό είναι το αυτό είναι το σύστημα των μέσων ενημέρωσης. Κάθε διαφορετική ενοχλητική φωνή την αποκλείουν τώρα, γιατί ευθυγραμμίζονται με τον προπαγανδιστικό μηχανισμό του Μαξίμου, του οποίου αποτελούν και ενσωματωμένα μέρη. Αυτό ας το κοιτάξουν και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και εσείς που τα ακούτε. Λοιπόν, και να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα, όπως λένε και τα κανάλια, και να πάμε σε ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που το έχουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Δεν είναι καινούργιο, το ξέρετε. Είναι για τα προβλήματα που δημιουργεί εκεί η γραμμή 4, νομίζω, του μετρό. Θα μας πει η κυρία Ντίνα Σωτηριάδη, που είναι μέλος της πρωτοβουλίας των κατοίκων της Κυψέλης. Κυρία Σωτηριάδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και την
0: κάλυψη. Να είστε καλά. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Μακάρι να μπορούσαμε περισσότερα. Γιατί εδώ φαίνεται ότι επειδή κάτι δεν πηγαίνει καλά με τις εργολαβίες και επειδή κάτι δεν έχουν υπολογίσει καλά στα έργα, αυτό το πληρώνετε εσείς οι κάτοικοι που κινδυνεύουν τα σπίτια σας.
1: Χωρίς να ξέρουμε ακόμα και ποια είναι η αιτία αυτού που συνέβη, για να λέμε την αλήθεια, γιατί κανείς δεν έχει απαντήσει υπεύθυνα μέσα στιγμής γιατί συνέβη όλο αυτό και πώς φτάσαμε να υπάρχουν τόσες πολλές πολυκατοικίες με εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή. Και η αλήθεια είναι ότι ο Μετροπόντικας μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει μόνο 200 μέτρα από την πλατεία Κυψέλης, δηλαδή έχει φτάσει μέχρι περίπου τη συμβολή με την οδό Ζακύνθου. Παρακάτω αναρωτιόμαστε τι θα γίνει σε περίπτωση επανεκκίνησης. Για να τα πιάσουμε όμως.
0: Αυτή είναι η γραμμή 4 που λέμε.
1: Αυτή ακριβώς είναι η γραμμή 4, ένα κομμάτι της γραμμή 4.
0: Η οποία έτσι κι αλλιώς έχει καθυστερήσει κιόλας, αλλά αυτό δεν σας αφορά εσάς, σας αφορά το πρόβλημα που έχετε με τα σπίτια σας.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει έρθει από Γαλάτσι, θα πάει Κυψέλη και θα συνεχίσει προς Μουστοξίδη και Εξάρχεια. Βέβαια να πούμε ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για μας, γιατί πέραν του μεγάλου συλλαλητηρίου που έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, που πραγματικά υπολογίζουμε ότι μάλλον είναι το μεγαλύτερο συλλαλητήριο που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή, με συμμετοχή πάρα πολλών κατοίκων και πολύ παλμό απέναντι και στις εταιρείες και στην κυβέρνηση που μας φέρανε σε αυτήν την κατάσταση. Σήμερα γίνανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία είχαμε καταθέσει οι κάτοικοι, έτσι ώστε να μας δώσουν οι εταιρείες τα αρχεία και τα έγγραφα που ζητάμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Οπότε είναι μια πολύ καλή μέρα η σημερινή για τους κατοίκους, για τον αγώνα που δίνουμε, για το συλλογικό δρόμο που έχουμε επιλέξει και εντάξει, παρότι γνωρίζουμε ότι έχουμε πολύ μέλλον ακόμα μπροστά μας.
0: Οπότε εσείς μπορούμε να συμπυκνώσουμε, τι ζητάτε?
1: Εμείς αυτό που λέμε και το λένε και οι εμπειρογνώμονές μας και έχει γίνει νομίζω απολύτως σαφές και μέσα από τα δημοτικά συμβούλια και τις κινητοποίησεις μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είναι πρώτον ότι δεν μπορεί να συζητάμε για επανεκκίνηση του έργου χωρίς να γίνει αποκατάσταση των ζημιών και χωρίς να μάθουμε την αιτία του γιατί συνέβησαν όλα αυτά, δηλαδή η αιτία, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σπίτια μας αυτή τη στιγμή και η επανεκκίνηση του έργου είναι τρία πράγματα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ζητάμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες από την Ελληνικό Μετρό και τον ανάδοχο να μας δώσουν όλα τα στοιχεία, τις μελέτες και τις μετρήσεις που είχαν γίνει πριν την εκκίνηση του έργου.

0: και Ελλήνων επιστημόνων για το πώς το έργο θα επανεκκινήσει. Έχουμε βάλει από την πλευρά μας με τη συνδρομή του Δήμου εμπειρογνώμονες, τον κύριο Καλιαμπάκο που είναι καθηγητής στο MEP και τον κύριο Κρασάκη που είναι δομοστατικός μηχανικός, και θέλουμε όλα αυτά τα στοιχεία να έρθουν στα χέρια μας και στα χέρια των εμπειρογνωμόνων, και δεν καταλαβαίνουμε γιατί έπρεπε να φτάσουμε μέχρι το σημείο να καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα στοιχεία. Και από εκεί και πέρα θέλουμε να γίνει αποκατάσταση όλων των ζημιών, των καθιζήσεων, των φθορών που υπάρχουν στα σπίτια από τα οποία πέρασε ο Μετροπόντικας. Οι κάτοικοι εδώ και πάρα πολλούς μήνες ζούνε μέσα στο φόβο. Είναι συνεχώς υπατμών.
1: Αυτό δεν θα ήθελα να το ζω. Δηλαδή περισσότερο από όλα είναι ακριβώς αυτό. Ότι δεν ξέρεις μέσα σου πέσει το ταβάνι στο κεφάλι.
0: Μα παίζουμε με το χρόνο. Δηλαδή ξέρει κάποιος στην Κυψέλη, ξέρετε, τους τελευταίους μήνες η λέξη σεισμός είναι μια απαγορευμένη λέξη. Δεν τη λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται να γυρνάς στο σπίτι σου που θα έπρεπε να είναι ένα ασφαλές μέρος. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες, μητέρες με τα παιδιά τους. Υπάρχουν άνθρωποι υπερήλικες που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Πώς γίνεται να έρχονται και με αυτόν τον τρόπο να καταστρέφουν τα σπίτια και οι κάτοικοι να ζουν για τόσους μήνες μέσα στην αβεβαιότητα και να μας λένε ότι οι τελικές μελέτες του ΤΕΕ θα δοθούν το Δεκέμβρη και χωρίς αυτές δεν μπορεί να ξεκινήσει, να γίνονται αποκαταστάσεις και τα λοιπά. Δηλαδή οι κάτοικοι τι θα κάνουν, θα κάτσουν ένα χρόνο μέσα σε αυτή την κατάσταση να ζουν μέσα στον
1: απόλυτο
0: φόβο?
1: Σας έχουν πει κάτι από την πλευρά της κυβέρνησης?
0: Από την πλευρά της κυβέρνησης, όπως βλέπετε, και καταρχάς υπάρχει μια τεράστια αδηλωσία και η κατάσταση είχε ξεκινήσει από το «δεν υπάρχουν σοβαρές ζημιές» που έλεγε ο κύριος Σταχιάος πριν κάποιους μήνες, μέχρι το να λέει μέσα στη Βουλή ότι υπάρχουν ζημιές και στο φέροντο οργανισμό των κτηρίων. Δηλαδή ο ίδιος ο κύριος Σταχιάος έχει αναιρέσει τον εαυτό του πολλαπλώς τους προηγούμενους μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πέρα από αυτό...
1: Δηλαδή τι σας λέει, ότι μείνετε στα σπίτια σας no matter what?
0: Μας λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν, και από όσο έχει μιλήσει και από τους μηχανικούς του ΤΕ, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος οι κάτοικοι να εκενώσουν, γιατί τα σπίτια δεν κινδυνεύουν στην κατάσταση που είναι να πέσουν.
1: Μάλιστα.
0: Ωστόσο, επαναλαμβάνω, μπορεί έτσι όπως είμαστε σήμερα όντως ένα σπίτι να μην πέσει από μόνο του. Εμείς όμως πρώτον δεν ξέρουμε αν το φαινόμενο έχει σταματήσει, γιατί και μέσα στον Αύγουστο εμφανίστηκαν νέες ρογμές, για παράδειγμα, παρότι ο Μετροπόντικας είχε σταματήσει. Και δεύτερον, μιλάμε για την τωρινή κατάσταση. Επαναλαμβάνω, αν αύριο γίνει ένα σεισμός, ποιος θα πάρει την ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτά τα σπίτια?
1: Μάλιστα.
0: Θα την πάρει ο κύριος Σταχιάου?
1: Ελπίζω να μην γίνει, και θεωρώ ενθαρρυντικό, κυρία Σωτηριάδη, ότι πράγματι στη συγκέντρωση που κάνατε είχατε πολύ κόσμο. Από εκεί και πέρα και εσείς να συνεχίσετε και εμείς όσο μπορούμε να σας στηρίξουμε. Να είστε καλά, δεν το αφήνουμε το θέμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε. Γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί και περισσότεροι όσο περνάει ο καιρός, και δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε αν οι κάτοικοι δεν δικαιωθούμε πλήρως για όλο αυτό που συμβαίνει, και αν δεν βεβαιωθούμε ότι και για τους επόμενους δεν θα υπάρξει η ίδια κατάσταση.
1: Μάλιστα. Να είστε
0: καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυρία Ντίνα Σωτηριάδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων της Κυψέλης.

Λοιπόν, η κυρία Έλενα Βρετού μου στέλνει μια φωτογραφία εδώ πέρα, ένα σκίτσο μάλλον, που φαίνεται ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, γνωστός, ο οποίος κατηγορείται τώρα για τις απάτες αυτές. Όσο μεγαλύτερη η κομπίνα, τόσο μεγαλύτερη και η σημαία. Τον έχει με το σήμα του λαός μπροστά και φόντο την ελληνική σημαία από πίσω, γιατί όντως ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, πρωταγωνιστής της Trust TV, μεγάλη προσωπικότητα, ήταν και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Γιώργου Καρατζαφέρη, και αφού νομίζω είχε περάσει και μια βόλτα, ήταν υποψήφιος και με την ελληνική λύση, και παραπέμπει αυτό το σκιτσάκι που μου έστειλε η κυρία Βρετού στο πώς βγήκε η φράση, ας πούμε, ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Ήταν ένας Άγγλος πολιτικός που τον είχαν πιάσει πράγματι για κομπίνες, για καταχράσεις κτλ. Οπότε για να γλιτώσει έβγαλε ένα λόγο στην βουλή τους εκεί, όπου έλεγε πως επρόκειτο για μια σκευωρία προκειμένου να πλήξουν τις πατριωτικές θέσεις τις οποίες υπερασπιζότανε, και με το γνωστό τους κινησμό και χιούμορ οι Άγγλοι είπαν ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Τώρα ο κύριος πολίτης εδώ πέρα κάνει ένα χιούμορ επειδή κάποιες οικογένειες έτσι το θέλουν στην Κυψέλη, πάνε πίσω όλη την περιοχή, σταματούν ένα έργο πνοής. Θα μπορούσε να είναι κυβερνητική ανακοίνωση. Αυτό θέλει να μου πει ο κύριος πολίτης, ξέρει τι λέει, και ότι αυτές οι χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους μας κρατούν πίσω, με το συμπληρωματικό ότι πόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα σκέφτονται έτσι. Ελπίζω να μην σκέφτονται, κύριε πολίτη, τουλάχιστον να μην σκέφτονται οι περισσότεροι, και ένα κρίσιμο ποσοστό. Θέλω να νομίζω ότι ακόμη υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα.

Λοιπόν, και σε κάτι που θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Χελάκη, λέει ότι στις εκδηλώσεις μας θα έχουμε έναν φοβερό καλλιτέχνη, τον Χάιγκ Γιατζιάν. Και αν ήταν στην Αθήνα θα ερχόταν να τον έβλεπε και εμείς θα θέλαμε να έρθετε. Περιμένουμε να έρθετε συνολικότερα οι ακροατές του Κόκκινου, οι αναγνώστες της Αυγής. Μας ακούτε από εδώ, μας διαβάζετε. Τώρα με τις καινούργιες υπηρεσίες που έχουμε φτιάξει για τα social media και πηγαίνουν και καλά, μας βλέπετε κιόλας. Ελάτε λοιπόν το Σάββατο και την Κυριακή να μας δείτε και από κοντά και να γνωριστούμε. Γιατί θα είναι το διήμερο φεστιβάλ μας, γιορτή προτιμώ να το λέω εγώ, είναι πιο παραδοσιακός, που δείχνει αν μη τι άλλο ότι είμαστε ακόμη ζωντανοί στην Αυγή και στο Κόκκινο. Ναι, διαψεύσαμε τις Κασάνδρες, οι οποίες μας θέλανε τελειωμένους, με τη δική σας πάντα συμπαράσταση και ενίσχυση, και κάνουμε και την γιορτή μας που θα έχει όλα αυτά τα αριστερά, ξέρετε, τραπέζια για διαλόγους, ωραίες μουσικές από καλλιτέχνες, και θα έχει και σουβλάκια και μπύρες, όπως και πολλούς παραγωγούς με τοπικά προϊόντα. Εμείς θα είμαστε εκεί λοιπόν και σας περιμένουμε. Εντάξει κύριε Πουλίτη, δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι, τι να σας πω. Ο κύριος Δορλής μου γράφει ότι είχε πάρει 2,5% καμπούρης στον Δήμο Αθηναίων. Να μην το ξεχνάμε. Απορούμε κιόλας για την κατάδια μας. Για να το γράφετε φαντάζομαι έτσι θα είναι, θα το ελέγξω. Αλλά ναι, ότι είναι κατάδια είναι. Και θα κλείσουμε μια πολύ κακή, κατά την άποψή μου, είδηση, την οποία θα την παρακολουθήσω. Είχαμε μια ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Το δικαστήριο αθώωσε τους δύο ψαράδες, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για τον φόνο του Σύφη Βαλιράκη. Ιστορική φυσιογνωμία ο Σύφης Βαλιράκης, άδικος ο χαμός του και σίγουρα δεν μπορεί να πνίγει και ήταν ένας εξαιρετικός κολυμβητής. Παρ' όλα αυτά, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, με πλειοψηφία μάλιστα 6-1, αποφάσισε την αθώωση των κατηγορουμένων. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας, που είχε την άποψη ότι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι, και βεβαίως αντίθετη ήταν η απόφαση σε μια εισήγηση καταπέλτη, όπως είχαν πει, του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος είχε εμφανιστεί τότε πεπισμένος ότι τα στοιχεία της υπόθεσης αποδεικνύουν πως ο θάνατος του πρώην υπουργού ήταν καθαρά αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Περίεργη υπόθεση, θα την δούμε. Λοιπόν, εντάξει, όχι άλλο σουβλάκι, θα φάμε και άλλα κύριε Πουλίτη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πολίτης, από εμένα το Σπύρο Γκουτζάνη, καλό απόγευμα. Γιάννης Πετρίδης. Είδατε, με μπερδέψατε κύριε Πολίτη. Μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Από εμένα το Σπύρο Γκουτζάνη λοιπόν, καλό απόγευμα και τα ξαναλέμε αύριο στις 3.

0: το κόκκινο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
3: Έμεινε στο κόσμο, στο Κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το Κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Τον 5 και 5 στο Κόκκινο. Οι ειδήσεις στο Κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 4 από το Κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Κλειστά λόγω εργασιών. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί αριθμοί της άμεσης δράσης 100 και του πυροσβεστικού σώματος 199 λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις. Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με το 112 σε περίπτωση ανάγκης. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις σκουριές πριν κόψει την κορδέλα στα εγγένεια του νέου μεταλλείου, καλεί τον Πρωθυπουργό Ιρένα Δούρου και ζητά απαντήσεις για αλλίωση των μετρήσεων, για την οποία ήδη διεξάγεται έρευνα. Στη σκιά των εγγενείων του μεταλλείου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αύριο, μία μέρα μετά, το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις σκουριές ετοιμάζει μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στην Ιερισσό, όπου θα συναντηθεί με τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους στα Τέμπη. Θα συμμετέχουν δεκάδες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Ματούλα Ζαμάνη. Όπως λένε, είναι απέναντι σε μια ανάπτυξη όπου τα κέρδη είναι ιδιωτικά και το κόστος το πληρώνει η κοινωνία. Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους από αύριο Παρασκευή, η ΑΛΙΣ με τον αποκλεισμό μεγάλων λιμανιών της χώρας να κερδίζει έδαφος. Μέτρα στήριξης επιπλέον της επιδότησης πετρελαίου προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εν τω μεταξύ, η αγορά ψαριών και θαλασσινών σε όλη τη χώρα έχει στερέψει λόγω της απεργίας, ενώ τα αλλιευτικά παραμένουν δεμένα και σε ετοιμότητα στα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν έγινε δεκτή στο σύνολό της και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων των ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθιζήσεων καθώς και τις μελέτες στρωτότητας των κτηρίων, έγγραφα τα οποία ζητούσαν οι κάτοικοι επί μήνες. Δεν μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του έργου χωρίς την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια μας, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο η Ντίνα Σωτηριάδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Σχέδιο νόμου για τη λειτουργία funds και servicers που δεν αντιμετωπίζει ωστόσο το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με 7 χρόνια καθυστέρηση, η κυβέρνηση προωθεί ρυθμίσεις για τα αυτονόητα σχετικά με τη διαφάνεια και ενημέρωση των δανειοληπτών. Για φάμπρικα σε βάρος ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους, έκανε λόγο η δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου, μιλώντας στο Κόκκινο για τους πληστηριασμούς. Κρυφή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας. Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας παρουσίασε αύξηση 3,6% τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την Ελστάτ, ανήλθε σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς η αξία των εισαγωγών της χώρας είναι μεγαλύτερη από την αξία των εξαγωγών. Σε επίπεδο οκταμήνου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσιάζει κάμψη, ωστόσο είναι ιδιαίτερα υψηλό και ξεπερνάει τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ, καταδεικνύοντας αδύναμη ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε το μεσημέρι ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος συνελήφθη τα προηγούμενα 24 ώρα στο πλαίσιο υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου. Όταν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ δήλωσε ότι έχει συμπτώματα εγκεφαλικού ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, έσπευσε στην ΚΑΔΑ όπου κρατείται και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο Σύφης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει, δήλωσε η χείρα του Σύφη Βαλιράκη Μίνα Παπαθεοδόρου μετά την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου να αθώσει τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Η οικογένεια θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα ΆΣΚΙ και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση αύριο στις 7 στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη Αγίων Ασωμάτων 31 στο Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η ιστορικός Βασιλική Λάζου. Στη διεθνή επικαιρότητα, με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 τιμήθηκε η Καναδή συγγραφέας Αν Κάρσον, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, που σε παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Γεννημένη στο Τορόντο, η Αν Κάρσον αντλεί έμπνευση από θέματα και μύθους της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής γραμματείας, δημιουργώντας έργα που συχνά συνδυάζουν στοιχεία ποίησης, δοκιμίου και μυθοπλασίας. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως έλαβε την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εις βάρος του προπονητή της Γιώργου Μπαρτζόκα από τον αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός για την πρεμιέρα της Greek Basketball League. Λάβαμε τέταρτη καταγγελία από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσα σε λίγες μέρες, αναφέρει στη σχετική ενημέρωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
4: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος καιρός αύριο Παρασκευή με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα. Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και με μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς και στα νησιά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι νοτιάδες 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Νότιοι άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Αλέκα Ζούμη.
0: Τα χείλη της μία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Λοιπόν, αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω, αλλιώς θα ξεκινήσω για να πάω να φτιάξω τη μουσική μου, γιατί τα μισά από ό,τι έφερα δεν παίζουν τα κομματάκια μας. Γιατί μας τα κάνει αυτά τώρα, δεν ξέρουμε γιατί. Καλό μεσημέρι, ακούτε Κόκκινο, ακούτε Σκορ στο Κόκκινο, παρέτσα εδώ μέχρι τις 5 θα πάμε με Νικόλετα Τσουραμάνη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία και η Αλέκα Ζουμίνε στο μικρόφωνο. First of all, να πάτε να δείτε οπωσδήποτε, ψάξτε εισιτήρια γιατί βγαίνουν συνεχώς νέες, περισσότερες ημέρες, το ντοκιμαντέρ της Χρύσας Λύκου και της ομάδας Σελήνη. 11 χρόνια δίκη της Χρυσής Αυγής, οι άνθρωποι της, είδαμε χθες την πρεμιέρα. Είναι συγκλονιστικό να πούμε ότι ήταν κατάμεστη η αίθουσα, ότι χειροκρότησε ο κόσμος πάρα πολύ, συγκινήθηκε, αλλά χωρίς να γίνεται, και θέλω να το πω αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο και να πηγαίνουμε πίσω το χρόνο σε όλη αυτή την ιστορία που ονομάζεται Χρυσή Αυγή και αυτό που έχει αφήσει πίσω της, και το θάνατο και τον πόνο και τη θλίψη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και ταυτόχρονα εύκολο να γίνει επίκληση στο συναίσθημα. Δεν το έκαναν αυτό τα παιδιά, οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ. Είναι μαρτυρίες των ανθρώπων που συμμετείχαν στη δίκη. Ξεκινάει χωρίς να... δεν θα κάνω spoiler, αλλά μας πάει και πιο πριν, πριν μάθουν όλοι τι θα πει Χρυσή Αυγή. Και εγώ θα πω ότι είναι ένα εξαιρετικό, καλοφτιαγμένο ντοκουμέντο για να μην ξεχνάμε, για να μην ξεχάσουμε, για να θυμόμαστε κάθε στιγμή που ήμουν τότε, τι έκανα τότε, πώς ήταν τότε τα πράγματα, και να μας φέρουν και στο παρόν για το πώς είναι τώρα τα πράγματα. Θυμίζει αρκετά η εποχή που ζούμε, υπάρχουν ενδείξεις που θυμίζουν αρκετά την εποχή πριν από το 2013, εκεί κοντά στο 2011-2012, το είπε και η Μάγδα Φίσα κάποια στιγμή αργότερα, στα λόγια που είπε μετά τη λήξη της προβολής, να μην το αφήσουμε να ξαναγίνει, να μην υπάρξει άλλος νεκρός, παιδιά, από τα χέρια των Ναζίδων. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα, τόση μεγάλη επαγρύπνηση πρέπει να υπάρχει από εδώ και στο εξής. Αναζητήστε τον τρόπο να κλείσετε εισιτήρια από τις πλατφόρμες, και να πούμε ότι προβάλλεται στο Σινόμπο Όπερα, θα προβάλλεται για κάποιες μέρες ακόμη. Αναζητήστε εισιτήρια να πάτε να το δείτε. Κέντρο Αθήνας, εύκολη πρόσβαση, υπέροχο σινεμά, να πάτε να το δείτε οπωσδήποτε, και από εδώ και από αυτό το μικρόφωνο και τώρα, γιατί είχαμε κάνει την κουβέντα με τη Χρύσα πριν δούμε το ντοκιμαντέρ, και από αυτό το μικρόφωνο και τώρα, και αφού το είδαμε, να πούμε και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά. Λοιπόν, τραγουδάκι με τραγούδια από τα γαλλικά προάστια θα σας πάω σήμερα. Ψάχνοντας λοιπόν, ήμουν πάρα πολύ σίγουρη ότι θα έχουν εντάξει το hip hop τους οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα σε αυτή την εξέγερση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έτσι ακριβώς είναι. Το hip hop είναι πάρα πολύ δυναμικό. Η underground hip hop σκηνή είναι πάρα πολύ δυναμική στη Γαλλία. Έχει πολύ μεγάλη δυναμική στη Γαλλία. Και εδώ, αυτό που είδα κάποια στιγμή, και ρωτάω τη Μελίνα αν ξέρει, γιατί ασχολείται πάρα πολύ με τα διεθνή, το ψάξαμε και το βρήκαμε. Τρεις μπάντες θα παίξουμε και οι τρεις έχουν το 667. Λέω, ρε εσύ, τι μπορεί να σημαίνει το 667? Δεν ξέρουμε αν, σε τι βαθμό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό που τελικά βρήκαμε ως πληροφορία. Ενδεχομένως όμως να αναφέρονται, να υπάρχει αυτή η αναφορά στις μπάντες της hip hop σκηνής το 2023, όταν είχαμε ξανά τη μεγάλη εξέγερση των προαστίων, των γαλλικών προαστίων. Τότε είχαν συλληφθεί 667 άτομα. Κάναμε εμείς αυτή τη σύνδεση, δεν το έχουμε τρίπλο τσεκάρει να δούμε εάν ισχύει. Πάντως αυτό το 667 είναι και φαίνεται και μπροστά στον καλλιτέχνη που τώρα θα ακούσουμε, και είναι ο κύριος Φρίζ Κορλεόνε. Όλα τα TikTok, όλα τα Instagram των πιτσιρικάδων στη Γαλλία παίζουν αυτό τον τύπο.

0: Ναι, εντάξει, σήμερα η μουσική μας κάνει πλάκα. Εντάξει, δεν ξέρουμε, παιδιά, τι φταίει. Θα παίξουν τα παλιά, ξέρω εγώ. Αυτό ήταν όμως ένα δείγμα, τα προάστια του Παρισιού και από τις πόλεις της Γαλλίας, γιατί δεν είναι μόνο το Παρίσι. Έτσι, έχει δυνατή hip-hop σκηνή και η Λιόν. Διαβάζουμε εδώ και μαθαίνουμε. Τι νομίζετε? Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε στα αθλητικά μας. Έχουμε Ευρωλίγκα. Καταρχάς θα σας πω σε ποιο νούμερο μπορείτε να στείλετε: 69-85-87-059. Έχουμε Ευρωλίγκα, έχουμε Ολυμπιακό να ανεβαίνει αύριο στο γήπεδο της ΑΕΚ, να ξεκινάει από εκεί. Έχουμε Ολυμπιακό να έχει και ακόμη μια καταγγελία. Αναφέρομαι σε ένα δελτίο τύπου που έβγαλε πριν από λίγη ώρα η ΚΑΕ Ολυμπιακός, και στο οποίο δελτίο τύπου ενημερώνει ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε ακόμη μια καταγγελία, η τέταρτη μέσα σε λίγες μέρες, για τα όσα συνέβησαν στο μάτς με τον Ηρακλή. Πολύ ωραίο, φανταστικό ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Μας αφήσουν και λίγο να ασχοληθούμε με το κανονικό παιχνίδι. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, και ζητάει και αφαίρεση βαθμών η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Κατήγγειλε λοιπόν τον Ολυμπιακό, ζήτησε αφαίρεση 2 βαθμών από την ομάδα του Πειραιά. Ο λόγος είναι ότι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Η εν λόγω καταγγελία για την αφαίρεση των 2 βαθμών δεν σχετίζεται με τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα και τις άλλες καταγγελίες που έχει κάνει σε βάρος του Έλληνα τεχνικού η πράσινη ΚΑΕ. Θυμίζουμε λοιπόν ότι πριν από λίγη ώρα η ΚΑΕ της ομάδας του Πειραιά γνωστοποίησε ότι έλαβε 4 καταγγελίες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, αναφέροντας ότι η πράσινη ΚΑΕ ζητάει αφαίρεση βαθμών. Όλα αυτά με το ξεκίνημα της φετινής Ευρωλίγκας. Πριν από λίγες εβδομάδες ξεκίνησε, οι αιώνιοι μπαίνουν ήδη σε αυτό το χορό, ο οποίος, ξέρετε, θα κρατήσει μέχρι πότε, μέχρι το Μάη. Έκανε δηλώσεις ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όχι σχετικά με όλα αυτά. Έκανε δηλώσεις στη Media Day του Ολυμπιακού πριν από τον αγώνα με την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Είπε, ευχήθηκε δημόσια καλή ανάρρωση στον άτυχο της τουρκικής ομάδας, τον Μάικ Τζέιμς, δείχνοντας ότι υπάρχει μια εύγενη άμυλα από την πλευρά του. Θα παραταχθεί πάνω πλος ο Ολυμπιακός, ο πρωταθλητής Ευρώπης, απέναντι στην Εφές, αυτό στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του αυτή τη σεζόν. Ρωτήθηκε και για το γεγονός πως ο Ολυμπιακός έχει πετύχει νίκες χάρη στην επίθεσή του και όχι από την άμυνα μέχρι αυτή τη στιγμή. Με τον Μπαρτζόκα να απαντάει ότι γενικά κερδίζουμε όπως έχετε δει. Πιστεύουμε ότι μπορεί να παίξουμε πολύ καλύτερα, αλλά ξέρουμε κιόλας ότι είναι αρχή Οκτωβρίου και έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Και για το γεγονός πως οι Ερυθρόλευκοι θα υποχρεωθούν να αγωνιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από το ΣΕΦ, ο Μπαρτζόκας είπε, το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά, χρειάζονται να διαδίσουν αρκετά χιλιόμετρα οι φιλαθλοί μας, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτή την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι εντάξει, με αναφορά στο κέντρο της Αθήνας, είναι ένα κομματάκι πιο δύσκολο να φτάσει κάποιος στη Σούνελ Αρένα από ό,τι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κυρίως αν έχει συνηθίσει και μια διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια. Δεν πρέπει να πας από δική οδό πηγαίνοντας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είναι και λιγότερο το κόστος και όλα αυτά. Πάντως δεν θεωρείται πολύ πιθανό να υπάρχουν άδειες θέσεις στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Σούνελ Αρένα. Ακόμη και έτσι ισχύει αυτό, και όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες. Έχουν κόσμο σε όλη την Αττική, δεν χρειάζεται να φτάσουν, να πάνε μάλλον μόνο αυτοί που μένουν εκεί τριγύρω. Λοιπόν, 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Λέει ο Θοδωρής, καλησπέρα Λέκα, ένα ακόμη μπράβο για τους κατοίκους της Κουριές, για τους αγώνες τους. Μήπως ξέρεις αν θα μεταδοθεί ζωντανά η συναυλία αύριο? Δεν το γνωρίζω, Θοδωρή, αλλά θα πούμε για τη συναυλία 2-3 πράγματα αργότερα. Ο Θοδωρής Μανίκας ξέρει τι σημαίνει 6-6-7, λέει ο Κωνσταντίνος. Αλήθεια, θα τον πάρω να το ρωτήσω. Ο Θαλής, καλησπέρα, μια υπενθύμηση. Ας βγούμε στο Πάρκο Ελευθερίας και σε κάθε πλατεία στην Παγκόσμια ημέρα δράσης για να φωνάξουμε για την Παλαιστίνη στις 2 το μεσημέρι, γιατί κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει. Και μετά πλατεία Κουμουνδούρου για το Φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής. Μ' αρέσει το πρόγραμμα που έχεις βγάλει, Θαλή. Πάρα πολύ μ' αρέσει, λοιπόν, 2 η ώρα το μεσημέρι στην πλατεία, στο πάρκο μάλλον, Ελευθερίας, και έπειτα στην πλατεία Ελευθερίας. Ο Γιώργος, Αλέκα, λέγει τι γίνεται με τον Καμπούρη, αν έχουμε νέα από το νοσοκομείο και άσε τα αθλητικά. Καλώς του. Ο Αρίστος, καλό απόγευμα. Μήπως το 667 είναι 666 και 1. Τι να σου πω τώρα. Δεν κρατάμε ίσες αποστάσεις αυτά τα γεγονότα. Εδώ έχουμε ένα, αναφέρεται στο μπάσκετ ο Γιάννης, άλλο μήνυμα. Εδώ έχουμε έναν αιμονικό που τα έχει βάλει με τον Μπαρτζόκα. Πολιτικοί λόγοι, καθότι δήλωσε πιο ακροδεξιός από τον Κασιδιάρη. Αγωνιστική, γιατί ο κόουτς του έχει πάρει την ταυτότητα. Άγνωστος ο ψυχισμός του. Όχι μωρέ, δεν κρατάμε. Πίστεψέ με, περισσότερο από ό,τι μιλάει αυτή εδώ η εκπομπή για τον Γιαννακόπουλο, δεν έχει μιλήσει άλλη. Υπάρχει ένα γενικό συμπέρασμα όμως. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ξανά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινούν αυτή τη σεζόν με ένταση. Αυτό ανέφερα εγώ. Όταν θα κάνουμε κουβέντα για το ποιος την προκαλεί, πώς προκαλείται, από πού προκύπτει και από πού προέρχεται αυτή η ένταση, θα είναι κάτι άλλο, έτσι Γιάννη. Λοιπόν, τα βρήκαμε τα κομμάτια μας κανονικά. Αλήθεια, τα σπάει. Νικολέτα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου. Σοφία Ξερικού στο production. Εδώ τα κορίτσια μου. Λοιπόν, αυτά θα πούμε περισσότερα και για την Ευρωλίγκα, να δούμε λιγάκι και το πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός απόψε το βράδυ, λοιπόν, παίζει με τη Φενέρ. Θέλει να δώσει συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα. Υποδέχεται τη Φενέρ στις 9 και 4 στο Telecom Center Athens. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που έχει οδηγήσει τους πράσινους στο 3-3 στη φετινή Ευρωλίγκα απέναντι σε Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελαβίβ κατά σειρά, θέλει να κάνει το 4-0. Έχει μια δύσκολη αποστολή του πρώην παίκτη του Ζότς, η Φενέρ. Το επισήμανε και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Ζότς. Μάλιστα, μου λέτε για τη Φενέρ. Έχει Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, είπε ο Ζότς. Τέταρτη αγωνιστική. Και έχουμε σήμερα Παναθηναϊκό Φενέρ, Ντουμπάι Ερυθρό Αστέρα, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι. Την Ισραηλινή ομάδα την κρατάμε με αστερίσκο, γιατί θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν. Και αύριο Παρασκευή ο Ολυμπιακός παίζει με την Ανατολού, η Μπαρτσελώνα με τις Αλγκύρης, η Μπασκόνια με την Μπεσίκτας. 3-0-3-0-3-0-3-0 ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ, η Παρτίζαν, η Βαλένθια. Και από εκεί και κάτω η Ντουμπάι 2-1. Και 2-1 έχει και ο Ολυμπιακός, Νικεσίτες και η Χάποελ και η Μπαρτσελώνα. Και έπειτα αρχίζει η αρνητική μέτρηση, το 1-2 δηλαδή. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι, επιστρέφουμε τραγούδι και συνεχίζουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
3: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλίση Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
4: Τριακοστό δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
6: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Γι' αυτό ρε, καλή λευτεριά να έχουμε όλοι, ε.
1: Κι αφού είμαι μόνος στο τερέν,

0: Εδώ είμαστε με Βέβυλο και ευτυχώς χάρη στην Νικολέτα το παίξαμε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, λέει ο Θόμας. Νομίζω ότι ο συνάδελφός ο Θοδωρής Μανίκας μας έλεγε παλιά για τους 667, μια μπάντα που πήρε το όνομά της από το 666 που μόλις το ξεπέρασε για μία μονάδα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αυτό όμως είναι κάτι άλλο, ρε παιδιά. Τώρα μου είπε και η Νικολέτα για την μπάντα που έφερε ο Θοδωρής, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Ενδεχομένως να έχει σχέση, αλλά επειδή ο Θοδωρής έχει απίστευτη γνώση των πραγμάτων, εννοείται ότι θα απευθυνθούμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα εδώ και κάτι χρόνια. Η συμμετοχή των Ισραηλινών ομάδων στην Ευρωλίγκα. Δεν το έχουμε λύσει. Συνεχίζουμε να τους έχουμε μέσα στα μούτρα μας, όπως να έχουμε και μέσα στα μούτρα μας τα ναζίδια, τους οπαδούς τους, όπως είναι αυτή της Μακάμπι Τελαβίβ. Φέτος λοιπόν έκαναν αίτημα το οποίο έγινε δεκτό. Παντελή, πάμε να πάρουμε και το φίλο το Γιάννη. Έκαναν αίτημα το οποίο έγινε δεκτό. Τα μάτς να δίνονται της Μακάμπι Τελαβίβ, να τα δίνει στη Λεμεσό. Δεν φτάνει που το δεχτήκαμε, ή εσείς οι Κύπροι τέλος πάντων, ή όλοι εμείς. Δεν φτάνει που το δεχτήκαμε. Τώρα βάζουν και άλλο κόνσεπτ. Να μην υπάρχουν, να γίνονται τα μάτς και κλεισμένων των θυρών. Γιατί σου λέει η Κύπρος, οι ελληνικές ομάδες, μιας και θα παίζουμε στην Κύπρο, θα έχουν πάντα πάρα πολύ κόσμο. Εσείς ρε μεγάλοι θέλετε να έρθετε εδώ πέρα να παίξετε. Σας είπαμε εμείς να έρθετε. Εμείς σας προσκαλέσαμε. Τέλος πάντων δεν είναι αστείο και προφανώς ούτε σε αυτό το επίπεδο η συζήτηση, όπως κάνω εγώ τώρα χαβαλέ. Θα πάμε στην Κύπρο. Και θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Σοκράτους. Ο Γιάννης είναι ένα εξαιρετικό μυαλό. Ταυτιζόμαστε σε πάρα πολλά. Και από αυτά που λέει και από τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και τοποθετεί τον αθλητισμό όλα αυτά τα χρόνια. Διαδικτυακή φίλη, να δω πότε θα τα πούμε από κοντά, βρε Γιάννη, καλησπέρα. Μας ακούς?
1: Καλησπέρα, λέει. Καλησπέρα και στον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν. Εδώ από το...
1: Ακούμε καλά.
0: Ακούγεσαι τέλεια. Ακούγεσαι τέλεια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θέλω λιγάκι να μας φέρεις αυτό το κλίμα με βάση την, αυτή την τοποθέτησή σου, αυτό το post που έκανες και να φέρεσαι σε αυτή τη συνθήκη τώρα που έχει δημιουργηθεί η Κύπρος να φιλοξενεί τα μάτς των Ισραηλινών ομάδων της Μακάμπι Τελαβίβ και ταυτόχρονα οι Ισραηλινοί να ζητούν να γίνει και κλεισμένων των θυρών στο πλαίσιο του ότι θέλετε εδώ παιδιά εμείς μαζί σας να βοηθήσουμε, όχι μόνο η Κύπρος βέβαια και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις, αλλά ολόκληρη η Ευρωλίγκα και η διοίκηση του Ολυμπιακού και η διοίκηση του Παναθηναϊκού και η διοίκηση των υπολείπων ελληνικών ομάδων που παίζουν με Ισραηλινές όλα αυτά τα χρόνια και η Ελλάδα και η Κύπρος και κυρίως όλη η Ευρωλίγκα, έτσι Γιάννη?
1: Ναι, ακριβώς, και νομίζω η τελευταία είδηση που αφορά το αίτημα της Μακάμπι για να γίνει χωρίς κόσμο για αγώνες της ελληνικής ομάδας νομίζω έχει κόψει τα γελάκια και σε αρκετό κόσμο εδώ που με κάποια αυταπάτη ας πούμε χαμογελούσε ότι εντάξει δεν είναι τίποτα, θα πάμε και να δούμε τις ομάδες μας εδώ, γιατί είναι γνωστό ότι εδώ υπάρχουν μεγάλα φάγκλα των ελληνικών ομάδων. Και την ίδια ώρα το αξιοσημείωτο είναι ότι με τις τουρκικές ομάδες που αν θυμάμαι καλά είναι με τρεις ομάδες που έχουν να παίξουν αν είναι και η Μπεσίχτας φέτος στην Ευρωλίγκα, σε αυτού μέχρι στιγμή δεν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα, δηλαδή για παρουσία κόσμου κλπ. Πράγμα που προκαλεί διάφορους συνειρμούς, αλλά προς το παρόν δεν θα αντισταθώ στο συγκεκριμένο. Όμως είναι ένα ζήτημα γενικά η άδεια αυτή που έδωσε το Κυπριακό κράτος, γιατί ζούμε σε μια χώρα που...
0: Αυτό θέλω λοιπόν Γιάννη να μας εξηγήσεις, ναι, τι έχει γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις πλαίσιο. Ακριβώς, γιατί το Κυπριακό κράτος δεν δίνει άδεια για λόγους ασφάλειας σε πάρα πολλές άλλες διοργανώσεις, όπως ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας ποδοσφαίρου πριν από τρία χρόνια. Δεν συζητάμε τώρα για το παρατράγουδο να πρέπει να, ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας να πρέπει να γίνει στην Κύπρο, αλλά τέλος πάντων, αλλά δεν δόθηκε ούτε τότε άδεια. Πολύ σωστά δηλαδή το αναφέρεις. Θέλω λιγάκι να μας πας αυτό το γενικότερο.
1: Ναι, πάνω στο συγκεκριμένο είχαν ζητήσει και μπορεί να πω παράλογα μέτρα. Είχε βγει επίσημα η αστυνομία και ζητούσε για να γίνει, ξέρω εγώ, αγώνα, θα πρέπει να γίνει είτε με κεκλεισμένο των θυρών, είτε να μην πάρουν καθόλου εισιτήρια ο κόσμος που βρίσκεται εδώ, είτε ξέρω εγώ να μην πάρουν καθόλου από την άλλη, αν έρθουν οργανωμένοι από την Ελλάδα, υπήρχαν πολλά παρατράγουδα σε αυτό. Και δεν ήταν ο μόνος αγώνας που δεν δώσανε άδεια, και σε βόλεϊ δεν δώσανε Final Four και σε άλλες διοργανώσεις. Δηλαδή, οτιδήποτε αίτημα που ερχόταν από την Ελλάδα, από οποιοδήποτε σωματείο, είχε απορριφθεί για λόγους ασφαλείας και καλά, ας πούμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι που προκαλεί διάφορα ερωτηματικά, γιατί σε αυτή την περίπτωση μια ομάδα από ένα κράτος που βρίσκεται σε πόλεμο, που διαπράττει μια γενοκτονία, που δίνει άδεια να έρθουν μέχρι 5.000 οπαδοί, οι οποίοι, αν μην ξεχνάμε, ότι έχουν δημιουργήσει διάφορα επεισόδια σε άλλες χώρες. Αν μην ξεχνάμε το παράδειγμα της Ολλανδίας, νομίζω πριν 2 χρόνια.
0: Στην Ολλανδία πριν από 2 χρόνια, στην Ελλάδα, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, που χτύπησαν έναν άνθρωπο, γενικώς ειδικά της Μακάβη Τελαβίβ, είναι γνωστή ακροδεξή οπαδή της και δεν το κρύβουν κιόλας, έτσι Γιάννη. Έχουνε...
1: Και υπάρχουν και τιμωρίες σε ισχύ, αν θυμάμαι καλά. Για κτήματα και τέτοια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο τύπος γενικός της Κύπρου πώς έχει υποδεχτεί αυτό το νέο? Έχει ασχοληθεί σε βάθος? Το έχει επιφανειακά λίγο?
1: Αν το πάρουμε, ας πούμε, από τα, ας το πούμε, από τα μεγάλα τα συστημικά μέσα, υπάρχει ένας πανηγυρικός τόνος ότι η Κύπρος, ας πούμε, φιλοξενάει αγώνες της Ευρωλίγκας. Έχουν αναφέρονται εκτενώς το ότι θα δικαιούνται οι Κύπροι μέχρι 2.000 εισιτήρια για να μπορούν να είναι στους αγώνες. Αλλά σου λέω, φυσικά με το τελευταίο δεδομένο ότι αποκλείουν οι Ιδραηλινοί παρουσία κόσμου με τις ελληνικές ομάδες, αυτό αλλάζει κάπως τα δεδομένα και τώρα έχει αρχίσει μια μουρμούρα, ας πούμε, ότι δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Νομίζω αυτό αλλάζει το κλίμα σιγά σιγά.
0: Από επίσημα χείλη έχει υπάρξει κάποια έτσι ενημέρωση άλλου τύπου? Φαντάζομαι πως όχι, γιατί εδώ αφήνουν την Ευρωλίγκα και καθαρίζει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Σε πολιτικό επίπεδο που δεν είναι, ας πούμε, κάτι μη αναμενόμενο, μόνο το ΑΚΕΛ έχει διατυπώσει κάποιες συστάσεις, δηλαδή έχουν κάνει σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με το κατά πόσον όλη αυτή η διαδικασία, ας πούμε, πώς έγινε, ποια ήταν η διαβούλευση με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.
0: Α, το έχει βάλει το ΑΚΕΛ, δηλαδή, έτσι.
1: Το κόστος των μέτρων ασφαλείας και όλα αυτά, ας πούμε.
0: Το έχει βάλει το ΑΚΕΛ.
1: Ναι, οι υπόλοιποι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, είναι και αυτή η πολιτική προέκταση, ας πούμε, στον πολιτικό γεωστρατηγικό συμμαχιό που κάνει η Κυπριακή κυβέρνηση. Και η ελληνική, ας πούμε,
0: και η ελληνική και
1: που
0: η
1: είναι στο ίδιο μήκος κύματος, που έτσι αντιμετωπίζεται και το κομμάτι του αθλητικού, ας πούμε, ότι ήταν, είναι σύμμαχή μας, είναι, γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν διάφοροι συνειρμοί και για το πώς αντιμετωπίζουν τον αγώνα με τους Τούρκους. Γιατί το ότι, ας πούμε, έχει γίνει μια προπαγάνδα ότι και καλά το Ισραήλ είναι σύμμαχο, γιατί και καλά αποτελεί ένα αποτρεπτικό παράγοντα στις τουρκικές επιδιώξεις και όλα αυτά, ας πούμε. Θα ήθελα όμως να το βάλω σε ένα γενικότερο πλαίσιο, γιατί τώρα, ας πούμε, υπάρχουν μεγάλα ζητήματα και στους τοπικούς αγώνες σχετικά με ζητήματα συνόμευσης, παρουσίας οπαδών κλπ. Συγκεκριμένα η αστυνομία έχει απαιτήσει, ας πούμε, κάποια μέτρα όπως είναι, ας πούμε, το ναρκοστες, το άλκοστες και διάφορα άλλα να μπουν σε σχετική εφαρμογή.
0: Να γίνονται ναρκοτες και αλκοτες για να μπει κάποιος στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ζητούν να υπάρχει άμεση εφαρμογή, γιατί δυστυχώς είναι ζητήματα που έχουν ψηφιστεί ήδη σε σχετικά νομοσχέδια. Απλά τώρα το βάζουν σαν προαπαιτούμενο για να γίνει αστυνόμευση σε λεγόμενες αγώνες υψηλού κινδύνου. Ναι. Δηλαδή έγιναν κάποια μικροεπισόδια στο τελευταίο ντέρπι από ΕΛΑΕΛ και μετά βγήκε επίσημα η αστυνομία και είπε ότι εμείς σε γήπεδα κατάλληλα δεν αστυνομεύουμε.

0: πάνω από τα σκλήσεις, όπως γίνεται και στην Ελλάδα, ας πούμε,
1: ναι,
0: τελευταία
1: ναι,
0: χρόνια στους παρόμοιους αγώνες.
1: Δυστυχώς.
0: Και είναι ένα ζήτημα. Από την που βγαίνουν και λένε ότι δεν δέχονται να γίνονται μετακινήσεις πλέον ούτε στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ζητάνε, ας πούμε, στους αγώνες που είναι λεγόμενοι Τσιλού Κινδύνου, να απαγορεύονται οι μετακινήσεις εντελώς. Πώς γίνεται ενώ ζητούν όλα αυτά να έχουν δώσει το OK για να έρθουν μέχρι 5.000 οπαδοί από το Ισραήλ που ελοχεύουν όλους αυτούς τους κινδύνους?
1: Ναι.
0: Αυτό
1: που λες είναι ότι υπάρχει μια τεράστια καταστολή εις βάρος των οπαδών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι και αλλιώς στην Κύπρο. Έτσι, ναι, Γιάννη, ναι. Και με την κάρτα φιλάθλων παλαιότερα, ακριβώς. Ενώ υπάρχει μια τέτοια κατάσταση και τεράστια καταστολή κατά των φιλάθλων, την ίδια ώρα ανοίγει τις αγκάλες της προκειμένου να έρθουν οι Ισραηλινοί φιλάθλοι. Βέβαια, αυτό το βλέπουμε και σε ένα γενικότερο πλαίσιο που δεν αφορά μόνο το αθλητισμό. Συμβαίνει και στην Κύπρο, που συμβαίνει στην Ελλάδα, να αγοράζουν εκατοντάδες στρέμματα γης και ακίνητα σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι, οι Ισραηλινοί στις χώρες μας, Γιάννη.
0: Η συγκεκριμένη περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο είναι μια περιοχή που έχουν εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι Δανεινοί. Δηλαδή έχουν αγοράσει ήδη τεράστιες εκτάσεις γης.
1: Το γήπεδο της Λεμεσού που θα παίζει η Μακάμπη, δηλαδή.
0: Ναι, στην ευρύτερη περιοχή τη Λεμεσό.
1: Ναι.
0: Η συγκεκριμένη περιοχή των Πολεμιδιών είναι μια περιοχή που, στην οποία βρίσκονται οι πανέγερση μεγάλα σχολεία που θα είναι αποκλειστικά για άτομα από το Ισραήλ. Έχουν χτίσει συναγωγές, έχουν χτίσει...
1: Α, δηλαδή φτιάχνουν μια μικρή πολιτεία εκεί.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Πολύ ωραία.
0: Κάνουν ένα οικισμό δικό τους, ας το πούμε, γύρω-γύρω στην όλη περιοχή.
1: Ναι.
0: Και είναι ακόμα ένα ζήτημα αν υπάρχει οποιοδήποτε έλεγχος και αν το κυπριακό κράτος εξακολουθεί να είναι εξυπηρετικό και φιλόξενο, ας το πούμε, μόνο στη συγκεκριμένη ομάδα...
1: Ναι. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την κουβεντούλα που κάναμε και όλα αυτά τα σημαντικά, έτσι, που μας μετέφερες από το κλίμα που υπάρχει.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Σαν τελευταίο να βάλω και μια άλλη προέκταση, ότι αυτό επηρεάζει άμεσα και κυπριακές ομάδες. Γιατί τώρα έχει ήδη βγάλει η άλλη μια ανακοίνωση. Το κνίο Αβόλεϊ και μπάσκετ διαμαρτύρονται για το ότι πλέον δεν μπορεί να κάνει προπονήσεις στο συγκεκριμένο στάδιο λόγω της παραχώρησης. Και το άλλο είναι το ζήτημα ότι την ίδια μέρα που αναμένεται να γίνει η πρεμιέρα του Μακάμπι, υπάρχει στο ίδιο κήπεδο ορισμένος αγώνας της γυναικείας ομάδας μπάσκετ της ΑΕΛ, ευρωπαϊκός αγώνας, έτσι.
1: Τον οποίο θα αναγκαστεί να δώσει αλλού, ας πούμε, η γυναικεία ομάδα μπάσκετ της ΑΕΛ.
0: Ναι, τώρα τους αναγκάζει να πάνε αλλού. Δεν, ούτε καν το είχαν πώς να το πούμε,
1: μελετήσει. Ναι, βέβαια.
0: Ποιος ήταν ο προγραμματισμός, ας πούμε, των τοπικών ομάδων εδώ, ας πούμε. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο αλλαλού, ας πούμε, και ένα άλλο, ας το πούμε. Ελπίζω μελλοντικά να μπορούμε να πούμε και περισσότερα.
1: Θα είμαστε σε επαφή και εννοείται ότι θα πούμε και περισσότερα, θα το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε θερμά. Σε ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Ο Γιάννης Σωκράτους από την Κύπρο. Ακούσατε, παιδιά, εκεί που θέλει να παίζει Μακάμπι, στο γήπεδο της Λεμεσού, ήδη δημιουργείται ένας οικισμός Ισραηλινών με δικά του σχολεία, με συναγωγές, με πάρα πολλά ήδη ακίνητα τα οποία έχουν πουληθεί και πολλά στρέμματα γης. Καλώς ήρθατε στο νέο επικισμό.
2: Είμαι στον άνεμο φτερό, μα δεν φοβάμαι. Είμαι στον άνεμο φτερό, μα έτσι συνήθισα. 29 χειμώνες πίνω τις βροχές. Όμως ακόμα δεν ξεδίψασα. Κι είμαι στον άνεμο φτερό, μα δεν φοβάμαι. Είμαι στον άνεμο φτερό, μα έτσι συνήθισα. 29 χειμώνες πίνω τις βροχές. Όμως ακόμα δεν ξεδίψασα. Κι αφού ρωτάς, είμαι καλά κι ας μη σε νοιάζει. Μα αν δεν σε νοιάζει, μη ρωτάς, δεν με πειράζει. Εντάξει είμαι με αυτό, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Hey. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Μέσα από αυτό έμαθα να εκτιμώ την πράξη και όχι τις λέξεις που προφέρονται με νάζι. Είμαι ένα φίλο που το δρόμο το έχει χάσει. Είναι φθινόπωρο κι εγώ βαπτώ.

που φοράς δεν μου ταιριάζει. Συγχώρεσέ μ' αν σου ασχημένο το καμβά σου. Αν θεωρείς πως πήγε στράφη η μπογιά σου, που πάνω μου δεν έπιασε και μήνα τρυπανά σου. Θυμίζω πως δεν γίνεται να είναι όλα δικά σου. Αμηχανία νεκρά δέκατα δεύτερα έφερα. Έφτεξα, έκλαψα, έψαξα, έφτεξες, έκλαψα. Έχασα τα πάντα, νόμιζα έχασα. Εμένα βρήκα, κέρδισα ή έχασα ή κέρδισα. Είμαι στον άνεμο φτερό, μα δεν φοβάμαι. Είμαι στον άνεμο φτερό, μα έτσι συνήθισα. 29 χειμώνες πίνω τις βροχές. Όμως ακόμα δεν ξεδίψασα. Κι είμαι στον άνεμο φτερό, μα δεν φοβάμαι. Είμαι στον άνεμο φτερό, μα έτσι συνήθισα. 29 χειμώνες πίνω τις βροχές. Όμως ακόμα δεν ξεδίψασα. Μπορείς χαλάζει, βαραίνουν τις πλάτες μου, μα δεν με νοιάζει, δεν πειράζει που άνεμος κοντρά φυσάει. Και δεν με τρομάζει που ένα χέρι ρε δεν τόλμησε ποτέ του να με πιάσει. Σαν κάποιο φίλο που έχει χάσει. Εντάξει, ξέρω οι διάδρομες έχουν αλλάξει. Εγώ πάω στον άνεμο, εσύ στο ότι κάτσει. Για μένα εσείς διαλέξατε, για σας όποιος κι αν κάτσει. Για μα ξανασυναντηθούμε, απλά θα έχει ταιριάξει. Εγώ φτερώ εδώ στην ίδια απορία, παρατήρητης και αφήγητης στην ίδια ιστορία. Αγαπημένο μου κεφάλαιο προσωπία, με δεύτερο κατά σειρά την απουσία. Κι όταν υπάρχει μια ωραία μελωδία για να συνοδεύει εικόνες, τότε αυτό είναι μαγεία, είναι η λύτρωση. Για τις βροχές τα κρύα σε μια ζωή που σαν φτερό σε βολοδέρνει με μανία. Είμαι στον άνεμο φτερό, μα δεν φοβάμαι. Είμαι στον άνεμο φτερό, μα έτσι συνήθισα. 29 χειμώνες πίνω τις βροχές. Όμως ακόμα δεν ξεδίψασα. Κι είμαι στον άνεμο φτερό, μα δεν φοβάμαι. Είμαι στον άνεμο φτερό, μα έτσι συνήθισα. 29 χειμώνες πίνω τις βροχές. Όμως ακόμα δεν ξεδίψασα. Είμαι

0: όσα ακόμα δεν ξεδίψασα.
1: Λοιπόν, ήταν Tiny Jackal, ένα κομμάτι που λέγεται Χειμώνες, ένα πάρα πολύ αγαπημένο. Έχει αλλάξει κατά το διάστημα των χρόνων που πέρασαν ο Θανάσης. Το ύφος είναι κομμάτια θυμωμένα, αλλά είναι πάντα ευαίσθητα. Αυτό είναι πάρα πολύ, νομίζω, ξεχωριστό. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος, να πω εγώ ότι θα επιστρέψουμε φυσικά. Ο Tiny θα επιστρέψουμε ενώ στο θέμα της Κύπρου και των Ισραηλινών ομάδων. Ευτυχώς που έχουμε και ανθρώπους που είναι και ακροατές και μας εκτιμούν και μας διαβάζουν και τους διαβάζουμε όλα αυτά τα χρόνια, και έχει δημιουργηθεί αυτή η σχέση για να μπορούμε να μιλάμε και να μαθαίνουμε και τα νέα από το μεγάλο νησί, να στείλουμε τα φιλιά μας και στο Βαγγέλη. Να σας θυμίσω εγώ ότι ο Tiny θα είναι το Σάββατο στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στην πλατεία Κουμουνδούρου, 10 και 11 του Οκτώβρη, θυμίζω, έτσι, στην πλατεία Ελευθερίας. Γι' αυτό είπα νωρίτερα πλατεία Ελευθερίας, γιατί έχουμε πάντα στο μυαλό μας πλατεία Κουμουνδούρου, πλατεία Ελευθερίας λέγεται επίσημα. Και το πάρκο Ελευθερίας, έλεγα νωρίτερα, για το Σάββατο το μεσημέρι, μετά το μήνυμα που μας έστειλε, νομίζω, ο Θαλής, 2 η ώρα το μεσημέρι, Διεθνής ημέρα δράσης, στήριξη στην Παλαιστίνη, είναι η μεγάλη συγκέντρωση, 2 η ώρα το μεσημέρι. Εδώ πίσω στο φεστιβάλ, Παπαζό το Σάββατο, guest Penny Baltadji, θυγατέρες επίσης με guest τον Tiny Jackal και πάρα πολλά άλλα, και συζητήσεις θα έχουμε και προϊόντα παραγωγών από όλη την Ελλάδα, παραγωγή από όλη την Ελλάδα θα έχουμε, και την Κυριακή θα είναι ο Χάικ, θα είναι ο Πάρης Ρούπος, θα είναι ο Σπύρος Γραμμένος, θα είναι και ο Δημήτρης Μητσοτάκης εκεί μαζί μας. Λοιπόν, πηγαίνοντας, πάμε σιγά σιγά με Σαρδάμ προς το τέλος. Να πούμε ότι ήταν η Νικόλα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου, ήταν ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία, ήταν η Αλέκα Ζουμή με τα Σαρδάμ της και τα διάφορα άλλα εδώ σήμερα στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και έπειτα Μαρία Θανασούλια με όλα τα τελευταία νέα από τον πολιτισμό, και έπειτα Κώστας Σαββόπουλος με όλα τα τελευταία νέα από την πολιτική, με αυτό το πρίσμα του Κωστή. Λοιπόν, καλό απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέθηκαν οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100 της άμεσης δράσης και 199 της πυροσβεστικής, με τους πολίτες να καλούνται σε περίπτωση ανάγκης να επικοινωνούν με το 112. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κόκκινου, αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία που υπήρξε σε πλατφόρμα software του παρόχου τηλεφωνίας. Δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν έγινε δεκτή στο σύνολό της και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων των ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθιζήσεων καθώς και τις μελέτες στρωτότητας των κτηρίων. Δεν μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του έργου χωρίς την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια μας, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο η Ντίνα Σωτηριάδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Μεγάλη νίκη των κατοίκων έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ζητήσει νέα συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις σκουριές. Πριν κόψει την κορδέλα στα εγγένεια του νέου μεταλλίου, καλεί τον Πρωθυπουργό ή Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου και ζητά απαντήσεις για αλλίωση των μετρήσεων για την οποία ήδη διεξάγεται έρευνα. Στη σκιά των εγγενείων του μεταλλίου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αύριο, μία μέρα μετά το κίνημα κατά τις εξόρυξη χρυσού στις σκουριές, ετοιμάζει μεγάλη συναυλία αλληλεγγύη στην Ιερισσό, όπου θα συναντηθεί με τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους στα Τέμπη. Θα συμμετέχουν δεκάδες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Αμποφίλιο, Ματούλα Ζαμάνη. Όπως λένε, είναι απέναντι σε μια ανάπτυξη όπου τα κέρδη είναι ιδιωτικά και το κόστος το πληρώνει η κοινωνία. Σχέδιο νόμου για τη λειτουργία funds και servicers που δεν αντιμετωπίζει ωστόσο το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με 7 χρόνια καθυστέρηση, η κυβέρνηση προωθεί ρυθμίσεις για τα αυτονόητα σχετικά με τη διαφάνεια και ενημέρωση των δανειοληπτών. Για φάμπρικα σε βάρος ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους, έκανε λόγο η δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου, μιλώντας στο Κόκκινο για τους πληστηριασμούς. Σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση της απέναντι στις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, άσκησε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατήγγειλε τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν καταστήσει την Τουρκία προνομιακό στρατηγικό εταίρο στα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως ανέφερε. Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους από αύριο οι αλληλείς, με τον αποκλεισμό μεγάλων λιμανιών της χώρας να προκρίνεται ως μέτρο μέτρα στήριξη επιπλέον της επιδότησης πετρελαίου προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, αγορά ψαριών και θαλασσινών σε όλη τη χώρα έχει στερέψει λόγω της απεργίας, ενώ τα αλλιευτικά παραμένουν δεμένα. Ο ψαράς είναι παραγωγή, τροφή και παράδοση. Είναι η διεθνής φήμη της ελληνικής θάλασσας. Είναι άγρυπνος φρουρός των νησιών μας. Είναι αυτός που αντιμετωπίζει τις τουρκικές παρενοχλήσεις και εσείς τι κάνετε. Του δείχνετε το δρόμο της εγκατάλειψης της θάλασσας. Τον νησογραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Να ενταχθεί η βιοτεχνική αρτοπία στο πρόγραμμα επιδότησης του ενεργειακού κόστου, ζητεί η Συντεχνία Αρτοπιών Αθήνα. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η βιοτεχνική αρτοπία αντιμετωπίζει αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων, αλλά και της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών και της φορολογίας. Μην ψάχνεις το πορτοφόλι και την τσέπη σου. Η κυβέρνηση και τα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει τα λεφτά, τονίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, με αφορμή τα στοιχεία της Ελστάτ για τις αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την καταπολέμηση της ακρίβειας και των καρτέλ είναι η μόνη λύση που έχεις για να ζήσεις, σημειώνει. Αύξηση κατά 3,6% παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα της χώρας τον Αύγουστο του 2026. Σύμφωνα με την Ελιστάτ, ανήλθε σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς η αξία των εισαγωγών της χώρας είναι μεγαλύτερη από την αξία των εξαγωγών. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος συνελήφθη τα προηγούμενα 24 ώρα μαζί με τη σύζυγό του και άλλα άτομα στο πλαίσιο υπόθεσης απάτησε βάρος του ΕΦΚΑ. Όταν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ δήλωσε ότι έχει συμπτώματα κεφαλικού, ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ έσπευσε στη Γαδά όπου κρατείται και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο Σύφης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει, δήλωσε η χείρα του Σύφη Βαλιράκη, μήνα Παπαθεοδόρου, μετά την απόφαση του μεικτού όρκου του δικαστηρίου να αθωώσει τους δύο ψαράτες για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Η οικογένεια θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη. Ρεβενών από αέρο συνδράμουν δύο ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, άνοδο στην τιμή του πετρελαίου μετά από δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωση, σύμφωνα με τα οποία ο Λευκός Οίκος μπορεί να πλήξει εκ νέου το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου. Η τιμή του βαρελιού Brent αυξήθηκε κατά 5% στα 105,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αντίστοιχο αμερικανικό ενισχύθηκε κατά 5,12% στα 92,80 δολάρια το βαρέλι. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως έλαβε την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕΣ εις βάρος του προπονητή της Γιώργου Μπαρτζόκα από τον αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός για την πρεμιέρα της Greek Basketball League. Λάβαμε τέταρτη καταγγελία από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσα σε λίγες ημέρες, αναφέρει στη σχετική ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα δυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια mo.com.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 8-9 πλέον. Λεπτά μετά τις 5, ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59. Είδατε τι ωραία που τα λέω τα νη, έτσι μπουκωμένη. 698-58-700-59. Βλέπετε και όλες εξελίξεις σε όλο αυτό το ζήτημα με τα πνευματικά δικαιώματα που συζητούσαμε και νωρίτερα, μάλλον χθες. Αυτά που λέγαμε, ότι αν κατατεθούν ασφαλιστικά μέτρα, αν επιτρέπεται ένας καλλιτέχνης που έχει τα συγγενικά δικαιώματα, ένας ερμηνευτής ενός έργου, να εκτελέσει αυτά τα έργα ζωντανά, έτσι με την υπόθεση Καρβέλα Βύση. Βέβαια, ακόμα και αν καταθέσει τα ασφαλιστικά μέτρα, θα πρέπει να αποδείξει ότι η αναβίση που είναι η ερμηνεύτρια της πρώτης εκτέλεσης δεν τα ερμηνεύει με σεβασμό ή με κάποιο τρόπο αλλοιώνεται το νόημα. Είναι λίγο δύσκολο να αποδειχθούν όλα αυτά. Είναι λίγο δύσκολα γενικά, σας το έλεγα και χθες. Είναι πολύ περίπλοκη η νομοθεσία και... και δικαίως, γιατί τα πνευματικά δικαιώματα αλλά και τα συγγενικά οφείλουν να προστατεύονται. Το παρακολουθούμε αυτό, το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, γιατί σας το είπα και χθες, έχουν ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, όσον αφορά το δικαίωμα εκτέλεσης, επανεκτέλεσης, ακόμα και ηχογράφηση από τον ίδιο το συνθέτη ενός έργου. Οπότε τα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και εννοείται ότι θα το αντιμετωπίσουμε και ρεπορταζιακά, παίρνοντας και τη γνώμη ειδικών. Να πάμε λίγο στα δικά μας τα πολιτιστικά, τα μεγάλα και τα σπουδαία, ότι τιμήθηκε σήμερα η Αν Κάρσον, η Καναδή συγγραφέας, με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, και μάλιστα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής τιμήθηκε για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο σε παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση. Έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Αυτό ήταν το σκεπτικό της Επιτροπής. Τις επόμενες μέρες θα κάνουμε έτσι και ένα αφιέρωμα με το από πού μπορείτε να ξεκινήσετε διαβάζοντας Αν Κάρσον. Τώρα να πούμε ότι έχουμε και προσκλήσεις. Έχουμε προσκλήσεις για το σύγχρονο θέατρο και σας έχω προσκλήσεις για μια πρεμιέρα σε ένα έργο το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Μιλάμε για τη συνένεση της Νίνα Ρέιν. Κάνει πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου, την επόμενη Παρασκευή, στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο εξαιρετικά σύγχρονο και επίκαιρο, συνένεση. Είναι βραβευμένη η Νίνα Ρέιν. Παρουσιάζεται για ένα δεύτερο κύκλο παραστάσεων, λοιπόν, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριά, από τις 16 Οκτωβρίου. Πήγαν πάρα πολύ καλά οι παραστάσεις της περασμένης άνοιξης. Οπότε εμείς σας έχουμε διπλές προσκλήσεις για να πάτε στην πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου παραστάσεων την επόμενη Παρασκευή. Δεν έχετε παρά να μας στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, στο Viber στο 698-58-700-59. Και ανοίγει πολλά ζητήματα αυτό το έργο της Νίνα Ρέιν. Τι σημαίνει πραγματικά συνενώ? Είναι τρομερά επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Είναι συνένεση η σιωπή? Είναι συνένεση η απουσία αντίδρασης? Τι συμβαίνει όταν αυτό που για τον έναν άνθρωπο είναι αυτονόητο, για τον άλλον μπορεί να αποτελεί παραβίαση, φόβο ή ακόμα και βία? Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα δύσκολα ερωτήματα που θέτει η συνένεση της Νίνα Ρέιν. Ένα έργο που κινείται στα όρια ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την ηθική, στη νομική αλήθεια και τη βιωμένη εμπειρία, και ανάμεσα σε αυτό που μπορούμε να αποδείξουμε και σε αυτό που πραγματικά έχουμε αισθανθεί. Σύγχρονο θέατρο λοιπόν, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριά, με μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και θα τους αναφέρουμε. Τον έχουμε το σκηνοθέτη της παράστασης, τον Τάκη Τζαμαριά, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Από μένα, τι γίνεστε, καλά?
0: Είμαστε καλά.
1: Ήτανε, η παραγωγή που κάνατε ήταν πληρέστατη.
0: Χαίρομαι.
1: Σχετικά με το έργο.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Πραγματικά. Ναι, συγγνώμη.
0: Όχι, χαίρομαι πολύ που ήταν πλήρης, αλλά θα θέλαμε εσείς να μας πείτε περισσότερα και τι ήταν αυτό που σας τράβηξε σε αυτό το έργο της Νίνα Ρέιν και θελήσατε να το φέρετε στη σκηνή.
1: Κοιτάξτε, είναι η δεύτερη φορά που καταπιάνομαι με τη Νίνα Ρέιν, γιατί τα έργα της, ενώ είναι κάπως ρεαλιστικά, μοιάζουν κάπως καθημερινά και οικεία, επειδή όμως είναι γλωσσολόγος η ίδια, χρειάζεται να ψάξει πολύ κάτω από τις λέξεις και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, υποκριτικά, σκηνοθετικά, δηλαδή είναι μια πρόκληση. Είχα ξανακάνει μαζί της τις Φυλές στο θέατρο Σταθμό, έτσι μου δόθηκε ευκαιρία τώρα με το έργο αυτό που ήταν και δική μου πρόταση και ήθελα να το κάνω. Είναι μια συγγραφέα που πάντα βάζει στο στόχαστρο κοινωνικοπολιτικά θέματα, αλλά με μια τρομακτική λεπτότητα την οποία αφήνει ο θεατής, ουσιαστικά προκαλεί το θεατή, είναι προκλητική απέναντι στο θεατή. Και εδώ βάζει ένα αφορμή, αποτελεί ένας βιασμός, ουσιαστικά για να διερευνήσει τη σχετικότητα της συνένεσης. Υπάρχει συνένεση στον χώρο της θεσμικής δικαιοσύνης.
0: Γιατί,
1: όπως αναφέρατε πριν, ή στη βιωμένη εμπειρία, μέσα στην ιδιωτική ζωή μας. Επειδή είναι μια ομάδα δικηγόρων ουσιαστικά, οι οποίοι μεταφέρουν όλη αυτή τη λογική, αυτά τα νομικήστικα επιχειρήματα, τα μεταφέρουν κάπως και στο σπίτι τους. Εκεί όμως τα πράγματα στη σχέση δεν είναι το ίδιο. Και εκεί αρχίζουν τα πράγματα. Φαίνονται φοβερά. Όλοι οι ήρωες είναι αντιθατικοί. Πάνω που πάνε να ταυτιστείς με κάποιον και να πεις «Να, αυτός είναι σωστός, είναι ηθικός», την άλλη στιγμή ανατρέπεται. Και δείχνει όλη αυτή τη σχετικότητα ουσιαστικά της συνένεσης. Μπορεί να υπάρξει στη σχέση ενός ζευγαριού, ας πούμε όταν δεν υπάρχει ειλικρίνεια, όταν κυριαρχεί μια λογική υποκρισίας και βλέμματος, ή πολλές φορές λέμε συνεννούμε. Συνεννούμε κάτω από συνθήκες φόβου.
0: Ή κάτω από συνθήκες ανάγκης.
1: Ανάγκης, φόβου και υποταγής, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και τελικώς η συνένεση γίνεται υποταγή. Και έχουμε την αυταπάτη μια συνένεση. Μπαίνει πολύ λεπτά και μέσα σε και εγώ το κατάλαβα και από την ανταπόκριση που είχε το κοινό πέρσι, που δεν φεύγαν μετά την παράσταση. Γιατί γεννά πολλά ερωτήματα. Δηλαδή ρωτούσαν αυτό γιατί το άλλο. Και ένιωθα ότι κάπως όλοι οι άνθρωποι φεύγαν μουδιασμένοι, γιατί χτυπάει και προσωπικά μας πράγματα.
0: Είναι αυτές, κύριε Τζαμαριά, οι ζώνες της συνένεσης μέσα στην καθημερινή μας ζωή, από τη συνένεση στα ερωτικά μέχρι τη συνένεση συνέχεια στο διαδίκτυο. Καλούμαστε να συνενέσουμε σε διάφορες φόρμες και συμβάσεις στα εργασιακά μας. Υπάρχουν πολλές ζώνες συνένεσης στην καθημερινή ζωή μας.
1: Το φοβερό όμως είναι ότι εκείνη που εκπλήσεσαι, ότι ξαφνικά άνθρωποι που νιώθεις ότι χρειάζεται ένα προοδευτικό λόγο στο δημόσιο βίο, πώς μέσα στο σπίτι τους τι γίνεται ακριβώς. Δηλαδή θέτει και αυτό το ζήτημα των διαφιλικών σχέσεων. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε την αυταπάτη, την ψευδαίσθηση ή τη διανόηση ότι αυτό το κατέχουμε και τελικά οι ίδιοι είμαστε μέσα στις αντιφάσεις μας.
0: Και
1: αυτό πιάνει. Άρα, γι' αυτό και το έργο αυτό διαδραματίζεται, όπως λέμε, σε μια γκρίζα περιοχή. Δηλαδή, δεν είναι ασπρομαύρο. Καταλάβατε,
0: ναι.
1: Οι θύτες γίνονται θύματα. Τα θύματα, όσο εξελίσσεται το έργο, γίνονται θύτες.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον και στο σημείο μας αναφέρεται ότι η ενσυναίσθηση ίσως να αποτελεί προϋπόθεση για τη συνένεση και θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό. Μπορεί να υπάρξει πραγματική συνένεση χωρίς τελικά να ακούμε και να αισθανόμαστε ο ένας τον άλλον ή μία την άλλη?
1: Νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά προέκυψε και μέσα από τη διαδικασία της πρόβας, γιατί ξέρετε ήταν πολύ έντονες οι πρόβες, χωρίς να το καταλάβουμε. Επειδή είχα πραγματικά την τύχη, το αναφέρατε και στην αρχή, να είμαι με ένα εξαιρετικό επιτελείο ηθοποιών, Χρειάστηκε εκ των πραγμάτων, ήμασταν και εμείς εκτεθειμένοι. Δηλαδή, χωρίς να το καταλάβουμε, λέμε, αλλά βλέπουμε πως, ας πούμε, οι άντρες είναι παγιδευμένοι μέσα σε όλα αυτά τα σύνδρομα, ξέρετε, τα πατριαρχικά, τα στερεότυπα. Ενώ, αν ρωτήσεις κάποιο την άποψη, θα καταλάβεις πόσο πιο ανοιχτός και πιο ελεύθερος είναι. Και εκεί υπήρχαν φοβερές συγκρούσεις μεταξύ μας. Δηλαδή, έρχονταν στην επιφάνεια όλες αυτές οι ρογμές που κουβαλάμε και που αποφεύγουμε να τις δούμε. Αλλά το έργο δεν είναι ψυχολογικό, επιμένω, είναι βαθιά πολιτικό, δηλαδή κοινωνικό-πολιτικό. Και που αυτό που είπατε ακριβώς, ότι το αντίδοτο σε όλα αυτά, αναφέρεται έτσι κι αλλιώς η λέξη ενσυναίσθηση, αλλά όπως λέει μέσα, έχει γίνει λίγο καραμέλα στο στόμα μας.
0: Σωστά.
1: Σημασία έχει πώς μπορούμε να αφουγκραστούμε και να σεβαστούμε τα όρια της ελευθερίας του άλλου, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες του άλλου. Να μπούμε στη θέση του άλλου, και τότε μιλάμε για πραγματική συνένεση.
0: Βέβαια, και η συνένεση και η ενσυναίσθηση είναι, όπως και το τραύμα, είναι λέξεις οι οποίες έχουν γίνει καραμέλα τα τελευταία χρόνια. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό το πολιτικό που λέτε, γιατί οι ήρωες είναι άνθρωποι μορφωμένοι, επιτυχημένοι, επαγγελματίες του νόμου, είναι νομικοί, όπως μας είπατε και εσείς στην αρχή. Και όσο προχωράει η ιστορία, αποκαλύπτονται οι προσωπικές τους αντιφάσεις. Και εδώ φαίνεται τελικά ότι είναι κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι απλώς ανθρώπινη φύση. Η κοινωνία μας κάνει έτσι.
1: Νομίζω ότι ναι, εγώ πιστεύω πραγματικά στο δεύτερο. Νομίζω ότι το περιβάλλον και το πώς έχουμε οργανώσει και χτίσει τη ζωή μας, κάπως δηλαδή έχουμε ελεκτικά υιοθετήσει σχήματα τα οποία μάλλον είναι πολύ δύσκολο να τα κάνουμε πράξη στην καθημερινή μας ζωή. Τώρα τα αίτια και οι λόγοι είναι πολλοί. Δεν είμαι ο κατάλληλος να το αναλύσω.
0: Ναι.
1: Ναι, και νομίζω επίσης και η δικαιοσύνη. Τώρα, η έννοια της δικαιοσύνης εδώ δεν σημαίνει ότι φτάνουν στα δικαστήρια, ο καθένας διεκδικεί τη δική του αλήθεια, αλλά όπως υπόνεται και στο έργο αυτό, η αλήθεια του ενός θα κυριαρχήσει. Και τελικά αυτή η αλήθεια μπορεί να είναι επιζήμια για τον άλλον.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, είναι δύσκολο αυτό το ζήτημα που θέτει το έργο, αν μπορούν να συνυπάρξουν δύο διαφορετικές και φαινομενικά συμβίβαστες αλήθειες, ή κάποια στιγμή η ανάγκη μας καλεί να αποφασίσουμε ποιος έχει δίκιο, αυτή η ανάγκη να γίνεται μια μορφή βίας από μόνη της, το ότι πρέπει να πούμε ποιος έχει δίκιο στο τέλος.
1: Ακριβώς, από μόνη της είναι μια μορφή βίας. Συμφωνώ, ναι. Αισθάνομαι πάντως ότι είμαστε στο δεύτερο χρόνο, το ξαναδουλέψαμε,
0: ναι.
1: Δεν το φρεσκάραμε απλώς, σφίξαμε κάποια πράγματα, βελτιώσαμε το ρυθμό, γιατί έχει μεσολαβήσει ένας χρόνος και έτσι σου δίνεται μια απόσταση για να δεις κάποια πράγματα που δεν μπορείς να τα δεις από την αρχή. Και βλέπεις πραγματικά κυρίως το πώς χρησιμοποιεί τη γλώσσα επίσης, ότι η γλώσσα, οι λέξεις όπως λέει η ίδια, είναι μια μορφή εξουσίας, δηλαδή. Και αυτό είναι ξεκάθαρο στα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, το πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα είναι κάτι το απίστευτο. Όποιος χειρίζεται τη γλώσσα ουσιαστικά έχει πολλές φορές ορίζει το σωστό και το λάθος, το δίκαιο και το άδικο. Έτσι, σε βάρος της ζωής του άλλου.
0: Και νομίζω ότι η εξουσία.
1: Και οι δικηγόροι κυρίως.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, οι
0: δικηγόροι
1: κυρίως χρησιμοποιούν τις ερωτήσεις του στα δικαστήρια, είναι έτσι φτιαγμένες, με έναν τέτοιο ρητορικό τρόπο, ώστε ουσιαστικά προεξοπλούν την απάντηση. Άρα παίρνουν αυτό που θέλουν στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν το θήτη. Αλλά εκεί ουσιαστικά βλέπεις πραγματικά ότι υπάρχει ποιος νόμος και ποια ηθική που νιώθεις ότι έγινε για να παραβιάζεται.
0: Έτσι, και είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και στις δικαστικές αίθουσες πολλές φορές,
1: με το
0: θέμα της συνένεσης να είναι το επίδικο, και μπορούμε να μιλάμε για συνένεση όταν οι δύο πλευρές δεν έχουν την ίδια δύναμη, ακριβώς το θέμα της εξουσίας.
1: Αυτό ακριβώς της εξουσίας. Ναι, εδώ θέτει βέβαια και τη συνένεση εντός του γάμου.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δείχνει και λίγο τα αδιέξοδα του δυτικού κόσμου.
0: Αλλά και μέσα στο γάμο δεν υπάρχουν σχέσεις εξουσίας. Δεν σημαίνει
1: ακριβώς
0: ότι είναι ισότιμες. Ναι.
1: Ναι. Ναι, επειδή από το 18 νομίζω ότι ένα όχι κανονικά πρέπει να σταματάει η σεξουαλική πράξη του ζευγαριού και εντός του γάμου, πιάνεται και με αυτό το θέμα. Πόσο δύσκολο είναι μετά να ορίσεις ποια είναι τα όρια. Από τη στιγμή λέει που λες όχι, πρέπει να σταματήσει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Τώρα Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι αυτά. Είναι... Πόσο λεπτά είναι τα όρια.
0: Είναι πολύ λεπτά τα όρια, και επειδή η τέχνη πάντα πάει ένα βήμα παρακάτω, εκεί στα διέξοδα που βρισκόμαστε οι κοινωνίες, όπως και το έργο που ανεβάζεται με αυτόν τον εξαιρετικό θίασο, η συνένεση της Νίνα Ρέιν. Έτσι είδαμε και πέρυσι, το είχα αναφέρει εδώ στην εκπομπή, μία σειρά στο Συνόμπο που λέγεται Συνένεση και ασχολείται ακριβώς με τη συνένεση μέσα στο γάμο. Είναι η τέχνη, κύριε Τζαμαριά, η οποία πραγματικά έρχεται πάντα να διερευνήσει τα αδιέξοδά μας, τα κοινωνικά μας αδιέξοδα, και ναι, να μας πάει ένα βήμα παρακάτω.
1: Ναι. Και ναι, και με έναν κίνδυνο βέβαια να ελοχεύει, ας πούμε, ότι υπάρχει ένας διδακτισμός, αλλά αυτή δεν αφήνει τέτοια περιθώρια, ενώ η Νίνα Ρέιν. Είναι έτσι γραμμένο το έργο που δεν σου επιτρέπει να πας από εδώ ή από εκεί. Κυρίως του γεννά ερωτήματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι και αποστολή μιας τέχνης θεατρικής.
0: Και για και αυτό. Και για να κλείσουμε αυτό, αλλά... και πριν αναφέρουμε τους συντελεστές, γιατί πάντα το κάνουμε εδώ, αν μπορούσατε, επειδή λέτε για τα ερωτήματα, αν μπορούσατε να κρατήσετε μόνο ένα ερώτημα από τη συνένεση και να το αφήσετε στο θεατή φεύγοντας από το θέατρο, ποιο θα θέλατε να είναι αυτό?
1: Αυτό το μπορεί να υπάρχει αληθινή συνένεση, που να μην είναι καμουφλαρισμένη υποταγή από ανάγκη, φόβο, τη σχέση μας με τον άλλο, με το άλλο φίλο. Ποια είναι τα όρια, ας πούμε, μέχρι ποιο σημείο μπορώ να, μέχρι ποιο σημείο σέβομαι την ελευθερία του άλλου.
0: Συνένεση.
1: Καταλαβαίνετε ποια είναι και η έννοια της ενσυναίσθησης, αυτό δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Υπάρχει κάτι, αφουγκραζόμαστε πραγματικά τις ανάγκες του άλλου.
0: Συνένεση.
1: Πάντως,
0: λοιπόν,
1: εγώ να σας πω και σε εσάς συγχαρητήρια, γιατί και οι ερωτήσεις που κάνατε ήταν πραγματικά... Δείχνει ότι δεν ήταν απλώς τυπικές δημοσιογραφικές για την προβολή μιας παράστασης.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Είναι χαρά μου πάντα,
1: ναι, το
0: να
1: λέω ειλικρινά, αυτό μου έκανε εντύπωση η ερωτήση.
0: Να είστε καλά. Συνένεση της Νίνα Ρέιν σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριά. Να πω και τους ηθοποιούς: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου. Στο Σύγχρονο Θέατρο από 16 Οκτωβρίου για έναν δεύτερο κύκλο παραστάσεων. Κύριε Τζαμαριά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας απόγευμα.
2: Το κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
5: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
5: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
7: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
8: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
9: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
2: 105 και 5 στο κόκκι.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το δεύτερο μέρος που τις Πέμπτες είναι αφιερωμένο στο σινεμά. Και έτσι κολλάει αυτό και με το μήνυμα που έστειλε ο φίλος μας ο Σπύρος, ότι η σιωπηλή συνένεση είναι κατακριτέα στο κοινωνικό πολιτικό επίπεδο, όπως την αναδεικνύει ο Ινιαρίτου στον Ντίγκερ. Και βέβαια η φίλη μας η Ρούλα λέει ότι... Μισό λεπτό, Ρούλα, γιατί έστειλες πολλά πανωτά και δεν τα βλέπω. Λέει, συμφωνώ. Χαίρεται και στον. Συγγνώμη τώρα, παιδιά, γι' αυτό, αλλά ήταν πολλά τα μηνύματα, οπότε έκανα διάφορα νιάου νιάου. Χαίρεται, λέει, σε εσάς και στον εκλεκτό καλεσμένο σας, τον κύριο Τζαμαριά που είχαμε πριν μαζί μας, αφού από μικρά παιδιά μας μαθαίνουν να υπακούμε ανεξάρτητα αν έχουμε δίκιο. Η πολιτεία, η δικαιοσύνη, κάθε είδους σχέσεις πρέπει να συνενούμε. Και συνεχίζει πως οι γάμοι βασίζονται στο συμβιβασμό και πιο πολύ όμως οι γυναίκες που βλέπουμε τι συμβαίνει σήμερα, μακάρι να συμβάλλει τέχνη όσο μπορούμε να πάμε σε έναν κόσμο καλύτερο. Η τέχνη θέτει τα ερωτήματα. Εμείς η κοινωνία καλούμαστε να τα απαντήσουμε, να τα λύσουμε, να πάμε παρακάτω. Όμως είναι, το λέμε πολύ συχνά αυτό, ότι η τέχνη, ειδικά η δραματουργία, προηγείται των κοινωνικών εξελίξεων. Έτσι, θέτοντας απλώς τα ερωτήματα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και οι ευχές σας. Πραγματικά, δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για αυτή τη φοβερή σχέση που έχουμε δημιουργήσει. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας για να πάτε στην πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της συνένεσης της Νίνα Ρέιν σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριά στο Σύγχρονο Θέατρο. Η πρεμιέρα λοιπόν είναι την επόμενη Παρασκευή 16 του μήνα. Αυτό το εξαιρετικά επίκαιρο σύγχρονο έργο της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως. Παρουσιάζεται λοιπόν σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριά. Όλα ξεκινάνε από μία σεξουαλική επίθεση, μία ομάδα δικηγόρων η οποία εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση. Το έργο όμως αυτό φωτίζει τα όρια ανάμεσα στον νόμο, την ηθική και την προσωπική ευθύνη. Καθώς λοιπόν οι χαρακτήρες προσπαθούν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους στο δικαστήριο, έρχονται αντιμέτωποι με τις δικές τους επιλογές, τις σχέσεις και τις αντιφάσεις τους, και έχει έτσι έναν πολύ έντονο κοινωνικό προβληματισμό και διεισδυτικό λόγο η Νίνα Ρέιν, προκειμένου να θέσει κέρια ερωτήματα για το τι σημαίνει πραγματικά συνένεση και πώς η αλήθεια μπορεί να διαμορφώνεται από διαφορετικές οπτικές. Αν θέλετε λοιπόν να βρεθείτε στο Σύγχρονο Θέατρο την επόμενη Παρασκευή και να δείτε αυτή την παράσταση, μας στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας στη λέξη θέατρο στο Viber στο 698-58-700-59. Θα προσπαθήσω να το πω και με έναν τρόπο να μην εμποδίζουν τα νη μου. 698-58-700-59. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ με τον Ανδρέα Κύρκο στο στούντιο.

0: Εδώ επιστρέψαμε με τον Ανδρέα Κύρκο στο στούντιο μαζί μας και τώρα του έλεγα του Ανδρέα την προηγούμενη σεζόν είχαμε μιλήσει για μια ταινία που είχε βγει στις αίθουσες, εγώ δεν την είχα δει στις αίθουσες, το Baby Girl με την Nicole Kidman και το είδα χθες στο Σινόμπο και δεν μου άρεσε καθόλου, το βρήκα εντελώς ρηχό. Συντηρητικό, τέλος πάντων ήταν καλή η Kidman, αλλά τι να το κάνεις. Και λέω, ρε, εσύ δεν θυμάμαι τι μου είχε πει ο Κύρκος. Και μπαίνω και ο Ανδρέας έγραφε ακριβώς αυτά που αισθάνθηκα και εγώ. Και γι' αυτό εμπιστευόμαστε Κύρκο και τα βλέπουμε και κοντά στις κριτικές του για να τις θυμόμαστε και να μην πέφτουμε σε κακοτοπιές. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, χαίρομαι που συμφωνούμε. Συντηρητικό είναι η λέξη που θα συμφωνήσω απόλυτα. Πίσω από αυτό το. Την τάχα μου εξερεύνηση της Nicole Kidman στη σκοτεινή πλευρά των απολαύσεων κρύβεται ένας λίγο μικρός συντηρητισμός που λίγο με πέταξε έξω.
0: Ναι. Λοιπόν, όμως αυτή η εβδομάδα τι έχει?
1: Έχει δύο ταινίες που αξίζει να συζητηθούν και μία ταινία από την Ασία που θα συζητήσουμε. Η πρώτη εξ αυτών, η αμερικάνικη σημαντικότερη πρεμιέρα της εβδομάδας, είναι το Social Reckoning. Reckoning. Είναι το sequel, η συνέχεια μάλλον, του Social Network του David Fincher. Εκείνης της πασίγνωστης ταινίας που είχε γυριστεί πριν 15 χρόνια για τις απαρχές του Facebook, εκεί με τα κολεγιόπαιδα του Harvard που δημιουργήσαν αυτό το τέρας που άλλαξε τα πάντα στις ζωές μας. Και στην πολιτική και στην κοινωνία. Τώρα η σκηνοθεσία ήταν Social Network, λέγονταν εκείνο, Social Reckoning τώρα. Δεν ανέλαβε ο David Fincher τη σκηνοθεσία αυτή. Την ανέλαβε ο Aaron Sorkin, ο οποίος είχε γράψει την πρώτη ταινία. Είναι και αυτός σκηνοθέτης, κύριος σεναριογράφος. Είναι, γράψει το West Wing. Είναι από τις πιο δυνατές πένες της Αμερικής. Λοιπόν, ούτε ο Άιζενμπεργκ επέστρεψε στο ρόλο του Ζάκεμπεργκ.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, είναι όλοι εδώ. Πιάνει την ιστορία από τις καταθέσεις του Ζούκεμπεργκ στην Γερουσία και τις αποκαλύψεις πήρε πίσω από το πόσο χειραγωγούσε την κοινή γνώμη και κατά πόσο ο αλγόριθμος ήταν εθιστικός και δημιούργησε προβλήματα σε νέα παιδιά, διάσπαση προσοχής, πολτοποίηση της σκέψης και κατακεράμνωση της κριτικής ματιάς. Όλα αυτά, όλη η δικαστική έρευνα που ήταν μια πανολεθρία για την τώρα Meta, τότε την εταιρεία του Facebook, ο Jeremy Strong.
0: Αχ, μ' αρέσει αυτός.
1: Είναι περνταϊνία στο ρόλο του Ζάκεμπεργκ. Ναι, στο Succession, όσοι τον γνωρίζουν από εκεί περισσότερο πιστεύω.
0: Τη σειρά του HBO. Ναι.
1: Ικανότατος ηθοποιός. Εδώ δείχνει την κλάση του. Jeremy Allen White και λοιποί. Είναι ένα πολύ στιβαρό αμερικάνικο ομιλητικότατο δράμα. Οι βερμπαλισμοί εδώ του Άρων Σόρκιν δίνουν και παίρνουν, οι φοβεροί διατελείωτοι διάλογοι, τα λεκτικά πυρά δεξιά και αριστερά, γύρω από την τεχνοκυριαρχία της Silicon Valley και το πώς τα μυστικά, αυτά που δεν θέλουν να ξέρουμε, γιατί να το πούμε λίγο σε αυτή τη γλώσσα, τη δημοσιογραφική, που καταδίκασαν την μηχανή του Facebook. Το μόνο πρόβλημα με αυτή την ταινία είναι ότι είναι βαριά η σκιά του Social Network, γιατί ήταν πραγματικά πολύ ωραία ταινία.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία ταινία.
1: Οπότε βλέποντάς τη, αισθάνεσαι ότι σου λείπει εκείνη η σπριτάδα και εκείνο το νεύρο που δεν το έχει. Από μόνη της ταινία, αν βγάλεις τελείως το μυαλό σου ότι προϋπήρχε ένα πρώτο μέρος, είναι ένα πολύ στιβαρό, old school, παλιωμοδίτικο, να το πούμε πιο σωστά, αμερικάνικο δράμα. Όπως είναι οι τρεις μέρες του Κόνδωρα, όπως είναι εκείνη η παλιά σχολή των Σέβεντις, όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, που μέσα από διαλόγους αποκαλύπτονται τα μεγάλα μυστικά των τεχνοκρατών.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που λες ότι νιώθεις λίγο ότι σου λείπει το Social Network, ήταν, ρε παιδί μου, και τότε μέσα στην επικαιρότητα, δηλαδή αυτή τη στιγμή μια συζήτηση για το Ζάκεμπεργκ και για το Facebook και για τη Meta είναι και λίγο παλιά νέα, γιατί αυτή τη στιγμή στο Facebook δεν είναι κανένας, ενώ
1: από
0: τους νέους που επηρεάζονται. Δηλαδή τώρα η συζήτηση είναι το τι γίνεται στο TikTok, τι γίνεται με το AI και όλες αυτές τις μηχανές.
1: Το AI, πολύ σωστά, είναι πιο πολύ εκεί η συζήτηση πια. Ωστόσο, η δικαστική έρευνα για για τις μεγάλες κομπίνες και για τον τρόπο που ήξεραν
0: και ότι, για τη χειραγώγηση.
1: Για τη χειραγώγηση και για, για την εθιστική φύση του, αυτή την αλγοριθμική, το αλγοριθμικό αγκίστρι στον εγκέφαλο που ξέραν ότι θα δημιουργήσει προβλήματα και το άφησαν να συμβεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η δικαστική δηλαδή διαμάχη και, και η έρευνα των αθέατων εγγράφων έχει ένα, ως δικαστικό θρίλερ έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και σαν δικαστική υπόθεση, γιατί είναι δικαστικό υπόθεση. Προηγούμενο τώρα αυτό και για το μέλλον.
1: Εντελώς.
0: Η άλλη λοιπόν.
1: Η άλλη είναι το prime time. Το prime με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πιο αβανταδόρικη και πιο έτσι ερεθιστική ταινία. Στις αρχές δεκαετίας του 2000 υπήρχε μια δημιουργήθηκε μια τρας εκπομπή. Όχι ακριβώς τρας, ήταν μία από αυτές, πώς να τις πεις τώρα, τις εκπομπές που ήταν λαϊκίστικο θέαμα, πολύ φτηνό αλλά με ιερό σκοπό. Λεγόταν του Κάτσε Πρέντατορ. Τι ήταν λοιπόν, βάζανε.
0: Αχ, ναι, το έχω δει.
1: Ναι,
0: πες.
1: Όλοι μας έχουμε δει στιγμότυπα στο YouTube. Είναι μια ομάδα που είχε αναλάβει το ρόλο να συλλάβει παιδόφιλους και παιδεραστές οι οποίοι δρούσαν στο μέσω διαδικτύου. Τι κάναν λοιπόν, παίρνε ας πούμε ηθοποιούς σε εισαγωγικά που έτσι μικρό δείχναν για την ηλικία τους και παρίστανε το ανήλικο. Έτσι μέσα από σελίδες ήταν εκεί, φτιάχναν κάποια προφίλ και όταν κάποιος μάθαινε την ηλικία τους, ξέρω εγώ, 14, 15, 16 ετών ας πούμε, και προσπαθούσε να τα προσεκλήσει ερωτικά, στείνανε ένα ραντεβού, ερχόταν εκεί ο θήτης για να το συναντήσει και πάνω που γινόταν η συζήτηση εμφανίζονταν ο παρουσιαστής και λέει του Κάτσε Πρέντατορ και δεν έμπλεκε σε καμία δικαστική διαμάχη γιατί δεν έκανε τίποτα και δεν είχαν δικαίωμα για να τον συλλάβουν, όμως ήταν μια διαπόμπευση και αυτό κέρδιζε ότι τον εξευτέλιζαν ας πούμε σε παγκόσμια σε εμβέλεια και
0: βέβαια θυμάμαι και περιπτώσεις που είχε καταλήξει σε λιντσαρίσματα αυτό.
1: Εντελώς, ναι. Είχε φύγει εκτός ελέγχου,
0: ναι, ναι.
1: Γιατί είναι το χείριστο, δεν υπάρχει χειρότερο, ναι, να σε πιάσει κάποιος γι' αυτό, οπότε και ερχόταν αυτός ο παρουσιαστής τον οποίο αποδίδεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον και του έκανε να μείνει κήρυγνα ότι κοίταξε

0: καλό σκοπό του να πιάσουμε όλους τους ανώμαλους που αποτελούν απειλή για τα παιδιά, δημιουργούσε τεχνητές καμιά φορά καταστάσεις, ναι, προκειμένου να δημιουργήσει όλο και πιο ενδιαφέροντα επεισόδια και να εκτοξεύσει την τηλεθέαση.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο τραγούδι, να πάρουμε μία ανάσα και να ακούσουμε και την πρόταση από τον ασιατικό κινηματογράφο.

0: Και για πες μας, Αντρέα, τι πρόταση μας φέρνεις.
1: Τι σας φέρνω. Και για όσους δεν θέλουν τα μυστικά του διαδικτύου ή τις σκοτεινές σελίδες ή κίτρινες σελίδες τηλεόρασης, υπάρχει και ονειρό κόσμος ο κινέζικος με το Resurrection, την αναγέννηση του Billy Gunn. Ένα κομψοτέχνημα που διαδραματίζεται στα όνειρα. Ο Billy Gunn έχει κάνει το μακρύ ταξίδι της μέρας μέσα στη νύχτα, ακριβοθόρητος στη λίστα του ονείρου και αυτού του κομψοτεχνήματος των χρωμάτων. Είναι σε μια φανταστική κοινωνία όπου οι άνθρωποι σταματούν να ονειρεύονται και κάποιοι επιλέγουν να το κάνουν, προσπαθούν να διεκδικήσουν το δικαίωμα να ονειρεύονται, το οποίο έχει απαγορευτεί. Είναι χωρισμένο σε 6 κεφάλαια, που η όραση, η ακοή και η όσφρηση και η γεύση παρισφρύνουν σιγά σιγά μέσα στα όνειρα. Είναι ένας γρίφος ατέλειωτος μέσα από φίλτρα και από μια πανσπερμία χρωμάτων και εικόνων. Δεν είναι αδύνατο κάποιος να καταλάβει ακριβώς, δηλαδή όπως βγει και πει κατάλαβα ακριβώς τι είδα και μπορώ να σου το εξηγήσω, λέει ψέματα, μην το πιστεύετε. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις. Είναι ένας γρίφος μέσα σε γρίφο. Πρέπει να αφαιθείς στις εικόνες που είναι πανέμορφες και ό,τι πάρεις. Δηλαδή, δύο πράγματα να πάρεις μαζί αρκούν. Δεν είναι κάποιο κύβος του Ρούμπικ να λύσουμε.
0: Αισθητηριακή εμπειρία.
1: Εντελώς. Είναι ψυχεδελική εμπειρία. Αλλά αποζημιώνει. Αυτή είναι η πρόταση. Είναι αλεκτική στο αμερικάνικο σινεμά. Το οποίο υποφέρει τώρα. Παίζεται και τον Ντίγκερ και έχει κατακτήσει όλες τις αίθουσες.
0: Λοιπόν, ναι, γιατί τώρα θα πούμε για τον Ντίγκερ. Διότι όταν κυκλοφόρησε στις αίθουσες τον Ντίγκερ, εγώ ήμουν άρρωστη. Οπότε δεν κάναμε την εκπομπή με τον Αντρέα. Και είχαμε και τον εδώ και τη φίλη μας την Αναστασία, η οποία θέλει να ακούσει τα σχόλιά μας. Και ο φίλος ο Σπύρος νωρίτερα, επειδή μιλούσαμε με τον Τάκη τον Μαριά για τη συνένεση, έκανε ένα σχόλιο, λέει σιωπηλή συνένεση, το ξαναδιαβάζω, είναι κατακριτέα στο κοινωνικό πολιτικό επίπεδο, όπως την αναδεικνύει ο Νιαρίτου στον Ντίγκερ. Για πες μας λοιπόν, Αντρέα, είναι τόσο κακό τον Ντίγκερ όσο λένε όλοι, είναι...
1: Κοίταξε,

0: Αυτές τις περιπτώσεις, οι ακραίες θέσεις, δηλαδή ούτε το αριστούργημα είναι, ούτε και ένα σκουπίδι, δηλαδή και τα δύο πράγματα έχω ακούσει να λένε και να γράφουν.
1: Ναι.
0: Όχι, φυσικά. Εγώ είμαι από αυτούς που τους άφησε πολύ μαγκωμένους ταινία και πολύ τους πέταξε πάρα πολύ έξω. Αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό μου συμβαίνει συνολικά με το σινεμά του Ινιαρίτου. Θεωρώ ότι είναι υπερφιλόδοξος και σε βαθμό που εμένα με πετάει έξω αυτή η ανάγκη του να τα πει όλα. Και κάπως δεν. Κάτι δεν συνδέομαι με τον κόσμο του. Ούτε με εκείνη την ταινία με τον Ντικάπριο, με την Αρκούδα που.
1: Καλά, αυτό με την Αρκούδα, εντάξει.
0: Τα είχα πάει καλά. Ούτε,
1: το Revenant.
0: Το Revenant, ούτε με την προηγούμενη του τα είχα πάει καλά. Με το Birdman το έσωσε για μένα λίγο η σπιρτάδα του. Αλλά και πάλι με αυτά τα προβλήματα των προνομιούχων δεν είναι ένα σινεμά που μπορώ να συνδεθώ απόλυτα. Οι εποχές του Βαβέλ. Που και πάλι υπήρχε μια πορνογραφία πάνω στις κακουχίες. Μέχρι εκεί μπορώ να συνδεθώ. Εδώ πέρα νομίζω ότι δεν είναι του Ινιαρίτου ταινία, είναι του Τόμ Κρούζ, γιατί είναι τόσο συγκεντρωτικός.
1: Εντάξει, είχε και ένα Αμόρε Πέρος.
0: Αυτό, η καλύτερη του.
1: Η καλύτερη του ταινία.
0: Μακράν. Καλά που το ανέφερες, γιατί είναι η καλύτερη του. Και είναι παράληψη να τον αδικούμε. Εδώ είναι μια ταινία, ένα όχι με Τόμ Κρούζ. Γιατί ας μην γελιόμαστε, ό,τι ταινία παίζει ο Τόμ Κρούζ ως σκηνοθέτης είναι λίγο διακοσμητικός. Και μετά το 2000 και μετά, στη μετά Κιούμπρικ εποχή. Εδώ πέρα φέτος αποφάσισε ο Τόμ Κρούζ να πάρει το Όσκαρ. Αυτό σημαίνει. Είναι ό,τι έπαθε ο Σαλαμέ πέρσι.
1: Ναι. Κάθε χρόνο θα έχουμε ένα τέτοιο έτσι. Τους εντοπίζεις.
0: Ένα κοντό ηθοποιό που θα πάθει παροξυσμό με το Όσκαρ. Λοιπόν, ο Κρούζ είναι φέτος που είχε παροξυσμό. Αποφάσισε θα γίνει ο δραματικός ηθοποιός. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης που τελευταία φορά ένας που έδωσε ως Όσκαρ στον τελευταίο παραγνωρισμένο σούπερ στάρ λαοφιλή.
1: Ο
0: Ινιαρίτου. Λοιπόν, αυτόν φέρτε μου. Του δώσε Γη και Είδωρ έναν θηρεώδη προϋπολογισμό που όχι δεν το βγάλουν, ήταν η παταγώδηση αποτυχία. Και είπε κάνε με θέλω τέχνη φέτος.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω επικίνδυνες αποστολές και διάστημα, ούτε πιλότους. Θέλω τέχνη. Νομίζω ας αυτό ήταν το. Μέχρι εκεί ήταν το επίπεδο που το είπε. Από εκεί και πέρα, όχι ότι δεν έχει αρετές αυτή η ταινία, γιατί όντως κάτι πήγε να κάνει ο Ινιαρίτου. Πήγε να κάνει ένα σύγχρονο Dr. Strangelove. Ένα πεντάγωνο καλή μόσχα, όπως λεγόταν το Κιούμπρικ.
1: Σας πεντάγωνο καλή μόσχα.
0: Αυτό. Σε συνδυασμό με το Συνεκδοχή Νέα Υόρκη του Κάουφμαν. Αυτά τα δύο πήγε να μπλέξει και δημιουργείται ένα.
1: Πολύ φιλόδοξο είναι αυτό μόνο του. Εντάξει, sorry.
0: Επί 10. Με ένα παραμορφωμένο Τόμ Κρούζ που να κάνει εκεί τον πολίτη Κέιν του 2026. Έχει ωραία θέματα όπως ανέφερε ο ακροατή σου. Έχει ωραίες ιδέες που αν τις ξεψαχνίσεις μπορείς να βγάλεις κάτι. Ωστόσο είναι τόσο μεγαλύτερο από τη ζωή και τόσο σκληροπυρηνικό αυτό που συμβαίνει, που δεν υπάρχει ένα ανθρώπινο αίμα στις εικόνες και δεν ξέρω. Δεν πρόλαβες να το δεις.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Πού να προλάβεις, τι να προλάβεις.
1: Πριονοκορδέλα λέγεται αυτή η κριτική. Δεν ξέρω, Αναστασία, εσύ που ήθελες να ακούσεις τα σχόλια του Αντρέα, αν συμφωνείς.
0: Όχι, είναι με τεράστιο υπερθέμα και έχει δύο-τρεις χαζευτικές πραγματικά σκηνές. Πραγματικά, όμως, το ανθρώπινο στοιχείο λείπει και αισθάνομαι ότι ο Τόμ Κρούζ είναι μισκάστ, γιατί παίρνει τόσο πολύ. Αν και δεν παίζει άσχημα.
1: Ναι.
0: Αν και δεν παίζει άσχημα, αλλά φαίνεται ότι τόσο πολύ έγινε για να εξυπηρετηθεί η ματαιοδοξία του η οσκαρική, που κάπως όλα υπηρετούν αυτή την. Και δεν μπορώ να μην το δω εγώ αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος θαυμάσει αυτή την ταινία, ότι έχει πέσει έξω. Δηλαδή, όντως έχει πράγματα να θαυμάσει, γιατί έχει τόσες πολλές ιδέες.
1: Συμφωνεί πάντως η ακροατριά μας, η Αναστασία. Αυτό που στέλνει, συμφωνώ απόλυτα. Παιδιά, θα τη δω κι εγώ τώρα και εντάξει, και μετά θα βρίζω τον εαυτό μου όπως χθες με το. Πώς το λέγανε? Baby Girl.
0: Με το Baby Girl. Είναι σίγουρα πιο ενδιαφέρουσα ταινία.
1: Είναι πιο ενδιαφέρουσα ταινία, έτσι. Είδες Ζώη Καζάν, Ανατολικά της ΕΔΕΜ?
0: Δεν πρόλαβα, για πες.
1: Το είδα. Το έλεγα και χθες στους ακροατές. Καλή. Καλοφτιαγμένη τηλεόραση. Μία άλλη ματιά πάνω σε αυτό το φοβερό χαρακτήρα της Κάθι Έιμς του Στάινμπεκ. Ωραίο. Δηλαδή, αξίζει να περάσεις 6 όμορφες ώρες σπίτι. Έχει αναμετρηθεί ωραία με τον Στάινμπεκ.
0: Εντάξει, έχουν περάσει και 70 χρόνια από τον James Dean. Δηλαδή,
1: Και ούτως ή άλλως ο παππούς της είχε πιάσει το τελευταίο μέρος.
0: Ναι. Δεν έχω διαβάσει και το βιβλίο εγώ, οπότε.
1: Του Ανατολικά της Εδέμ. Η Ζωή Καζάν το πιάνει από την αρχή μέχρι το τέλος και επιλέγει να εστιάσει στην ηρωίδα αυτή, το απόλυτο κακό, αυτή την Εύα και το Φίδι ταυτόχρονα, δίνοντάς της ένα σύγχρονο άλοθη, αυτό της πατριαρχίας, το οποίο Στάινμπεκ δεν νομίζω ότι ψηνότανε και πολύ να το δώσει. Ενδιαφέρε.
0: Να τελειώσουν νύχτες πρεμιέρας, να δούμε και αυτά και από εβδομάδα θα το πιάσω.
1: Με το καλό. Λοιπόν, παιδιά, αύριο, 5 η ώρα. Α, δεν είπα. Ευάγγελος Κοταράς, Βάσο Δαμιανίδου, Ελπίδα Παραπονιάρη, Νικόλας Ζαράνης, Αγγελική Ζαντέ. Τα ξαναλέω γρήγορα. Ευάγγελος Κοταράς, Βάσο Δαμιανίδου, Ελπίδα Παραπονιάρη, Νικόλας Ζαράνης, Αγγελική Ζαντέ. Θα πάτε την άλλη Παρασκευή στο Σύγχρονο Θέατρο για τη συνένεση. Τα ονόματά σας θα βρίσκονται στην είσοδο. Γεια σας από εμάς. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία πολύ σας στη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Λειτουργούν ξανά κανονικά οι αριθμοί εκτακτής ανάγκης 100, 166 και 199 μετά το τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε δυσχέρεια στην επικοινωνία των πολιτών με την ελληνική αστυνομία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία που υπήρξε σύμφωνα με πληροφορίες του κόκκινου σε πλατφόρμα software του παρόχου τηλεφωνίας. Σφοδρά πείρα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης με αφορμή την τροπολογία για το μηχανισμό υπολογισμού της επιδότησης του πετρελαίου. Το πρόβλημα κερδοσκοπίας δεν είναι τα 15 λεπτά επιδότηση που φέρατε από τότε που περάσατε το management των ΕΛΠΕ στον Λάτσι, έγινε καρτέλ Λάτσι Βαρδινογιάννη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, καλώντας τον υπουργό να απαντήσει γιατί η κυβέρνηση δεν βάζει πλαφόν κέρδους στα δηληστήρια. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις Κουριές πριν κόψει την κορδέλα στα εγγένεια του νέου μεταλλίου, καλεί τον Πρωθυπουργό, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, και ζητά απαντήσεις για αλλίωση των μετρήσεων για την οποία ήδη διεξάγεται έρευνα. Στη σκιά των εγγένειων του μεταλλίου από τον Κυριακό Μητσοτάκη, αύριο το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις Κουριές ετοιμάζει μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στην Ιερισσό, που θα συναντηθεί με τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους στα Τέμπη. Σημαντική δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Δεκτή έγινε η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων των ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθιζήσεων καθώς και τις μελέτες στρωτότητας των κτηρίων. Δεν μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του έργου χωρίς την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια μας, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Ντίνα Σωτηριάδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Για μια μεγάλη νίκη των κατοίκων έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προανήγγειλε νέα συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Σχέδιο νόμου για τη λειτουργία funds και servicers, που δεν αντιμετωπίζει ωστόσο το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων, έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται από αύριο Παρασκευή αλληλείς στο τραπέζιο αποκλεισμός μεγάλων λιμανιών της χώρας. Ο ψαράς είναι παραγωγή, τροφή και παράδοση. Είναι η διεθνής φήμη της ελληνικής θάλασσας. Είναι άγρυπνος φρουρός των νησιών μας. Είναι αυτός που αντιμετωπίζει και τουρκικές παρενοχλήσεις. Και εσείς τι κάνετε? Του δείχνετε το δρόμο της εγκατάλειψης της θάλασσας. Τον ισογραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Μην ψάχνεις το πορτοφόλι και την τσέπη σου. Η κυβέρνηση και τα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει τα λεφτά, τονίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος με αφορμή τα στοιχεία της Ελστάτ για τις αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών. Στο νοσοκομείο γεννηματάς λόγω αδιαθεσίας διακομίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος κρατούνταν στη Γαδά μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Σύφης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει, δήλωσε η χείρα του Σύφη Βαλιράκη Μίνα Παπαθεοδόρου μετά την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου να αθωώσει τους δύο ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Η οικογένεια θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Δήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου. Διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ξανά το αεροδρόμιο του Ριάντα, αφού οι Σαουδαραβικές αρχές δήλωσαν ότι αναχέτησαν δύο πυράβλους που εκτόξευσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες στην Ιεμένη. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαξε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίκα.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα δυτικά. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. 5η 8 Οκτωβρίου, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σπύρος Παπακώστας. Στην επικοινωνία είναι ο άρχοντας της σταθερής τηλεφωνίας, γνωστός και ως Παντελής Νταβανέλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο, 210-3210-7777 και 6985-87-0059, οι τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, τα απόνερα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο είναι στο επίκεντρο της ειδησογραφίας. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει και βλέπει πολλαπλά ωφέλη. Είδαμε νωρίτερα και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Μόνο πυροτεχνήματα δεν εκτόξευσε. Η αντιπολίτευση διατυπώνει ενστάσεις και ζητά ενημέρωση. Ο αμερικανικός τύπος είδε μια προσπάθεια του Ρούμπιο να υποστηρίξει την πολιτική πρώτα η Αμερική, μέσα από αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και τη δυτική παράδοση.

0: Η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι και στο επίκεντρο πολλών διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως και στο επίκεντρο του αμερικανικού τύπου. Και φυσικά κυριαρχούν και οι ερμηνείες ότι οι φιλοδοξίες του Ρούμπιο είναι, υπερβαίνουν το αξίωμα που έχει σε αυτή την φάση του επικεφαλής του State Department. Ότι θέλει κάτι παραπάνω. Επιδιώκει τον ουρανό, την απόλυτη κορυφή. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλτσόνη, καθηγητή θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
0: Τι μένει από αυτή την επίσκεψη, αυτή η εικόνα του Ρούμπιο με ντεκόρ την πνίκα, τι γεύση σας άφησε?
1: Μικρή, πολύ μικρή.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ μικρή γεύση και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, όχι απλώς να μας αφήσει αυτή η επίσκεψη μια πικρή γεύση, αλλά να είμαστε και βαθιά, όλος ο ελληνικός λαός βαθιά ανήσυχοι για το τι μέλη γενέστε. Mm-hmm. Και υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 βασικά σημεία από αυτά που συζητήθηκαν, συμφωνήθηκαν ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, που νομίζω συνηγορούν στην κατεύθυνση αυτή. Και το πρώτο είναι, το πιο προφανές, το πιο εύκολο να το καταλάβει κανείς, είναι οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα, που στην πραγματικότητα σημαίνουν νέα αμύθιτα κέρδη για τις βιομηχανίες του πολέμου των ΗΠΑ, γιατί περί αυτού πρόκειται, να μην έχουμε καμιά αυταπάτη που πρόκειται για κάτι άλλο. Mm-hmm. Και που βέβαια όλα αυτά τα μιλγιώδη ποσά θα τα πληρώσει φυσικά ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του.
0: Τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Να υπογραμμίσω κιόλας την εξής πλευρά, ότι τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα προορίζονται πρωτίστως για χρήση που θα εξυπηρετεί τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και τους διάφορους πολέμους που διεξάγουν, τους οποίους ως γνωστόν η χώρα μας συνδράμει και πολύ φοβάμαι μήπως τους συνδράμει ακόμα πιο ενεργητικά το επόμενο διάστημα. Και δεύτερο, πρόκειται για οπλικά συστήματα τα οποία υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, για να το θέσω κομψά, για το αν είναι πράγματι κατάλληλα για την εθνική άμυνα ή μήπως θα έπρεπε άλλου είδους όπλα να επιλεγούν για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Το υπογραμμίζω αυτό το τελευταίο, γιατί είναι προφανές ότι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης και των κυβερνήσεων γενικώς, όταν γίνεται η συζήτηση για αυτά τα ζητήματα, είναι ότι τι, δεν θέλετε να υπάρχει, να θωρακιστεί αμυντικά η χώρα μας? Προφανώς θέλει ο καθένας να θωρακιστεί αμυντικά η χώρα μας. Το ζήτημα είναι αν τα συγκεκριμένα όπλα και τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα υπηρετούν όντως την εθνική άμυνα ή μήπως, εγώ νομίζω ότι είναι προφανές, υπηρετούν άλλους σκοπούς.
0: Μάλιστα. Ο Ρούμπιο, όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο, απάντησε ότι ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διπλωματίας και όχι με συνεντεύξεις τύπου. Ανεξαρτήτως του τι είναι ο Ρούμπιο ή τι κομίζει ο Ρούμπιο, σωστά αυτά δεν λέγονται δημόσια ή θα μπορούσε να υπονοήσει την αμερικανική στήριξη?
1: Όχι, νομίζω ότι η απάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και η απάντηση που έδωσε στην Καθημερινή, με σε ένα παρόμοιο ερώτημα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι η πολιτική των ίσων αποστάσεων, των δίθεν ίσων αποστάσεων, που στην πραγματικότητα είναι μια πολιτική η οποία ανέχεται, αν δεν υποθάλπτει καμιά φορά, την τουρκική επιθετικότητα. Αυτή η φράση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ότι δεν θα επιτρέψουμε σύγκρουση ανάμεσα σε δύο μέλη, κράτη, μέλη του ΝΑΤΟ, σε καμιά περίπτωση, πώς πρέπει να την ερμηνεύσουμε? Πρέπει να την ερμηνεύσουμε με βάση την ιστορική εμπειρία. Τι λέει η ιστορική εμπειρία? Δύο λέξεις θα πω. Κύπρος 1974 ή 1996. Μάλιστα. Η στάση των ΗΠΑ σε αυτές τις δύο κορυφαίες στιγμές και όχι μόνο σε αυτές, μας δείχνει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η δίθεν πολιτική των ίσων αποστάσεων, οι δίθεν επιλογές ότι να μην τα συζητήσουμε δημόσια. Και άρα, αν τα συζητήσουμε δημόσια, πού θα τα συζητήσουμε? Σε μυστική διπλωματία?
0: Ναι, ναι. Άρα αυτή η ανάλυση σας, η επιστημονική ανάλυση, αυτή η προσέγγιση ακυρώνει την επιχειρηματολογία ή τους ισχυρισμούς κάποιων αρθρογράφων ότι από τη στιγμή που ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα και δεν πάει στην Τουρκία, η εξέλιξη αυτή συνιστά αναβάθμιση του γεωπολιτικού βάρους της Ελλάδας.
1: Ναι. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι αφελές να λέγεται, αν δεν λέγεται εκ του πονηρού.
0: Ναι.
1: Υπάρχει συσσωρευμένη ιστορική εμπειρία πολλών δεκαετιών, αλλά και τα ίδια τα δεδομένα της τρέχουσας συγκυρίας δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή ότι η Τουρκία έχει αναβαθμισμένο ρόλο στη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και, τα, και συνολικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ιδιαίτερα με μερικά κράτη όπως είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, με, την οποία, με τα οποία η Τουρκία ήδη κάνει κοινούς σχεδιασμούς για εξοπλιστικά προγράμματα, με την Ιταλία για διαστημική, για πτήσεις στο διάστημα κτλ.
0: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Όλες αυτές τις αναφορές περί αναγκαιότητας της ανάκτησης της κυριαρχίας της Δύσης, του δυτικού πολιτισμού και τις συνδέσεις με την αρχαία Ελλάδα, πώς τις είδατε?
1: Εντάξει, αυτά είναι φθηνή προπαγάνδα. Ναι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικά επί προεδρίας Τραμπ, προωθούν μια φασιστικής έμπνευσης αντίληψη για το δίκαιο του ισχυρού και μια αντίληψη η οποία λέει ότι οι δημοκρατικοί κανόνες τους οποίους έχει θεσπίσει το διεθνές δίκαιο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τους πετάει στα σκουπίδια. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν επιτίθεται σε διάφορες χώρες, βομβαρδίζει, δολοφονεί ηγέτες, απάγει ηγέτες, επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις σε διάφορες χώρες αυθαίρετα, σε άλλες επιβάλλει απόλυτο αποκλεισμό, ακόμα και, και ενεργειακό αποκλεισμό, όπως είναι το παράδειγμα της Κούβας. Ναι. Αυτές όλες οι πρακτικές, οι αυθαίρετες πρακτικές, δείχνουν ότι οι ΗΠΑ θέλουν να επιβάλλουν τη λογική του ισχυρού. Mm-hmm. Μια κατάσταση far west. Νομίζω ότι η πολιτισμένη ανθρωπότητα δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό και δεν μπορεί να το επιτρέψει και δεν μπορεί να το ανεχτεί σε καμία περίπτωση. Πρέπει να το αντιπαλέψει. Γι' αυτό η θέση της χώρας μας θα έπρεπε να είναι στον αντίποδα, στην αντίπερη πλευρά, στην αντίπερα πλευρά, στην αντίπερα όχθη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καλτσόνη, για αυτή την ανάλυση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαββόπουλε. Καλό σας απόγευμα. Γεια.
0: Ο κύριος Δημήτρης Καλτσόνης, εδώ στο Κόκκινο, καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση του. Πάμε στο τραγούδι και επιστρέφουμε.

η αποτίμηση της επίσκεψης σε Ρούμπιο, όσα έγιναν δηλαδή ή δεν έγιναν κατά τη διάρκεια της, είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας με τις αναλύσεις των ειδικών ή των ειδικών, με εισαγωγικά, να δίνουν και να παίρνουν. Και λέμε και ειδικών με εισαγωγικά, πλαισιώνουμε τον όρο ειδικούς με εισαγωγικά, διότι παρατηρούμε σε ορισμένα τηλεοπτικά δίκτυα, όπως στην ΕΡΤ, να βγαίνουν διάφοροι αναλυτές, διάφοροι διεθνολόγοι και να μην εκφράζουν έναν προβληματισμό για αυτή την επίσκεψη. Να μην αναδεικνύουν κάποιες σκιές για αυτή την επίσκεψη. Ή δεν ακούμε διαφωνίες για αυτή την επίσκεψη. Θα μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα? Όχι, αλλά δεν γίνεται να μην τον καταγράψουμε. Η κυβέρνηση πάντως ίσως να γνωρίζει ότι δεν πουλά και ιδιαίτερα το αφήγημα αυτής της επίσκεψης στο εσωτερικό της χώρας, από τη στιγμή που σιγά σιγά μπαίνουμε στον χειμώνα της ενεργειακής ακρίβειας. Και η ακρίβεια γενικά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά και ευρύτερα, είναι στα ύψη. Παράλληλα όμως καλείται να διαχειριστεί και τις αναταράξεις στο εσωτερικό της. Επιστροφή στην κουζίνα λοιπόν. Γιατί οι χειρές απουσίες από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και το κλάμα της Ελεονόρας Μελέτη για τους εκβιασμούς που υφίστανται τα αφεντικά από τους εργαζόμενους, έχουν επιβαρύνει το κλίμα. Γι' αυτό βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης αύριο πρωί-πρωί στις 8 το πρωί στον Sky και στον Πόρτο Σάλτε για να δώσει συνέντευξη. Το ερώτημα βέβαια που ανακύπτει είναι από πού θα ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός την προσπάθεια να συμμαζέψει τα ασημάζευτα ή για πολλούς τα ασημάζευτα. Από τον στρατιώτη Ευαγγέλη Μημαράκη ίσως, καθώς όπως μαθαίνουμε παίζει να τον συναντήσει αύριο προκειμένου να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις από την απουσία του από τα γενέθλια. Έμεινε στο Στρασβούργο ο Μημαράκης κρατώντας αποστάσεις και φυσικές και ιδεολογικές και πολιτικές. Η άποψη πάντως ότι ο Βαγγέλας θα πάει στο Μαξίμου με βαριά καρδιά αποδίδεται αποκλειστικά στους μικρόψυχους και κακεντρεχείς. Είχαμε και άλλα σήμερα. Ξεσπάθωσε παραδείγματος χάρη ο Γιάννης Λοβέρδος. Ο Γιάννης Λοβέρδος είναι υφυπουργός εξωτερικών, έτσι, βάλλοντας κατά των συναδέλφων του που προχώρησαν σε άστοχες ή ατυχείς δηλώσεις ή κοινικές δηλώσεις. Ο κύριος Λοβέρδος ως παλιός δημοσιογράφος δεν αυτολογοκρίνεται. Στυλίτευσε τις δηλώσεις του κυρίου Συρίγου περί υποχωρητικότητα στην Κάσο, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι μας προσβάλλει όλους να λέγονται τέτοια πράγματα, προσβάλλεται και ο Πρωθυπουργός και άλλα παρόμοια. Και επισήμανε ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν κάνουμε τέτοιου τύπου δηλώσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν πολιτικές συνέπειες και να σύμφορες για την πατρίδα και για την παράταξη. Σε άλλο σημείο, φωτογραφίζοντας τον Χάρη Θεοχάρη, ανέφερε ότι άκουσε πολλές ατυχείς δηλώσεις, ειδικά για τα οικονομικά περί νοικοκύριδων και κακομύριδων. Και εδώ είπε μία αλήθεια, ότι η πορεία προς τις εκλογές δημιουργεί ανασφάλεια και πολλές φορές καταφεύγουμε σε δηλώσεις που δεν κάνουν ούτε καλό σε εμάς, ούτε και στην παράταξή μας. Σύμφωνα με τους καλούς γνώστες της ανθρωπογεωγραφίας, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος είναι κοντά στην Τώρα Μπακογιάννη. Ο Λοβέρδος βέβαια, λίγο μετά τις ευρωεκλογές του 2024, ήταν πιο αιχμηρός. Είχε δηλώσει τότε, πριν από 2 χρόνια, ότι το 41% του 2023 προκάλεσε αλαζονία σε πάρα πολλούς στη Νέα Δημοκρατία, προσθέτοντας τότε, το 2024, πως αυτοί οι άνθρωποι καβάλισαν το καλάμι και εύκολα ή δύσκολα θα ξεκαβαλικέψουν. Έλα όμως που δεν έγινε αυτό και επέστρεψε η Ντόρα 2 χρόνια μετά, καλώντας τους καβαλοκαλάμιδες να αφήσουν το καλάμι. Αλλά αυτό για τα καλάμια το είχε πρωτοποιεί ο κύριος Λοβέρδος. Ο Γιάννης Λοβέρδος, όχι ο Ανδρέας, για να μην μπερδευόμαστε, έτσι.
Για να μην νομίζουν μερικές και μερικοί ότι η Ντόρα έχει τα πνευματικά δικαιώματα των Καλαμόκο Καβαλάριδων. Για να πάρουμε μια μουσική γεύση και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.

0: Bond. James Bond.
1: Και αλλάζουμε θέμα, πάμε αμέσως στη δίκη για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκου. Εκεί μάλλον γίνονται οργία. Ο κ. Γιάννης Μάγκος, πατέρας του Βασίλη, τονίζει σαν άρτησή του ότι είναι ντροπή για την ελληνική αστυνομία και για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όταν αστυνομικοί και μάλιστα βαθμοφόροι καταθέτουν πως για ό,τι έγινε εις βάρος του Βασίλη δεν φταίνει κατηγορούμενοι, αλλά κάποιοι άλλοι και κυρίως ο διοικητής της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας. Σήμερα όμως είχαμε και άλλες εξελίξεις. Πάμε αμέσως στον κύριο Γιάννη Μάγκο, θα τον καλησπερίσουμε και πάντα. Είναι ιδιαίτερη η τιμή μας όταν είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Μάγκο.
2: Καλησπέρα, κύριε Σεβόπουλε, και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Είναι
2: και εμένα είναι τιμή μου να μιλάω στο κόκκινο.
1: Είναι υποχρέωσή μας. Καταρχάς, σήμερα στη δίκη ο ένας γιατρός, ο κύριος Πινιαλίδης, τα γύρισε. Τι έγινε ακριβώς?
2: Όχι, αυτοί οι γιατροί είναι Πινιαλίδης Καραμέρης και μια ιατροδικαστή Σαντζούλη. Ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει τα πορίσματα πριν, γιατί έτσι τους βόλευε το αφήγημα τότε, να λένε ότι τα χτυπήματα τα είχε πριν τον χτυπήσουν οι αστυνομικοί. Σήμερα είχαν έναν άλλο, ένα παπαγαλάκι εκεί πέρα, καθηγητή πανεπιστημίου, όχι πανεπιστημίου, τέλος πάντων ένα μεγάλο γιατρό εκεί πέρα, ο οποίος ήρθε από τη Λάρισα, για να βάλει μια κασέτα και να μας πει λίγο ως πολύ ότι ο Βασίλης Μάγκος δεν είχε σπασμένα πλευρά όπως είναι διαπιστωμένο από την αξιονική τομογραφία, αλλά είχε τέσσερα πλευρά σπασμένα. Εντάξει, κάπου παραπάει το πράγμα. Βέβαια, υπέπεσε σε αντιφάσεις το δικαστή, ερωτήσεις που το έκανε, πολύ καλές ερωτήσεις στο δικαστήριο. Είπε ότι για το αφήγημα τους βολεύει τώρα να λένε το χτυπήσαν έξω από τα δικαστήρια. Ότι ναι, μοιάζουν τα χτυπήματα να είναι έξω από τα δικαστήρια. Όμως ερώτησε το δικαστήριο αν τα χτυπήματα αυτά θα μπορούσαν, τα κατάγματα θα μπορούσαν να είχαν προκληθεί και μέσα στην ασφάλεια. Δεν μπορούσε να τα αποκλείσει.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί εμείς λέμε ότι το Βασίλειο το χτυπήσαν και μπροστά στα δικαστήρια, αλλά πολύ περισσότερο το χτυπήσαν, το τζακίσαν στο ξύλο μέσα στην ασφάλεια. Ναι. Και τον εξευτελίσαν. Mm-hmm. Τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια. Ναι.
1: Μιλήσατε και αντιφάσεις που, αν καταλάβαμε καλά και διαβάζοντας τις αναρτήσεις σας, προκάλεσαν και τις αντιδράσεις της έδρας. Δηλαδή, κάποιες επισημάνσεις του τύπου είστε και γιατρός, να θυμάστε, ας πούμε.
2: Βεβαίως. Αναγκάστηκε το δικαστήριο κάποια στιγμή, γιατί ερωτήσαν πάρα πολύ προσεκμένα στο δικαστήριο, έχοντας την εμπειρία των τριών γιατρών οι οποίοι κατέθεσαν, οι δύο γιατροί οι οποίοι είχαν το Βασίλειο τότε στο νοσοκομείο Βόλο και ένα γιατρό από το νοσοκομείο Καρδίτης, τον οποίο τον κάλεσε στο δικαστήριο, και οι άνθρωποι καταθέσανε με βάση τα πραγματικά δεδομένα, με βάση τα ευρήματα τα νοσοκομιακά και με βάση τις ιατρικές εξετάσεις. Κάποια στιγμή αυτός άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις και αναγκάστηκε το δικαστήριο να του πει: κοιτάξτε κύριε, δεν είστε μόνο μάρτυρες της δράσης, είστε και γιατρός, μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Αποτέλεσμα κάπως να σημαδευτεί, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Το άκουσε το μήνυμα δηλαδή και είδατε ένα σημάζεμα από την πλευρά του.
2: Ακούστε, το μήνυμα το γενικότερο είναι ότι δεν είχαν τίποτα να την παρατάξουν μέχρι τώρα, γιατί τελείωσαν οι καταθέσεις και των μαρτύρων, και των μαρτύρων κατηγορίας και των μαρτύρων υπεράσπισης της δικής τους. Οι μάρτυρες κατηγορίας ήταν συντριπτικοί, ήταν συγκλονιστικοί στις καταθέσεις τους. Ο ένας μετά τον άλλον από τη δική τους πλευρά συμπλήρωναν την ψηφίδα του γενικότερου βασανισμού του Βασίλειου. Οι γιατροί, όπως σας είπα προηγουμένως, οι τρεις κατέθεσαν πολύ καλά. Οι μάρτυρες κατηγορίας όμως, οι μάρτυρες υπεράσπισης τους, οι αστυνομικοί, προκαλούσαν τη χημιδία του κρατηρίου, να μην πω παραπέρα.
1: Ναι.
2: Με αυτά που λέγανε. Δηλαδή, το ένα ψέμα μετά το άλλο, και γι' αυτό και ο νόμος άλλαξε και στέλνουν τις καταθέσεις τους πια δακτυλογραφημένες στα δικαστήρια, γιατί λένε. Ούτε ξέρουν τι λένε, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι. Μιλάτε για τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας και τον επικεφαλής της ΟΠ και Μαγνησίας.
2: Όχι μόνο αυτή. Ναι. Ο επικεφαλής της ΟΠ και Μαγνησίας, ούτε λίγο ούτε πολύ, το επιχείρημά του ήταν ότι εφόσον είμαι εγώ εδώ πέρα και εφόσον βάζω εγώ το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, σημαίνει ότι αυτοί δεν έχουν κάνει τίποτα. Mm. Εντάξει, τώρα αυτά τα επιχείρηματα δεν μπορεί να τα επικαλείται ένας δημόσιος λειτουργός, ο οποίος είναι ταγμένος στην υπηρεσία προστασίας του πολίτη.
1: Ναι.
2: Αντιφάσκει. Mm-hmm. Μας πείθει ότι δεν έχει καμία σχέση με την προστασία του πολίτη αυτός ο άνθρωπος. Και η διοική ομάδα όπκε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Mm.
2: Αυτά είναι τα επιχειρήματά τους. Γελία επιχειρήματα. Δεν είχαν τίποτα να αντιπαρατάξουν μπροστά στα πραγματικά γεγονότα και ντοκουμέντα τα οποία υπάρχουν στην κορυφή και τα οποία τα καταθέσαμε εμείς και τα κατέθεσαν και οι μάρτυρές μας.
1: Μάλιστα. Τώρα κύριε Μάγκο, πότε είναι η επόμενη δίκη?
2: Η επόμενη δικάσιμος είναι τη Δευτέρα μεθαύριο. Έχουμε κάνει την Καρδίτσα στο δεύτερο σπίτι μας, αλλά είναι πολύ φιλόξενη η πόλη Καρδίτσα. Μας υποδέχονται πάρα πολύ καλά εκεί πέρα οι άνθρωποι. Μας στηρίζουν πάρα πολύ, όπως και όλος ο κόσμος, η κοινωνία μας στηρίζει. Και κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσουμε τώρα με τις απολογίες των κατηγορουμένων, γιατί υπόθηκε από αυτούς ότι δεν φταίμε εμείς, αλλά φταίει η διεύθυνσή μας, φταίει ο διοικητής μας, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Και μάλιστα ζητήσαν να έρθει ο διοικητής. Θα είχε πλάκα. Εγώ θα θέλω να ερχόταν, θα ήθελα να ερχόταν να δούμε τι θα μας πει, ότι φταίμε κι εμείς, να καθίσουν στο εδόλιο και αυτοί μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Ούτε ήρθαν και ούτε νομίζω ότι θα έρθουν. Δεν τολμάνε να έρθουν.
1: Ναι. Άρα μπαίνουμε στη φάση των απολογιών, επομένως μπαίνουμε στο σκληρό πυρήνα.
2: Ναι, και μετά σιγά σιγά η δίκη κατηφορίζει προς το τέλος, θα είναι η πρόταση της αγγελέως, θα είναι οι εγορεύσεις, εκεί θα ακούσουμε ένα ψέμα μετά το άλλο. Έχουμε συνηθίσει όμως, πρέπει να το τονίσω αυτό, η δημοσιογραφία, η δικηγορία η οποία ασκείται εδώ πέρα, δεν έχουμε δικαίωμα παράστρατος υποστήριξης κατηγορίας, αν το είχαμε δεν θα ήταν έτσι.
1: Βέβαια.
2: Είναι μια δικηγορία φτηνή, μια δικηγορία η οποία δεν είναι πραγματική δικηγορία, μια δικηγορία που προσπαθεί να παραπλανήσει. Δεν είναι όμως αυτό το πράγμα έτσι. Εδώ είναι τα πραγματικά γεγονότα. Αν έχετε, να τα βάλετε μπροστά. Αν δεν έχετε, μην κάνετε σπέκουλα και δολοφονία χαρακτήρα και του Βασιλείου Μάγκου και των γονιών του και των μαρτύρων που κατέθεσε.
1: Μάλιστα. Το κίνημα παραμένει ενεργό. Υπάρχουν συγκεντρώσεις στην ελευθερία σας.
2: Μας στηρίζει πάρα πολύ ο κόσμος και ενεργά με το να έρχεται μέσω δικαστηρίου στην Καρδίτσα απ' έξω, αλλά και τα μηνύματα που λαμβάνω από όλη την Ελλάδα είναι συγκινητικά και πραγματικά μου δίνουν κουράγιο να συνεχίσω τον αγώνα που κάνουμε για την δικαίωση του παιδιού μας. Θα το δίκαιο αγώνα.
1: Μπαίνουμε λοιπόν σε σχέση με τη δίκη στην πιο καθοριστική φάση της. Έχουμε ατελείωτα μηνύματα ακροατών και ακροατριών, μηνύματα συμπαράστασης. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα μέσα από το κόκκινο εν ώψη αυτής της καθοριστικής φάσης, κύριε Μάγκο?
2: Βεβαίως. Ο κάθε πολίτης θα πρέπει να κρατάει την αξιοπρέπειά του, να στέκεται αντιμέτωπος απέναντι στη δυστοπία των καιρών. Και ο κάθε πολίτης θα πρέπει να αγωνίζεται για έναν δίκαιο κόσμο. Μέσα σε αυτόν τον δίκαιο κόσμο, εγώ περιλαμβάνω και την υπόθεση του παιδιού μου Βασίλειου Μάγκου, και όχι μόνο, και όλες τις υποθέσεις του Θοδωρή από το Άργος και όλες αυτές, οι οποίες είναι υποθέσεις άδικες. Δηλαδή, άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, χάσαν άδικα τη ζωή τους επειδή κάποιοι αστυνομικοί αυθαιρέτησαν. Κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι δεν είναι στην προστασία του πολίτη. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Επομένως, οι πολίτες θα είναι αισιόδοξοι και τα πράγματα πιστεύω ότι αν αντιστεκόμαστε και κρατάμε την αξιοπρέπειά μας, θα πάνε καλύτερα. Αισιόδοξο λοιπόν, το κεφάλι μπροστά και αγώνας για όλα.
1: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μάγκο, για αυτή την επικοινωνία και θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ο κύριος Γιάννης Μάγκος εδώ στο κόκκινο. Ο λόγος της αξιοπρέπειας, ο κρυστάλλινος λόγος.

Ο Γιώργος γράφει, όχι μόνο στην ΕΡΤ αλλά σε όλα τα κανάλια οι αναλυτές αποτίμησαν θετικά την επίσκεψη Ρούμπιο. Μόνο εσείς εκεί στο κόκκινο αποκαλείτε φασίστα τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως κρατάμε, Γιώργο, ότι και εσύ θες να ακούς την αντίθετη άποψη, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει είσαι τακτικός ακροατής του σταθμού.

Στο πεδίο των δικών θα μείνουμε και την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει τον αγώνα για τη διαλεύκανση των συνθήκων θανάτου του συζύγου της Σύφη Βαλιράκη, εξέφρασε η σύζυγός του, η Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, μετά την αθωωτική απόφαση κατά πλειοψηφία 6-1 του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας. Για τους δύο αδελφούς επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη, του πρώην υπουργού. Υπάρχουν αντιδράσεις που αποτυπώνονται στα κοινωνικά δίκτυα, εύλογες αντιδράσεις. Η χείρα του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα στην ετιμιγορία, κάνοντας λόγο για παρακράτος και συγκάλυψη, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει τη δικαστική προσπάθεια μαζί με τους νομικούς της συμβούλους. Όπως είπαμε, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας αποφάσισε με ψήφους υπέρ της αθώωσης και μία κατά να απαλλάξει τους δύο κατηγορουμένους από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Υπέρ της αθώωσης τάχθηκαν δύο τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι, ενώ μειοψήφισε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος είχε την άποψη ότι οι δύο αδελφοί έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι. Εδώ η πλειοψηφία δεν υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος είχε ζητήσει την καταδίκη τους, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

Υπάρχουν τρία ερωτήματα, τα έχουμε μετρήσει, για το αν τοποθετήθηκε η κυβέρνηση σε σχέση με τη δήλωση της Ελεονόρας Μελέτη περί εκβιασμού που υφίστανται οι εργοδότες από τους εργαζόμενους. Εδώ κι αν έχει ψωμί. Τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ύψωσε ομπρέλα προστασίας στην Ελεονόρα Μελέτη. Έτσι, αναμενόμενο, όσο δεν πάει. Δεν ευνηδιάζεται κανείς. Υποστήριξε ότι απομονώθηκαν λίγες μονοφράσεις της, οι οποίες δημιούργησαν λανθασμένες εντυπώσεις, και ότι η συνολική της τοποθέτηση αφορούσε στη στήριξη των εργαζομένων. Πήρε την πραγματικότητα δηλαδή και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και της άλλαξε τα φώτα. Ήδη στο Facebook κυκλοφορούν εν είδη τρολαρίσματος καλέσματα συμπαράστασης προς τους εργοδότες. Υπάρχει μια σελίδα 24 ώρια απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων. Έχει αυτόν τον τίτλο. Κάτι που σχολιάζεται δε όντως στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Όλα αυτά φτιάχνουν κλίμα. Από χθες η Μελέτη κατηγόρησε την αριστερά για κοπτοραπτική με στόχο, όπως υποστηρίζει, να κατασκευαστεί μια συγκεκριμένη αφήγηση σε βάρος της. Και πήρε τα λόγια της αυτούσια ο Μαρινάκης και τα μετέφερε νωρίτερα σήμερα στον Μπρίφινγκ. Η Μελέτη, η οποία ισχυρίστηκε, είπε μάλλον, πως οι αριστεροί και σοσιαλιστές υπερψήφισαν την έκθεση για την προστασία των εργαζομένων από τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία, στην οποία ήταν σκιώδης εισηγήτρια. Κρατάμε αυτά που δεν είπε. Έτσι, δεν πήρε πίσω τίποτα, δεν ανασκεύασε, δεν προχώρησε σε διευκρινήσεις, δεν είπε πως οι διατυπώσεις της δεν ήταν δόκιμες, δεν πήρε μια απόσταση από τα λεγόμενά της και είναι πεντακάθαρα τα λεγόμενά της. Και εκπορεύονται αυτές οι απόψεις από το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα της ίδιας της παράταξης, και γι' αυτό την κάλυψε ο Μαρινάκης. Και εδώ οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα εν ώψη εκλογών, θέτουν ζήτημα για τις διατυπώσεις της. Και θεωρούν ότι η παράταξη τέθηκε πάλι στο επίκεντρο της αρνητικής δημοσιότητας. Και ότι κινδυνεύει να απομακρυνθεί περαιτέρω από τους εργαζόμενους. Και εδώ έχει ξεκινήσει μια συζήτηση στα πηγαδάκια, περί ανάγκης να εγκαταληφθούν τα lifestyle κριτήρια για τη στελέχωση των ευρωψηφοδελτίων. Τώρα, μεταξύ μας, αυτή η συζήτηση δεν πρέπει να μείνει μόνο στο χώρο της κεντροδεξιάς. Υπάρχουν και άλλα αριστερά και προοδευτικά κόμματα που έχουν πληρώσει τέτοιες υποψηφιότητες.

Σε μια συντονισμένη παγκόσμια ημέρα κινητοποιήσεων για την Παλαιστίνη προχωρούν το Σάββατο, αυτό που έρχεται, περισσότερες από 200 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συνδικάτα, φοιτητικές ενώσεις, δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κινήματα αλληλεγγύης από περισσότερες από 60 χώρες και 6 πύρους. Η Διεθνής Πρωτοβουλία οργανώνεται από την Παγκόσμια Συμμαχία για την Παλαιστίνη με τη στήριξη του κινήματος κατά του Απαρτχάιντ και του Παγκόσμιου Συνασπισμού κατά της κατοχής της Παλαιστίνης. Και όπως διαβάζουμε, στόχος των διοργανωτών είναι να συντονιστούν οι κινητοποιήσεις που ήδη πραγματοποιούνται σε διαφορετικές χώρες με κοινά αιτήματα, τι άλλο, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την προστασία της Παλαιστινιακής γης, την αντιμετώπιση της βίας των επίκων στην εκατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη λογοδοσία για τις καταγγελόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Κινητοποίηση πραγματοποιείται υπό δύο κεντρικά συνθήματα: υπερασπιστείτε τη γη, σταματήστε τη γενοκτονία. Άρα εδώ λοιπόν μεγάλες διαδηλώσεις προγραμματίζονται στο Λονδίνο, στο Σίδνεϊ, το Cape Town, το Σάο Πάολο, βλέπουμε την πόλη του Μεξικού, την Κωνσταντινούπολη, το Ρέικιαβικ. Στην Αθήνα τη Μόντενα και την Κουάλα Λουμπούρ οι εκδηλώσεις θα εκτείνονται σε περισσότερες ημέρες, περιλαμβάνοντας πολιτιστικές παρεμβάσεις, ανοιχτές συζητήσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και οπτικές προβολές. Στην Αθήνα πότε τώρα? Στην Αθήνα η Παλαιστινιακή Παροικία, η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, αντιπολεμικές συλλογικότητες, οργανώσεις της αριστεράς, συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι και κοινότητες μεταναστών και προσφύγων καλούν σε συγκέντρωση το Σάββατο στις 2 στο Πάρκο Ελευθερίας, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς την Ισραηλινή Πρεσβεία. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και σε άλλες ελληνικές πόλεις. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, πηγαίνουμε στην πορεία το μεσημέρι και το απόγευμα ραντεβού στην πλατεία Ελευθερίας, στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου.

Εκεί θα υπάρξει πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θα το λέμε κάθε μέρα, θα το πούμε και αύριο, θα θυμίσουμε και αύριο το πρόγραμμα. Θα υπάρχουν συζητήσεις, θα στηθούν τραπέζια. Πραγματικά είναι μια εμπειρία που πρέπει να πάμε και να την χαρούμε, να την βιώσουμε όλοι, όλες και όλοι. Κλείνουμε. Πάμε σιγά σιγά. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο Παρασκευή στις 18:00. Μείνετε, μένετε στο κόκκινο. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 7. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε δήλωσή του, ο κύριος Δούκας καλεί τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή, όπως είπε. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Όλες τις προηγούμενες μέρες, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί με κινητοποίηση ζητούσαν το αυτονόητο να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι για να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σχολικό συγκρότημα. Σφοδρά πειρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης με αφορμή την τροπολογία για τον μηχανισμό υπολογισμού της επιδότησης του πετρελαίου. Το πρόβλημα κερδοσκοπίας δεν είναι τα 15 λεπτά επιδότηση που φέρατε από τότε που περάσατε το management των ΕΛΠΕΣ. Τον Λάτσι έγινε καρτέλ. Λάτσι Βαρδινογιάννη τόνισε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, καλώντας τον υπουργό να απαντήσει γιατί η κυβέρνηση δεν βάζει πλαφόν κέρδους στα δηληστήρια. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις Κουριές, καλεί τον Πρωθυπουργό η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου και ζητά απαντήσεις για αλλίωση των μετρήσεων για την οποία ήδη διεξάγεται έρευνα. Στη σκιά των εγγενείων του μεταλλείου από τον Κυριακό Μητσοτάκη, αύριο το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις Κουριές ετοιμάζει μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στην Ιερισσό που θα συναντηθεί και με τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους στα Τέμπη. Σημαντική δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Δεκτή έγινε η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων και των ειδικών εμπειρογνωμών για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθιζήσεων καθώς και τις μελέτες στρωτότητας των κτηρίων. Δεν μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του έργου χωρίς την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια μας, χωρίς να μάθουμε τις αιτίες για τις ζημιές, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Ντίνα Σωτηριάδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Για μια μεγάλη νίκη των κατοίκων, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προανήγγειλε νέα συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους για το συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση της απέναντι στις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, άσκησε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατήγγειλε τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν καταστήσει την Τουρκία προνομιακό στρατηγικό εταίρο στα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως ανέφερε. Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, τους προσανατολίζονται από αύριο οι αλλοί στο τραπέζι ο αποκλεισμός των μεγάλων λιμανιών της χώρας. Ο ψαράς είναι παραγωγή, τροφή και παράδοση. Είναι η διεθνής φήμη της ελληνικής θάλασσας. Είναι άγρυπνος φρουρός των νησιών μας. Είναι αυτός που αντιμετωπίζει και τουρκικές παρενοχλήσεις. Και εσείς τι κάνετε, του δείχνετε το δρόμο της εγκατάλειψης της θάλασσας, τόνισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Να ενταχθεί η βιοτεχνική αρτοποιία στο πρόγραμμα επιδότηση του ενεργειακού κόστου, ζητεί η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας. Μην ψάχνει το πορτοφόλι και την τσέπη σου, η κυβέρνηση και τα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει τα λεφτά, τονίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπο τύπου και επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, με αφορμή και τα στοιχεία τη Ελστάτ για τι αυξήσει στι τιμέ βασικών αγαθών. Συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Μικτόρκου του Δικαστηρίου Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Στις 14 Ιουνίου του 2020 η πλευρά των κατηγορουμένων δεν είχε να αντιπαρατάξει τίποτα απέναντι στα στοιχεία που έχουμε καταθέσει στο δικαστήριο και σε όσα είπαν οι μάρτυρες κατηγορίας για τα χτυπήματα που δέχτηκε ο Βασίλειος, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο ο Γιάννης Μάγκος, πατέρας του Βασίλειου. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών έκτακτης ανάγκης 100, 166 και 199. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κόκκινου, υπήρξε δυσλειτουργία σε πλατφόρμα software του παρόχου τηλεφωνίας. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση αύριο Παρασκευή στις 7 στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη, Αγίων Ασωμάτων 31, στο Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, η τροπική καταιγίδα Ισαΐας που σχηματίστηκε χθες στον κόλπο του Μεξικού ενισχύθηκε και μετατράπηκε σήμερα στον πρώτο κυκλώνα της φετινής χρονιάς στον Ατλαντικό και κατευθύνεται βόρεια. Σύμφωνα με το δελτίο του Εθνικού Κέντρου Κυκλώνων, ο κυκλώνας συνοδεύεται από θυελώδεις ανέμους που φτάνουν 130 χιλιόμετρα την ώρα και βρίσκεται σε απόσταση 280 χιλιόμετρων βόρεια των ακτών του Γιουκατάν στο Μεξικό και 620 χιλιόμετρα νότια του Δέλτα του Μισισίπι στη Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα δυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο Κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου, έριξε χείρα βοηθείας και η Σοφία Ξερικού που ήταν στο διπλανό στούντιο production. Ο Παντελής Δαβανέλος είναι επί της τηλεφωνικής επικοινωνίας, υποδέχεται τις κλήσεις που έρχονται στο 210-321-7777. Και είμαστε αναστατωμένοι στο στούντιο, γιατί ήρθαν τρεις μυστήριοι τύποι από την κεντρική Ευρώπη, δύο Βέλγοι και ένας Ολλανδός, αλλά φίλοι μας και φίλοι της ελληνικής μουσικής, της ρεμπέτικης μουσικής. Έχουν αυτή την πετριά εδώ και χρόνια, που όχι μόνο την αγαπάνε να την ακούνε, αλλά την παίζουν και φτιάχνουν και δικά τους τραγούδια σε αυτό το ύφος. Λοιπόν, οι Κοσμοκράτορς. Είναι αυτό το συγκρότημα, η κομπανία σαν να λέμε. Είναι μια κομπανία που επεξεργάζεται αυτά τα παλιά ρεμπέτικα τα ελληνικά. Και όχι μόνο τα επεξεργάζεται, αλλά τα μεταφράζει σε τρεις γλώσσες ταυτόχρονα. Κάθε τραγούδι που βγαίνει από το εργαστήριο που λέγεται Cosmocrators βγαίνει στα, στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα ολλανδικά. Κατά καιρούς έχουν τραγουδήσει και στα γερμανικά και στα τουρκικά και σε άλλες γλώσσες. Ισχύει. Λοιπόν, είναι ο φίλος μου ο Φρανς Δε Κλέρκ, Ολλανδός υπήκος, που δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
1: Είμαι μεταφρασής ανεξάρτητος.
0: Ανεξάρτητος. Αλλά εκεί, σε αυτά τα μέρη που...
1: Και όπου αλλού με πληρώσουν.
0: Όπου αλλού σε πληρώσουν. Θέλω να μου παρουσιάσει τους φίλους μας, τον Κίρστιν και τον Ντίμι, έτσι, που είναι Βέλγοι, και να μας πεις... τι θα κάνουμε σήμερα, θα παίξουμε ζωντανά. Για ρίξε ένα γκράμμα με το μπουζούκι σου.
1: Λοιπόν, για έχουμε το μπουζούκι, έχουμε το μπακλαμά.
0: Ρίξε
1: αυτό, αυτό είναι το μπουζούκι.
0: Όπα, μας πήρε στα αυτιά, είναι πολύ δυνατό το αυτό. Μπράβο.
1: Δυνατό.
0: Δυνατό.
1: Λοιπόν, και ο μπακλαμάς είναι δυνατός.
0: Ναι. Και κουρδισμένος είναι.
1: Και κουρδισμένος τώρα. Εντάξει. Ναι, εμείς αυτό που κάνουμε, μετά έχουμε μια κιθάρα. Κάνε λίγο την κιθάρα, Κάρστεν. Ο Κάρστεν Ντε Βίλντερ, ο φίλος μας ο κιθαρίστας.
2: Γεια σας.
1: Και ο Ντίμι Ντούμο που είναι κρουστός.
0: Παίζει ντέφι και καχόν.
1: Με το ντέφι και το καχόν. Τώρα με τις βούρτσες και φωνές βέβαια. Ο Ντίμι είναι ο πρώτος μας τραγουδιστής. Τραγουδάμε όλοι.
0: Επίσης έχετε και έναν Έλληνα πιανίστα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχουμε τρόπο να βγάλουμε πιάνο στον αέρα. Οπότε... Ναι.
1: Οπότε και ο πιανίστας μας λέγεται Ανδρέας Μάντζαρης.
0: Ωραία.
1: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον έχουμε. Λοιπόν, ναι, όντως εμείς μας αρέσει πάρα πολύ το ρεμπέτικο. Με τα παιδιά βρεθήκαμε κάποια στιγμή τυχαία στο Βέλγιο και ξαφνικά έτσι μιλώντας για μουσική, για ελληνική μουσική και τα λοιπά, μου είπανε ότι τους αρέσει τα αμπατζή στον Κάρστεν και η Ρόζα Εσκενάζη στον Ντίμι.
0: Χριστός και Απόστολος που λένε.
1: Πρέπει να κάνουμε παρέα, δεν γίνεται. Πόσοι στο Βέλγιο, ας πούμε, αγαπάνε αυτές τις μουσικές.
0: Βέλγι.
3: Και η Σακύρα.
1: Α, και η Σακύρα. Αλλά τη Σακύρα την έχουμε σε ένα τραγούδι τώρα. Μετά θα το ακούσουμε.
0: Δικό σας τραγούδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα ήρθατε. Έχετε έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα. Σας ξέρει και ο κόσμος και οι ρεμπετομανείς.
1: Ναι.
0: Και θα εμφανιστείτε την Κυριακή το βράδυ στο τρίτο ρεμπέτικο φεστιβάλ στο Ελληνικό Μολύβι.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι το ρεμπέτικο φεστιβάλ το οποίο το έχουν στήσει πολλοί άνθρωποι. Μεταξύ τους είναι διάφοροι φίλοι μας. Όπως η Κατερίνα Τσιρίδου και
0: προχτές ήταν εδώ.
1: Και ο Νίκος Πρωτόπαπας και τα λοιπά. Και αυτοί έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Εντάξει. Και εμείς μας είχαμε ακούσει και είχαμε κάνει μια πρόταση, τέλος πάντων. Μια αίτηση, αν μπορούμε να δούμε και εμείς, αν θέλουν να μας πάρουν, να μας βάλουν.
0: Και τι σας είπαν, όχι.
1: Μας είπαν ναι.
0: Βέβαια σας είπαν.
1: Μα όχι, μα εντάξει, θα μπορούσαν να πει και όχι. Ποιος ξέρει. Κατά τέλος πάντων, χαρήκαμε πάρα πολύ που είπαν ναι και ήρθαμε.
0: Τι ώρα παίζετε την Κυριακή?
1: Παίζουμε λοιπόν την Κυριακή στις 6:50.
0: 7 παρά 10.
1: Ναι, τώρα λέμε μάλλον 7, γιατί φυσικά.
0: Η ελληνική ώρα, ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, τώρα σήμερα πήγαμε, κάναμε το soundcheck, είδαμε το μέρος. Είναι δύο πάλκα. Το ένα πάλκο είναι έξω και το άλλο πάλκο είναι μέσα. Εμείς παίζουμε έξω, δηλαδή τελειώνει. γίνεται μια συνευλία μέσα και ταυτόχρονα ετοιμάζουν το πάρκο για το έξω. Κατάλαβα. Και μετά, αν έτσι πάει.
0: Τώρα, λέγοντα, βέβαια, αυτό το φεστιβάλ πέφτει πάνω στο δικό μας φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου.
1: Α.
0: Θα κάνουμε αγώνα δρόμου να πάμε καλά και στα δύο, γιατί ναι, αγαπάμε και τα δύο.
1: Πρέπει οπωσδήποτε.
0: Και στην πλατεία Κουμουνδούρου θα είμαστε το Σαββατοκύριακο και στο Ελληνικό Μολύβι για το ρεμπέτικο φεστιβάλ.
1: Α. Θέλετε να έρθουμε και σε εσάς, αν χωράμε. Πείτε μα.
0: Να το συζητήσουμε πολύ ναι, ευχαρίστως. Ναι, δεν ξέρω ναι, αν έχουμε άδεια από την αστυνομία, επειδή είναι υπαίθριο και είναι διαφορετικό. Αυτό είναι το θέμα,
1: ναι,
0: το,
1: ναι, ναι,
0: το βασικό.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι αυτή η σούρα και μαστούρα που ακούσαμε
1: ναι,
0: και ήταν μια ηχογράφηση πριν από 10 χρόνια, ήταν ναι, με τη συμμετοχή του φίλου σας, του Αγάθωνα Ιακωβίδη, ναι, που δεν είναι πια στη ζωή. Τα ναι, γαλλικά του Αγάθωνα είναι χειρότερα από τα δικά μου γαλλικά. Αλλά δεν πειράζει.
1: Του το γράψαμε το τραγούδι στα γαλλικά με ελληνικά έτσι γράμματα, για να καταλάβει καλά τι να κάνει, τι να πει.
0: Είναι τα φραγκολεβαντίνικα,
1: ναι,
0: του Αγαθών, αλλά έχει και την πλάκα του.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι για να
1: ναι,
0: μπορέσουμε εδώ να συντονιστούμε με τον Σπύρο.
1: Εντάξει.
0: Για το τι θα κάνουμε για το live που θα γίνει εδώ μέσα στο στούντιο.
1: Ναι, ναι.
0: Να ακούσουμε το «Τι σου λέει η μάνα σου για μένα»,
1: ναι,
0: του Κώστα Σκαρβέλη. Εμείς ναι, το μάθαμε από τον Γιώργο Νταλάρα, αλλά είναι παλιό τραγούδι και ναι, υπέροχο. Θα το ακούσουμε στα αγγλικά. Έτσι, για να ξέρουμε και τη γλώσσα ακούμε. Είπαμε γαλλικά, αγγλικά, Ολλανδικά, ναι, αυτό είναι στάνταρ.

0: Τι σου λέει η μάνα σου για μένα, του Κώστα Σκαρβέλη, ναι. In English.
1: In English.
0: Έτσι, γιατί υπάρχει en français και δεν ξέρω πώς το λένε στα Ολλανδικά. Ναι. Είναι η Cosmocrators,
1: ναι.
0: Και το Cosmocrators είναι από αυτό που λέει πρέζα όταν πιείς.
1: Γίνεσαι αυθής, βασιλιάς, δικτάτορας, θεός και κοσμοκράτορας.
0: Και όλα αυτά μας τα λέει ο φίλος μας ο Φραντς που είναι Ολλανδός και διαρωτώνται οι ακροατές μας. Είναι σίγουρα Ολλανδός ο κύριος. Μιλάει καλύτερα ελληνικά από μένα. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Αυτά η Βάσο Δαμιανίδου, η Αγγελική Βοζίκα. Καλέ Ολλανδός, είναι σίγουρα Ολλανδός ή Έλληνας. Το ίδιο πράγμα, λες και ήταν συνεννοημένοι.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει, είναι τα χρόνια, είναι οι εμπειρίες, είναι οι παρέες, είναι πολλά χρόνια. Στο Πανεπιστήμιο μάθαμε ελληνικά και αυτό τώρα, δηλαδή, ξέρεις, είμαι και παλιό τομάρι πια και εντάξει, είμαστε 40 χρόνια τώρα εγώ με τα ελληνικά. Ήρθα πρώτη φορά στην Ελλάδα, ρε εσύ, Αλέξη, το 76 φαντάζεσαι.
0: 50 χρόνια.
1: Και θυμάμαι, ναι, και θυμάμαι πως στον Εθνικό Κήπο γυρνούσα, ρε παιδί μου, και ήταν κάτι γέροι και καθόντουσαν εκεί πέρα, είχε κάτι στρογγυλά και κάθονται σε παγκάκια, παίζουν τάβλη και ακούγανε και τα γουδάγανε μεταξύ τους και ήταν τόσο ωραίο το γυλαικάκι που φορά, θυμάμαι και τώρα δηλαδή.
0: Ναι, αυτό ήταν το ρεπερτόριο του παππού μου, ναι, καταλαβαίνω. Και τώρα είναι ωραίο τραγούδι.
1: Βέβαια,
0: να το βάλετε και αυτό στο ρεπερτόριο.
1: Α, να βάλουμε και αυτό, λες.
0: Γιατί?
1: Θα το κοιτάξουμε, ναι.
0: Μα δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο ρεμπέτικα με μουστάκια και με.
1: Όχι, βέβαια.
0: Το σακάκι με τον ένα ώμο έξω κλπ.
1: Εσάς
0: σας αρέσουν οι μάγκες. Σας αρέσουν οι άνθρωποι που ήταν στα όρια του νόμου και καπνίζαν και παράξενες ουσίες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτό
1: ναι.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Αυτό είναι ένα μέρος του, δηλαδή, το ελκυστικό του ρεμπέτικου, δηλαδή με την όλης παρέας των ρεμπέτες. Και τα νέα παιδιά τους αρέσει αυτό. Βέβαια και οι αργό που παίρνουν, που μιλάνε κτλ. Υπάρχει ένας υπόκοσμος έτσι που τραβάει την προσοχή.
0: Το πιο ωραίο πάντως φαντάζομαι και μιλάμε όλοι έτσι.
1: Ναι, μιλάμε όλοι.
0: Και ο Κάρστεν και ο Ντίμι.
1: Και ο Κάρστεν και ο Ντίμι, ναι.
0: Εσύ δεν είμαστε αποκλειστικά με
1: όχι,
0: τον Φραντς. Εκείνο που κυρίως έχουν τα ρεμπέτικα είναι αυτή η ελευθερία των ανθρώπων.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είναι το βασικό νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Ήταν άνθρωποι που ζήσαν ελεύθερα και πουλήσαν ακριβά το τομάρι τους για να ζήσουν ελεύθερα.
1: Ρε εσύ, Αλέξη, ακόμα και με τις γυναίκες, δηλαδή, αυτό θυμάσαι ένα τραγούδι του Τσιτσάνη που λέει τρελή που θέλεις να με στεφανώσεις. Σου λέει, εντάξει ρε παιδάκι μου, μη με παντρευτείς σε μένα, δεν θα βρεις τον πελά σου. Καλύτερα άφησέ με, μην κάσεις μαζί μου, τράβα τον δρόμο για να είσαι ευτυχισμένη γυναίκα. Όχι μαζί με μένα δηλαδή.
0: Μου χαρίσατε και ένα CD που δεν είναι CD, είναι ένα USB, ναι. Με ένα κομπολόι μαζί,
1: το
0: οποίο
1: ναι.
0: Δεν ξέρω τι περιέχει, το έδωσα στο Σπύρο, θα μας βάλει κανένα δύο τραγούδια πιο μετά. Αλλά το κλου της υπόθεσης να παίξετε ζωντανά, γι' αυτό φέρατε τα όργανα.
1: Ναι,
0: εδώ πέρα.
1: Έχουμε λοιπόν, όργανα εδώ και θα παίξουμε.
0: Τα
1: ναι. Λοιπόν, επειδή ο φίλος ο Ντίμι ήδη μίλησε για τη Σακύρα, ναι, που ναι. Λέει ότι του αρέσει.
0: Και σε μένα αρέσει η Σακύρα, έτσι. Και σε εκατομμύρια κόσμο.
1: Σαν γυναίκα ή σαν
0: σαν περσόνα, ας πούμε.
1: Σαν περσόνα. Εντάξει.
2: Αλλά λοιπόν, γράψαμε αυτή τη τραγούδι στα ελληνικά, ή?
1: Έχουμε γράψει ένα τραγούδι. Λέγαμε, εντάξει, ας πάμε, ας φτιάξουμε κι εμείς κάτι, ρε παιδί μου. Και σκεφτήκαμε επίσης τη Ρετσίνα, γιατί η Ρετσίνα είναι τόσο ωραίο ποτό και έχει παρελθόν. Δηλαδή, έχω εγώ ένα χώρο πολιτιστικό στις Βρυξέλλες, δηλαδή συναυλίων, μια σκηνή μουσική.
0: Και σερβίρω ρετσίνα.
1: Αθάρθω
0: εκεί, γιατί εδώ δεν βρίσκεις ρετσίνα.
1: Μα το ελάτε σε μένα. Λοιπόν, και η ρετσίνα εκεί πέρα. Εντάξει, κάνουμε το τραγούδι. Ο κόσμος ζητάει ρετσίνα, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα παλιά, έχουν αναμνήσεις και εγώ. Σαλονίκη ήμουνα, ας πούμε, και μαθαίναμε ελληνικά. Σε Ρετσίνα συνέχεια όλοι με κοκακόλα, το κοκτέιλ του λαού.
0: Τώρα μου το χάλασα.
1: Έλα,
0: έλα να πάμε.
1: Όχι, όχι, όχι, περίμενε. Και γι' αυτό κάναμε λοιπόν ένα τραγούδι για τη Ρετσίνα.
0: Πάμε
1: έχουμε χρόνο, έχουμε.
0: Έχουμε λεπτά. Χρόνο.
1: Εντάξει.
0: Για τη Ρετσίνα. Και μετά.
1: Φοβερό.
0: Έχει και τη Σακύρα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
1: Και μέσα είναι η Σακύρα. Μέσα, γιατί. Αλλά η Σακύρα, εντάξει, αν μας καλέσει στο σπίτι της για να πάμε να φάμε. Θα πάμε, αλλά αν δεν έχει ρεσίνα,
0: δεν
1: θα φύγουμε.
2: Εγώ θα μείνω. Και η Beyoncé και η Madonna.
0: Ναι, πάμε.
1: Και είναι λοιπόν ένα τραγούδι για την ρεσίνα, την ελληνική, το ωραίο ποτό.

0: Ολέ, ολέ, ολέ, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εδώ ο Κιμάς κόπτεται μπροστά στον πελάτη.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι και πέτυχε και ο ήχος, γιατί τον άκουσα στα ακουστικά. Ναι. Θα σου στείλω και την εκπομπή.
1: Βγήκε καλός.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έχουμε τρία λεπτά καιρό. Θέλετε ναι. να παίξουμε ένα τραγούδι στα γρήγορα.
1: Ναι. Πάλι, τι, live, ένα.
0: Live.
1: Α, λοιπόν. Άλλο ένα τραγούδι, παιδιά, τι θα πούμε. Λοιπόν, έχουμε...
2: Στα γαλλικά.
1: Στα γαλλικά, θέλετε ένα.
0: Στα γαλλικά.
1: Ωραία. Πάμε το νύχτες μαγικές στα γαλλικά.
0: Του Τσιτσάνι.
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο στούντιο, στο κόκκινο, στους 105 και 5, για να μην έχετε τίποτα αυταπάτες. Καρφωμένη συχνότητα εκεί, να δώσουμε ξανά τα στοιχεία της ταυτότητας. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία, 2-13-21-77-77. Μηνύματα μέσω Viber έρχονται στο 698-58-70-059, δωρεάν χωρίς χρέωση, και έχουμε αρκετά που αφορούν στους κοσμοκράτορες.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή στον Φρανς, στον Κάρστεν και στον Ντίμι, Βέλγο-Ολλανδική Συμμαχία. Εκτός από τα μηνύματα που είχαμε πει στο πρώτο μέρος, λέει ο Φίλιππας, με αφορμή το τραγούδι για τη ρετσίνα, να σας φέρω, λέει, εκλεκτή ακριβή ρετσίνα από τα μπέλια μας εκεί στο κόκκινο.
1: Α,
0: να μας φέρεις, Φίλιππε. Φυσικά να μας φέρεις.
1: Θέλουμε πάρα πολύ.
0: Και οι φίλοι μας από την Κεντρική Ευρώπη θέλουν, λέει η Ντιάνα Βαφέα. Καλέ, τι ωραία είναι αυτή, γιατί δεν έρχονται στη γιορτή. Τώρα είναι μια άλλη ιστορία, πώς και γιατί με τη γιορτή. Και λέει και η Ελένη, μας ανεβάσατε το κέφι, μπράβο.
1: Του χρόνου να έρθουμε στη γιορτή.
0: Ωραία, θα σε πάρω τηλέφωνο και θα
1: Ναι. Η ρετσίνα είναι και το άλλο ωραίο που εγώ λέω στους πελάτες μου, που δεν ξέρουν το κρασί, μου λένε έχεις ελληνικό κρασί, λέω ναι, άσπρο είναι η ρετσίνα. Και εξηγώ πως παλιότερα στα βαρέλια βάζανε ρετσίνα για να είναι αδιάβροχο και τα λοιπά, και μαγεύεται ο κόσμος. Δηλαδή είναι κρίμα να μην πίνουμε ρετσίνα, ρε παιδιά. Είναι καλή η ρετσίνα, τέλος πάντων.
0: Η καλύτερη είναι. Η καλύτερη και έχει μια τεράστια παράδοση πίσω.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι το κομμάτι που ακούσαμε στα αγγλικά από το καινούργιο σας δίσκο, αυτό που είναι USB, με κομπολόι μαζί.
1: Ναι, και το κομπολόι με USB λέγεται κοσμολόι. Από το δικό μας όνομα, κοσμολόι.
0: Σας έχει κοιτάξει γιατρός, παιδιά. Έχει πολύ καλούς γιατρούς
1: εκεί. Να μας κοιτάξουν, γιατί θα μας βγάλουν.
0: Είσαστε τρελοί για τα σίδερα. Και το λέω με πολύ μεγάλη αγάπη. Είναι του Τσιτσάνη, νομίζω, αυτό το τραγούδι. Ναι.
1: Σε
0: γελάσανε. Don't waste your time.
1: Don't waste your time.
0: Τώρα, το μεταφράζεται ακριβώς.
1: Ναι. Ναι. Το κομμάτι δηλαδή είναι ακριβώς αυτό που λέει. Δηλαδή, μη χάσει το χρόνο σου, ρε παιδιά, γιατί αφού ούτε καν ξέρεις πώς να το στήσεις το παιχνίδι, να ρίξεις καλά το δίχτυ για να πάρεις τα λεφτά μου. Δεν τα καταφέρεις. Άστο καλύτερα. Σε γελάσανε γιατί ο δάσκαλος τη γέλασε, γιατί δεν τη έμαθε καλά.
0: Μάλιστα, να κάνει μάλιστα. Γενικά τραγούδια για κομπίνες έχετε πολλά.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, πριν από πολλά χρόνια που είχε κάνει τον Αμερικάνο του Μοντανά, που ήταν επίσης η εξυπνάδα των ανθρώπων της ρεμπετιάς, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα.
1: Στον Αμερικάνο είναι ωραία κομπίνα και αυτή. Είναι πέντε μάγκες εκεί πέρα στον Πειραιά που κάθονται και έρχεται ένας Αμερικάνος που τον λέμε Donald Trump, τέλος πάντων, γιατί το έχουμε κάνει Donald. Και έρχεται, κάνει βόλτα ο Τραμπ σε μια επίσκεψη επίσημη στην Ελλάδα. Του βάζουν μπροστά του ένα τεράστιο πορτοφόλι γεμάτο έτσι δήθεν με λεφτά και έχει μια κλωστή. Φεύγει αυτός, ας πούμε, σκύβει για να πάρει το πορτοφόλι. Πέφτει, του δίνουν δύο κλωτσίες, παίρνουν τα λεφτά του και φεύγουν.
2: Και αυτή η τραγούδι αλλάξαμε στο Μάρκο Ρούμπιο, όχι.
1: Α, ναι, μπορούμε να το κάνουμε Μάρκο Ρούμπιο τώρα το κομμάτι.
0: Το κάνετε. Το ρεμπέτικο πάντα παρακολουθούσε την επικαιρότητα, Φραντς.
1: Ναι.
3: They're all styles of bitches.
1: Και τώρα έχουμε ένα καινούριο τραγουδιάλο που μιλάει τον Μπαγλαμά και πάλι είναι μια κομπίνα του Μπαγλαμά όμως, γιατί ο Μπαγλαμάς προσπαθεί να φύγει. Το χάσαμε τον Μπαγλαμά και δεν το βρίσκουμε, γιατί έχει πάει κάπου να ψάξει κανένα χασίσι. Κρύφτηκε σε ένα μανίκι για να βρει κανένα χατζηλίκι.
0: Λοιπόν, αυτό θα παίξετε τώρα.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι, βέβαια.
1: Θέλουμε.
0: Φυσικά το θέλουμε. Το συζητάμε, βέβαια.

0: Οι Κοσμοκράτορες παίζουν ζωντανά εδώ στο στούντιο, στο κόκκινο.
1: Ναι, ναι.
0: Και παίζουν και τα δικά τους τραγούδια προκειμένου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: θα λέει ο κόσμος ότι τραγουδούνται μόνο αγγλικά και γαλλικά. Θέλω να πούμε οπωσδήποτε κάτι στα ολλανδικά, έτσι, για να σκάσουν οι εχθροί μας.
1: Α, να κάτι στα ολλανδικά, ναι. Έχουμε κάτι στα ολλανδικά.
0: Θα βρούμε. Θα να πούμε μερικά μηνύματα ώστε να το βρείτε.
1: Ναι.
0: Ξανά η αγγελική βοζίκα. Αχ, και ήμουν, λέει, σε κακή διάθεση. Πόσο απολαμβάνω και νιώθω υπέροχα. Βέβαια, γνωστή και αγαπημένη από παλιά. Ευχαριστούμε, Αλέξη. Ο Βασίλης. Πολύ καλή. Μπράβο σε όλους. Θα είναι σε κάποιο χώρο εκεί μόνιμα το χειμώνα. Στην Ολλανδία και στο Βασίλειο.
1: Μακάρι, μακάρι. Όχι, είμαστε για λίγες μέρες τώρα, βέβαια. Είμαστε. Ήρθαμε για το φεστιβάλ, έτσι. Και χάρη στο φεστιβάλ είμαστε εδώ πέρα. Σήμερα το βράδυ όμως θα πάμε σε ένα μαγαζάκι εδώ κοντά που είναι στο σταθμό Λαρίσης και λέγεται το Μπυράκι. Αν θέλετε, θα πάμε. Να φάμε, να παίξουμε λίγο κτλ.
0: Στο Μπυράκι σήμερα.
1: Ναι. Και όποιος θέλει, ελάτε.
0: Και τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα
0: στον
1: Πιναλέοντα, που είναι παλιά ταβέρνα στην Μαυρομιχάλη στα Εξάρχεια.
0: Ο Μακάριος, ναι,
1: και
0: ξέρω.
1: Το Σάββατο στην Καπνικαρέα, που είναι στην Ερμού, έτσι μια παλιά ταβέρνα με πολλές μουσικές δίπλα στην εκκλησία στη γωνία.
0: Είναι που ήρθατε για να ξεκουραστείτε εδώ.
1: Ναι, έτσι,
0: λοιπόν, ο Δημήτρης, ο ακροατής, καταπληκτική, σπουδαίη, μπράβο σας. Ο Μπάμπης Ολιβιεράτος από τον Πειραιά. Καλησπέρα και γεια σου, Αλέξη, με τα ωραία σου. Αυτό που δυστυχώς δεν φαίνεται ούτε ραδιοφωνικά αλλά ούτε και ζωντανά είναι η απίστευτη, σοβαρή και κοπιώδης δουλειά που κρύβεται πίσω από την παρουσία των φίλων μας. Χίλια μπράβο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ένα πράγμα για να γίνει δεν είναι το βάλαμε στην κατσαρόλα και μετά από δύο ώρες το έχουμε. Θέλετε πολλά χρόνια.
1: Αλέξη, που είμαστε 15 χρόνια τώρα. Έχουμε κάνει γενέθλια 15 χρόνια. Οπότε, εντάξει, μέσα σε αυτά έχουμε παίξει πολύ μαζί, live, έχουμε βγάλει και δύο CD, εντάξει, όπως καταλαβαίνεις είναι πάρα πολύ δουλειά με τόσα χρόνια και το αποτέλεσμα είναι ωραίο, αλλά θέλει, ναι, όντως, θέλει χρόνια και θέλει χρόνο και προσπάθεια, ναι.
2: Τι γίνεται,
1: 16, είδες.
0: 16, μην κρύβουμε χρόνια. Τι γίνεται με την κεντρική Ευρώπη, ρε παιδί μου, Γερμανοί, Ολλανδοί. Βέλγοι, ξέρω εγώ, Τσέχοι, ξέρω εγώ, τέτοιοι λαοί ακούνε ρεμπέτικα και τρελαίνονται.
1: Το ρεμπέτικο στο Βέλγιο, εγώ δεν ξέρω για τη Τσεχία, αλλά σίγουρα στη Γαλλία και στο Βέλγιο, ούτε για τη Γερμανία δεν ξέρω καλά, λίγο στο Βερολίνο.
0: Αν πιστέψω την Κατερίνα Τζιρίδου και τους φίλους του Παπαδραγιάννη, πηγαίνουν συνέχεια στη Γερμανία και παίζουν.
1: Είδες.
0: Τώρα Τσεχία μπορεί και να μην ισχύει, να είπα εγώ κάτι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί και εκεί, αλλά τέλος πάντων Ολλανδία και Βέλγιο και Γαλλία σίγουρα και Γερμανία. Ναι, το ρεμπέτικο έχει ανέβει πολύ. Δηλαδή, όπως λέμε το φλαμένκο ας πούμε, και το ταγκό έχουν το κοινό τους, τώρα και το ρεμπέτικο. Παλιά δεν ήταν τόσο έτσι, αλλά και το ρεμπέτικο έχει. Αλλά στην Ολλανδία και στο Βέλγιο έχει δουλέψει πολύ ο φίλος φοβερός μπουζουξής και μουσικός και ρεμπέτης, ο Γερουντάνης ο Τσομίδης, που ήταν εκεί χρόνια, έμεινε και κάναμε παρέα και ήταν τόσο ωραίο μαζί του και κάναμε τόσες ωραίες βραδιές. Φοβερά.
0: Ο Τζόρνταν ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και πολύ ιδιαίτερος παίκτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν γούσταρε δεν έπαιζε, αλλά όταν έπαιζε έπαιζε θεούς, ας πούμε, και αγγέλους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξαναλέμε ότι οι Κοσμοκράτορς θα είναι στο Ρεμπέτικο Φεστιβάλ
1: την Κυριακή
0: 7 παρά 10. Ξαναλέω ότι κάνουν αντίπραξη στο δικό μας φεστιβάλ, αλλά δεν πειράζει, όλοι καλοί χωράμε.
1: Θα έρθουμε σε εσάς του χρόνου.
0: Θα έρθετε οπωσδήποτε του χρόνου. Φέτος δεν συντονιστήκαμε καλά, αλλά του χρόνου το υπόσχεστε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα.
1: Μπορούμε να βάλουμε ένα στα Ολλανδικά από το CD το καινούριο. Είναι το πέφτει σε λάθη στα Ολλανδικά.
0: Για να δούμε τι κάνετε στα Ολλανδικά. Θα σας εγκαλώ.

0: πέφτει σε λάθη.
1: Ναι.
0: Στα Ολλανδικά.
1: ναι.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα, έτσι. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Εντάξει, το έχουμε κάνει γενικά, επειδή είμαστε Ολλανδόφωνοι εμείς. Mm-hmm. Πολλές φορές ξεκινάμε με τα Ολλανδικά. Η πρώτη μετάφραση μας βγαίνει πιο εύκολα στα Ολλανδικά. Και μετά κάνουμε και τις άλλες, αναλόγως με τα ελληνικά που έχουμε φτιάξει.
0: Κάνατε συχνά live εκεί, στα μέρη σας?
1: Ναι, τώρα παίξαμε σε ένα ωραίο. Αυτό λέγεται Mediatek στη Γαλλία, στα γαλλικά λέγεται Mediatek αυτό. Είναι μια βιβλιοθήκη μεγάλη και γενική, δηλαδή για το κοινό. Πας και δανείζεσαι βιβλία, αλλά και CD και ταινίες. Έχει πολλά για τα παιδιά, έχει κόμιξ και τα λοιπά. Και είναι πολύ ζωντανό μέρος αυτό γενικώς. Και μας είχαν ζητήσει στη Λίλη, που είναι στην Βόρεια Γαλλία, να πάμε να παίξουμε. Δεν είναι μακριά από τις Βρυξέλλες που μένουμε.
0: Με το τρένο, είναι κάποιες ώρες.
1: Μία μισή ώρα τέλος mm-hmm. πάντων. Ναι. Και πήγαμε εκεί το περασμένο Σάββατο, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και κατά τα άλλα στις Βρυξέλλες παίζουμε και στην Ολλανδία πάμε και γενικά ναι, εκεί, σε αυτά τα μέρη ουσιαστικά είναι.
0: Ναι, τα λιμέρια τα δικά σας,
1: ναι, ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: κοινό και ναι. ξεκινάτε πάντα με κάποιο οργανικό φαντάζομαι, έτσι.
1: Ξεκινάμε με ένα οργανικό και στο φεστιβάλ θα ξεκινήσουμε με ένα οργανικό, έτσι πολύ μάγκικο, Σαμπάχ, που είναι ο Σαμπάχ ο δρόμος πολύ έτσι,
0: σκοτώνει, ναι, ναι.
1: σκοτώνει. Και, ναι, και μετά πάμε στα υπόλοιπα.
0: Στα δύσκολα, στα ζόρικα.
1: Ναι. Μπορούμε να το παίξουμε λίγο το Σαμπάχ, αν θέλει να μα ενδιαφέρει.
0: Κάτσε να παίξουμε εκείνο με τη φουστίτσα.
1: Α, πάμε να παίξουμε εκείνο με τη φουστίτσα. Ναι, είναι
0: πιο ωραίο.
1: Ναι, για

0: So you have to have some imperfections in the music.
1: Αυτό είναι επίτηδες για να μην...
2: Ο Κάρθεν ήταν σαφής αυτά τα αγγλικά που μας είπε. Να μην δώσουμε βάση στις imperfections καταστάσεις που θα ακούσουμε σε αυτό το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε.
1: Γιατί όλοι φοβόμαστε το AI. Μην είναι AI. Παιδιά, δεν είμαστε AI.
2: Όχι, εδώ με τα όργανα στα χέρια.
1: Πάμε.

0: Ολέ, ολέ, ολέ και χωρίς AI.
1: Χωρίς AI.
0: Το ξαναλέμε.
1: Ναι.
0: Η φίλη μας η Κοσμοκράτος από την Κεντρική Ευρώπη, από το Βέλγιο και την Ολλανδία, ναι, οι οποίοι έχουν κάνει τη διαδρομή βέβαια για την Ελλάδα, κολλιά του Παγκράτη.
1: Πολλές φορές, κανονικά, ναι.
0: Ναι, και έχετε φίλους εδώ, ανθρώπους, ναι, που σας εκτιμάνε, που σας αγαπάνε, που με χαρά δέχτηκαν την πρότασή σας να παίξετε στο ρεμπέτικο, ναι, φεστιβάλ την Κυριακή το βράδυ, είπαμε στις 7 παρά 10.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα έρθετε και στο δικό μας το φεστιβάλ του χρόνου.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, τι πλάνα έχουμε για το άμεσο μέλλον, εκτός από αυτά τα... τα παίξηματα τώρα.
1: Τίποτα, μετά από αυτό θα γυρίσουμε πίσω στις δουλειές μας. Ξέρεις, μετά, είναι ένα ωραίο όνειρο για μας εδώ πέρα που ήρθαμε τώρα Ελλάδα. Ξέρεις, είμαστε 4. Έχουμε νοικιάσει ένα Airbnb εδώ πέρα. Είμαστε συνέχεια μαζί. Κάνουμε τις πλάκες μας. Παίζουμε, γελάμε και κάνουμε πρόβες. Και αυτό τώρα μέχρι, για να δούμε, μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη και γυρίζουμε πίσω. Εντάξει, από εκεί και πέρα θα έχουμε ο καθένας τις δουλειές του.
0: Θα ενημερώνεις για τις κινήσεις.
1: Εννοείται, γιατί μετά πάλι βέβαια έχουμε και τις συναυλίες και τα λοιπά. Έχουμε τα live. Mm-hmm. Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, και μου είπες ότι το CD δεν υπάρχει περίπτωση να πουληθεί, άρα είναι USB που θα πουλιέται μαζί με το μπλουζάκι.
1: Έχουμε δύο CD βασικά, τα λέμε CD, αλλά το ένα είναι πραγματικά CD με φακελάκι και πάνω είναι μια φωτογραφία με τα παιδιά και αυτό λέγεται φρέ.

0: Φρενέτικα το λέμε αυτό. Τι είμαστε, ναι, λέγω, ξέρω. Φρενετίκ δηλαδή με, ναι, την έννοια αυτή. Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και αυτό είναι το πρώτο που λέγεται φρενέτικα. Είναι και το French, English, Netherlands που είναι οι τέσσερις, οι τρεις φρενέτικα. Mm-hmm. Λοιπόν, και το άλλο είναι το δεύτερο CD, επειδή ο κόσμος δεν έχει πια CD player, mm-hmm, το έχουμε βγάλει σε δισκάκι. Αλλά έχουμε καταλάβει ότι δύσκολα το αγοράζει ο κόσμος το δισκάκι, το USB, το στικάκι. Και έχουμε κάνει ένα κομπολόι και αυτό λέγεται κοσμολόι. Εντάξει, τώρα για να, ψάχνουμε ένα κόλπο για να το πουλήσουμε, εσύ Αλέξη. Τι να κάνουμε κι εμείς. Και να έχουμε ένα, ίσως σαν μπόνο, σαν δώρο το CD, να πάει σαν δώρο σε ένα t-shirt ή σε οτιδήποτε πουλάμε.
1: Σαν και αυτό που μου έχει χαρίσει, το μαύρο, ναι, με το μπουζούκι. Μάλιστα. Ναι. Και το οποίο έκανα και μεγάλη επιτυχία τα προηγούμενα, ναι, χρόνια στις διακοπές. Θα κλείσουμε με την αχάριστη στα γαλλικά.
0: Στα γαλλικά.
1: Τι να χάσετε του Βασίλη Τσιτσάνη,
0: ναι,
1: ένα τραγούδι έτσι ζώρικο και από πλευράς μετάφρασης.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Σε τρεις γλώσσες ταυρόχρονα.
0: Και στα γαλλικά λέγεται Engrat. Αυτή που, ωραία, δεν έχει ευχαριστία.
1: Ο Κάρστεν και ο Ντίμι. Ο Ανδρέας που παίζει πιάνο, ο οποίος στην κοπάνηση, ναι, είναι με το πιάνο του παρέα στο Airbnb.
0: Ναι, ναι.
1: Θα είσαστε σε πλήρη σύνθεση μεθαύριο όμως την Κυριακή.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε για την παρέα. Θα τα ξαναπούμε. Είσαστε φίλοι μας. Σας αγαπάμε.
0: Ευχαριστούμε εμείς, Αλέξη μου.
1: Έπεται ο Θοδωρής Μανίκας με τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο. Ευχαριστώ τον Σπύρο Παπακώστα και τον Παντελή Νταβανέλο. Από μένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

παλιές γίνεται. Να θα ταξιδέψουμε τώρα κάποια χρόνια, πολλά χρόνια πριν, όπου η Ελλάδα ήταν σε δύσκολη κατάσταση. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα έχει περάσει πολλές δύσκολες καταστάσεις και αυτό το κομμάτι μιλάει πολύ πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο άνθρωπος προσπαθεί να επιβιώσει. Παίρνει ηρωίνη, κοκαίνη, ναρκιλέτες, ό,τι άλλο, λίγο έτσι για να υπάρξει.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, όσο του ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις μετά την αναφορά για οσμία αερίου την περασμένη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας καλεί τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να υπάρχουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Όπως υπογραμμίζει, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν επιδέχεται κανέναν συμβιβασμό. Τις προηγούμενες μέρες, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί με κινητοποίηση ζητούσαν το αυτονόητο να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι για να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σχολικό συγκρότημα. Φοιτητικό συλλαλητήριο για το κόστος σπουδών και τη στέγαση προγραμματίζεται την 3η 13 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, των νέων στην Ισπανία. Σε όλη την Ευρώπη, οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν. Ήρθε η δική μας σειρά, σημειώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας και αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι οι φοιτητές προγραμματίζουν παράλληλα κατασκήνωση στην πλατεία με συναυλίες και δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Δεκάδες χιλιάδες νέοι κατέκλυσαν εκ νέου σήμερα τους δρόμους του Παρισιού, διεκδικώντας πόρους για την εκπαίδευση έπειτα από 2 εβδομάδες κινητοποιήσεων στη Γαλλία. Η Διασυνδικαλιστική Ένωση Φοιτητών και Επαγγελματιών έχει ήδη καλέσει σε νέα ημέρα κινητοποιήσεων για απεργία στις 13 Οκτωβρίου. Πορεία στη μνήμη της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που πέθανε χθες βράδυ, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει απόψε στις 9 από τον καταβλισμό διαμαρτυρίας για τα δικαιώματα στέγασης που έχει στηθεί στην Πουέρτα Ντελ Σολ στη Μαδρίτη. Προορισμός της πορείας στο σπίτι της Μαρή Κάρμεν, από όπου προσπάθησαν να τη διώξουν, μια έξωση που ήταν η απαρχή ενός σαρωτικού κύματος διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση, προκαλώντας και πρόωρες εκλογές. Σφοδρά πειρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης με αφορμή την τροπολογία για τον μηχανισμό υπολογισμού της επιδότησης του πετρελαίου. Το πρόβλημα κερδοσκοπίας δεν είναι τα 15 λεπτά επιδότηση που φέρατε. Από τότε που περάσατε το management των Ελπέστιο, στο Λάτσι έγινε καρτέλ. Λάτσι Βαρδινογιάννη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, καλώντας τον υπουργό να απαντήσει γιατί η κυβέρνηση δεν βάζει πλαφόν κέρδους στα διελιστήρια. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις Κουριές, καλεί τον Πρωθυπουργό η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, με αφορμή τα εγγένεια του νέου μεταλλείου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης αύριο στην Ιερισσό διοργανώνει το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις Κουριές. Σημαντική δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Δεκτή έγινε η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων και των εκθέσεων εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθιζήσεων καθώς και τις μελέτες στρωτότητας των κτηρίων. Δεν μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του έργου χωρίς την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια μας, χωρίς να μάθουμε τις αιτίες των ζημιών, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο η Ντίνα Σωτηριάδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Για μια μεγάλη νίκη των κατοίκων έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Προανήγγειλε νέα συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους. Συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του 26χρονου Βασίλειου Μάγκου στις 14 Ιουνίου του 2020. Η πλευρά των κατηγορουμένων δεν είχε να αντιπαρατάξει τίποτα απέναντι στα στοιχεία που έχουμε καταθέσει στο δικαστήριο και σε όσα είπαν οι μάρτυρες για τα χτυπήματα που δέχτηκε ο Βασίλειος, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο Γιάννης Μάγκος, πατέρας του Βασίλειου. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση αύριο στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη, Αγίων Ασωμάτων 31, στο Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, ενώ θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε σήμερα ότι ο Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν και δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου. Νωρίτερα σήμερα σημειώθηκε αύξηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου μετά από δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ο Λευκός Οίκος μπορεί να πλήξει εκ νέου το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο καιρός με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Στα δυτικά μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει ως τους 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
3: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε Πέμπτη βράδυ από τις 8 στις 9 επιλέγω για σας δίσκους που διαμόρφωσαν τα μουσικά ρεύματα, που επέδρασαν καταλυτικά στις ζωές μας και που εν τέλει άλλαξαν τον κόσμο.

10 λεπτά μετά τις 8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας. Παρέα σας για άλλη μια φορά Πέμπτη βράδυ με την καινούρια, στο πω έτσι, εκπομπή, με την νέα εκπομπή στο νέο πρόγραμμα του σταθμού μας που ονομάζεται «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο», όπου κάθε Πέμπτη βράδυ από τις 8 στις 9 επιλέγω για σας δίσκους που διαμόρφωσαν τα μουσικά ρεύματα, δίσκους που επέδρασαν καταλυτικά στις ζωές μας και που εν τέλει οι δίσκοι αυτοί άλλαξαν τον κόσμο. Δεξιά μου στην κονσόλα του σταθμού μας απόψε έχω το Σπύρο Παπακώστα και απέναντί μου στο τηλεφωνικό κέντρο τον Παντελή Νταβανέλο, που υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας στο 210-3217-777 για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε ή να προσθέσετε σε όλα όσα έχω να πω για τον απόψινό δίσκο που άλλαξε τον κόσμο. Μπορείτε επίσης, πέρα από το 210-3217-777 στο τηλέφωνο, να στέλνετε και γραπτός όσα θέλετε να απευθύνετε προς αυτή την εκπομπή και προς το σταθμό φυσικά, με γραπτό μήνυμα που το στέλνετε στην μέσω της εφαρμογής Viber στο 69 85 87 00 59. Επαναλαμβάνω τον αριθμό για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber: 69 85 87 00 59. Ο δίσκος που επέλεξα να ακούσουμε απόψε κομμάτια του και να πούμε μερικές ιστορίες για αυτόν στην εκπομπή «Δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο» είναι ένας δίσκος που άλλαξε πολλά στην αμερικάνικη και την παγκόσμια μουσική σκηνή. Το 1966, ακριβώς πριν από 60 χρόνια, για την ακρίβεια 60 χρόνια και 2 μήνες, τον Αύγουστο του 1966 κυκλοφόρησε το άλμπουμ East West της σπουδαίας μπάντας, της σπουδαίας παρέας μουσικών από το Σικάγο, που άκουγε στο όνομα The Butterfield Blues Band. Πήραν το όνομά τους από τον μπροστάρι τους, τον τραγουδιστή και βινό φυσαρμονικίστα Paul Butterfield, άλλοτε ως The Butterfield Blues Band σκέτο και άλλοτε ως The Paul Butterfield Blues Band. Έμειναν ενεργοί για κάποια χρόνια, κυκλοφόρησαν 6-7 δίσκους και μετά ο καθένας πήρε το δρόμο του και είχαν τη δυνατότητα να πάρει ο καθένας το δρόμο του, γιατί ήταν πολύ σπουδαία, πολύ σπουδαίοι μουσικοί, πολύ σπουδαίες προσωπικότητες αυτοί που απάρτιζαν το συγκρότημα. Ένας από αυτούς ήταν φυσικά ο μπροστάρης που λέγαμε, ο Paul Butterfield. Ένας άλλος ήταν ο σπουδαίος, ο αξεπέραστος κιθαρίστας Michael Bloomfield, που τις κακές του συνήθειες τις πλήρωσε και εγκατέλειψε νωρίς το μάτιο του το κόσμο το 1981, αν θυμάμαι καλά. Ένας άλλος ήταν ο σπουδαίος κιθαρίστας Elvin Bishop, επιζήσας της παρέας αυτής μέχρι σήμερα. Ένας άλλος ήταν ο σπουδαίος πιανίστας Mark Naftalin. Και υπήρχε μια παρέα από φίλους και συνεργάτες πίσω από την κουρτίνα, ας το πω έτσι, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει ο ελληνοαμερικανός ήρωας του blues και του rock, ο Νίκ Γκραβενίτης, ο οποίος συνεργαζόταν με το συγκρότημα, με τα μέλη του συγκροτήματος πριν καν σχηματίσουν αυτοί τους Butterfield Blues Band. Θα τα δούμε όλα αυτά καθοδόν. Προς το παρόν να πω ότι ξεκίνησα την ανασκόπηση, έτσι, την ανασκολόπηση μάλλον, του δίσκου The Paul Butterfield Blues Band East West, ακούγοντας το ένα από τα τρία παραδοσιακά blues που επέλεξαν να διασκευάσουν για το άλμπουμ τους, το All These Blues, δηλαδή με την υπογραφή και με το όνομα του τι ακριβώς κάνουμε εδώ μέσα, παίζουμε όλα αυτά τα blues. Είναι το κομμάτι που ακούσαμε και πηγαίνω τώρα σε ένα κομμάτι σύγχρονο της εποχής που κυκλοφόρησε ο δίσκος. Ένα κομμάτι του σπουδαίου μουσικού, ενορχιστρωτή και παραγωγού από τη Νέα Ορλεάνη, του Αλέν Τουσέν με το όνομα, που το έχουν τραγουδήσει και το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ μουσικοί και γιατί όχι και τα παιδιά από το Σικάγο και η Paul Butterfield Blues Band, η Butterfield Blues Band σκέτο, που τους ακούμε τώρα στο Get Out of My Life Woman του Αλέν Τουσέν.

παικταράδες τα παιδιά από το Σικάγο. Τέσσερα λευκά παιδιά, ο Πολ Πάτερφιλ, ο Μάικ Μπλούμφιλντ, ο Όλιβιν Μπίσοπ και ο πιανίστας Μαρκ Νάφταλιν. Και δύο μαυρούκοι, δύο εξαιρετικά ταλαντούχοι μουσικοί στο rhythm section που λέμε, μπάσο και τύμπανα. Ο Τζερόμ Άρνολντ, ο μπασίστας, και ο ντράμερ Μπίλι Ντάβενπορτ. Όλοι αυτοί συναποτέλεσαν τους Butterfield Blues Band. Να πω για τους δύο μουσικούς που μόλις ανέφερα, τον μπασίστα και τον ντράμερ, τον Τζερόμ Άρνον και τον Μπίλι Ντάμπορτ, ότι ήταν ο μπασίστας και ο ντραμίστας του σπουδαίου bluesman Howlin' Wolf. Έφερναν μαζί τους έναν απόϊχο από το original blues, το οποίο να σημειώσω ότι από τη δεκαετία του 30, ας το πούμε έτσι, που άρχισε να εμφανίζεται δισκογραφικά με τον Robert Johnson κυρίως, τον άνθρωπο που καθόρισε το αστικό blues, να το πω έτσι, παρότι στην Ήπεθρο έπαιζε, στην Ήπεθρο περιτριγύρναγε στο διάστημα που πρόλαβε να ζήσει, γιατί έζησε πολύ λίγα χρόνια ο Robert Johnson. Αυτός καθόρισε το blues, το blues που δισκογραφήθηκε, το blues που μπήκε στη δισκογραφία, το blues που έφυγε από τα χωράφια, από την Ήπεθρο, από τα βαμβακοχώραφα, και το έβαλε στη δισκογραφία με πρωτόγονους, ας το πούμε έτσι, τρόπους. Αν σκεφτεί κανείς ότι σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ηχογράφησε καμιά 25 κομμάτια που έμειναν σαν μια βαριά κληρονομιά για τους επίγονους, τα ίχνη του χάθηκαν, ο θρύλος του μεγάλωνε, και σιγά σιγά φτάσαμε από τη δεκαετία του 30-32, το 32 αν δεν κάνω λάθος απεβίωσε ο Robert Johnson, Μεσολάβησε ο πόλεμος, φτάσαμε στη δεκαετία του 50 για να αρχίσει πια να εξηλεκτρίζεται το μουσικό αυτό ιδίωμα και να μπαίνουν μέσα οι μεγάλες φυσιογνωμίες σαν το Muddy Waters, σαν το BB King, και να το κάνουν γνωστό μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από τις συναυλίες στον αμερικανικό λαό. Τα λευκά παιδιά, δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα να μιλήσουν, και ένας λόγος που είναι σπουδαίο αυτό το group, η Battlefield Blues Band, και σπουδαίος αυτός ο δίσκος, είναι ότι είναι τα λευκά παιδιά που αποφασίζουν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Και όσο και αν ακούγεται περίεργο σήμερα, με τον δίσκο αυτόν, τόσο Paul Butterfield και με μερικούς άλλους δίσκους, άλλη λευκή μουσική σύγχρονη του, έδωσαν πίσω στους μεσήλικες μαύρους μουσικούς τις καριέρες τους, τις εκτείναξαν κατά μία έννοια, διότι έκαναν το ιδίωμα αυτό, το blues, δημοφιλές όσο ποτέ πριν. Έλεγα για τον Robert Johnson, τον πατριάρχη, ας το πούμε έτσι, του blues, και φυσικά δεν είναι δυνατόν να μην έχουν κομμάτι του Robert Johnson η Battlefield Blues Band. Είναι το περίφημο Walking Blues, που ανοίγει άλλωστε το δίσκο που ακούμε σήμερα.

Πεκταράδες, η Paul Butterfield Blues Band. Ο Paul Butterfield, κατά κόσμο Paul Vaughan Butterfield, γεννήθηκε το 1942 στο Σικάγο. Έζησε μόνο 44 χρόνια πάνω σε αυτή τη γη. Απεβίωσε το 87 στο Λος Άντζελες, λόγω των κακών συνηθιών που απέκτησε καθοδόν. Ο Paul Butterfield αρχικά έπαιζε κιθάρα, αλλά όταν και μάλιστα είχε και κλασική εκπαίδευση τόσο στην κιθάρα όσο και στο φλάουτο. Αυτό το δεύτερο, το φλάουτο, πιθανώς και να τον βοήθησε όταν πρωτόπιασε φυσαρμόνικα στα χέρια του να δείξει ένα σπάνιο ταλέντο σε αυτό το μικροσκοπικό όργανο που πιτσιρικάδες όλοι κάποτε έχουμε πιάσει στα χέρια μας. Άρχισε να ψάχνεται πολύ με τα blues από τις αρχές της δεκαετίας του 60, δηλαδή όταν ήταν περίπου στα 20 του χρόνια, και να μπαίνει στο γκέτο, κάτι που δεν ήταν αυτονόητο για κάθε λευκό παιδί, ότι θα μπορούσε να μπαίνει στο μαύρο γκέτο και να ψάχνεται με τα blues. Παρόλα αυτά, λόγω των ικανοτήτων του και στη φυσαρμόνικα αλλά και στην επικοινωνία, γιατί ήταν πολύ έτσι εύγλωτος και πολύ εύκολα γινόταν αποδεκτός, και έτσι έγινε, και έγινε αποδεκτός και από τους μαύρους bluesmen που συναντούσε μπαίνοντας στα γκέτο του Σικάγο, στο λεγόμενο South Bound του Σικάγο. Εκεί λοιπόν άρχισε να συναντά τις μεγάλες φυσιογνωμίες του blues που ήταν ακόμα εν ζωή, όπως ας πούμε το Muddy Waters, και σύντομα άρχισε να φέρνει και τους κολλητούς του εκεί να τους μοιήσει σε αυτό το νέο θησαυρό που είχε ανακαλύψει στα blues, δηλαδή οι οποίοι κολλητοί του ήταν ο κιθαρίστας Elvin Bishop και ο Ελληνοαμερικανός bluesman και τραγουδοποιός Nick Gravenites. Αυτοί μπαινόβγαιναν εκεί, έτσι αποφάσισαν σιγά σιγά να αρχίσουν να παίζουν αυτή τη μουσική. Δεν ήταν δύσκολο για τον Butterfield να πείσει τους δύο μουσικούς που σας είπα νωρίτερα ότι έπαιζαν με τον Howlin' Wolf και περιόδευαν μαζί του, τον Jerome Arnold και τον Sam Lay αρχικά, και μετά όταν ο Sam Lay έφυγε τον άλλο drummer, τον Billy Davenport, και μετά τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Εκτός από το να παίζουν παραδοσιακά blues, είχαν και τους φίλους τους που έγραφαν τραγούδια και τα ηχογραφούσαν. Ο Γκραβενίτης ήταν ένας από αυτούς, και ο Michael Nesmith ήταν αυτός που έγραψε το κομμάτι που ακούμε, το Mary Mary. Λίγο μετά ο Michael Nesmith το πήρε και έφτιαξε τη δικιά του μπάντα, τους Monkeys, μια αλλιώτικη ιστορία, όπου το επανηχογράφησε, αλλά εδώ το ακούμε στην πρώτη του εκδοχή από τους Paul Butterfield Blues Band,

0: πάμε με τους Butterfield Blues Band και το Merry Merry μέχρι το break για διαφημιστικά και σήματα και επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίωρο.
1: Στο κόκκινο.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
3: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

και η μουσική παίζουν απίστευτα σφιχτά, δεμένα και με έμπνευση, μπορώ να πω, ειδικά οι δυο κιθαρίστες, ο Bloomfield και ο Bishop, και ο Paul Butterfield μπροστά όμως, που είναι δίπορτο το έργο του, και να τραγουδά και να παίζει φυσαρμόνικα με αυτό το, σαν ατμομηχανή είναι ο τρόπος που παίζει φυσαρμόνικα. Γι' αυτό άλλωστε η μουσική που συναποτέλεσαν αυτή την μπάντα στα δύο πρώτα άλμπουμ των Butterfield Blues Band, το πρώτο που κυκλοφόρησε το 65 και το δεύτερο που κυκλοφόρησε το 66, αυτό που ακούμε σήμερα δηλαδή, το East West, αυτή η μουσική πολλά χρόνια μετά, όταν οι περισσότεροι δεν ήταν εν ζωή δυστυχώς, και κυρίως μιλάω για τον ίδιο τον Butterfield και για τον μεγάλο κιθαρίστα, τον Mike Bloomfield, γνώρισαν δόξες και τιμές τις ανώτερες, ας πούμε, στο ανώτερο επίπεδο που κάποιοι μουσικοί μπορούν να τιμηθούν. Αρχικώς το 2006 έγιναν μέλη του λεγόμενου Blues Hall of Fame, ας το πω έτσι, της Ακαδημίας του Blues, και 9 χρόνια αργότερα, το 2015, στο ακόμα μεγαλύτερο σκαλοπάτι, έγιναν μέλη του Rock and Roll Hall of Fame, της Ακαδημίας, πάντα εντός πολλών εισαγωγικών, του rock and roll. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για κάποιον μουσικό που παίζει αυτά τα ιδιώματα. Είναι, όπως το λέω, σαν να μπαίνεις στην Ακαδημία. Ο Butterfield πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 87 στα 44 του. Το 81 από την ίδια αιτία ο Mike Bloomfield. Αυτή συναποτελούσαν με τον δικό μας τον Νίκο Γκραβενίτη, που επιβίωσε όλων. Ο Γκραβενίτης μας άφησε χρόνους πριν 2 χρόνια, αν θυμάστε, τέτοιες μέρες, το 2024, στα 82, αν θυμάμαι καλά. Αυτοί οι τρεις λοιπόν από πιτσιρικάδες ήταν κολλητοί, ήταν φίλοι, και τους άρεσε να περιδιαβαίνουν στα καταγόγια του Σικάγο, να ανακαλύπτουν έτσι σκοτεινές και μυστηριώδεις περιοχές της γενέτειράς τους. Έλεγα και ακούγαμε νωρίτερα τραγούδια, ας τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες που ερμήνευε ο Butterfield με την μπάντα του, ειδικά για τα δύο πρώτα άλμπουμ τους, αν μιλάμε. Η μία κατηγορία ήταν τα παραδοσιακά blues, κομμάτια σαν το All This Blues με το οποίο ξεκίνησε η εκπομπή, ή το Walking Blues του Robert Johnson, ή το Two Trains Running που μόλις ακούσαμε, του Muddy Waters. Τα άλλα ήταν η άλλη ομάδα, η άλλη κατηγορία, ήταν τα κομμάτια που γράφαν οι κολλητοί τους, οι φίλοι τους, όπως το Mary Mary που ακούσαμε, από που το έχει γράψει ο Michael Nesmith, που αργότερα είπαμε ότι έφτιαξε τους Monkeys. Αλλά το πρόσωπο, το κομβικό σαν τραγουδοποιός γύρω από αυτό το group που μας απασχολεί σήμερα, γύρω από τους Paul Butterfield Blues Band, είναι ο δικός μας ο Νίκ Γκραβενίτη. Στον πρώτο τους δίσκο έγραψε ένα κομμάτι που παραμένει μέχρι σήμερα το σπουδαιότερο, το πιο, μάλλον να μην πω το σπουδαιότερο, είναι λάθος, το πιο δημοφιλές τραγούδι που έγραψε ο πολυγραφότατος Νίκ Γκραβενίτης. Παραμένει όμως και το πιο δημοφιλές τραγούδι που ηχογράφησαν οι Butterfield Blues Band. Είναι αυτό που τους έβαλε στο χάρτη από τον ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Born in Chicago, που λέει και την αλήθεια, λέει και τη ζωή αυτών των παιδιών που ήταν όλα γεννημένα στο Chicago, εξού και το Born in Chicago. Στο δεύτερο δίσκο τώρα, πάλι ο Γκραβενίτης γράφει το κομβικό κομμάτι που δίνει και τον τίτλο στο δίσκο, το East West. Είναι ένα ορχιστρικό έπος 13 λεπτών, μια ράγκα όπως την ονομάζουν οι μουσικοί που έπαιξαν, δανειζόμενοι τον όρο από την Ινδική μουσική. Ξεχωρίζει η κιθάρα του Mike Bloomfield. Ο Bloomfield και ο Γκραβενίτης το υπογράφουν σαν δημιουργοί. Είναι το κομμάτι που έδωσε, όπως είπα, τον τίτλο στο δίσκο. Είναι το East West, με το ένα, πώς να το πω, με το ένα μάτι στρέφονται προς την Ανατολή, με το άλλο προς τη Δύση, με το ένα αυτοί ακούνε επιρροές από την Ανατολική μουσική, με το άλλο από τη Δυτική.
ο Γκραβενίτης με το ελληνικό του αίμα είναι εύκολο να συντεριάξει αυτά τα ουσάκ μινόρε με τις blues συγχορδίες των υπολείπων. Είναι ένα κομμάτι που ξεχώρισε, ένα κομμάτι που έφτιαξε μια δικιά του κατηγορία και είναι και ένα κομμάτι για το οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι, ο Γκραβενίτης, ο Bloomfield, ο Butterfield, δοξάστηκαν και δοξάζονται μέχρι σήμερα όταν με κάποια αφορμή κάποιος γράψει, μιλήσει ή ηχογραφήσει κάτι σχετικά με το East-West. Παραβιάζοντας για λίγο τους ραδιοφωνικούς κανόνες, θα μου επιτρέψετε να το αφήσω να παίξει σε όλη του τη διάρκεια.

Το East West που έγραψαν ο Bloomfield και ο Γκραβενίτης, ένας διάλογος όπως τον είχαν στα κεφάλια τους της ανατολίτικης και της δυτικής μουσικής, ένας διάλογος που σύμφωνα με όσα λένε οι μάρτυρες, οι άνθρωποι που ήταν παρόντες σε αυτή την ηχογράφηση, ένα γερό ταξίδι με LSD του Mike Bloomfield δύο βράδια πριν την ηχογράφηση του, άνοιξε το παράθυρο προς την ανατολική, προς την ινδική πλευρά του κομματιού. Αυτό το East West είναι τόσο καθοριστικό κομμάτι που χρόνια αργότερα, με πρωτοβουλία του πιανίστα του Mark Naftalin, που σήμερα είναι 82 χρονών, ένας από τους δύο επιζώντες, ο άλλος είναι ο Elvin Bishop στα 83 του, ο Naftalin λοιπόν πήρε την πρωτοβουλία πριν από μερικά χρόνια, το 96 την ποινικά, 30 ολόκληρα χρόνια πριν, και κυκλοφόρησε τρεις διαφορετικές ηχογραφήσεις του East West που μόλις ακούσαμε σε ένα άλμπουμ. Είναι ένα άλμπουμ που ονομάζεται The Paul Butterfield Blues Band East West Live. Η μία βερσιόν του τραγουδιού είναι 12,5 λεπτά, η άλλη 16 και η άλλη 28, και οι τρεις είναι ηχογραφήσεις εκείνης της περίοδου του 66-67. Και εντάξει, σπάνιο τώρα ένα τραγούδι ενός γκρουπ να αποτελέσει το υλικό ενός δίσκου με αυτό το τραγούδι και μόνο στα περιεχόμενα. Να πω επίσης ότι το 67 πια ο Bloomfield έφυγε και μαζί με τον Γκραβενίτη ίδρυσαν τη σπουδαία μπάντα Electric Flag. Να πω τέλος ότι η Butterfield Blues Band ήταν τόσο σπουδαίοι που έπαιξαν και στο περίφημο φεστιβάλ Monterey που εγγενίασε τα γιγαντιαία μουσικά φεστιβάλ, και στο ακόμα πιο περίφημο φεστιβάλ του Woodstock. Δεν έλειψαν ποτέ και από πουθενά. Και μέσα σε όλες αυτές τις αναζητήσεις και σε όλες τις επιλογές συνθέσεων που ερχόντουσαν από τον κόσμο του blues, από τους φίλους τους τύπου Γκραβενίτης ή Μάικλ Νέσμιθ, ή και αυτή την πειραματική ηχογράφηση του East West που ακούσαμε, που συνδιαλέγεται και με την Ινδική και με την Ανατολίτικη μουσική, έχουν και ένα άνοιγμα στη jazz μουσική. Αυτό το work song που ακούμε κλείνοντας την απόψινή εκπομπή, ένα κομμάτι δύο σπουδαίων φυσιογνωμιών της jazz μουσικής, του Nat Adderley και του Oscar Brown Jr. Αυτό το work song δείχνει και πόσο ανοιχτά μυαλά και ανοιχτά αυτιά είχαν αυτή η μουσική προς οτιδήποτε τους συγκινούσε.

Θυμίζω ότι στην εκπομπή αυτή οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο. Σήμερα είχαμε την εκπομπή νούμερο 4. Ξεκινήσαμε ακούγοντας το Astral Weeks του Van Morrison. Μετά ακούσαμε το The Psychomodo των Cockney Rebel. Την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε το Chapter 1 Latin America του μεγάλου Αργεντίνου Gato Barbieri. Και απόψε σταθήκαμε στο δεύτερο άλμπουμ των Butterfield Blues Band από το Chicago στο East West. Θυμίζω ότι αύριο Παρασκευή μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη την έτερη εκπομπή που έχω ξεκινήσει στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας, τη συνέντευξη της εβδομάδας. Την Τρίτη προχθές μεταδίδεται στην πρώτη μετάδοσή της η εκπομπή αυτή και την Παρασκευή το βράδυ παίζει σε επανάληψη. Προχθές την Τρίτη φιλοξένησα τον ποδοσφαιριστή και κάποτε εμβληματικό αρχηγό του Παναθηναϊκού Γιάννη Γκούμα, με πολλά και ενδιαφέροντα που είπαμε γύρω από την εθνική ομάδα, τον Παναθηναϊκό και τον ίδιο τον Γιάννη. Αν θέλετε να ακούσετε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη αύριο

στις 8. Και βέβαια το Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαζί στις 5 το απόγευμα με την τακτική μου εκπομπή εδώ και 6 χρόνια στο σταθμό μας, με το χαμένο Σαββατοκύριακο. Κλείνοντας, ευχαριστώ τον Παντελήντα Βανέλο που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ όλους και όλες από εσάς που έστελναν μηνύματα όλη αυτή την ώρα. Και βέβαια το Σπύρο Παπακώστα που ήταν εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του σταθμού μας. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ να έχετε, κυρίες και κύριοι.

0: Στο κόκκινο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
3: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Η σημερινή συζήτηση στη Βουλή για την Αλιέα έδειξε πως τα προβλήματα των Αλιέων δεν περιορίζονται μόνο στην τιμή του πετρελαίου. Έχει να κάνει και με τη δυνατότητά τους να ψαρεύουν στα ελληνικά νερά. Έχει να κάνει και με τη δυνατότητά τους να αλλιεύουν απερίσπαστοι από τους λεγόμενους γείτονες. Είτε αυτοί έχουν κακές διαθέσεις, όπως συμβαίνει στο βορειοανατολικό Αιγαίο, για παράδειγμα, είτε έχει να κάνει με το Λιβικό Πελάγος και την Αδριατική. Εκεί η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να στείλει το λιμενικό ή το πολεμικό ναυτικό. Το κρατάει, βλέπετε, επιφυλακή για την Ερυθρά Θάλασσα και τις διελεύσεις των πετρελαιοφόρων. Είναι το κόκκινο στους 105 και 5. Είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο. Είναι ο Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίας. 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το www.avg.gr καθετός στο κόκκινο. Η Μελίνα Βελιμέζη είναι στη σύνταξη των ειδήσεων. Ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στην αρχισυνταξία και στο μικρόφωνο. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Είναι το βραδινό μαγκαζίνο από τον 105 και 5 στο κόκκινο. Και αυτοί είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων μετά την αναφορά για οσμία αερίου την περασμένη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας καλεί τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Όπως υπογραμμίζει, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν επιδέχεται κανένα συμβιβασμό. Τις προηγούμενες μέρες, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί με κινητοποιήσεις ζήτουσαν το αυτονόητο, να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σχολικό συγκρότημα. Σημαντική δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Δεκτή έκανε την αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν και υποχρεώνει την Ελληνική Μητρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων και ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθιζήσεων καθώς και τις μελέτες τροτότητας των κτηρίων. Δεν μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του έργου χωρίς την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια μας, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Ντίνα Σωτηριάδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Για μια μεγάλη νίκη των κατοίκων έκανε λόγο και ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προανήγγειλε νέα συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους για το συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Φοιτητικό συλλαλητήριο για το κόστος σπουδών και τη στέγαση προγραμματίζεται την 3η 13 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, των νέων στην Ισπανία, σε όλη την Ευρώπη νέοι οργανώνονται και διεκδικούν. Ήρθε η δική μας σειρά, σημειώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, προγραμματίζουν παράλληλα κατασκήνωση στην πλατεία με συναυλίες και δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Δεκάδες χιλιάδες νέοι κατέκλυσαν και σήμερα τους δρόμους του Παρισιού διεκδικώντας πόρους για την εκπαίδευση έπειτα από 2 εβδομάδες μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία. Η Διασυνδικαλιστική Ένωση Φοιτητών και Επαγγελματιών έχει ήδη καλέσει σε νέα ημέρα κινητοποιήσεων και απεργίας την Τρίτη στις 13 Οκτωβρίου. Πορεία στη μνήμη της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ που πέθανε χθες βράδυ είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει απόψε στις 9 από τον καταβλισμό διαμαρτυρίας για τα δικαιώματα στέγασης που έχει στηθεί στην Πόρτα Ντελ Σολ της Μαδρίτης. Προορισμός της πορείας στο σπίτι της Μαρή Κάρμεν από που προσπάθησαν να τη διώξουν. Μια έξωση που ήταν απαρχή ενός σαρωτικού κύματος διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση, προκαλώντας μάλιστα και τις πρόορες εκλογές στην Ισπανία. Να απαντήσει τις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις Κουριές, καλεί τον Πρωθυπουργό η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ερένα Δούρου, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου μεταλλείου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης αύριο στην Ιερισσό διοργανώνει το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις Κουριές. Την εξίσωση εκ μέρους του ΚΚΕ των πολιτικών που άσκησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κρατώντας τη ΔΕΗ υποδημόσιο έλεγχο με τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της Νέας Δημοκρατίας στυλίτευσε με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βούλης ο Νίκος Παπάς. Νομίζω ότι είναι ηλίου φαενότερο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρέτησε τα λαϊκά συμφέροντα κρατώντας τις τιμές χαμηλά και ήρθε ο κ. Μετσοτάκης να δείξει στο λαό τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια της αναφοράς του Νικού Καραθανασόπουλου. Αθωοκρίθηκαν οι ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του αντιδικτακτορικού αγώνα και του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Παρά την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε την ενοχή των κατηγορουμένων, το δικαστήριο αποφάσισε με πλειοψηφία 6-1 την αθώωσή τους. Μειοψήφισε ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Για άρνηση των δικαστικών αρχών να αποδώσουν δικαιοσύνη, μιλάει η οικογένεια Βαλιράκη. Αποτέλεσμα δικανικής πεποίθησης πως οι κατηγορούμενοι δεν τέλεσαν το αδίκημα, λένε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Σφοδρά πειρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης με αφορμή την τροπολογία για τον μηχανισμό υπολογισμού της επιδότησης του πετρελαίου. Από τότε που περάσατε το management των ΕΛΠΕ στον Λάτσι έγινε καρτέλ Λάτσι Βαρδινογιάννη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, λέγοντας απευθυνόμενος στον Υφυπουργό Οικονομικών γιατί δεν βάζετε πλαφόν κέρδους. Δήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη και δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Νωρίτερα σήμερα, σημειώθηκε αύξηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου μετά από δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να πλήξει εκ νέου το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 τιμήθηκε η Καναδή συγγραφέα Σαν Κάρσον σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο που σε παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Γενικά αίθριος αύριο καιρός με αραιές νεφώσεις σε όλη την χώρα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα δυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου για την Αττική, στους 27 βαθμούς για την Θεσσαλονίκη. Πάμε στην πρώτη στάση της σημερινής ημέρας. Ο Τάσος Αγιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα. Στη Βουλή σήμερα είχαμε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά προφανώς η συζήτηση επεκτάθηκε εφόλης της ύλης, δεδομένης και της χθεσινής επίσκεψης του κυρίου Ρούμπεο, δεδομένης της τροπολογίας της κυβέρνησης που θεωρείται κοροϊδία από την αντιπολίτευση για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Mm-hmm. Αξίζει να πούμε ότι μεταξύ πολλών άλλων διατάξεων, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο άρθρο 3 του σχεδίου νόμου που έγινε πλέον νόμος του κράτους πριν από λίγα λεπτά, mm-hmm. με το οποίο η τιμολογιακή πολιτική μεταφέρεται στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών λιμένων, των λιμανιών δηλαδή, μάλιστα. που αυτά πλέον θα μπορούν να ανεβοκατεβάζουν τις τιμές πέρα από τις προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας, mm-hmm. λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι σε κάθε νομοσχέδιο περνάνε στα μουλωτά και διατάξεις που αλλοιώνουν εντελώς το δημόσιο χαρακτήρα κρίσιμων υποδομών. Γι' αυτό το τονίζω αυτό, Μπάμπη. Δεν μας κάνει βέβαια εντύπωση. Τώρα, επειδή θα έχει δει, προφανώς θα έχουν δει οι ακροατές και οι ακροάτριες, το ζήτημα των αλλιέων που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, Ο ειδικός αγωγητής του ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου, ο Νίκος Παπάς, τόνισε ότι η ελληνική αλληλεία σβήνει, τα καΐκια λιγοστεύουν, το πετρέλαιο είναι απλησίαστο. Αυτά είναι τα αιτήματα που θέτουν οι ψαράδες μπάμπι που ετοιμάζονται να, να αποκλείσουν τα λιμάνια. Και ιδιαίτερα ο Νίκος Παπάς υπογράμμισε την αντίφαση μεταξύ της συρρήκνωσης της παράκτες αλληλείας και ταυτόχρονα της επέκτασης των μεγάλων επενδυτικών σχημάτων και των funds σε ιχθυοκαλλιέργειες. Ουσιαστικά δηλαδή, Μπάμπη, αυτό που λέει ο Νίκος Παπάς είναι ότι τα καΐκια χάνονται και ταυτόχρονα μεγάλα επενδυτικά σχήματα επεκτείνονται στις ιχθυοκαλλιέργειες, κυριαρχώντας έναντι των ψαράδων. Ουσιαστικά άλλη μια ταξική διάσταση στις κινητοποίησεις που βλέπουμε αυτή την περίοδο.
0: Τάσο μου, να ακούσουμε το απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Παπά και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε.
2: Η ελληνική αλληλεία σβήνει, τα καΐκια λιγοστεύουν, το πετρέλαιο είναι απλησίαστο και οι ψαράδες ετοιμάζονται να αποκλείσουν λιμάνια. Υπάρχει, κύριε Υπουργέ, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αλληλεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 21-27, 520 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 360 εθνική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πόσα έχουν εκταμιευθεί από αυτό το πρόγραμμα, πόσα έφτασαν στους μικρούς παράκτες ψαράδες, πόσα κατευθύνθηκαν στις μεγάλες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας. Γιατί τα καΐκια χάνονται και μεγάλα επενδυτικά σχήματα και funds επεκτείνονται στις ιχθυοκαλλιέργειες. Ποιος θα κρατήσει λοιπόν τις ελληνικές θάλασσες αν αναδειάσουν αυτές από τα ελληνικά καΐκια? Ο ψαράς είναι παραγωγή, τροφή και παράδοση. Είναι η διεθνής φήμη της ελληνικής θάλασσας. Είναι άγρυπνος φρουρός των νησιών μας. Είναι αυτός που αντιμετωπίζει και τουρκικές παρενοχλήσεις στο Αιγαίο. Και εσείς τι κάνετε? Του δείχνετε τον δρόμο της εγκατάλειψης της θάλασσας.
0: Για πάμε, Τάσο. Εδώ είμαστε πάλι.
1: Το επίσης ενδιαφέρον, Μπάμπη, είναι ότι σε μια δεύτερη παρέμβασή του, ο Νίκος Παπάς, απαντώντας στις κατηγορίες του ΚΚΕ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποκριτικά θέτει πλέον το ζήτημα της επαναφοράς της ΔΕΗ στο δημόσιο, ο Νίκος Παπάς απάντησε ότι δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι είναι το ίδιο για τα λαϊκά στρώματα τα 9 λεπτά η κιλοβατόρα που υπήρχε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την εκτόξευση σήμερα των τιμών που είχαμε μετά την ιδιωτικοποίηση στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και έτσι, με αυτή την αφορμή, ο ειδικός αγωγητής του ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε και την πρόταση του κόμματος που έχει διατυπωθεί στο δημόσιο διάλογο να γίνει ο ΕΦΚΑ εθνικός επενδυτής για να επανέλθει η ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων ημών των καταναλωτών και των οικογενειών και όχι των ιδιωτών μετόχων της, όπως η αγαπημένη του Πρωθυπουργού η εταιρεία CVC. Ξανά δηλαδή το θέμα της ΔΕΗ με αφορμή και το σημερινό νομοσχέδιο, ενώ πρέπει να τονίζουμε, Μπάμπη, ότι σε αυτό το νομοσχέδιο πέρασε και η τροπολογία την οποία παρουσίασε ο κύριος Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός, για το μηχανισμό της επιδότησης του πετρελαίου, που θα ανακοινωθεί η τιμή μάλλον της επιδότησης στις 14 του Οκτωβρίου. Και εκεί υπήρξαν σφοδρά πειρά, ιδιαίτερα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του Παύλου Πολάκη, που ήταν σήμερα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Θύμισε μάλιστα ο Παύλος Πολάκης ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το κέρδος των δηληστηρίων ήταν μόλις 8 με 10 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ έχει φτάσει σήμερα να κυμαίνεται από 26 μέχρι 29. Ακούστε την τεράστια διαφορά. Και είπε ο Παύλος Πολάκης ότι με το καρτέλ που έχει γίνει, αφού πέρασε και το management των ΕΛΠΕ στον όμιλο Λάτσι, το καρτέλ δηλαδή Λάτσι-Βαρδινογιάννη, τα κέρδη τους έχουν γίνει δυσθεώρητα και βγάζουν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ο καθένας. Και γι' αυτό και επανέφερε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δύο δηληστηρίων της χώρας μας, ενώ κράταγε και μία αποκάλυψη ο Παύλος Πολάκης στην κύρια ομιλία του, που θα έχει ενδιαφέρον να τη δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα ξεδιπλωθεί. Ανέφερε ότι έχει στην κατοχή του και κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής δύο πορίσματα του Σώματος Ορκωτών Λογιστών για την περιφέρεια Αττικής επί Πατούλη, δηλαδή την τριετία 2020-2023, που αφορούν συνολικά, όπως είπε ο Παύλος Πολάκης, 300 εκατομμύρια ευρώ συμβάσεων με έναν μόνο συμμετέχοντα, και έχουν αποσταλεί εδώ και 20 μήνες αυτά τα απορίσματα στην εισαγγελία και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, όπως είπε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό είναι να δούμε αυτό το ζήτημα τις επόμενες μέρες τι διαστάσεις θα πάρει, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ σοβαρό. Και επειδή έχει ανοίξει ο φάκελος Πατούλη, θα λέγαμε, με αφορμή όσα είδαμε στον χώρο της εισαγωγικά αναγεννητικής ιατρικής, θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι ο κύριος Πατούλης εκ των πραγμάτων δέχεται μια ολιστική επίθεση, έτσι, κβατικού μεγέθους. Το γεγονός μάλιστα ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τον παρέπεψε και σε σχέση βέβαια με το ρόλο του στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών κάνει κατανοητό σε όλους ότι μάλλον έχει βρεθεί σε δυσμένεια και αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις. Ο Παύλος Πολάκης εδώ και χρόνια κυνηγάει εντός εισαγωγικών τον κύριο Πατούλη ούτως ή άλλως.
1: Πολύ σωστά, ναι. Να δούμε αν και αυτή η αποκάλυψη θα κοστίσει ακόμη περισσότερο στον πρώην Περιφερειάρχη και νυν Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, μια ιδιότητα που απορεί κανείς πως ακόμη τη διατηρεί ο κύριος Πατούλης.
0: Ο κύριος Πατούλης σχεδόν ισόβιος είναι, έτσι, κοντεύει, αν δεν κάνω λάθος, 20 χρόνια. Μπορώ να έχω χάσει το μέτρημα βέβαια, αλλά.
1: Ναι, αλλά μετά από όλα αυτά, δεν ξέρω κι εγώ ποιο είναι το θράσος ώστε να παραμένουν αυτοί οι άνθρωποι στις θέσεις αυτές.
0: Μάλιστα. Τάσο μου, ευχαριστούμε πολύ. Για την επικοινωνία σήμερα θα τα πούμε αύριο. Καλό σου βράδυ και χαρά. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, και πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη. Έχουμε διαλέξει 2-3 σημεία τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή έγινε νωρίτερα η αναφορά και στο κομμάτι της στο κομμάτι που αφορά τη δυνατότητα των ψαράδων να ψαρεύουν στα ανοιχτά νερά της Μεσογείου αλλά και του Αιγαίου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε σε σχέση με τα ζητήματα της αλιείας και της εθνικής ακεραιότητας.
3: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Επειδή και εγώ πάω στη θάλασσα πολύ. Το μεγαλύτερο κόστος είναι τα καύσιμα. Ξέρετε, η τριβή του θαλάσσιου κήτους είναι πολύ μεγάλη στο νερό. Η αντίσταση που έχουν τα σκάφη καίνε πολύ. Δηλαδή, το να έχει πάει το πετρέλαιο από 0,55 σε 1,40 είναι τριπλασιασμός του κόστους. Δεν βγαίνουν. Δεύτερον, υπάρχουν μια σειρά από εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδότηση των ανθρώπων αυτών, που πάλι δεν τα έχετε δώσει. Για ποιο λόγο? Τρίτον, εγώ δεν θα κάνω διαγωνισμό πατριωτισμού. Είναι προφανές, μην κάνετε και στο ανήξερο όμως, έτσι, ότι έρχονται τα τουρκικά και μπαίνουν και τα 6 μίλια και λέτε τραβάμε ένα βίντεο κτλ. Έτσι. Όχι, όποιος περνάει το όριο πρέπει να συλλαμβάνεται. Τέλος, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Γιατί εδώ υπάρχουν αντίστοιχα, συμβαίνουν και στην κάτω μεριά. Δεν έρχονται τα Ιταλικά μόνο στο ενδιάμεσο Κρήτης Γάβδος, έρχονται και πιο κοντά. Έτσι. Και εκεί πρέπει να αυξηθεί η αστυνόμευση. Τώρα πάρθηκαν και κάποια πλωτά τα οποία μπορούν να την κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, δεν γίνεται να παρανομούν, γιατί, πώς το λένε, οι ιχθυοπληθυσμοί που υπάρχουν στο Αιγαίο, γιατί έχουμε πλούσιες θάλασσες κτλ. Και καθαρές ακόμα, δεν μπορούν να τους τριγούν άλλοι. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή? Και είναι προφανές ότι αυτό που ανακοίνωσαν δεν τους καλύπτει. Δεν τους καλύπτει. Όπως δεν καλύπτει, και θα πω μια κουβέντα μόνο, και τα είπα πριν στην τρίλεπτη παρέμβασή μου, αυτή η τροπολογία που κατεβάζεται για την ενίσχυση του πετρελαίου θέρμανσης. Σας είπα πάρα πολύ καθαρά. Έτσι, και πριν, απλά θέλω να απαντήσω, γιατί τόλμησε ο κύριος Μαρκόπουλος να πει, λέει, ότι δεν χτυπήσαμε εμείς τα καρτέλ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα χτύπησε τα καρτέλ, κύριε Κικίλια μου, και λείπει ο Μαρκόπουλος, γιατί εμείς κρατήσαμε τη ΔΕΗ δημόσια. Την κρατήσαμε δημόσια, εσείς την πουλήσατε. Εμείς κρατήσαμε. Τι. Χρεοκοπημένο είναι το μυαλό σας, κύριε συνάδελφε. Χρεοκοπημένο είναι το μυαλό σας. Εμείς τέσσερα, ακούστε με. Εφόσον προκαλείτε, θα τα ακούσετε μέχρι το τέλος. Εμείς, τη ΔΕΗ, ναι, θα το απαντεί. Τη ΔΕΗ, όχι, είναι. Είναι, γιατί λέει χρεοκοπημένη. Γιατί είναι ένα ψέμα. Διότι παραλάβαμε μια ΔΕΗ με 5 δις χρέη, τα κατεβάσαμε στα 3 μέσα στα μνημόνια, δεν είχαμε αυξήσει ούτε 1 λεπτό του ευρώ το ρεύμα, και μόλις βγήκατε απάνω, προώρια πολυγνητοποίηση, επίτηδες, για να κάνει τον τυλάρισμα ο Μητσοτάκης με τις γερμανικές ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά και το φυσικό αέριο, το LNG που έρχεται και κάνει σαν πράκτορας ο Ρούμπιο και η Γκυλφόιλ τώρα, για να, και αυτό έγινε απολυγνητοποίηση για κανένα άλλο λόγο, και έχει εκτιναχτεί η τιμή του ρεύματος. Λέτε, θα μπουν οι ανεμογεννήτριες ή τα φωτοβολταϊκά και θα φτηνίνει το ρεύμα. Τι θα φτηνίνει. Αυτό που έχει πλουτίσει είναι η μισθή του Στάση και των στελεχών, είναι το CVC Fund που τους έχετε δώσει και έχει πάρει την πλειοψηφία, έχουμε χάσει την πλειοψηφία από το πακέτο που πήρε το CVC Fund, και όλοι οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν πανάκριβο ρεύμα.
0: Ότι ακούσατε λίγος πολύ, ο Παύλος Πολάκης θα απευθύνει προς την Νέα Δημοκρατία, προς την κυβέρνηση και τους βουλευτές. Και ποιος άλλος μπορεί να μας πει τι συμβαίνει στην Νέα Κέντρο Δεξιά Πολυκατοικία από τον Κώστα Σαββόπουλο. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πούλησε επενδυτικό success story σήμερα από τις Σκουριές. Έστειλε μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας, όπως είπε, ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις και μάλιστα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να συνθέσει ένα θετικό αισιόδοξο αφήγημα. Είπε πως εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων και είπε και άλλα διάφορα πως η εικόνα την οποία βλέπουμε σήμερα στις Σκουριές είναι μια αισιόδοξη εικόνα, είναι μια εικόνα της Ελλάδας η οποία ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία, προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία και άλλα διάφορα. Φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε καμία αναφορά στις καταγγελίες περί του δυσμενούς περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτής της επένδυσης και μεταξύ άλλων να θυμίσουμε πως διενεργείται εσωτερικός έλεγχος για αλλίωση μετρήσεων και πως αν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες πρόκειται και μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που απαιτεί άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση. Αυτό άλλωστε τόνισε και η Ρένα Δούρου σε σχετική τοποθέτησή της.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό λοιπόν ήταν το, ο πυρήνας του προγράμματος του Πρωθυπουργού σε ομιλία του στους πολίτες νωρίτερα. Πρόταξε ξανά το αφήγημα της αυτοδυναμίας και είπε ότι τόσα μπορώ να δώσω, τόσα δίνω σε σχέση με την ενεργειακή ακρίβεια. Προσπαθεί δηλαδή να πουλήσει ένα αφήγημα υπευθυνότητας, παρακάμπτοντας εδώ και τις εσωτερικές αντιδράσεις, αντιδράσεις βουλευτών που ζητούν από την κυβέρνηση να ανοίξει περαιτέρω το πουγγί της, ώστε να στηριχθεί ο κόσμος, καθώς αν μη τι άλλο όλη αυτή η κατάσταση και από τη στιγμή που έρχεται ένας πολύ πολύ δύσκολος χειμώνα σε κάθε επίπεδο, αυτό συσσωρεύει το πολιτικό κόστος για τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι, ο οποίος προσπαθεί να πλαγιοκοπήσει τη Νέα Δημοκρατία όταν θα ιδρύσει το κόμμα του. Νωρίτερα, νέα πειρά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ποιος ο διευθυντής του γραφείου τύπου, του κ. Σαμαρά, ο Νίκος Τσιούτσιας, σε συνέντευξή του, κάνοντας λόγο για άλλη μια φορά για ιδεολογική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Ο στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο κ. Σαμαράς, πολύ πριν τη διαγραφή του, έχοντας δει κάποια φαινόμενα ιδεολογικής μετάλλαξης της παράταξης του κόμματος, είχε μιλήσει για το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ποτάμι. Επιχείρησε να πείσει ότι δεν υπάρχει κάτι προσωπικό μεταξύ Σαμαρά και Μητσοτάκη, λέγοντας πως υπάρχει μόνο η επικράτηση του ποταμιού ως ιδεολογικό στίγμα στη Νέα Δημοκρατία. Ενώ σύν της άλλης σημείωσε πως ο κύριος Σαμαράς δεν κυβέρνησε με στελέχη του Πασόκ, συγκυβέρνησε καθώς τότε δεν γινόταν αλλιώς. Πρόκειται για μια κατηγορία που προσάπτει η άλλη πλευρά στον Σαμαρά. Σύν της άλλης, να πούμε πως στυλίτευσε την φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Επιπλέον, σε σχέση με τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων, επανέφερε στο προσκήνιο ο κ. Τσιούτσια στην υπόθεση της Κάσου, αλλά και τη συνθήκη υπό τις οποίες διαγράφηκε ο Αντώνης Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Αντί να αποπευθεί τότε ο Γεραπετρίτης, διαγράφηκε ο Σαμαράς. Δύο φορές υποχωρήσαμε στην Κάσου, επεσήμανε ο κ. Τσιούτσια, και ρωτηθείς εάν ο Αντώνης Σαμαράς θα μπορούσε να επανεξετάσει τη στάση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση αποχώρησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της, εδώ είναι η ταμπακέρα, απέφυγε κατά πολλούς να απαντήσει επί της ουσίας. Αυτό είναι ένα extreme σενάριο, δεν θέλω να μπω, παρατήρησε χαρακτηριστικά, κοινώς δεν το διέψευσε.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι μία ανάγνωση. Άλλη ανάγνωση είναι ότι πιθανότατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κατέλθει του εκλογικού στίβου, διότι είναι ήδη δύο φορές πρωθυπουργός, φαίνεται από τις δημοσιοποιήσεις ότι προηγείται, δεν νομίζω
4: σίγουρα θα κατέβει.
0: Πώς θα αμφισβητηθεί, δεν
4: το
0: μπορώ να καταλάβω.
4: Δηλαδή. Μετά την πρώτη κάλπη, τι θα γίνει, καθώς όλα τα σενάρια αναφέρουν και δεν τα έχει διαψεύσει και ο ίδιος ο κ. Σαμάρας και δεν το διέψευσε και ο ίδιος ο κ. Τσιούτσιας, ότι σε περίπτωση που στην πρώτη κάλπη η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη έχει ένα χαμηλό ποσοστό και τα κουκιά είναι αρκετά περιορισμένα, να θέσει ο κ. Σαμαράς, εφόσον μπει στη Βουλή, ως προϋπόθεση την αντικατάσταση του κ. Μητσοτάκη για να συμμετάσχει στο κυβερνητικό παιχνίδι. Αυτό είναι το σενάριο. Μένει να δούμε αν θα βγει ή όχι. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μεσίνιος δεν το έχει διαψεύσει και δεν το έκανε ούτε ο στενός συνεργάτης του.
0: Ναι. Εντάξει, από την άλλη, η διαδικασία συγκρότησης ψηφοδελτίων και συγκρότησης του νέου φορέα του Αντώνη Σαμαρά εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς.
4: Ναι, βέβαια.
0: Άρα θέλω να πω ότι δεν μπορεί κανείς εύκολα να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία για να πει εντάξει, sorry, έφυγε ο Μητσοτάκης, άρα μια χαρά ήμασταν Λεβεδένδιας για παράδειγμα.
4: Ναι, ναι, ναι, όχι. Κατεβαίνει κανονικά, θα κατέβει κανονικά και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Ο πρώτος στόχος είναι να αποκτήσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Και ήδη με γοργό ρυθμό γίνεται η συγκρότηση αυτού του εγχειρήματος.
0: Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, όλα καλά σε σχέση με την επίσκεψη του Ρούμπιο.
4: Ο κύριος Στουρνάρας βγήκε και είπε ότι ζούμε το success story της ελληνικής οικονομίας. Προφανώς αυτό θα αναπαραχθεί από κυβερνητικά στελέχη και φυσικά είναι όντως γεμάτο το ταμείο. Κατά πολλούς των επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων από την επίσκεψη του Ρούμπιο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε ποιες ήταν οι εξελίξεις, οι οποίες μάλλον θα είναι ενδιαφέρουσες, δεδομένου και ότι δεν διαψεύστηκαν και οι πληροφορίες σε σχέση με την κυρία Γκίλφοιλ και την παρέμβασή της ή τη συζήτησούλα που είχε με τον κύριο Παπασταύρου. Κώστα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά ήταν και τα νέα της Νέας Δημοκρατίας ή μάλλον και των λοιπόν πρώην Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρομαι βεβαίως στον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
5: Στο κόκκινο.
6: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
7: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
8: Το Κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο Κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το Κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
9: Έμεινε στο κόσμο, στο Κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το Κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
10: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
11: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
12: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά και κάτι ψηλά σε δευτερόλεπτα και έχουμε τον Αντώνη Ριγόπουλο να δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Για πες μας πώς πήγε σήμερα. Έχει φουσκώσει, έχει φουντώσει η συζήτηση για το χθεσινό τελεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
1: Έχει φουντώσει μέσα σε μία μέρα, δηλαδή έχουμε και μία, θα το λέγαμε σε εισαγωγικά, απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο της Ελλάς, και έχουμε και πηγές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν επανέλθει στο θέμα. Να τα πάρουμε τα θέματα από την αρχή, θα έλεγα. Χθες, μάλλον την Τετάρτη, ναι, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πει πως μέχρι την επόμενη Τετάρτη οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχουν ένα τελεσίγραφο. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα με σκοπό να πάνε στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχουν ένα τελεσίγραφο μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη να αποφασίσουν τι θα κάνουν και να παραδώσουν τις έδρες. Δηλαδή, είτε να ενταχθούν επισήμως στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να δημιουργήσουν βέβαια κοινοβουλευτική ομάδα, είτε να επιστρέψουν τις έδρες παρετούμενοι, όπως άλλωστε ζητούσε και η Ελλάς να συμβεί. Αυτό έχει προκαλέσει προφανώς πολύ έντονες συζητήσεις και στα κοινοβουλευτικά έδρανα και γενικότερα μεταξύ των κομμάτων. Αυτό το τελεσίγραφο που δόθηκε από την πλευρά των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ χθες, σήμερα υπήρξε μια πρώτη απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα έμεσα φυσικά, λέγοντας σε συνέντευξη που έδωσε στα παραπολιτικά σήμερα ότι προφανώς και δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, προφανώς και δεν θα δείτε τα ψηφοδέλτιά μας κάποιους οι οποίοι παρετούνται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά μας. Εμείς δεν θα παίξουμε, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση αξιοπιστίας με τους πολίτες. Αυτά είναι η αντίδραση Τσίπρα, αυτό ενόχλησε στην Κουμουνδούρου γιατί θεώρησαν ότι κλείνει το μάτι στους βουλευτές να παραιτηθούν ακόμα και μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Ότι δηλαδή τους δίνει ένα πράσινο φως να παραμείνουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι, κατέχοντας τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία, και να παραιτηθούν στα τέλη Φεβρουαρίου. Γι' αυτό υπήρξε και μια αντίδραση από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, από πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ώρες, πριν από πολύ λίγη ώρα, τα οποία αναφέρουν ότι ένα κόμμα το οποίο ενδεχομένως πάρει βουλευτές που έχουν έδρες του ΣΥΡΙΖΑ μετά την Τετάρτη που έρχεται στις 12 το μεσημέρι, που λύγει και το τελεσίγραφο, θα είναι ένα κόμμα ηθικά έκθοτο, όπως τονίζουν και χαρακτηρίζουν απογοητευτική την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα. Η έμιστη αποχή τους, των ανεξάρτητων βουλευτών δηλαδή, από την αντιπολιτευτική μάχη του καθεστώτος Μητσοτάκη, θα τερματιστεί την προσεχή Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Αυτό είναι το τελεσίγραφο που έχει τεθεί.
0: Μάλιστα. Αυτό ακούγεται αρκετά σοβαρό, Αντώνη, και είναι και μια σαφής αλλαγή στην προσέγγιση και στη γραμμή που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τους όμορους, ας το πούμε έτσι, χώρους. Βάζει δηλαδή πλέον την Ελλάς απέναντι, έτσι.
1: Ναι, νομίζω πως
0: έχει περισσότερο να κάνει με τους βουλευτές και όχι με την Ελλάς.
1: Σε πρώτη φάση δεν είχε να κάνει με την Ελλάς, δηλαδή ακόμα και στελέχοι που μας είχαν μιλήσει για αυτό το τελεσίγραφο αρχικά είπαν ότι εμείς συμφωνούμε με την αρχική στάση ότι θα πρέπει να παραιτηθούν όσοι είναι να έρθουν στο κόμμα μας. Αυτό ούτως ή άλλως ζητάνε και με το τελεσίγραφο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον όμως αυτό αρχίσει και μπαίνει το ζήτημα του να παραιτηθούν ακόμα και το Φεβρουάριο, εκεί αρχίζει και μπαίνει το θέμα του πολέμου με την Ελλάς. Δηλαδή και θα αρχίσουν και πιστεύω και οι χαρακτηρισμοί, δηλαδή αυτό που αναφέρουν ως ηθικά έκτοτο κόμμα ή αυτό που ανέφεραν και πάλι οι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας για κλεπταποδόχους, πολιτικούς κλεπταποδόχους. Νομίζω πως ειδικά μετά τη λήξη του, ας το πούμε έτσι, τελεσιγράφου, θα ενταθούν πολύ περισσότερο.
0: Μάλιστα, άρα θα περιμένουμε και εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Τώρα, είχαμε και μια τοποθέτηση της Ρένας Δούρου αναφορικά με την παρουσία του Πρωθυπουργού στις Σκουριές, όπου ούτε λίγο το πολύ πήγε και εγκαινίασε μια σπουδαία επένδυση, όπως ο ίδιος θεωρεί.
1: Ναι, η κυρία Δούρου στυλίτευσε την παρουσία του Πρωθυπουργού. Όπως είπε, θύμισε μάλλον η κυρία Δούρου ότι διενεργείται εσωτερικός έλεγχος για αλλίωση μετρήσεων. Και αν επιβεβαιωθούν οι κατηγγελίες, όπως είπε, πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που απαιτεί άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση. Και ζητά άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις η κυρία Δούρου πόσα στοιχεία, στα εξής ερωτήματα, πόσα στοιχεία αλλοιώθηκαν και για πόσο διάστημα, αν γνώριζαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΠΕΝ για τις αλλοιώσεις και κυρίως αν θα κάνει το ΙΠΕΝ το δικό του ανεξάρτητο έλεγχο ή θα περιμένει τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου της ίδιας της εταιρείας. Ναι. Αντί να παρέχει πολιτική κάλυψη ο Πρωθυπουργός, οφείλει να απαντήσει ποιος ελέγχει πραγματικά την δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική, ανέφερε η κυρία Δούρου για το θέμα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, γιατί οι εξελίξεις θα είναι δύσκολες, σύντομες και είναι ένα σοβαρό ζήτημα εκ των πραγμάτων, διότι είναι πολύ πιθανό να μιλάμε και για το τέλος της περιοχής της Κασάνδρας πλέον Χαλκιδικής, ως τόπο που να μπορούν να ζήσουν άνθρωποι.
1: Να μην ξεχνάμε και το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή έχουν περάσει χρόνια από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, αλλά να μην ξεχνάμε ότι έχει υπάρξει μια πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση εκεί από τον κόσμο στις Κουριές για την συγκεκριμένη επένδυση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη μου.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Αντώνης Ριγόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης, για να πούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στην προκειμένη περίπτωση και στις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών, που ομολογουμένως άργησε να έρθει ως αντίδραση, αλλά και, και την αντίδραση σε σχέση με την παρουσία του Πρωθυπουργού στις Κουριές Χαλκιδικής, εκεί στην Κασάνδρα. Και οπότε ανοίγει η συζήτηση για τις επενδύσεις και για τα χρήματα. Αυτομάτως στο μυαλό μας έρχεται ο Γιώργος Λωράτος. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα. Εγώ θα έλεγα ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός επέστρεψε κατά μία πολιτική έννοια στον τόπο του εγκλήματος στη Χαλκιδική, και το πολιτικό έγκλημα αφορά στον απεγκλωβισμό της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός από μία σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο που δεν μπορούσε και δεν ήθελε να εκπληρώσει.
0: Μάλιστα.
2: Ευτυχώς όμως ήρθε ο κ. Μητσοτάκης να βοηθήσει τους επενδυτές στη χώρα μας. Η επίμαχη περιοχή, η Μπάμπη, υφίσταται μια εξαιρετικά βαριά περιβαλλοντική επιβάρυνση. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Επιτράπηκε από την ελληνική δικαιοσύνη κατ' εξαίρεση, μόνο και μόνο λόγω του προσδοκόμενου ισχυρού δημοσιονομικού οικονομικού συμφέροντος από την εγχώρια παραγωγή χρυσού και την εξαγωγή του. Και με προϋπόθεση προσθέτει μία μέθοδο που απέκλεισε τη χρήση κυανίου, τη λεγόμενη flash smelting. Πρέπει να τα πούμε αυτά λίγο για να ξαναθυμηθεί και ο κόσμος που μας ακούει. Σήμερα γίνεται κουβέντα για έσοδα 2 δις ευρώ το χρόνο, στις επόμενες δεκαετίες και όλα αυτά. Ωστόσο, πρόσεξε αυτό, Μπάμπη. Με τη νέα σύμβαση δεν υποχρεούται η εταιρεία να παράγει χρυσό εντός της χώρας. Οπότε δεν χρειάζεται και την μη κυανούχα μέθοδο που είχε τεθεί ως αυστηρή προϋπόθεση. Αν και η περιβαλλοντική επίπτωση υφίσταται με πολλούς τρόπους, από έκκληση αερίων και σκόνης μέχρι την αποψήλωση του δάσους και τη γενικότερη αλλίωση του φυσικού τοπίου.
0: Μάλιστα.
2: Οι αλλαγές στις υποχρεώσεις εταιρείας επισφραγίστηκαν το 2021 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με πάρα πολύ ανεβασμένους τόνους και χαρές. Υποτίθεται ότι έκανε σκληρές διαπραγματεύσεις με την εταιρεία.
0: Το είπε και όλα στην ομιλία του σήμερα αυτό.
2: Ναι. Η οποία προηγουμένως μας είχε κάνει τη χάρη να δώσει 11 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ για να εκμεταλλευτεί το χρυσό της περιοχής. Αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι μακάρι να επεκταθεί αυτή η δραστηριότητα, ουσιαστικά είναι μία ταφόπλακα μίας περιοχής εξαιρετικού κάλους φυσικού, που έχει επίσης, πρέπει να πούμε, πάρα πολλές δραστηριότητες. Πριν πάω σε αυτές, να πω μόνο, γιατί πρέπει να ακούσει, πιστεύω, ο χρυσός, αφού δεν παράγεται ο χρυσός προς εξαγωγή, αλλά γίνεται ένα συμπίκνωμα χαλκού χρυστού, το ελληνικό δημόσιο εισπράττει λιγότερα έσοδα ανατόνων προϊόντων από όσα περίμενε. Λιγότερος ο φόρος εισοδήματος, αφού τα κέρδη εντός της Ελλάδας είναι λιγότερα. Γιατί χώμα εξάγει, για χώμα πληρώνεται, ας πούμε, η ελληνικός χρυσός. Λιγότερα έσοδα από τα μεταλλευτικά τέλη, αφού στέλνουμε ένα συμπίκνωμα έξω. Και χάνονται και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας από τη μη υλοποίηση του εργοστασίου flash melting, με απώλεια φόρων, εισφορών και τα λοιπά, που θα είχε μια βαριά βιομηχανία.
0: Άρα είναι ένα σπουδαίο deal αυτό που έγινε. Αλλά για τον, επενδυτή, για την Ελντοράντο.
2: Μας μένουν και πράγματα. Τα υπολείμματα από το συμπίκνωμα, που λένε τα φυλάνε γερά, αν μην γεμίσω τόπος δηλητήρια, αρσενικό, μόλυβδο, βαρέα μέταλλα. Και τα υπόλοιπα πάνε στην Κίνα, γίνονται χρυσός εκεί, και εκεί γίνεται το deal.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί βγαίνουν τα λεφτά. Άντε ψάξει και βρες τώρα εσύ, ελληνικό κράτος. Άρα θέλω να πω, εν κατακλείδη, ότι οι λόγοι που επιτράπηκε αυτή η επένδυση έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και να σου πω τι άλλο έχει αλλάξει. Όταν, ας πούμε, έβγαινε το 2013, για παράδειγμα, το Συμβούλιο της Επικρατείας και έλεγε μπορούν να συνεχιστούν οι οικονομικές οι δραστηριότητες της εταιρείας παρά τις αντιδράσεις κατοίκων φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι εντάξει, αμελητέα η επιβάρυνση, τότε δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα. Ξέρεις τι, μια αυξανόμενη οικονομική δραστηριότητα σε καταλήματα και εστίαση με 2.200 εργαζόμενους να απασχολεί. Και μαζί με αυτά τον τουρισμό έχουμε μεταφορές, για εμπόριο, αναψυχία, κίνητα, δραστηριότητες υπαίθρων, τοπικά προϊόντα κτλ. Που πολλαπλασιάζουν και τις θέσεις απασχόλησης και τα οικονομικά μεγέθη. Έχουμε εκεί πέρα πάνω από 100.000 στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων, πάνω από 250.000 στρέμματα βοσκοτόπων, πάνω από 1.000 αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Σε ποιες συνθήκες και απειλές, Μπάμπη? Μιλάμε για απώλεια οικοτόπων, επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα, οδικά δίκτυα, διαδρόμους και άλλα.
0: Υδροφόρος ορίζοντας φυσικά.
2: Ακριβώς.
0: Αυτά θα καταλήξουν στη θάλασσα μετά, από όταν θα χάσουμε και την πλή σημαία, πάει και ο τουρισμός. Μάλιστα.
2: Η σημαία, η αλληλεία. Υπάρχει δηλαδή μια αλληλουχία που δεν μπορείς να τη δεις μόνο θα βγάλω 2 δισεκατομμύρια σε 20 χρόνια, ας πούμε, που 20 χρόνια είναι και η οροφία εκμετάλλευση, έτσι λέει η εταιρεία.
0: Να.
2: Και τα λοιπά. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυστηρά νούμερα. Είναι άνθρωποι που μπορεί να απασχολούνται και στην ελληνικός χρυσός, ένα αρκετά μεγάλο εργατικό δυναμικό, αλλά δεν μπορεί να κυρώσει τους άλλους. Πρέπει να το δεις. Και αφού εκλείπουν οι αρχικοί λόγοι να γίνει όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και να πούμε ότι εδώ πέρα έχουμε, ας πούμε, 42 εκατομμύρια ετήσιο τζίρο των καταλυμάτων και την εστίασης. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, σε βάθος δεκαετιών, πόση αξία έχουν αυτές οι οικονομικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από το νερό, το δάσος, το τοπίο, την ποιότητα του περιβάλλοντος? Πόση? Μπορεί να απαντήσει κανείς? Νομίζω ότι εδώ δεν μπορεί να απαντήσει.
0: Από ό,τι φαίνεται, δεν πάμε μόνο για ξεπούλημα των ορυχείων, των χρυσορυχείων, αλλά πάμε και για ξεπούλημα της γης πια. Έτσι, διότι καθίσταται πλέον η κεντρική Μακεδονία μη βιώσιμη, η Χαλκιδική, εν πάση περιπτώσει.
2: Άμα γίνουν επεκτάσεις, εκεί δεν θα είναι. Εκεί θα το κάνουν το πολύ πολύ να πηγαίνει ο κόσμος για τουρισμό κρανίου τόπου, ας πούμε.
0: Ναι,
2: έτσι,
0: ναι,
2: όπως
0: ναι,
2: θα το πούνε.
0: Αυτό, εκεί οι τύποι με τα ραβδιά που βρίσκουν τα πολύτιμα μέταλλα. Μάλιστα, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε.
2: Εύκολα. Γεια.
0: Γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Φλωράτος, ο οικονομικός μας συντάκτης, ο οποίος τι έκανε, μας είπε μέσα σε άκρες τι σημαίνει με πραγματικούς όρους αυτή η πολύβουη επένδυση που έκανε, εγκαινίαζε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Κουρίας Χαλκιδικής. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία που έκανε και επιστρέφουμε για να δούμε και σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης τι ισχύει τελικά.
3: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, κύριε Δήμαρχε, dear George, madam ambassador, κυρίες και κύριοι αγαπητοί εργαζόμενοι της ελληνικός χρυσός, πράγματι διέκρινα στις ομιλίες οι οποίες έγιναν μια έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Και προσωπικά πρέπει να σας πω ότι την αντιλαμβάνομαι. Την αντιλαμβάνομαι γιατί σε ένα βαθμό την συμμερίζομαι κι εγώ. Πρώτη φορά που βρέθηκα στις Σκουριές ήταν το 2008 ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είχα τότε έρθει για να δω ο ίδιος αυτόν τον ευλογημένο τόπο και να προσπαθήσω να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα κατά το πόσο η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την ανάγκη να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Και από τότε πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούσα από πολύ κοντά την πορεία αυτής της επένδυσης. Θυμάμαι καλά τις δύσκολες ημέρες του 2017, όταν μια προηγούμενη κυβέρνηση, βυθισμένη ίσως στις εμμονές της και στις αντιλήψεις της, ουσιαστικά κατέστησε απαγορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης. Και θυμάμαι επίσης και πάρα πολύ καλά την ομιλία την οποία είχα κάνει στην Αρναία, κάτω από ένα ωραίο πλατάνι. Μάλιστα επισκέφθηκα και πάλι το χωριό πριν έρθω να βρεθώ σήμερα μαζί σας, όπου τότε είχα προτάξει την δρομολόγηση της επένδυσης στις Κουριές ως εμβληματική κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Μάλιστα έλεγα τότε ότι οι Σκουριές μαζί με το ελληνικό θα έπρεπε να αποτελούν εκείνες τις επενδύσεις που θα μπορούσαν να μας δείξουν το δρόμο προς την Ελλάδα του μέλλοντος και όχι την Ελλάδα του παρελθόντος, την οποία θέλαμε να αφήσουμε πίσω μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα, μετά από πολλές και επώδυνες διαδικασίες, δύσκολες διαπραγματεύσεις με την εταιρεία, βρισκόμαστε στο σημείο να εγκαινιάσουμε την παραγωγική φάση αυτής της πολύ σημαντικής επένδυσης.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με την επένδυση. Μάλιστα, σε μια άλλη αποστροφή του λόγου του, σημείωσε ότι μια τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Και όταν αναρωτηθήκαμε τι λέει η τοπική κοινωνία, σκέφτηκαμε να ρωτήσουμε το κόκκινο της Θεσσαλονίκης και την συνάδελφο, την Ευγενία Χατζηγεωργίου. Γεια σου, Ευγενία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Μπάμπη. Ναι, η κοινωνία της Χαλκιδικής, το κίνημα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, το οποίο ναι μεν είναι λαβωμένο, παρόλα αυτά το τελευταίο διάστημα έτσι, υπάρχει μία ανάκαμψη και δυναμώνει τη φωνή του απέναντι σε όσους θεώρησαν ότι έχει τελειώσει. Αυτό που λένε με αφορμή τα εγγένεια, τα σημερινά εγγένεια και το τι αυτά σηματοδοτούν, είναι ότι εγγενιάζεται η επίσημη καταστροφή της βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν και στέκονται στις επιπτώσεις που θα υπάρξουν τώρα που το έργο περνά σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, στην επικείμενη εμπορική παραγωγή. Νωρίτερα, το αρχές Σεπτεμβρίου, η Ελληνικός Χρυσός είχε ανακοινώσει την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού χρυσού. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί και τη μετάβαση του έργου από την κατασκευή στην λειτουργία. Σήμερα λοιπόν ήταν τα επίσημα εγγένεια. Ακούσαμε ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού, ο οποίος όντως υπενθύμησε πως είχε προτάξει τη συγκεκριμένη επένδυση ως κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αυτό αποδείχθηκε και, όπως μας είπε νωρίτερα ο Γιώργος Φλωράτος, από τη σύμβαση, τη νέα σύμβαση που υπογράφηκε, την αναθεωρημένη σύμβαση το 2021, η οποία έχει καταγγελθεί ότι είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της εταιρείας. Υπάρχει, θα διακρίνετε κι εσείς αυτό που διαφημίζεται ως νέα εποχή. Υπάρχει μια συντονισμένη έτσι, επικοινωνιακή προσπάθεια της εταιρείας όλο αυτό το διάστημα να παρουσιάσει μια εικόνα μιας σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Δίνει έμφαση στους εργαζόμενους, στην τοπική κοινωνία, την ασφάλεια, το περιβάλλον κλπ. Και αυτό το αφήγημα, είμαι σίγουρη ότι το έχετε διακρίνει κι εσείς, βρίσκει σταθερά χώρο στη δημόσια σφαίρα. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρικές ανακοινώσεις, υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, κυρίως ανυπόγραφα, και υπάρχουν και διάφορες δράσεις με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο. Από την πλευρά του, το κίνημα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού αμφισβητεί όλα τα επιχειρήματα της εταιρείας. Το ένα είναι το οικονομικό αφήγημα, μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος κάποια πράγματα. Πέρα από το ως μεγαλύτερη ξένη παραγωγική επένδυση των τελευταίων δεκαετιών παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό σήμερα το έργο στις Κουριές. Όμως δεν είναι μόνο το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την κατασκευή ενός έργου. Στέκονται ιδιαίτερα οι άνθρωποι της Χαλκιδικής στο ότι ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που έχουν διοικητευτεί στο έργο προέρχεται όχι από την Ελληνικός Χρυσός, αλλά από δανεισμό και από δημόσια χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, αντικρούει το κίνημα όλη αυτή την εικόνα ενός σημαντικού εθνικού ωφέλους και λέει ποιο τελικά θα είναι αυτό που θα κερδίσει η ίδια περιοχή της Χαλκιδικής από τη συγκεκριμένη επένδυση και αν όλο αυτό αντισταθμίζεται με το κόστος που υπάρχει για την περιοχή. Και όταν μιλάμε για κόστος, μιλάμε

0: ευκαιρία, είχαν την ευκαιρία να δούνε το πριν και το τώρα στις σκουριές, στην πραγματικότητα θρηνούν ένα θαυμάσιο τόπο που χάνεται. Χιλιάδες δέντρα έχουν ξεριζωθεί, πηγές και ρέματα γύρω από την εκμετάλλευση έχουν στερέψει. Επίσης υπάρχει θέμα με το νερό. Εκφράζουν ερωτήματα οι άνθρωποι. Τι περιέχει το νερό που επανισπιέζεται στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί υπάρχουν καταγγελίες ότι το νερό που θα επιστρέφει στο υπέδαφος είναι από το βιολογικό καθαρισμό του μεταλλίου. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
1: Yeah,
0: και μιλάμε για μια περιοχή πολύ κοντά στις γεωτρήσεις που τροφοδοτούν με νερό τις γύρω περιοχές. Και είναι βέβαια και το κοινωνικό αποτύπωμα. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτό που επικρατεί στη συλλογική μνήμη έτσι, ενός τόπου που ο αγώνας τους, ο οποίος κράτησε για πάρα πολλά χρόνια, δεν κατάφερε τελικά να αποτρέψει το έργο, αυτό που επικρατεί είναι μια αίσθηση αδικίας. Μιλάμε για έναν κόσμο, θυμίζω, που βγήκε στους δρόμους, αγωνίστηκε, κινητοποίησε, ενέπνευσε άλλους αγώνες. Δέχτηκαν καταστολή, αστυνομικοί, μπλέξανε σε δικαστικές περιπέτειες, στοχοποιήθηκαν. Όμως με έναν τρόπο, παρότι ατόνισε, είναι η αλήθεια, το κίνημα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, ξαναδυναμώνει.
1: Και έχουμε αύριο και τη συναυλία, έτσι.
0: Ναι, και έχουν προηγηθεί και κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Υπήρξε παρέμβαση και στη ΔΕΘ, έγινε και το ξεσκουριάζω αυτός ο αγώνος ορεινού τρεξίματος την προηγούμενη Κυριακή. Σήμερα, μάλιστα, μέρα των εγκυνίων, έγινε και μια διαμαρτυρία μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγίας. Και αύριο είναι προγραμματισμένη μια συναυλία, μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης με τη συμμετοχή πάρα πολλών καλλιτεχνών. Διοργανώνεται στην Ιερισσό.
1: Ωραία.
0: Και εκεί το κίνημα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού θα συναντήσει τον αγώνα για δικαιοσύνη μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Δύο διαφορετικές ιστορίες, δύο διαφορετικοί αγώνες που συναντιούνται.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό σου βράδυ, για χαρά. Πάμε γρήγορα να συναντήσουμε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Λαμπρίδη, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Λαμπρίδη, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Απολογούμε, έχουμε ελάχιστο χρόνο, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μην σας κάνουμε δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση αφορά αυτό το νομοσχέδιο που κατατέθηκε και ψηφίστηκε σήμερα για την Αλία. Είναι άλλωστε και στο, ας το πούμε με κάποιο τρόπο, κομμάτι της πολιτικής σας γνώσης και ευθύνης. Και θα ήθελα γι' αυτό να ξεκινήσω από, κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό, που είναι η παράνομη τουρκική Αλία στο βορειοανατολικό Αιγαίο.
2: Ναι, χαίρετε, είναι πολύ επίκαιρο το ζήτημα. Μια και έχουμε λίγο χρόνο, θέλω να αναφερθώ στα εξής. Σήμερα ζούμε πραγματικά μια πολύ καλή κατάσταση, μια πολύ κακή κατάσταση, με συγχωρείτε, για τους Έλληνες αλλοίς, με την παράνομη τουρκική αλληλεία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, ωστόσο, από πολλούς μπορεί να φαντάζει ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο κάθε κυβέρνηση, όταν είναι αντιπολίτευση, βγάζει κορώνες. Δεν είναι όμως έτσι. Να σας πω ότι το έχουμε πει και με αφορμή άλλα ζητήματα. Τον καιρό που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, καταρχήν τέτοια ζητήματα τα λύναμε σε διπλωματικό επίπεδο. Τότε, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, ο αρχηγός του λιμενικού σώματος, ο κ. Ράφης, τότε είχε έρθει σε επαφή με τις αντίστοιχες τουρκικές αρχές και είχαμε διευθετήσει ζητήματα. Αλλά ξέρετε, τότε η χώρα είχε άλλο διπλωματικό κύρος και είναι διαφορετική η κατάσταση σήμερα και έχει και άλλη βούληση. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχε αναπτυχθεί το ενιαίο σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσης επιτήρησης. Είχαν ένα σύστημα με κάμερες, ραντάρ κλπ. Επιτηρούσε κάθε τετραγωνικό μέτρο του θαλάσσιου χώρου. Το σύστημα αυτό είχε φτιαχτεί ως προς τις προδιαγραφές του. Είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 62 εκατομμυρίων ευρώ και θα μπορούσε να εντοπίσει τις περιπτώσεις αλληλείας, παράνομης αλληλείας από τα τουρκικά σκάφη.
1: Να.
2: Αυτό λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2019 όχι μόνο δεν το υλοποίησε, αλλά έρχεται σήμερα σχεδόν 8 χρόνια μετά και φέρνει, προσπαθεί να προωθήσει το ίδιο έργο με το διπλάσιο κόστος, 120 εκατομμυρίων ευρώ. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι καταρχήν οι Έλληνες αλλοίς παραμένουν απροστάτευτοι, γιατί πραγματικά θα μπορούσαν να έχουμε εντοπίσει κάθε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το δεύτερο είναι ότι, ξέρετε, μερικές φορές δεν αρκεί μόνο να καταγγέλουμε. Ένα τέτοιο εργαλείο θα μας βοηθούσε, το ΕΣΟΘΕ, το λεγόμενο ΕΣΟΘΕ, να εντοπίζουμε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που υπάρχει παράνομη αλληλεία και να το καταγγέλουμε.
1: Ναι.
2: Χωρίς το ΕΣΟΘΕ, λοιπόν, απέναντι στην παράνομη αλληλεία, έχουμε μόνο καταγγελίες σήμερα. Με το ΕΣΟΘΕ θα είχαμε και αποδείξεις.
1: Βέβαια.
2: Έτσι είναι. Γιατί τα σύνορα, γιατί μιλάγανε πολύ για τη φύλαξη των σύνορων.

0: Τα σύνορα όμως δεν φυλάσσονται με ανακοινώσεις, κύριε Χρυστακόπουλε, αλλά με σύγχρονα μέσα επιτήρησης που είχε διασφαλίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν υλοποίησε ποτέ η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Άρα λοιπόν εμείς με διαφορετικό τρόπο λύναμε τα ζητήματα. Το θέμα είναι ότι σήμερα οι Έλληνες αλληλείς πληρώνουν το κόστος με λιγότερα ψάρια, χαμένο εισόδημα και μια αίσθηση εγκατάλειψης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λαμπρίδη. Θα επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα και θα ήθελα να είμαστε πάλι μαζί για να... και να έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι και μια πολιτική απάντηση στα κλισέ που ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια περί σύνορων στη θάλασσα και αν έχει ή δεν έχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Λαμπρίδης, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, βαθιά γνώση της ναυτιλίας, άλλωστε είχε υπάρξει και γραμματέας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας εκείνη την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ κλείνουμε για σήμερα. Από τον Βασίλη Κουτούβαλη που ήταν στον ήχο, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν σε επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, παραδίδουμε σκυτάλι στο Θανάση Μίνα και στα Inner City Blues και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9. Να είστε καλά, καλό βράδυ και χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
5: Influxus. Εν ροή. Η Φίλη Κανελόπουλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση ζωγραφικής Influxus στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας. Ανθρωποκεντρικές συνθέσεις, ρεαλισμός και αφαίρεση. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στην ιστορία, το μύθο και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Influxus. Φίλη Κανελόπουλου. 15 έως 31 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr, Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105.5. Καλησπέρα, ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Βασίλης Κουτουβάλης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα, ο Θανάσης Μίνας. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-3217-777. Μας ακούτε πάντα και στο www.stokokino.gr. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Ξεκινώντας, να θυμίσω για το φεστιβάλ που συνδιοργανώνουν οι Αυγοί και το Κόκκινο αυτό το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κουμουνδούρου, σε 7 το απόγευμα και μετά, με συζητήσεις, με live και με ξεχωριστό χώρο με παραγωγούς προϊόντων από όλη τη χώρα υπό τον γενικό τίτλο «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Σε ό,τι αφορά τα live, το Σάββατο θα έχουμε συναυλίες από τους Παπατζό με guest την Πένι Μπαλτατζή, τις Θυγατέρες με guest τον Tiny Jackal και τους Thrax Punk, και την Κυριακή τον Χάικ Γιατζιάν, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Αυτά, αλλά και stand-up comedy από τον Πάρη Ρούπο. Πάμε τώρα στην σημερινή μας εκπομπή. Στο πρώτο μέρος γενικά θα ακούσουμε ηχογραφήσεις που περιστρέφονται γύρω από τους Μπάσκοκς, οι οποίοι εμφανίζονται αύριο βράδυ στο Κύτταρο, το ιστορικό punk rock group από το Μάντσεστερ που γιορτάζει τα 50 του χρόνια. Ενώ στο δεύτερο μισάωρο θα συνομιλήσουμε με τον με τον Νίκο Βαριέτη από τις εκδόσεις Κυψέλη για τον συγγραφέα Κορνέλ Γούλριτς, έναν πολύ αξιόλογο Αμερικάνο συγγραφέα του νουάρ, με έμφαση στο μυθιστόρημά του «Η νύφη φόρησε μαύρα», που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα στα ελληνικά. Ξεκινάμε λοιπόν γρήγορα με μια ηχογράφηση που μας έρχεται από το 1976.

Πριν από 50 χρόνια, τον Ιούνιο του 1976, είχε κυκλοφορήσει το Shake Some Action, το τέταρτο και πιο ιστορικό άλμπουμ των Flaming Groovies από το San Francisco, ένα γκρουπ που πάντα βρισκόταν έξω από την εποχή του. Το 1967-68, όταν σχηματίστηκαν, την εποχή της ψυχεδέλειας, αυτοί έπαιζαν βασικό rhythm and blues. Μερικά χρόνια μετά, την εποχή του hard rock και του progressive στις αρχές των 70's, κλήριναν και έπαιζαν ένα είδος γκαράζ πρωτο-punk, ενώ την εποχή του punk, εκεί γύρω στα 1976, έπαιζαν μπιτλικές μελωδίες. Παρόλα αυτά, είχαν σημεία επαφής με το punk rock κοινό. Το 1976 τους βρήκε στο Λονδίνο να ηχογραφούν το εν λόγω άλμπουμ και τότε έδιναν συναυλίες εκεί παρέα με τους Ramones αλλά και με τους Damned. Παραμένουμε στην ίδια περίοδο, πάμε στο 1978.

τον Οκτώβριο του 1978 κυκλοφόρησε σε σίγγλ το ιστορικό Teenage Kicks των Ιρλανδών, των Undertones. 1,5 χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 1977, οι Buzzcocks, που θα μας απασχολήσουν για τη συνέχεια, είχαν ήδη κάνει τον τεμπούτο τους στη δισκογραφία, κυκλοφορώντας το πρώτο τους Do It Yourself Extended Play με τον γενικό τίτλο Spiral Scratch. Με τον Howard Devoto να είναι ακόμα στη σύνθεση του συγκροτήματος, θα αποχωρούσε όμως γρήγορα για να σχηματίσει τους Magazine. Τα άλλα δύο βασικά μέλη ήταν ο Pete Shelley, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2018, και ο Steve Diggle, που συνεχίζει ακόμα και σήμερα ο βασίστας του συγκροτήματος. Και με τον Boredom από το πρώτο τους EP θα πάμε για τη συνέχεια.

το αυριανό live των Μπάσκοξ στο κέντρο θα ανοίξουν οι Stress. Και παραμένοντας στο συγκρότημα το Manchester, πάμε στο 1978 που ήταν και η πιο παραγωγική χρονιά στην καριέρα τους, κυκλοφορώντας το ένα καταπληκτικό σύγκλι μετά το άλλο. Χρονιά που κυκλοφόρησαν διαδοχικά το Orgasm Addict, το What Did I Get, λίγο αργότερα το Promises και το Haven't Fallen In Love With Someone. Θα ακούσουμε τα δύο πρώτα διαδοχικά για τη συνέχεια. Well, you

Αν και έκαναν στην καριέρα τους και πολύ καλά άλμπουμ όπως το Love Bites, οι Buzzcocks ήταν πρώτα απ' όλα ένα συγκρότημα των singles, ίσως ο καλύτερος τρόπος για να τους προσεγγίσει κανείς που θα τους προσεγγίσει για πρώτη φορά είναι αυτή η φοβερή συλλογή, το Singles Going Steady, που έχει συγκεντρώσει τα κορυφαία του 45 από τα τέλη των 70's, και αυτό βέβαια που τους ξεχώρισε από τους περισσότερους συνοδοιπόρους τους στην punk rock σκηνή της Αγγλίας εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, ήταν η pop ευαισθησία τους. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Pete Shelley και ο Steve Diggle ήταν οπαδοί των αγγλικών pop συγκροτημάτων της δεκαετίας του 60 και ιδιαίτερα των Who και των Kings, που θα ακούσουμε σε λιγάκι, αφού πρώτα ακούσουμε άλλο ένα σιγκλάκι από τους Buzzcocks, το Promises, επίσης από το 1978.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
2: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη, σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο Κόκκινο στους 105 και 5. Ακούτε πάντα το Inner City Blues. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για άλλα περίπου 27 λεπτά ο Θανάσης Μίνας. Θα περάσουμε τώρα να ασχοληθούμε με τον Αμερικανό συγγραφέα νουάρ μυθιστορημάτων και διηγημάτων Κορνέλ Ούλριτς. Το έργα του προσφάτως κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Κυψέλη. Παλιότερα έχουν εκδοθεί και βιβλία του από τη Μέδουσα, από την Ερατό και άλλους εκδοτικούς οίκους. Συγγραφέας ο οποίος έδρασε κυρίως τα πρώτα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γεννημένος στο γύρισμα του αιώνα, αλλά ξεχάστηκε κάπως γρήγορα και είναι άδικο γιατί μιλάμε για έναν πάρα πολύ σπουδαίο συγγραφέα. Σε δικό του διήγημα ούτως ή άλλως είχε βασιστεί το σενάριο για τον περίφημο σιωπηλό μάρτυρα του Άλφρεντ Χίτσκοκ, αλλά περισσότερα για τον Κορνέλ Ούλριτς και το έργο του θα μας πει ο Νίκος Βεργέτης από τον εκδοτικό οίκο Κυψέλη, που πρόσφατα κυκλοφόρησε σε ελληνικά το μυθιστόρημα «Η νύφη φόρεσε μαύρα» σε μετάφραση του Γιώργου Θεοχάρη και της Κλήτας Παπαδημητρίου. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θανάση. Καλής.
0: Μια χαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να μιλήσουμε για τον, τον πολύ ιδιαίτερο συγγραφέα του νουάρ.
1: Και λέω... να σε διακόψω και να πω ότι επειδή το πρώτο μισάωρο ήταν Buzzcocks, να πω ότι μπαντάρα η Buzzcocks, αλλά αύριο παίζει και ο Αλέξης Καλοφωλιάς στο φιλαράκι μου.
0: Βεβαίως, που τον είχαμε...
1: Για να κάνω τσάμπα διαφήμιση.
0: Τον είχαμε εδώ την Τρίτη, ούτως ή άλλως.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα κιόλας και γι' αυτό μάλλον. Συνέχισε.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον Κορνέλ Ούλριτς. Είναι ένας ιδιαίτερος συγγραφέας και ο οποίος διαφοροποιείται από τους κλασικούς του νουάρ, από τον Ντάσιλ Χάμετ, από τον Ρέιμοντ Τσάντλερ, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το κλασικό συγκείμενο, με το κλασικό background, τον υπόκοσμο, ξέρω εγώ, του Λος Άντζελες, ένα κύκλο διαφθοράς, βίας κτλ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα νουάρ που βασίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις. Και κυρίως στο μυθιστόρημα που έχεις εκδώσει εσύ, το «Η νύφη φόρεσε μαύρα», αλλά και στα παλιότερά του, στο «Μαύρο Άγγελο», για παράδειγμα, που έχει βγάλει η Μέδουσα, ή στο «Phantom Lady» κτλ.
1: Και θα πω εγώ ότι διαφοροποιείται κυρίως στο επίπεδο αυτό που είπες, δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον έξω, έχει να κάνει με το μέσα υπόκοσμο. Δηλαδή για μένα αυτό που κάνει αυτό το βιβλίο σημαντικό και σπουδαίο και γενικά τον Ούλριτς σπουδαίο συγγραφέα είναι αυτός ο εσωτερικός ζόφος, να τον πω, σκοτάδι.
0: Είναι πολύ σκοτεινός.
1: Όλο αυτό το μακάβριο που φέρει, ας πούμε, μέσα του και εξαιτίας της προσωπικής του ζωής, η οποία ήταν εξίσου ζωφερή και σκοτεινή. Και θεωρώ ότι μεταφέρεται, όπως πολύ σωστά είπε στο βιβλίο, και αυτό ακριβώς το διαφοροποιεί. Δηλαδή, δεν είναι τόσο η δράση, η σχέση του με τον υπόκοσμο, τον εξωτερικό και αυτά, αλλά έχει να κάνει, είναι ένα, θα έλεγα, μυθιστόρημα πιο πολύ σχέσεων.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι και ένα μυθιστόρημα εκδίκησης, αλλά και πάλι δεν είναι τυπικό μυθιστόρημα εκδίκησης, το «Η νύφη φόρεσε μαύρα».
1: Ναι.
0: Έχουμε μια γυναίκα της οποίας ο σύζυγος, ο μέλλον σύζυγος σκοτώθηκε την ημέρα του, δολοφονήθηκε μάλλον την ημέρα του γάμου τους, και αυτή γυρεύει εκδίκηση. Αυτό είναι το μοτίβο.
1: Ναι, και επί της ουσίας, ας πούμε, μεταμορφώνει την ικανότητά της να αγαπάει σε μια απόφαση να εξοντώσει τους δολοφόνους του.
0: Αλλά
1: η υπόθεση φαινομενικά είναι απλή.
0: Όλο αυτό χωρίς πλάτερ, έτσι, χωρίς περιττό αίμα, βία κτλ.
1: Όχι, όχι, χωρίς καθόλου αίμα επί της ουσίας. Για μένα με μια γραφή, και αυτό είναι που το κάνει σημαντικό, με μια γραφή, ξέρεις, στα κάτι απλή, ρυθμική, με κυρίαρχο στοιχείο την αγωνία, και εγώ θα μπορούσα να το πω ένα κλασικό, με την πολύ καλή έννοια, ένα κλασικό page-turner βιβλίο. Αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο του και εμβληματικότερό του που ανοίγει τη σειρά αυτή που είπε, την περίφημη, με τη μαύρη σειρά.
0: Ναι, είναι το πρώτο βιβλίο που ο Σάιμον Σούστερ, έναν από τους μεγαλύτερους αμερικάνικους εκδοτικούς οίκους, με αυτόν το βιβλίο εγκαινίασε τη μαύρη του σειρά το 1940.
1: Ακριβώς. Που είναι πέντε βιβλίων που όλα έχουν μέσα στον τίτλο τους τη λέξη Black. Black Curtain, Black Angel και ούτω καθεξής.
0: Ακριβώς, ναι. Ένα άλλο μοτίβο του Γούλιτς είναι στο εξής. Όπως και στο Phantom Lady, που επίσης έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, γυναίκα φάντασμα από τις εκδόσεις Μέδουσα, ή στο Μαύρο Άγγελο, προτιμάει τους γυναικείους χαρακτήρες.
1: Συγγνώμη, δεν σας ακούω καλά.
0: Προτιμάει πάντα τους γυναικείους χαρακτήρες. Και βάζει μια γυναίκα η οποία βρίσκεται κάπως σε μια δύσκολη θέση, είναι κάπως ευάλωτη. Αλλά τελικά να περνάει από δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις και να τα φέρνει πέρα. Αλλά στο τέλος να είναι και η ίδια κάπως αλλαγμένη ή, αν θέλεις, και χειραφετημένη, έχοντας αντιμετωπίσει πάρα πολύ σκληρές καταστάσεις απέναντι σε καταπιεστικούς άντρες.
1: Ναι, εγώ θα σου πω πάνω σε αυτό τώρα που το πες μου το. Χωρίς να το είχα σκεφτεί ακριβώς έτσι. Μου ήρθε αμέσως στο μυαλό μου ότι και πόσο πρωτότυπο ήταν για τότε.
0: Ειδικά για τη δεκαετία του 40 στην Αμερική, έτσι.
1: Ακριβώς. Μου φέρνει λίγο στο μυαλό μου με ένα πολύ περίεργο τρόπο και ένα περίεργο παραλληλισμό και τις ταινίες του Νικολαίδη. Ως προς τη γυναίκα μιλάω, ως προς το ρόλο της γυναίκας και ως προς ότι, ας πούμε, είναι από τους ελάχιστους που δίνουν τη δυνατότητα στη γυναίκα να σκοτώσει, δηλαδή να κάνει πράγματα που μέχρι τότε θεωρούνταν ότι ήταν αντρικά χαρακτηριστικά. Ξέρω εγώ, η άσκηση της βίας, αυτός ο αγώνας που κάνει, όπως σωστά είπες, ας πούμε, για τη χειραφέτησή της. Το οποίο είναι όντως για τη δεκαετία αυτή όχι απλά πρωτότυπο, πρέπει να είναι, δεν το είχα σκεφτεί να σου πω την αλήθεια τόσο συνδυαστικά με το πότε γράφτηκε.
0: Ναι, ας πούμε στο Μαύρο Άγγελο είναι μυθιστόρημα που είχε βγει παλιότερα τη Μέδουσα. Ουσιαστικά έχουμε τον αγώνα μιας γυναίκας, περνάει μέσα από υπόκοσμο, μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις, νύχτα και τα λοιπά, με σκοπό να αποδείξει την αθότητα του άντρα, του οποίου κινδυνεύει να πάει στην ηλεκτρική καρέκλα για έναν φόνο που δεν έκανε. Και τελικά, αφού τα καταφέρει να αποδείξει την αθότητά του, στο τέλος σας ανακαλύψω ότι στο φινάλε της διαδρομής έχει ερωτευτεί κάποιον άλλον. Δηλαδή, φοβερό. Προκαλεί τα ήθη, τα αμερικάνικα.
1: Με έναν τρόπο και η νύφη. Μια αντίστοιχη ιστορία είναι, εντάξει, μην κάνουμε και spoiler, αλλά όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, που ξεκινάει με τη φαινομενικά απλή αφορμή ότι κάποιος σκότωσε τον άντρα της και αυτή επί της ουσίας πάει να ξεπαστρέψει έναν αυτούς που θεωρεί υποψήφους δολοφόνους. Δεν θα το πω, αλλά και αυτό έχει ένα φινάλε που είναι έτσι άκρος ανατρεπτικό με έναν τρόπο.
0: Ωραία. Με αυτό το βιβλίο εγκαινίασες και εσύ τη μαύρη σου σειρά, η οποία έχει άλλον έναν τίτλο για την ώρα και θέλω να μας μιλήσεις και για αυτό τις περιληπτικά.
1: Ναι. Έχει άλλο ένα τίτλο για τον οποίο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί είναι ενός Έλληνα συγγραφέα που εγώ προσωπικά έπαθα πλάκα με αυτό το βιβλίο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Λέγεται «Τιλά τα χέρια, σύντροφε». Είναι του Κώστα Φασουλόπουλου. Και επί της ουσίας βασίζεται στο περίφημο ρυφηφί στην Καλλιρόης, αρχές 90.
0: Ναι.
1: Ένα βιβλίο και αυτό, Τέιτ Τέρνερ, φοβερής δράσης, φοβερής έντασης, χαρακτήρων και ούτω καθεξής, το οποίο επί της ουσίας, μάλλον με αυτά τα δύο βιβλία εγκαινιάστηκε και η σειρά η Κυψέλη Pulp, που δεν ξέρω, έχω να σου πω δύο λόγια πάνω για τη σχετικά με τη σειρά.
0: Ναι, λίγο σύντομα, αλλά τι αναμένεται από εδώ και πέρα.
1: Κοίτα, ήταν ένα αποθυμένο γενικά από όταν ξεκίνησα την Κυψέλη. Η λογική, ας πούμε, ήταν ότι ήθελα να φέρω στην επιφάνεια βιβλία ένα στυλ βιβλίων το οποίο κατ' εμέ αδίκως είχε θεωρηθεί φτηνή λογοτεχνία κάποτε, ειδικά στα μισά του 20ου αιώνα, ας πούμε, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Που κατά κύριο λόγο βγαίνανε αυτά τα βιβλία, ξέρεις, με το πιο φτηνό εφημερίδι, ίσιο χαρτί και ούτω καθεξής. Εγώ ήθελα να αλλάξω και την αισθητική των εκδόσεων σε αυτή τη σειρά και να μπει όλο αυτό το, ξέρεις, το γυαλιστερό, το πιο γυαλιστερό εξώφυλλο, το πιο κίτρινο χαρτί κλπ. Για να δώσει αυτή την αίσθηση. Και ήμουν πολύ τυχερός σε αυτή την προσπάθεια που είχα τη Χίλτα την Παπαδημητρίου και τον Γιώργο τον Θεοχάρη, τους δύο μεταφραστές της Νύφης. Πλά στον Κώστα τον Φασουλόπουλο, οι οποίοι ξέρουν, διαθέτουν καντάρια γνώσεων πάνω στο συγκεκριμένο είδος Και έτσι μπορέσαμε να ανακαλύψουμε πολλά κρυγμένα διαμάντια που δεν έχουν μεταφραστεί ποτέ, όπως το επόμενο αυτό που θέλω να σου πω, που μπορώ να το ανακοινώσω σε εσένα, έτσι, ναι, θα είσαι πρώτος, που θα είναι το επόμενο βιβλίο της σειράς που θα βγει μέχρι το καλοκαίρι, ενός συγγραφέα που τον λένε τον Τζόνι Κάστ του αστυνομικού στην Αμερική. Είναι το, λέγεται Neon Rain, είναι ο James Liberg ο συγγραφέας.
0: Ο James Liberg, ναι, είναι γνωστός ο James Liberg στην Αμερική, ναι, βέβαια.
1: Στην Αμερική δεν είναι γνωστός, στην Αμερική κάνει πάταγο, ναι, εδώ δεν έχει μεταφραστεί.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω. Είναι από αυτούς που δειγματίζουν πάντα στη Φραγκφούρτη οι ξένοι ατζέντες και εκδότες.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό, οκ. Okay. Είναι με ήρωα ή μάλλον με αντιήρωα, ας πούμε, τον detective, τον Dave Robichaux, που είναι το πρώτο της σειράς. Με αυτό το detective και είναι Νέα Ορλεάνη, Αμερικάνα, αλκοολικός, ναι, detective παλέμαχος του Βιετνάμ, που καλείται, ας πούμε, να επιβιώσει από τον υπόκοσμο που βουβλέκει και από τα δικά του φαντάσματα.
0: Κάνω λάθος, είσαι ένα βιβλίο του James Liberg έχει γυριστεί στο ενστατικό,
1: ναι,
0: του
1: βιβλίο. Ναι, ταινία.
0: Η ταινία με τον Tommy Lee Jones, έτσι, ναι.
1: Ακριβώς, το χρημεμίστη... Τώρα με πιάνει το κολλάει το μυαλό μου. Δεν θυμάμαι τον τίτλο.
0: Ναι, τέλος πάντων, νομίζω ότι λέμε.
1: Και να πούμε συγγνώμη για το, για το τέτοιο, μια και είπε ταινία, για το Η Νύφη Φόρεσε Μαύρα, ότι έχει γυριστεί εγγενίαση υπό μία έννοια το φιλμ νουάρ, ας πούμε, ή μάλλον ήταν πολύ καθοριστικό. Και το έχει γυρίσει το 67 ο Τριφό.
0: Ο Τριφό, ναι, σαφώς.
1: Με τη Ζαν Μωρό στο ρόλο της Τζούλη.
0: Ακριβώς. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε κάποια επόμενη έκδοσή σου. Εύχομαι να είναι καλό τάξη αυτά τα βιβλία.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Θανάση. Γεια και.

Μια μέρα σαν τη σημερινή, το 1988 Οκτωβρίου, κυκλοφορούσε το Remaining Light, το τέταρτο άλμπουμ των Talking Heads, σε παραγωγή του Brian Eno. Το άλμπουμ το κατεξοχήν στο οποίο οι Talking Heads πειραματίστηκαν με την πολυρυθμία της Αφρικής, επηρεασμένη από το Afrobeat του Fela Kuti κυρίως. Πέρα από την παραγωγή του Eno και με είχαν σπουδαίους session μουσικούς στο στούντιο, τον κιθαρίστα Adrian Billiou, τον τρομπετίστα John Hassel, την Nona Hendrix στα δεύτερα φωνητικά και μια σειρά από εξαιρετικά κομμάτια, από εξαιρετικές εμπνεύσεις του David Byrne σε συνεργασία με του Eno και με την υπόλοιπη μπάντα. Ακούσαμε ήδη το Houses in Motion και θα παραμείνουμε σε αυτό το τόσο σπουδαίο άλμπουμ τη δεκαετία του 80 και όχι μόνο, για να θυμηθούμε και το Cross-Eyed and Painless.

χώρο με παραγωγούς προϊόντων από όλη τη χώρα υπό τον τίτλο «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Σε ό,τι αφορά τα live, το Σάββατο θα δούμε ζωντανά από τις 7 και μετά τους Παπαζό με guest την Penny Baltazzi, τις Θηγατέρες με guest τον Tiny Jackal και τους Thrax Punk, ενώ την Κυριακή τον Χάικ Ιατζιάν, τον Σπύρο Γραμμένο, τον Δημήτρη Μητσοτάκη και stand-up comedy από τον Πάρη Ρούπο. Αυτά στην πλατεία Κουμουνδούρου το Σαββατοκύριακο από τις 7 και μετά.

Δεν θα απομακρυνθούμε και πάρα πολύ από αυτόν τον ήχο. Θα κλείσουμε με μια ηχογράφηση του Gloria Anderson από το 1982, από το album που αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της, το Big Science, από που και το From the Air θα ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Στη συντροφιά σας εδώ στο κόκκινο ήταν το Inner City Blues, ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρυθμίση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε πάντα συντονισμένοι. Η Θέκλα ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βραδείο.

0: το κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα. Που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

0: My boots shine, my teeth shine, my collar loose. Beck ball still, the bills damp the touch, den of tears. Deep state cryo thrills, oral whirls. Neutral ass eating, raw deluxe. War the temple, how much would you cost?
1: As close as we'll be to the furthest planet. As close as we'll be to the furthest planet. As close as we'll be to the furthest planet. As close as we'll be to the furthest planet.
2: But folks that lost their faith, that rot away with pain, day after day after day after day, they strike at each other, hoping to find in greater pain a sedative.
3: Όλοι οι κόσμοι είναι δικοί σου. All these worlds are yours, ακούσαμε από τον Billy Woods. Φίλοι, και αυτές τις μέρες που κι εσείς φαντάζομαι θα είδατε φωτογραφίες και βίντεο από το Παρίσι, εγώ όταν είδα αυτό το σκηνικό με το δήμαρχο του Σαντενί, τον Μπαλί Μπαγκαγιοκό, χώρια που μου ήρθε στο νου αμέσως ο Αμαντού Μπαγκαγιοκό και η Μαριάμ Ντουμπιά, η τυφλή μουσική από το Μάλι, ξέρετε, μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια, γιατί με συγκίνησε το πάθος των ανθρώπων. Και αυτού του ανθρώπου και των μαθητών βέβαια γύρω του, που τους προστάτευε με τα χέρια ανοιχτά. Και για μία ακόμη φορά λέω, κοίτα να δεις τι σημαντικό που είναι ο άνθρωπος να μπαίνει μπροστά στη ζωή, στη διεκδίκηση, στην, και να δηλώνει ότι είναι με το σώμα του, να βάζει μπροστά το σώμα του. Γιατί με τα λόγια δεν είναι εύκολο, ειδικά τώρα με τα διαδίκτυα, όλοι ξεφουλκούν ό,τι δηλώσεις είσαι. Αλλά να βάλεις μπροστά το σώμα σου ανάχωμα, εκεί θέλει ψυχή. Και λέω, πόσο μας λείπουν αυτές οι προσωπικότητες, άνθρωποι δηλαδή, που θα μας εμπνεύσουν, θα μας θυμίσουν ότι δεν είναι όλα ψέμα, ότι υπάρχει πάθος, ότι υπάρχει ψυχή, ότι μπορούμε και είμαστε οι άνθρωποι γεννημένοι για να διεκδικούμε την ουτοπία, για να κοιτάμε ψηλά. Ξέρετε, άλλωστε, οι δήμαρχοι, ας πούμε στην αρχαία Ρώμη, οι δήμαρχοι ήταν οι πολιτικοί που εκλέγονταν για να προστατεύουν τα δικαιώματα των πληβίων από τις αυθαιρεσίες των πατρικίων. Βέβαια, εντάξει, τώρα αυτοί οι θεσμοί εκφυλίστηκαν τη σημερινή μέρα. Οι δήμαρχοι είναι αυτοί οι οποίοι πάνε στην δημαρχία, γίνονται δηλαδή πρώτοι πολίτες της πόλεως, για να δημιουργήσουν μέσα από δουλίτσες, πελατείες και ιδιωτικούς στρατούς τον κύκλο τους, για να ανηλυχθούν πολιτικά. Τι να πεις. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, αυτό το ωραίο φθινοπορεινό βραδάκι εδώ στο κατασκότεινο κέντρο της Αθήνας. Όλοι οι Αριστοτέλους, όλοι οι Μάρνοι θεοσκότεινες φωτίζονται από τα φώτα των καταστημάτων. Σε ολόκληρη τη Μάρνη, ξήμερα που κατέβαινα απόψε, μέτρησα ακριβώς 4 στήλες του Δήμου με φώτα. Όλα τα άλλα είναι από τα καταστήματα. Είδα Αριστοτέλους θεοσκότεινη. Ωραία πράγματα. Ανάπτυξη. Ας είναι καλά τα τουριστάκια που έρχονται εδώ στην εξωτική Ελλάδα, στην εξωτική Αθήνα. Τα βρίσκουν όλα υπέροχα, γιατί μετά θα φύγουν βέβαια να γυρίσουν σπίτι τους.

Έγραφα πάνω σε μια πλάκα από σχιστόλιθο και πάνω στα ξεθοριασμένα φτερά μιας βεντάλιας και πάνω στην άμμο των ποταμών και των θαλασσών, πάνω στον πάγο με πατίνια και πάνω στο γυαλί με ένα δαχτυλίδι και πάνω στο φλοιό των αιωνόβιων δέντρων και στο τέλος, για να το μάθουν όλοι ότι αγαπήθηκες. Και υπέγραφα τις λέξεις αυτές με ένα ουράνιο τόξο στον ορίζοντα. Μαρινά Τσβετάιεβα, σε μετάφραση της Μαριλένας Καρά.

0: station. Word.
1: The revolution will not be televised. Το κομμάτι του Gil Scott Heron κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1971, όμως λίγο αργότερα το 1974 συμπεριλήφθηκε και σε ένα compilation album στο οποίο συμμετείχε και ο Brian Jackson με το ο πιανίστας που εδώ τον ακούσαμε, γιατί ο Brian Jackson ζει ακόμα εδώ μαζί με τους Masters at Work. Ξανά κυκλοφόρησε το κομμάτι αφού το φρόντισαν λιγάκι και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105.5 αυτό το ωραίο φθινοπορεινό βραδάκι. Ας ακούσουμε άλλη μια φορά, το ακούσαμε και την περασμένη εβδομάδα, το καινούριο κομμάτι των Mogwai σε συνεργασία, μια συνεργασία με τον δικό μας άνθρωπο, τον Iggy Popίδη, τον Iggy Pop Underground.

Ωραίο κομμάτι. Ακόμα πιο ωραίος ο Ίγκη Ποπίδης, ο δικός μας άνθρωπος, και ακόμα καλύτερα και τα λογάκια του κομματιού. Λέει μέσα σε όλα, όλοι μου λένε να σοβαρευτώ και να κάνω λεφτά, αλλά εμένα δεν με νοιάζει να κάνω λεφτά. Εγώ θέλω να κάνω έρωτα. Και το κομματάκι που θα ακούσουμε τώρα, αν και γράφτηκε καμιά εξταριά χρόνια πριν, λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Willie Dixon, I just wanna make love to you.

0: το κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
3: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
4: Έμεινε στο κόσμο, στο Κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το Κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με μουσική και τραγουδάκια σαν αυτό που ακούσαμε τώρα από τους Della Soul, από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε τη χρονιά που μας πέρασε, ήταν το Palm of His Hands. Τραγουδάκια, φίλοι, που τα συνδέει ένα αόρατο αλλά ισχυρό νήμα. Και κάπου γράφει ο Κωστής Παπαγιώργης στο βιβλίο του Γιάσου Ασημάκη, λέει: «Οι υπερευαίσθητοι άνθρωποι, αν δεν χάνονται σε παιδαριώδεις ονειροπολήσεις, καταλήγουν ρέκτες της παρατήρησης, με αποτέλεσμα να γίνεται η καρδιά τους μια απίθανη κρύπτη από ιδιότυπα συμπεράσματα».

Κοίτα τώρα φίλε μου κάτι συμπτώσεις. Στην Πνίκα, σε αυτό το τόπο με τον τεράστιο συμβολισμό, εκεί που μίλησε ο Ρούμπιο, σαν τέτοιες μέρες περίπου το 1838 αρχές Νοεμβρίου, έδωσε μία ομιλία ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, απευθυνόμενος στις νέους της εποχής, και μεταξύ άλλων τους είπε: «Εξαιτίας της διχονίας μας έπεσε η Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε, και εις τους στερνούς 7 χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα». Είπε κι άλλα κι άλλα, και είπε επίσης και ένα τόσο σημαντικό, λέει, απευθυνόμενος στους νέους: «Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας, και το σπουδαιότερο, η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνη μόνο δια το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητας, και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας». Προς το παρόν ηχούν μακριά ή όχι και τόσο τα τυμπανά του πολέμου. Drums of Death είναι οι FKA Twigs. Γιατί ο πόλεμος, φίλοι μου, έχει πολλές μορφές. Υπάρχει και ο λεγόμενος πόλεμος των χαρακομμάτων.

cashless system. Diva dolls serve violence. Και ακολουθεί ο Regress Verbot, ένα κομματάκι για την πολύπαθη πλατεία Αμερικής.

οι περισσότερες πλατείες πια πολύπαθες είναι, αφού εκτός των άλλων καταλήγουν να στείνουν επάνω τους με έναν εντελώς αυθαίρετο τρόπο, αφού είναι δημόσιος χώρος, αυτά τα άθλια σπιτάκια της ανακύκλωσης που καταλαμβάνουν όλο το χώρο, κλείνουν τη θέα. Τι να πεις, σε αυτή την πόλη δεν υπάρχει καμία φροντίδα για τους ανθρώπους. Υπάρχει μόνο φροντίδα για τις τσέπες κάποιων.

Ο Κώστας Τακτσής σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από πολλά χρόνια στον Γιώργο Χρονά είπε μεταξύ άλλων: «Δεν ξέραμε ποια είναι η ζωή, τη ζούσαμε. Τι να διαβάσεις άλλωστε όταν αυτά που βλέπεις κάθε μέρα γύρω σου, αυτά που ζούσες, ήταν πολύ πιο συναρπαστικά από οποιοδήποτε βιβλίο». Κάπως έτσι, φίλοι. Αν δεν έχει κάνει κάποιος τη διαδρομή Αττική Βικτόρια, δεν ξέρει τίποτα για την καρδιά και τον παλμό αυτής της πόλης που λέγεται Αθήνα, οδός 55, Αττική Βικτόρια.

και ολοκληρώνουμε αυτό τον κύκλο, ας το πούμε έτσι, των κομματιών. Πάλι έχει την τιμητική του απόψε ο Iggy Popίδης. Τι να κάνουμε, έχουμε τις αδυναμίες μας εδώ με τους Stooges. Down on the street. Και έτσι ολοκληρώνουμε και την πρώτη ώρα, φίλοι, της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο κόκκινο 105 και 5.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Τι ωραία αυτή η επανεκτέλεση του Riders on the Storm από τον Yonder Boy. Καθόμαστε λοιπόν στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Βασίλης Κουτούβαλης φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 69-85-87-0-059 ο αριθμός μας, το Viber για μηνύματα, για φωτογραφίες. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε που δίνετε σήμα ότι είμαστε συντονισμένοι στον αέρα. Είναι σημαντικές αυτές οι συναντήσεις μας τις νύχτες. Η μουσική, φίλοι, είναι ο κωδικός μας και το όχημά μας. Η μουσική είναι εκείνη η κατάσταση που καλλιεργεί την ικανότητά μας να προσιλωνόμαστε, να συγκεντρωνόμαστε στα πράγματα, να μας συνεπέρνουν τα πράγματα χωρίς όμως να τα αρπάζουμε. Ας πούμε πως όταν παρατηρούμε με προσοχή ένα εθέριο έντομο, μια ανοιχτοπεταλούδα στον τοίχο, ας πούμε, την παρατηρούμε αλλά δεν την πιάνουμε με τα χέρια μας να την καταστρέψουμε. Η μουσική λοιπόν ως μαθητεία, διδασκαλία, ενίοτε και θεραπεία.

0: Και εδώ ακούσαμε ένα κομμάτι από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τη χρονιά που μας πέρασε. Ο Richard Russell, που εδώ εμφανίζεται ως Everything is Recorded. Και ακούσαμε και τον Καμάσι Ουάσιγκτον στο σαξόφωνο, στη φωνή ο Μπονγκιαγιάρ. Το κομμάτι ήταν το She Said.
1: I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around?

like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have.

0: Και επίσης από ένα άλμπουμ της χρονιάς που μας πέρασε με τίτλο We're New Again, ο Μακάια Μακκρέιβεν τιμά τον Γκιλ Σκοτ Χίρον και ακούσαμε το κομμάτι I'm New Here.
1: Ich mach Finger mehr aus dir. Wie die Geld, wie die Kimmerte bei. Ich bin die Leute, auch bei Schwie. Ich habe schon viele Finger machen.

Και ενώ όσο ξέρουμε την ιστορία και όσο και πίσω να πάμε, οι διαμάχες και οι πόλεμοι εκεί στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, διαδέχονται η μία καταστροφή την άλλη, και το αίμα και ο πόνος συνεχίζονται. Ο Μούσλιμ Γκάους, δεκαετία του 90, γράφει αυτό το κομμάτι για την Παλαιστίνη. Every grain of Palestinian sand. Και εδώ νομίζω είναι κατάλληλη στιγμή να διαβάσουμε ένα μικρό ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη. Φθινόπωρο. Τι γυρεύει το κορίτσι στο σκοτάδι της καρέκλας? Γρήγορα καθώς νυχτώνει, το φθινόπωρο γδύνεται με σύννεφα μπροστά στα μάτια, με τη βροχή μες στο κεφάλι, με τη βελόνα στην καρδιά. Βγάζει τις κάλτσες, βγάζει τα λουλούδια, πετάει το φωτοστέφανο. Έξω τα φύλλα του καιρού βάφονται μες στο αίμα.

και μια υπόγεια συνάφεια κάπως ανά όθησε να οδήγησε το επόμενο τραγουδάκι να ακουστεί. Tom Robinson Band, Power in the Darkness.

Και ολοκληρώνουμε, φίλοι, και το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με ένα παλιότερο κομματάκι, είναι η Clown, Λευκά Κελιά.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλο στο Κόκκινο. Everybody.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10-11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

και διανύουμε έσιο στο τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ακούσαμε Stranglers, Down on the Shore και συνεχίζουμε με το Suicide. Άλλο γκέτο από εκεί, το Harlem.

baby. Mr. Muffy Man, darling, I'm gonna be good.

Home, home, home, baby.

Bye.

face down there on that sewer. Mr. Barlow. Mr. Barlow.

Όλος ο ουρανός μου λαχταρά ένα νησί τρυφερότητας. Τα ποτάμια μου γέρουν προς το μέρος σου. Ένα μικρό απόσπασμα από ποίημα της Μαρίνας Τσβετάγεβα που διαβάσαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ένας άνθρωπος που φλεγόταν από πάθος. Γεννημένη στη Μόσχα το 1892, ξεκίνησε να γράφει από πολύ μικρή. Δυστυχώς η ιστορία και η Οκτωβριανή Επανάσταση για αυτήν δεν βγήκαν σε καλό, αφού ως πίτρια αρνήθηκε τη στράτευση. Έζησε μέσα σε μεγάλη ανέχεια. Το 1922 αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη Ρωσία. Ακολούθησε το σύζυγό της στην εξορία, ύστερα από σύντομη παραμονή στο Βερολίνο και στην Πράγα. Ταξιδεύει στο Παρίσι, αντιμετωπίζει την περιφρόνηση από τους εξόριστους Ρώσους ομοτεχνούς της. Το 1930 τη συγκλονίζει και ο θάνατος του Μαγιακόφσκι, για τον οποίο γράφει ένα μεγάλο ποίημα, ένα ρέκφιεμ. Το 1939 επιστρέφει στη Ρωσία, όπου είχε ήδη εγκατασταθεί η οικογένειά της, και 2 χρόνια αργότερα δίνει τέλος στη ζωή της.

0: Το είπαμε ότι απόψε έχετε εντυμητική του Iggy Pop εδώ σε μια άλλη ατμόσφαιρα από μια συνεργασία που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της πανδημίας, θυμάστε, του εγκλεισμού, τότε που γράφαμε σημειώματα για να πάμε σούπερ μάρκετ και να βγάλουμε έξω το σκυλί μας. Dr. Lonnie Smith και Iggy Pop, Sunshine, Superman, το παλιό κομματάκι του Donovan. Και ακολουθεί ο Tricky, Puppy Toy.
1: We got running around. I get a drink. I guess it's always my route.
2: Can you get me that drink?
1: Friends, girl.

Και έφτασε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε μαζί με το τραγουδάκι που ακολουθεί. To all good night in Arab Strap.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά. Ω, τι λες τώρα, ξεχάσαμε να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Κουτούβαλη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και σας να ευχαριστήσουμε για την παρέα και τα μηνύματά σας. Καλό ξημέρωμα, φίλοι.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: στο κόκκινο.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.

0: Everybody.
1: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη, σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
2: Η ώρα είναι 2.

μπουφάν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα Τετάρτη. Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος

0: το κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
0: Η ώρα είναι 3.